0: χέρια ψηλά, παιδιά.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και η Μετάλλικα στο τρίτο.

0: Ακόμα και ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση που έκανε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετάλλικα έβαλε. Το Έντερ Σάντμαν, αυτό
1: μήπως,
0: που ακούμε.
1: Μήπως διαβάσουν και το κείμενο γι' αυτό.
0: Σου λέει να παρασυρθούν.
2: Μετάλλικα.
0: Μήπως παρασυρθούν τη μουσική.
2: Διαβάζουν και κάτι.
3: Οι αρχιερείς της heavy metal ήρθαν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν
3: ωραία. James Hetfield, Kirk Hammett, ο Ούρλιχ και ο Ρόμπερ Τρουχίλο.
0: Ωραία συναυλία. Ήταν πολύ σπουδαία συναυλία. Περάσανε καλά ο κόσμος.
3: Η καθυλωτική ήρεση τώρα.
0: Πάρα πολύ καλή.
3: Μέχρι και σεισμογράφο βάλαμε. Το αστεροσκοπείο έβαλε σεισμογράφο, λέει.
0: Εντάξει,
3: να δει τι γίνεται εκεί από τα beat.
0: Από τις δονήσεις. Ήταν και πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτό
3: ναι.
0: έλεγε. Και ο Θοδωρής πέρασε απ' έξω. Ναι. Και ήταν πολλοί κόσμος απ' έξω. Οποίοι πήραν
3: με
0: την πυρίτσα του. Oh. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ήταν και τα εισιτήρια, ήταν και το κόστος. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν ωραία.
3: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Ωραία. Ήταν, το ζήσανε. Όσοι το ζήσανε, εμείς το περιγράψαμε. Καλά ήταν. Και του,
3: ωραία, ωραία.
0: Και του χρόνου με υγεία.
3: Ακούσαμε όμως και δικά μας. Σιρτάκι, τρύπες.
0: Ναι, εντάξει, ακούσαμε δύο. Πάντα το κάνουν αυτό στη χώρα που είναι, παίζουν κάτι για να την τιμήσουν.
3: Έτσι.
0: Σε εμάς παίξαν ζουρμπά και τρύπες.
3: Ήξερες εσύ ότι είχαν ως ίνδαλμα, θα πω, τον... πες το.
0: Το Χατζηδάκι.
3: Το Χατζηδάκι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
3: Έλα,
0: δεν το ήξερα.
3: Το Χατζηδάκι, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα.
3: Το Χατζηδάκι, Μαρία.
0: Δεν ναι. το ήξερα καθόλου. Ναι, το άκουσα κι εγώ κάποια στιγμή, αλλά δεν το ήξερα. Όχι, καλά, δεν είναι και γνώση μου τόσο πολύ για τη μουσική, αλλά όχι.
3: Η μουσική του
0: ναι.
3: και τα λοιπά, και τα λοιπά, την
0: και
3: παιδεία
0: δίκιο
3: του.
0: Έχουν.
3: Βέβαια,
0: και δίκιο
3: βέβαια.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Mail studio@papakirialfm.gr και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας, όπως είπε ο Νίκος, μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου
3: ναι.
0: του κόσμου. Χρόνια πολλά.
3: Να τις χαιρόμαστε, τις μανούλες μας και τις μανούλες όλες.
0: Όλες τις μανούλες
3: μας.
0: Να
3: πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες μας.
0: Πολύ σπουδαία γιορτή η σημερινή. Έτσι,
3: έτσι,
0: μια, ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί για όλους μας φροντίδα, ασφάλεια, δύναμη, αγκαλιά, θυσίες, αισιοδοξία και το κλασικό που λέω πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Βέβαια.
0: Ζακέτα να πάρεις.
3: Γιατί είχανε. 30 βαθμούς έχει.
0: Έτσι πάντα λένε. Ζακέτα να πάρεις. 30 βαθμοί. Αλλά πάντα ζακέτα να πάρεις. Κάψω να έχει έξω. Τι να τον κάνω. Τι να την κάνω. Τι πάρεις τη ζακέτα.
3: Ρε. Όχι, λες.
0: Ναι.
3: Τι, αφού λέει θα έχουμε σκόνη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
3: Α, γενικά η μανούλα.
0: Η προτροπή της μητέρας.
3: Η μάνα, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
3: Να ντύνεσαι.
0: Να ντύνεσαι.
3: Έφαγες.
0: Έφαγες.
3: Έτσι, έτσι.
0: Έφαγα. Το πρωί, με το μεσημέρι, το απογευματάκι.
3: Πάρε τηλέφωνο όταν φτάσεις.
0: Ναι, ναι, πάρε τηλέφωνο.
3: Φράσεις.
0: Ναι, ναι. Ξέχασες. Για πολλούς λόγους.
3: Έτσι, έτσι. Εξακόσια ηχεία. Subwoofer. Ήταν μέσα, είναι χαμός. Είχαν κρεμαστεί σε 8 πύργους περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι.
0: Νίκο μου, ωραία ήταν.
3: Εκπληκτικό ήχο, μας είπαν.
0: Καλά, έχουν. Αν δεν έχουν οι Μετάλλικα, ποιο θα έχουν. 80.000 θεατές, εντάξει.
3: Και διάθεση, λέει, μπάντα, είχε διάθεση. Πολύ.
0: Ξέρεις, σε παρασύρει και η Μάζα, ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, πραγματικά η διάθεση μεταδίδεται.
3: Βέβαια.
0: Η διάθεση είναι μεταδοτική. Πρόσεξε τι θα μου μεταδώσει σήμερα εσύ εμένα.
3: Όχι, μωρέ, καλή διάθεση
0: θα. Δεν είμαι
3: σήμερα.
0: Στα χάι μου. Έτσι.
3: Όταν ξεκινάμε τα πολιτικά, χαλάει η διάθεση.
0: Φρόντισε με, φρόντισε
3: ναι,
0: με,
3: παιδί,
0: σε παρακαλώ.
3: Σε
0: καλέ μου, Νίκο.
3: Σε φροντίσω.
0: Φρόντισε με.
3: Αφιέρωσαν τη συναυλία στο μικρό Σπύρο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Και αυτό το είπε ο Χέτφιλ στην αρχή. Και ήθελε να του δει από κοντά, λέει. Τους ανθρώπους, τον Σπύρο και τους γονείς, προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό, Βρενικό μου, είναι συγκινητικό. Πώς θα το κάνω.
3: Η κάμερα εντόπισε το αγόρι και εκείνη την ώρα που η κάμερα πήγε στο Σπύρο, είπε ότι αφαιρώνουμε τη συναυλία στο παιδί αυτό.
0: Εντάξει,
3: ήταν συγκινητικό. Μια ανάσα από το frontman από τους Μετάλλικα, το παιδί.
0: Το παιδί το βάλαν σε ειδική θέση, εντάξει. Με κάποια προστασία γύρω-γύρω, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο.
3: Εκεί όμως που έγινε χαμός είναι όταν ο Τρουχίλο.
0: Μάλιστα,
3: τι έκανε.
0: Τι έκανε.
3: Ερμήνευσε τρύπες. Ε?
0: Ναι.
3: Και το δε χωράς πουθενά.
0: Δε χωράς πουθενά. Δε χωράς πουθενά.
3: Ο Αγγελάκας το έχει γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τελικά θα μου πείτε πόσο κόστησαν τα εισιτήρια.
0: Αναλόγως, αν τα πήρες στην αρχή, αν τα πήρες στη μέση, αν τα πήρες
3: 50 ευρώ είχε, ας πούμε.
0: Στην αρχή όταν βγήκαν τα εισιτήρια, ναι, είχε. Αν είδε εσύ, θα δω κι εγώ.
3: Ξεφύγαμε μετά.
0: 50 τώρα, εικονικό είναι το 50. Ναι, χαμηλά ήταν, πολύ χαμηλότερα. Αν τα είδε εσύ τα πρώτα, τα είδα κι εγώ. Όσο τα είδε εσύ, τα είδα κι εγώ.
3: Μάλιστα. Ξέρεις ότι στείλαμε τους δορυφόρους θερμικούς πάνω για τις φωτιές.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
3: Τις καταγράφουν, βέβαια.
0: Είναι η αρχή, δεν είναι όμως την ολότητά του το πρόγραμμα.
3: Όχι, αλλά ξέρεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν καταγράψεις τη φωτιά στην αρχή, μπορείς και να τη σβήσεις. Άμα σου ξεφύγει, ναι. Άρα είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό, επειδή τις φωτιές, όπως ξέρεις, τις διαχειριζόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.
3: Ναι.
0: Όντως, αν την καταγράψεις και την μετρήσεις από την αρχή, και να αν δεν την υποτιμήσεις.
3: Βέβαια. Θα σου πω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Θυμάσαι τη φωτιά πρόπερση στα μέρη μου.
0: Ναι.
3: Κάτω, στο Γήθιο.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
3: Που ξεκίνησε από την Παναγία τη Γιάτρισα,
0: ναι.
3: Ψηλά.
0: Πού θα πας για να με πω.
3: Είπαν οι άνθρωποι πάνω, οι Καστανιώτες, στο χωριό Καστάνια. Ρε παιδί μου, λέει παιδιά, τους είπαν τα άλλα χωριά να βοηθήσουμε. Λέει παιδιά, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
3: Και όντως, μπορεί να την είχες εκείνη την ώρα.
0: Αρχικώς.
3: Αρχικά. Τους ξέφυγε η φωτιά.
0: Ναι.
3: Και έφτασε μέχρι το Γήθιο.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Από εμάς πάνω έφτασε μέχρι το
0: Είναι Γήθιο. Πάρα πολύ σπουδαίο.
3: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να εντοπιστεί η φωτιά, να μην την υποτιμήσεις. Δηλαδή, μην πεις ότι την έλεγχο, την αυτό και δεν γυρίσει ο αέρας και γυρίσει η φορά και γυρίζει.
3: Βέβαια, δεν έφταιγαν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τι να κάνουν τώρα. Σου λέει την έχουμε, είναι κοντά, δεν ήταν πυροσβέστες, δεν ήταν ειδικοί. Δεν λέω ότι φταίνει οι άνθρωποι.
0: Όχι, παιδιά, μα κανείς δεν λέει ότι φταίνει οι άνθρωποι. Σου λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμάς τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πράγμα απρόβλεπτο. Και στην εξέλιξή της και από την έναρξη, καλά, εκτός από την ηλεκτροσυγκόληση που λέω και εγώ, κάποιο καλοκαίρι που έχουμε εντολές να μην ξέρεις να προσέχουμε, κάποιος κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
3: Ναι, ναι.
0: Κάποιος.
3: Και εγώ ψήνω το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίτα, να στείλω εγώ κάμερα.
3: Άκου. Ψήνω όμως, ο οποίος είναι πολύ προστατευμένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: η υποτίμηση της φωτιάς έτσι ξεκινάει. Από κάτι τύπου σαν και σένα.
3: Είναι πολύ προστατευμένο και πολύ προσεκτικό. Τα λάστιχα εκεί τα έχουμε γύρω-γύρω όλα, αλλά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάω να ανάψω φωτιά μέσα στο χωράφι. Μέσα στο δάσος.
0: Να κάψεις, λες, τα κλαδάκια.
3: Όχι, φωτιά να ψήσω, έστω και να ψήσω. Πάει ο άλλος, λέει, κάνω πικνίκ. Και παίρνει μια ψησταριά μικρή, βάζει μέσα στο δάσος που πάει και. Όχι, ρε παιδί.
0: Ναι.
3: Ψήσε σπίτι σου,
0: και
3: δεν ξέρω.
0: Και να μην
3: κάνεις,
0: κάψει κλαδιά.
3: Βέβαια. Α, καλά, ξυπακούεται. Εδώ, παιδί μου, πήγε ο άλλος με το τρακτέρ, ο άνθρωπος έκανε δουλειά, έβγαζε καλάμια από τα χωράφια.
0: Και το καθάριζε, εννοείς, το καθάριζε.
3: Το καθάριζε. Όπως πήγαινε το τρακτέρ,
0: ναι.
3: Οι αξίνες χτυπούσαν πάνω σε πέτρα.
0: Μάλιστα.
3: Πήρε φωτιά μία. Ο άνθρωπος έφυγε, νομίζοντας ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σιγόκεγε, πρόσεξε, την πέτρα του, σπινθήρα.
0: Ναι, σπινθήρα. Ναι.
3: Και πήρε φωτιά. Το πρόλαβαν, βέβαια, δηλαδή έκαψε ένα στρέμμα εκεί γύρω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις. Πώς το κατάλαβε ο άνθρωπος καθόλου. Σιγόκεγε η φωτιά.
0: Έφυγε κιόλας, τελείωσε τη δουλειά.
3: Μα δεν το κατάλαβε ότι είχε πάρει, σιγόκεγε αυτό. Και έφυγε ο άνθρωπος και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει πίσω, κοιτάει, λέει, τι έγινε. Και κάλεσε την πυροσβεστική και εντάξει, όλα καλά, ρε παιδί.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Δεν είναι πάντα όλες τις περιπτώσεις που τις προλαβαίνει κάποιος.
3: Ναι, καλοκαίρι, είναι. Έτσι.
0: Ναι. Να προλαβαίνει κάποιος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σου λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Οι δορυφόροι θα κάνουν μεγάλη δουλειά.
3: Βέβαια.
0: Θα έχει ενεργοποίηση από το πρώτο δευτερόλεπτο, κινητοποίηση, αρκεί να μην την υποτιμήσει στο μέγεθο.
3: Σωστό. Πάμε και στην Τενερίφη τώρα. Έπιασε λιμάνι το πλοίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι και.
3: Για το Χανταϊό.
0: Όχι και λιμάνι.
3: Εντάξει.
0: Ανοιχτούλια είναι, ανοιχτούλια.
3: Όχι, έξω, μέσα.
0: Ναι.
3: Έξω από το λιμάνι, μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, δηλαδή ανοιχτούλια είναι. Ανοιχτούλια.
3: Ειδικό λεωφορείο, λέει, και αεροπλάνα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δει. Οι Τενερίφοι όλοι έχουν βγει στου δρόμου, απειλούν, δεν θέλουν να πλησιάσουν κανένα. Θα κατεβαίνουν σε ομάδε των 5. Mm-hmm. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών κάπου εκεί και θα μεταφέρονται σε ομάδες των 5. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για να μεταφερθούν.
3: Έτσι.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ίδια ευκολία, ότι δεν πάνε για πανδημία, ότι υπάρχει μια αγωνία. Παρόλα αυτά ο κόσμος ανησυχεί.
3: Καλά. Εδώ έχει, λέει, δύο μαρτυρίες ανθρώπων που παίζουν Χανταϊό και λέει να μην σας έβρει. Μη μας βρει άλλο κακό.
0: Άλλο
3: το πέρασαν
0: συμπτωμάτων.
3: πολύ δύσκολα οι άνθρωποι.
0: Ναι, λόγω των συμπτωμάτων το λες.
3: Ναι. Τι να πω.
0: Λόγω των συμπτωμάτων.
3: Τώρα, πάμε. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, φέρνουν πρώιμη ζέστη. Λέει 34 βαθμούς στη χώρα.
0: Από αύριο είναι. Λίγο υποχωρεί η σκόνη. Έτσι λέει ο Τάσος. Ότι λίγο θα υποχωρήσει η σκόνη. Θα ξανάρθει προς τέλος της εβδομάδας. Η πολύ ζέστη θα είναι αύριο και μεθαύριο.
3: Ναι.
0: 34 βαθμούς.
3: Βάλα
0: αντιλιακό σου έχω πει. Έχει καεί το μετωπό σου.
3: Εδώ βλέπεις, έχω κάνει πανάδες.
0: Έχεις κάνει πανάδες γιατί βάζεις αντιλιακό. Γι' αυτό υπάρχουν τα αντιλιακά. Αντιλιακό λέγεται αυτό.
3: Ναι, αλλά καθαρίζουν αυτές, ξέρεις.
0: Με λέιζερ.
3: Δεν ξέρω.
0: Με λέιζερ.
3: Έτσι μου έχουν πει.
0: Με λέιζερ, να σου απαντήσω εγώ. Με λέιζερ.
3: Ναι, και καπελάκι. Να, Μαρία, έχει δίκιο.
0: Καλά, δεν είναι. Επειδή δεν...
3: Ωραίσουν καπελάκι γυαλιά ηλίου.
0: Δεν είσαι για να βάλεις καπελάκι, αλλά.
3: Γιατί.
0: Δεν το στυλ σου, κατάλαβες να είναι το καπελάκι.
3: Βάζω. Βάζουν κι άλλοι.
0: Τραγιασκούλα, εννοείς ή καπελάκι του.
3: Καπέλο, καπέλο, τζόκι, καπελάκι. Τζόκι.
0: Το NBA θες να βάζεις, παρόν Lakers. Θέλεις ένα Lakers.
3: Ωραίο είναι. Να βάλω κι εγώ.
0: Κουστούμάκι και Lakers. Ναι.
3: Τόσοι διάσημοι βάζουν.
0: Τέλος πάντων, βάλεις λίγο αντιλιακό γιατί έχεις καεί ολόκληρο.
3: Το διάσημο.
0: Το διάσημο δεν το προσπερνάω εγώ.
3: Ναι. Η κυρία Χριστίνα Λιβανού παντρεύτηκε με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο. Είχαμε γάμους και χαρές.
0: Τώρα ψάχνω να βρω ποιος πια που.
3: Η Λιβανού, Λιβανού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λόγω του από το επώνυμο το κατάλαβα. Ναι.
3: Παντρεύτηκε. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά, Νίκο. Δεν έχει αφήσει κοινωνικό γεγονός βάφτιση, γάμο.
3: Μα μ' αρέσουν εμένα.
0: Αραβώνα, πρώτο αραβώνα, γνωριμία.
3: Μα τα λέω, αλλά δεν με καλοί άνθρωποι. Να πήρε παιδί μου στον επόμενο γάμο, καλέστε τον.
0: Καλά, εκεί θα ερχόμουν και εγώ άμα πήγαινε.
3: Μαζί θα πήγαινε, θα με συνόδευε.
0: Στράκες θα κάνω.
3: Έτσι, αν βάζεις και το φορεματάκι σου το ωραίο.
0: Κλειστό, ε.
3: Κλειστό τι να κάνουμε, ρε Τσάκη. Άσε λίγο πλάτη κάτι έξω, κάτι. Κάτι, να πάμε κι εμείς. Που φορές ζιβάγκο να πάμε. Με 40 βαθμούς.
0: Τίποτα, τα κλειστά, Νίκο μου, τα κλειστά.
3: Όχι κλειστά.
0: Ή μη κλειστά.
3: Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας που κάνει, μου μοιάζει, ε. Ξέρεις, είμαστε συμφοιτητές και τέτοια.
0: Θα φύγω, άλλο
3: κάνει Facebook. Να τα κάνω και εγώ TikTok. TikTokάρω και εγώ λιγάκι.
0: Εντάξει, εσύ κάνεις άλλο οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Πολιτικές, παύλα, οικονομικές παρεμβάσεις για τις τράπεζες.
3: Τι μας είπε για τις τράπεζες.
0: Ζήτησε
3: ότι έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, και ζήτησε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στις τράπεζες.
3: Ναι.
0: Και κατήγγειλε η υπερκέρδη των τραπεζών, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδη, Νικό.
3: Το είπε αυτό.
0: Μάλιστα, Νικό.
3: Μπράβο.
0: Ναι. Και έχει βέβαια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Μίλησε για ανευθυνότητα, απουσία ηθικού φραγμού, περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα. Αφού περιέγραψε τι είχαν γίνει επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία τα προσπερνάω γιατί τα έχουμε πει και 5.000 φορές.
3: Προσπέρασέ τα για να μην σταθώ εγώ.
0: Για τα σταθείς εσύ και δεν μπορώ να με σκάσεις τώρα. Ναι, δεν είναι. Λέμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε πάει στην επόμενη
3: μέρα. Στον εθνικό κήπο είναι. Στον εθνικό κήπο μου μοιάζει εκεί μέσα ο διάδρομος.
0: Στον εθνικό κήπο είναι. Mm. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ που είναι.
3: Στον εθνικό κήπο μου φαίνεται. Το βλέπω από το διάδρομο.
0: Ναι.
3: Πώς θα τον πέτυχα εκεί να του κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως το έλεγε έτσι στο live. Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Να σας
0: ρωτήσω. Που έγραφε ο άνθρωπος το βίντεο.
3: Την ώρα που ένα ακούω εγώ να το ρωτήσω κάτι. Φαντάζεσαι να γινόμασταν εκεί. Μαλλιά κουβά.
0: Να σας έγραφε και κάποιος όπως να το
3: πει. Να έγραφε όπως γράφει παιδί μου έτσι τώρα.
0: Α, ναι.
3: Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέπετε.
0: Τι θα
3: να
0: το γινόμαστε
3: για τις τράπεζες.
0: Ναι, θα το ρωτήσω.
3: Να τις κλείσει.
0: Αυτά πάλι θα αρχίσουμε.
3: Ναι. Θα του λέγαμε ένα.
0: Πάλι θα ξαναπάμε πίσω.
3: Ναι, μωρέ. Να τις κλείσει, να τους πάρει το δύο δις που λέει από τα υπερκέρδη.
0: Ναι.
3: Για να κλείσουν μόνες τους μετά. Δεν χρειάζεται να τις κλείσει. Θα βάλουν λουκέτο, θα φύγουν.
0: Άσε με, λοιπόν. Ο άνθρωπος το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τις έκλεινε μόνος τους.
3: Αυτό λέω. Θα κλείνουν.
0: Για να μην φύγουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο, θα
3: δεν
0: το
3: χρειάζεται να τις κλείσει μόνος του. Άμα πάρει αυτά που λέει, θα κλείσει. Θα βάλουν λουκέτο.
0: Δεν υπάρχουν.
3: Θα βγουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, θα βγουν παιδιά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες.
3: Θα ανοίξουμε μετά από καιρό.
0: Δεν μου λες, αγάπη, δεν έχουν υπερκέρδη τράπεζες.
3: Βεβαίως και έχουν.
0: Άρα.
3: Και αυτή είναι η δουλειά, παιδιά. Η τράπεζα δεν είναι ανθρωπικό ίδρυμα. Η τράπεζα είναι εταιρεία, ε.
0: Ναι, εταιρεία. Υπάρχει το κέρδος.
3: Φορολογούνται, δίνουν. Είδε τα 400 εκατομμύρια για τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά δεν φορολογούνται, λέει ο κ. Τσίπρας. Εξήγησε ένα ολόκληρο κομμάτι. Δες το βίντεο.
3: Μα γι' αυτό σου να είμαι εκεί να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Και γιατί να μην υπάρχει η λέξη κέρδη και πρέπει να υπάρξει η λέξη υπερκέρδη, Νίκο.
3: Ο κ. Τσίπρας το είπε το υπερκέρδη.
0: Αυτό λέω κέρδη. Άλλο κέρδος, άλλο υπερκέρδος.
3: Κέρδη λέω εγώ.
0: Άσυλες κέρδη.

0: Είχαμε και βαφτίσια εκτός από γάμους. Ο κύριος Μουζουράκης και η κυρία Κόζα ρευάξαν το παιδί τους. Νονά η Παπαρίζου. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Με
1: το
0: τη γυναίκα του.
1: Το ξέρω τον κύριο Μουζουράκη, όλος ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί υπάρχει και ο Μουζουράκης. Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης, τραγουδιστής,
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι. Να του ζήσει, Νίκο.
0: Να του ζήσει.
1: Άλλο κοινωνικό γεγονός.
0: Είναι καλό παιδί ο Μουζουράκης.
1: Ξέρει και από καλλιτέχνες.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τρελός εμένα, μου αρέσει ο Μουζουράκης.
1: Πάμε παρακάτω.
0: $45 δις η παραοικονομία στην Ελλάδα. Να τα, αυτά είναι. Τα βλέπεις, 45-50 δις λείπουν από την οικονομία, στην παραοικονομία πάνε. Αυτά πρέπει να πιάσουμε κι άλλο. Τη φοροδιαφυγή,
1: την παραοικονομία. Από την παραοικονομία είναι αυτό.
0: Πού είναι αυτό καλέ που βλέπεις στην κάθοδο? Αυτό που είναι.
1: Πού να ξέρω, δεν ξέρω. Α, είναι ο ποδηλατόδρομο, είναι ο αγώνας ποδηλασίας και έχει τέτοια κίνηση.
0: Ναι παιδιά, αυτό που είναι. Στην Εθνική είναι αυτό.
1: Εθνική πρέπει να είναι, Νίκο. Εθνική είναι.
0: Ναι. Α, Εθνική, χαμηλά, χαμηλά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προς το Φάλιρο,
1: ο
0: Φάλιρο.
1: Όπου κίνηση.
0: Α, έχουν κλείσει το δρόμο. Παιδιά, προσέξτε όσοι πάτε προς Φάλιρο. Μην πάτε από την Κηφισό, γίνεται.
1: Ναι.
0: Να, ο Σεφ, είναι χαμηλά στο Φάλιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, γίνεται, είναι μάλλον λόγω του αγώνα. Είναι, έχει πάρα ναι. πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση.
0: Η Άννα έκανε τατουάζ μια ζωγραφιά των παιδιών της. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαν ζωγραφίσει τα παιδάκια κάτι και το έκανε τατουάζ.
1: Πολύ τρεφερό. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Λέει η Μαργαρίτα, μας τα πρίξανε με τους. Μας τα πρίξατε με τους Μετάλλικα. Δεν της αρέσουν τις Μετάλλικα.
0: Εντάξει,
1: μόνο Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Γεια σου, καλημέρα, παιδί μου.
0: Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Καλά, εμείς παίζουμε κατά καιρούς και άλλες φορές Μετάλλικα.
0: Για να σπάσουμε τα νεύρα της Μαργαρίτας, έχεις τίποτα Μετάλλικα, έχεις τίποτα κρατημένο εκεί.
1: Μην την πειράζεις και εσύ, δεν νομίζω ότι το κάνουμε.
0: Έλα, μωρέ, έχουν και ωραία κομμάτια οι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, αλλά σου πω και τι έχουμε, μόνο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια για τη μητέρα. Τα έχουμε διαλέξει μετά.
0: Ναι, για βάλε κάτι.
1: Θα τα ακούσουμε κάτι μετά, γιατί πάμε σε break.
0: Α, εντάξει, σε λίγο, περίμενε. Η Goldie Hawn την ήξερε. Δεν θα παντρευτεί, λέει τον Gert Russell.
1: Παναγία μου, η Goldie Hawn. Έλα, ναι, Hawn.
0: Hawn, πώ τη λένε.
1: Η Χούθη, ναι, ναι.
0: Χούθη.
1: Η Χούν, ναι.
0: Α, όχι Χούθη. Χούθη μου πήγε κάτω.
1: Έχουν σπίτι στη Σκιάθο, Νίκο μου.
0: Αυτή ναι.
1: Αυτή είναι που έχουν
0: τόσο. Και ο Gert Russell.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια ζευγάρι. 30 χρόνια ζευγάρι.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θα τον παντρευτώ, λέει.
1: Δεν τον έχει παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: 35.
0: Δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, λέει.
1: Τώρα και... μεγάλωσε, την έχει ζει. Πως είναι μεγάλωσε.
0: Μα αυτό τώρα δεν μην παντρεύεσαι, άστο τώρα.
1: Μεγάλωσε,
0: έπρεπε να έχει παντρευτεί
1: χρόνια πριν. Υπάρχουμε και εμείς που είμαστε πιο ακόμα. Κρατιόμαστε, Νίκο.
0: Μα γι' αυτό τη το λέω. Δεν πειράζει.
1: Κρατιόμαστε και εμείς ως κορίτσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Χόουν.
1: Ναι,
0: ότι δεν θα σε εκθέσει.
1: Όχι, αλλά
0: δεν πειράζει.
1: Το ξέρει όλο το Hollywood, η Ελλάδα και η Σκιάθος ότι είναι 30 χρόνια μαζί. Μη σε νοιάζει, 30 τόσα είναι και παραπάνω είναι.
0: Απλά έκανε δήλωση η γυναίκα.
1: Απλά είμαστε, υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είμαστε.
0: Εσείς να παντρευτείτε. Θα έρθω εγώ. Θα έρθω εγώ, θα είμαι εκεί.
1: Βρε, βρες τον εσύ.
0: Φορέσω φράκο εγώ που θα γίνει εκεί.
1: Έλα, πάμε.
0: Σαν πιγκουίνο.

0: Λόγω της ημέρας θα ακούσουμε πολλά τραγούδια για τη μητέρα.
1: Έτσι
0: χρόνια
1: πρέπει.
0: Πολλά σε όλες τις μητέρες και πάλι.
1: Έχει και ελληνικά ωραία τραγούδια.
0: Έχει και, ναι, είναι λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο συγκινητικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν τραγουδάς τη γλώσσα σου και το καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ είναι διαφορετικά τραγούδια. Γι' αυτό είπαμε να μην βάλουμε το Μαμά Γερνάω, γιατί δεν θα αντέξω.
1: Προσωπογραφία της μητέρας μου του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλήθεια.
1: Θα μεγαλώνω.
0: Αυτά δεν θέλω να ακούω. Αυτά δεν θέλω να ακούω. Κατάλαβες.
1: Το μεγάλωμα.
0: Ναι, αυτά και το Μαμά Γερνάω, γιατί θα πέσουμε στα πατώματα όλοι.
1: Κάτσε,
0: μαζί.
1: Μωρέ.
0: Δεν χρειάζεται. Πουλάκι μου, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Νίκος Ρουκάκοστάλο.
1: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα και μάλιστα μπαμπάτσικη από θέματα.
0: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση για διενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11 αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα, το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στην Βουλή, να το δουν,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: στέλνουν
0: ναι.
1: οι βουλευτές αμελητοί.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια. Από τρίτη γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση και θα δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει το Πασόκ.
1: Καλέσεις βλέπω εγώ προς το παρόν. Αποκλειστική συνέντευξη στη Real ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, λέει ο κύριος Παπάς λοιπόν. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρίες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών στο Real Money.
1: Έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν ο 29χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.
0: Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη και αυτό στο Real Money.

0: Λέει ο Μάνος, καλημέρα από τη Συνοριακή Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο στην Αθήνα που πρόλαβαν να φτιάξουν το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουν 80.000 άτομα. Για τον τελικό κυπέλλου μας έστειλαν στο Βόλο με 8.000 άτομα για κάθε ομάδα. Το προσυνέδριο μας.
1: Μας μάρανε.
0: Α, σωστά. Και τα παχιά λόγια ότι όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο.
1: Εντάξει, παιδί μου, 8.000 άτομα από κάθε δεν μπορεί να έχει.
0: Σου λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν να πάνε αλλού, σε άλλο τόπο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε πόλη 80.000 γήπεδα.
0: Όχι, αλλά
1: ενώ με θεατές 80.000.
0: Όχι, να κάνουν όμως και οι θεατές τουρνές αλλού σε άλλες περιοχές. Πήγε στη Λάρισα, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σου λέει.
1: Ακούω, εγώ συμφωνώ με τον Μάνο, αλλά δεν μπορεί να έχουν όλες οι πόλεις ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά μπορεί να έχουν ένα στάδιο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στο μισό.
1: Στο 16, ποιο μισό. Ο Βόλος δηλαδή πόσους θεατές θα έχει κάθε Κυριακή.
0: Πήγαμε στο Βόλο.
1: Ναι, επειδή μου.
0: Επειδή η Θεσσαλονίκη θεωρείται συμπρωτεύουσα και λέμε.
1: Θα κάνουμε και σαν αφού λέει, θα κάνουμε και του Άρη και του ΠΑΟΚ τα γήπεδα.
0: Θα τα κάνετε.
1: Λένε, θα γίνουν.
0: Έλα.
1: Η Μαργαρίτα λέει, μας τρελάνε με τις Μετάλλικα.
0: Το είπα προηγουμένως, Νίκο.
1: Μην πας από πάνω προς τα κάτω, ξαναδιαβάζω κι εγώ με πηγαίνεις έτσι.
0: Νίκο, το είπα για τη Μαργαρίτα προλίγου.
1: Καλημέρες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή στο καταπληκτικό δίδυμο. Μάλιστα, θα ήθελα εκτός από τις καλημέρες να πείτε στο συντάκτη των ειδήσεων
0: ναι.
1: ότι η Τενερίφη έγινε, λέει, κάτω από αυστηρά γενομικά κριτήρια. Βεβαίως έγινε.
0: Σωστά.
1: Μας έφαγε ο πληθωρισμός.
0: Ναι, Νίκο,
1: και
0: βέβαια. Καταρχάς δεν έχει πλησιάσει. Δεν έχει πλησιάσει. Πολύ, είναι αρρώδητο πλέον. Δεν είναι.
1: Ο Ντιμ λέει, έλα ή μαρτών με τους τελειωμένους τώρα. Τρύπες παίξαν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλά, βρεσί Νίκο, Ντιμ μου κι εσύ. Τελειωμένη. Άκου να δεις, Ντιμ.
0: Άλλη Βασιλάρα, εννοεί Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε. Από παιδιά ακούμε. Εγώ έχω τραγουδήσει
1: ναι,
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δεν τους λες 100.000 κόσμος μέσα έξω.
0: 100.000.
1: Έλα, μωρέ, Ντιμ μου, καλημέρα.
0: Απλά και εγώ συμφωνώ με το Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε, Ντιμ.
1: Ναι. Ο Αναστάσιος ο Πίκος. Ο Βαρουφάκης λέει: κατάλαβε το και πολύ όψιμο το γερούντα. Είσαι βλούμε με πτυχίο Λαζαρίδη. Και ούτε καν με πλαστό πτυχίο, λέει χειροβοσκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, κύριε Ρογκάκο, όταν έλεγε ο Ντάισεμπλουμ ότι 3 ή 5 κάνει 78, δεν πήρατε μυρωδιά. Εντάξει. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Έχει στείλει για τη μητέρα.
1: Για
0: ναι.
1: τη Μανούλα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Τρομερή Μετάλλικα. Δεν είναι τυχαίο όμως η επιλογή τους με τις κορυφαίες τρύπες. Να φτάσεις.
0: Λέει ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής. Ευτυχώς που έγινε χθες συναυλία και όχι μετά τις 15 του μηνού που τελειώνουν τα μισθά και πέφτει πίτα. Και δυστυχία όπως λέτε κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα με τους Μετάλλικα δεν θα έχει να περάσει και τον υπόλοιπο μήνα, όχι 20 ημέρες και 15.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν νωρίτερα, Νικό.
1: Εκείνο το μήνα
0: έχεις
1: δεν θα έχεις
0: τότε.
1: Το,
0: ναι, τότε.
1: Δεν θα είχες εκείνο το
0: τότε,
1: μήνα.
0: Γιάννη μου, τότε δεν πήρε. Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν είναι τα εισιτήρια, δεν αγοράστηκαν τώρα. Αν αγοράσεις τώρα εισιτήρια, πάνω επειδή έδωσες πολλά λεφτά. Αποκλείεται δηλαδή ναι. να αγοράσεις τώρα εισιτήρια. Τότε πείνασες, άλλο μήνα.
1: Έτσι.
0: Ήταν χειμώνα.
1: Όταν το πήρες.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ μπιτ δεν είχε αλήθεια, λέει. Ήταν τζόβερ από τη συναυλία των Big Slacks κάποτε. Είμαστε περισσότεροι με καμιά φορητή πάπια, λέει, σε χαρόμετρο κτλ.
0: Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Γεια σου, Λαμπρό.

0: Ο Νίκος ο Παπαπάγκου λέει: καλημέρα σας. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα τα δελτία Ελλήνων τηλεόραση θα είχαν ρεπορτάζ για τα UFO παγκοσμίως. Εννοώ, είναι απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Για τα UFO.
1: Γιατί έχει να κάνει με αμερικανικά επίσημα έγγραφα και γιατί αφορά την Ελλάδα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχει και κάτι βίντεο μέσα.
0: Και UFO να δεις εδώ.
1: Ζουν ανάμεσά μας, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως είμαι και εγώ να ξέρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω: δεν εξαιρούμαστε. Λέω ότι.
0: Γιατί παίρνουμε μορφή άλλοι εμείς.
1: Ναι. Το έχει προχωρήσει επιστημονικό στο θέμα.
0: Παίρνουμε άλλη μορφή τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε που είμαστε UFO.
1: Η εποχή των μηχανών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Με τον κύριο Κωνσταντέλο. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Τα τρία βήτα.
0: Ναι, πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά και διαφορετικά θέματα. Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Κωνσταντέλος, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση. Νυν πιλό και νυν πιλό.
0: Και νυν και αΐ,
1: κύριε Κωνσταντέ.
2: Και όχι τη πολεμική αεροπορία, αλλά τη πολιτική αεροπορία.
1: Τη πολιτική. Κάναμε σαρδάμ. Κάναμε σαρδάμ. Και νυν και αΐ και ει αιώνα. Εγώ πριν ξεκινήσουμε. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσείς εκεί που πετάτε πάνω και τα λοιπά. Κανένα ούφο έχετε δει εσείς, γιατί έχει γίνει τόση. Γελάει ο Δήμαρχος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για στο θάλαμο διακυβέρνησης για διάφορα ούφο τα οποία συνήθως τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στο αεροπλάνο και όχι έξω από αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ελπίζω όχι μέσα στους θάλαμους διακυβέρνησης, βέβαια.
1: Παναγία μου, όχι.
2: Αλλά εγώ προσωπικά μετά από 17.000 ώρες στον αέρα δεν έχω.
1: Υποπτά αντικείμενα, κάτι που λένε. Λάμψη.
2: Κάποιο πουλί χαμηλά ίσως να περάσει κοντά μας ή να χτυπήσει το αεροσκάφος μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι τα πουλιά δεν νομίζω μπορεί να...
0: Ναι, έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε αν είδατε και τα βίντεο, κύριε Δήμαρχε. Είναι κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς πιλότους.
1: Οι Αμερικανοί έχουν μονή με αυτό.
2: Υπάρχουν πολλές δοξασίες, θα μπορούσα να πω, γιατί αποδεδειγμένο δεν είναι τίποτα. Γνωρίζετε ότι θρυλούνται διάφορα συντρίμια τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κάποιες μυστικές
0: τοποθεσίες και εμφανίζονται 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά και τα λοιπά.
2: Και διατηρούν έτσι αυτή τη λογική του ότι κάτι συμβαίνει εκεί το οποίο είναι ανεξήγητο. Πάντα ο ανθρώπινος νους σαγηνευόταν από το άγνωστο, από το μυστήριο, από το.
1: Πάντως η αλήθεια. Η αλήθεια πάντως, κύριε Δημαρχή, είναι και το έχουμε πει με τη Ρίτσα εδώ και άλλες φορές, ότι θα ήμασταν πολύ εγωιστές αν θεωρούσαμε ότι η μόνη μορφή ζωής είμαστε εμείς.
2: Είναι προφανές αυτό.
1: Έτσι.
2: Σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, τα όρια του οποίου δεν μπορούμε ούτε καν να τα περιγράψουμε ακόμα και τώρα.
0: Και τόσες γαλαξίες.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά. Εάν υπήρχε και κάτι τόσο κοντινό και τόσο ζωντανό, δεν καταλαβαίνω τον λόγο της καθυστέρησης αυτής της περιβόητης συνάντησης τρίτου τύπου, όπως τη λένε οι οπαδοί του Ντένιγκεν.
0: Εγώ, οι επαφές τρίτου τύπου.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα των αερομεταφορών για τις πτήσεις, αν έχουν μειωθεί, πώς είναι η κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος όλο σταματάει και όλο συνεχίζεται. Έτσι. Δεν βλέπουμε να καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Πάντως τα καύσιμα και η κυροζήνη είναι στο Θεό.
2: Πράγματι είναι ένα πολύ θολό τοπίο, πολύ ρευστό μάλλον θα μπορούσα να πω. Καταρχάς να πούμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί. Όπως μειώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική ή ενδυνάμει εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στην περιοχή του Κόλπου, όπου οι αερομεταφορές πλέον έχουν μειωθεί στο περίπου 30% από εκεί που ήταν το Γενάρη, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πτώση στην ευρωπαϊκή κίνηση, αρκετά μεγάλη, ειδικότερα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν το λεγόμενο η κίνηση VFR, δηλαδή Visiting Friends and Relatives, αυτοί που θα επισκεφτούν φίλους, θα πάνε διακοπές. Εκεί έχουμε μια πτώση η οποία στην αρχή έφτασε περίπου το 45% τον πρώτο μήνα, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και τώρα η μείωση είναι περίπου της τάξης του 20%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, η φοβία του κόσμου, η οποία
1: φοβούνται δηλαδή, λέτε. Δεν είναι το θέμα των τιμών μόνο.
2: Οι τιμές είναι το δεύτερο ζητούμενο. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αποκλειστούν κάπου, ότι μπορεί να είναι ένας εύκολος στόχος αν κάτι στραβώσει. Με αποτέλεσμα οι μη αναγκαίες μεταφορές να μην γίνονται.
0: Γι' αυτό το 25%, το 25% έχει τάση ανόδου ή τάση καθόδου, δηλαδή
2: 20%. Έχει τάση καθόδου όσο.
0: Α, συρρήκνωση δηλαδή. Ναι.
2: Εγκληματίζεται ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φτιάχνεται μια νέα κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε να πω.
0: Ναι.
2: Ότι ναι, βλέπουμε κάθε μέρα τους πυράβλους και τις διαδικασίες αυτής των συνεχών τριβών, οι οποίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν δημιουργούν το ψυχολογικό άγχος το οποίο δημιούργησαν στην αρχή τον πρώτο ένα-ενάμιση μήνα.
0: Άρα θα πέσει κι άλλο δηλαδή, από το 20 θα πάμε πιο χαμηλά. Καλό είναι αυτό.
2: Θα πέσει κι άλλο, γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο διακοπών. Έτσι, ο κόσμος θα πάρει τις αδειές του και πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, με το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία βολεύει η συγχώνευση πτήσεων λόγω της πτώσης των φορτίων προς μεταφορά.
1: Όταν λέτε συγχώνευση πτήσεων,
2: εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν 5 πτήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας που συνδέουν 2 σημεία μέσα στην Ευρώπη τη μέρα, αυτές οι 5 πτήσεις μπορεί να συγχωνευτούν σε 3 και η πληρότητα από 60% ή 65%
1: μπορεί να
2: ανέλθει στα 95%.
1: Να γεμίσουν αυτό δηλαδή τα αεροπλάνα.
2: Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, το αεροπορικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο, γιατί όταν απογειωθεί το αεροσκάφος με μια άδεια θέση, αυτή η άδεια θέση δεν μπορεί να πουληθεί στον αέρα, ούτε μπορεί να πουληθεί την επόμενη μέρα. Έκλεισε η πόρτα του αεροπλάνου, δεν πουλήθηκε η θέση, είναι ζημιά για την αεροπορική.
1: Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα του καυσίμου, το οποίο καύσιμο έχει δυσανάλογα αυξηθεί η τιμή του, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου περίπου 40-45% του βαρελιού, στην τιμή του βαρελιού για το crude. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια αύξηση περίπου 120-130% στην κυροζίνη, στο αεροπορικό καύσιμο, δηλαδή από 1,90 δολάρια το γαλόνι πριν την κρίση, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλιέται το αεροπορικό καύσιμο περίπου στα 4 δολάρια και 25 cents το γαλόνι. Άρα έχουμε μια
1: υπερδιπλάσια.
2: Και υπάρχει και μια μείωση στην δυνατότητα παροχής καυσίμου. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μεγάλο κομμάτι του παραγόγου του πετρελαίου, που είναι η κυροζίνη, έχει την ακολουθία το πόσο πετρέλαιο έχουμε για να διηλίσουμε, και εδώ έχουμε ποσότητες λιγότερες περίπου κατά 25-30%, είτε λόγω της κρίσης στα στενά του ορμούς, είτε λόγω των ποσοτήτων οι οποίες είναι λιγότερες και οι εγκαταστάσεις η διήλυσης αρκετά παρμένες ή πολυτουργούσες. Το δεύτερο είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενες αυτήν την πρωτότητα, ας το πούμε, την ευαλωτότητα μάλλον καλύτερα της διεθνούς αγοράς στα καύσιμα, έχουν μπλοκάρει τιμές και ποσότητες για περίοδο τριετίας ή πενταετίας με την χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Το οποίο ουσιαστικά έχει υποχρέωση αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί ως ασφαλιστής ή αντασφαλιστής αυτού του παραγόγου καυσίμων, έχει εγγυηθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες υπάρχουν και θα υπάρξουν πάντα.
0: Για τριετία αυτό, τέτοια συμβολέ είναι.
2: Για τριετία, βεβαίως. Δηλαδή όταν το καύσιμο, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν στο 1,9 δολάρια, τα συμβόλαια πριν την κρίση για την τριετία ήταν περίπου 2,5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή πλήρωνες παραπάνω από την τρέχουσα τιμή, αλλά διασφαλιζόσουν σε περίπτωση που το καύσιμο πήγαινε στα 4,5 και 5. Εάν ήταν τριετίας, ήσουν εκεί. Αν ήθελες πενταετίας, μπορεί να έφτανε να μπλοκάρει τη τιμή στα 2,9 δολάρια. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, όμως τι κάνει? Αποσύρει μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μόνο ένα δηληστήριο, το οποίο από τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, δίνει αεροπορικό καύσιμο, σε αντίθεση με τη χώρα μας που αυτά τα τρία δηληστήρια, τα 2,5, παράγουν κυροζίνη και εξάγουμε μάλιστα κυροζίνη. Εξάγουμε το υποπροϊόν, αυτό που έχουμε διηλύσει. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αυτήν της κυροζίνης, η οποία έχει προσφορά και ζήτηση. Αυξάνει τιμή του σιδηρίου. Η τιμή του σιδηρίου χτυπάει την εμπορική κίνηση και είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ατελείωτος.
2: Τα πάντα λειτουργούν εις βάρος της αεροπορικής κίνησης και κυκλοφορίας. Τη στιγμή που

0: πλέον την παλαιού τύπου μεταφορά.
1: Σωστό.
0: Άρα οπωτεδήποτε αυτή η κίνηση, μάλλον η προσφορά θέσεων και δυνατοτήτων μεταφοράς πέφτει, δημιουργείται και ένα επιπρόσθετο κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε τι έγινε μόλις προχτές, όπου έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την πάγια τακτική της Ryanair, η οποία αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη για τα 3 αεροσκάφη αυτά της χειμωνιάκης της περίοδου, η οποία μπορεί να φέρει περίπου 350 με 400.000 επιβάτες μέσα στη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως δεν θέλει να το κάνει, γιατί θεωρεί τα τέλη κρίσης του αεροδρομίου.
2: Ότι είναι πολύ ψηλά. Μάλιστα.
1: Κύριε Δήμαρχε.
0: Υπάρχει λοιπόν μια ευαλωτότητα. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά, γιατί όπως σας είπα και συνεχίζω να πετώ ο ίδιος και παρακολουθώ την αγορά, συνεχίζει το αεροπορικό ταξίδι να είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή μετακίνησης, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό,
1: κύριε Δήμαρχε,
0: σε υπηρετικό και σε διυπηρετικό.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε
1: ευχαριστούμε
2: Δήμαρχε,
1: θερμά.
2: Πολύ.
1: Εγώ, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλά ταξίδια χωρίς ούφο. Ε, χωρίς ούφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια. Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Καλή εβδομάδα, ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Και τι ανάπαυλα ήταν αυτή, με όλα μέσα, με όλα. Και θετικά και αρνητικά, πολλά πράγματα ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και θα τα πούμε ασφαλώς όλα, όπως άλλωστε τα λέμε καθημερινά. Έτσι να μεγαλώνει η παρέα μας. Έφτασα στο σημείο μέχρι και εγώ, ρε παιδιά, γιατί τώρα ακόμα και αυτό, δηλαδή έχουν έρθει άλλες 5 φορές στην Ελλάδα οι Μετάλλικα. Εμείς και εμείς, εντάξει, 25, 30, 40.

χιλιάδες κόσμος, έτσι, σε πιο απόμερα σημεία, είτε στη Μαλακάσα είτε σε άλλα γήπεδα όπως στη Νέα Σμύρνη, όπως στη Ριζούπολη και πάει λέγοντας. Τώρα έγινε ένας πανικός, ένας χαμός. Πήγα να κάνω συνδυασμό της λέξης πανικού με χαμό, χαμικός, σωστό είναι. Μα ξεκινάμε με λεξιπλασίες την εβδομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο ως λαός της υπερβολής που να πάρει ευχή. Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Λικούρης, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του Real FM, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το 211-200-8200 και με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο καφές σήμερα είναι του Μπανέιρο, να ξέρετε. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω κάνει λίγο πιο τούμπανο από τις συνηθισμένες, από τις προηγούμενες φορές. Τώρα θα δείξει πώς θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Έχω μία, θέλω λίγο περισσότερο, ναι. Ήπιες? Όχι, πιες. 100%. Απλά θα μας κρατήσει σε περισσότερη έτσι γρήγορση η όλη ιστορία. Όσοι λοιπόν βαριέστε να γράψετε στο 211-200-8200, όσοι βαριέστε να μιλήσετε, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο studio papakirialfm.gr και θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου πείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, τι συμβαίνει γενικότερα εκεί στον περίγυρό σας. Εδώ θα τα πούμε όλα. Εδώ θα τα λύσουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι ίσως είχατε στο μυαλό σας ότι με ποιο τραγούδι τον Μετάλλικα θα ξεκινήσει και όλα τα σχετικά. Όχι, σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε, επειδή εχθές ήταν η γιορτή της Μανούλας και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε κάπως έτσι τη σημερινή εκπομπή. Η συναυλία ούτως ή άλλως των Μετάλλικα στην Αθήνα ανήκει στην ιστορία. Στο παρελθόν φαίνεται πως ανήκει πλέον και η όποια ελπίδα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης ο Τραμπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Εμείς σας λέμε, όλες οι ειδήσεις από εδώ βγαίνουν, από το real, από την αληθινή ενημέρωση. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 11 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει 16 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει ο ήλιος 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Προχωράει γρήγορα το έτος, οι μέρες, η μία πίσω από την άλλη. Άντε να τελειώνουμε.

Γιατί πάντα υπάρχει η Μανούλα που μας περιμένει στο σπίτι. Μεγάλη ημέρα η χθεσινή. Αν κάποιοι ξεχαστήκατε, σας το υπενθυμίζουμε σήμερα. Για να πάρετε τηλέφωνο ή να κάνετε να πράξετε τα δέοντα. Και επειδή ρωτάνε και οι ακροατές σου, συνηθίσαμε, κυρία Βουγιουκλιώτη, πόσες ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, 228 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι ότι, ναι, περνάμε ωραία Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, όπως όλος ο κόσμος, αλλά ειδικά φέτος είπαμε, άντε να φεύγει το 2026 μαζί με το 2026, μήπως γίνει κάτι εκεί πέρα σε ενδιάμεσες εκλογές και περιορίσουν λίγο τα τύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Μας έχει αλλάξει τα φώτα ο τύπος αυτός. Είναι πολλά τα θέματα για τις επικαιρότητες. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση που συζητάμε πάρα πολύ αυτό το θέμα με τον, τώρα να το πούμε και σωστά, με τον καινούριο αυτό ιό. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Στην πτήση, να ξέρετε, συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ. Στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ την είδηση την αναφέρω, τη λέω. Από εκεί και έπειτα, εντάξει. Επειδή έχω δει και έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και διάφοροι, ξέρετε, και θυμίζουν διάφορα. Όλα με μέτρο. Είπαμε, είμαστε μία χώρα, γενικότερα είμαστε λαός της υπερβολής. Το κάθε πράγμα του αλλάζουμε τα φώτα. Για ακούστε. Στις σημερινές γωνιές της επικαιρότητας, έχει πολλές, όχι της επικαιρότητας, πάμε πάλι, στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου, έχει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ναι, η ατζέντα έχει ενδιαφέρουσες έτσι γωνίτσες. Ακούμε Bob Marley, διότι σαν σήμερα το 1981 φεύγει από την ζωή αυτός ο φοβερός και τρομερός τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε, που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη. Σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή και ο δικός μας, ο Στράτος Διονυσίου. Στα γεγονότα του ημερολογίου, το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαλγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. Πούλμαν, ξέρετε. Ξέρετε και το ανέκδοτο. Ο Μπάτμαν, ο Σπάιντερμαν, ο Πούλμαν. Ναι. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Μία από τις υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν έτσι στα υπόψη τους οι αστυνομικοί της εποχής ήταν να κυκλοφορούν με μία μεζούρα, και όταν έβλεπαν ότι μία φούστα είναι στο όριο, έπιαναν τη μεζούρα και μετρούσαν εάν όντως απέχει 30 εκατοστά η φούστα από το έδαφος. Όχι πολύ μακριά, το 1926 αυτά. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
Και επειδή το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει ένα Νόμπελ Ειρήνης, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω γενικότερα τι, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, δώστε του ένα Όσκαρ να τελειώνει η ιστορία. Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Το 1970, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Γιατί όλα ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες προς τα επάνω. Βάζουμε και ένα μικρό αστερίσκο. Καλημέρα Μάνο μου, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Στον Μάνο τον Ιφλή, ο οποίος πηγαίνει ήδη στο στούντιο, πηγαίνει προς το Open. Την αγάπη μου να προσέχεις, έρχομαι να βάλω στο αυτοκίνητο καφέ. Ναι, να έρθεις να βάλεις στο αυτοκίνητο καφέ. Θα το δοκιμάσω και εγώ. Διότι σήμερα το πρωί έβαλα βενζίνη με 2,109. Πραγματικά το έβλεπα και δεν το πίστευα. Λέω θα είναι λόγω της ώρας. Θα το δούμε. Θα κάνουμε επιτόπιο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε αδέρφια μου. Το άσμα το γνωρίζετε. Για πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Θεμιστοκλής. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό, σύμφωνα με το AI, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Το πιο διάσημο αρχαίο λοιπόν, το Θεμιστοκλή, έλα πάμε, αποδίδεται στον Πλούταρχο. Είναι το πάταξον μεν, άκουσον δε. Χτύπαμε, αλλά άκουσέ με. Είναι η ελεύθερη μετάφραση. Ο Θεμιστοκλής είπε αυτή τη φράση στον Ευρυβιάδη, τον Σπαρτιάτη Ναύαρχο, κατά τη διάρκεια της έντασης πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν ο Ευρυβιάδης σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει, επειδή ο Θεμιστοκλής επέμενε να πολεμήσουν οι Έλληνες στη Σαλαμίνα και όχι στον Ισθμό. Αλλά γνωστά από τον Θεμιστοκλή, ναι, αλλά τους απολυφθέντας ου στεφανούσιν. Ναι, αλλά εκείνους που έμειναν πίσω δεν τους στεφανώνουν. Απάντηση επίσης στον Ευρυβιάδη που είπε ότι στους αγώνες χτυπούν όσους ξεκινάνε νωρίτερα. Σας έχω και μπόνους. Το οποίο μπόνους, ένα λεπτάκι, γιατί με την τεχνολογία και τη στραβωμάρα μου ζητώ άνδρα χρημάτων δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Ψάχνω άνδρα που να έχει ανάγκη χρημάτων παρά χρήματα που να έχουν ανάγκη άνδρα. Όταν επέλεγε γαμπρό για την κόρη του. Τροφή για σκέψη. Πάμε για άλλα. Πάμε κύριε Λικούρη.

Συνεχίζουμε κάπως έτσι, γιατί εμείς τους έχουμε στην καθημερινότητά μας αυτούς τους τύπους και στη ζωή μας γενικότερα από τα γενοφάσκια μας. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς ουσιαστικά χαρτογραφείται η επικαιρότητα, ποιος είναι ο δικός χάρτης, τι ακριβώς αναμένεται να δούμε, για ποιο λόγο τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στυλώσει τα πόδια. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έχει στυλώσει τα πόδια. Ο άνθρωπος κάνει τη δική του δουλειά. Διότι το μήνυμα ότι ο πόλεμος δεν έχει, με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το έστειλε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν, ναι, με τον deputy sheriff, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγω εισαγωγικά, δεν χρειάζεται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα μας προειδεάζει για 2 ακόμη εβδομάδες και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο το λέει, το περιγράφει, αναμένονται 2 εβδομάδες πάρα μα πάρα πολλές σκληρές, εκτός και αν. Γιατί ξέρετε, κάπως έτσι ξύπνησε. Πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ξαναξυπνήσει, Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός.

Να, σε κάτι τέτοια σημεία φαντάζομαι ότι ο σεισμογράφος έγραψε παραπάνω Ρίχτερ το Σάββατο το βράδυ στο ΆΚΑ. Να σας πω, μια ανησυχία την είχα. Σήμερα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλωτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Οι Ισραηλινές πηγές τώρα κάνουν λόγο πως μετά την αποστολή της αντιπρότασης της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαμηνεί με συνέντευξή του στο CBS ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Βοηθιά μας. Και σε όλο αυτό τον κικαιώνα τον οποίο ζούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν από την έναρξη του 2026, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ασφαλώς άνοδο. Οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον έχουν εκ νέου εξασθενήσει, έχουν δημιουργήσει έναν πολύ έντονο προβληματισμό στις αγορές. Και αυτός ο έντονος προβληματισμός καταγράφεται με την ενίσχυση του Brent κατά 3,17%, έχει φτάσει στα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, φτάνοντας στα 98,48 δολάρια το βαρέλι.

Όταν μου ήρθε η ενημέρωση για αυτό το απίστευτο, για αυτό το αδιανόητο, για αυτό το ακραίο περιστατικό, το οποίο πολλοί νταΐδες δεν έχουν μαζευτεί εκεί έξω, ρε παιδιά. Πολλοί νταΐδες. Ακούστε τώρα είδηση. Στην περιοχή της Παντάνας, στο Ρέθυμνο, 30χρονος πέταξε από το ενκινήσι όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια. Ακούστε τώρα, μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Νταΐς ισχυρίστηκε αρχικά ότι η σύζυγος άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Κάντε κάτι και περιορίστε τα νεύρα σας. Κάντε κάτι και περιορίστε τα νεύρα σας. Οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Έχουμε φτάσει στα σημεία ένα ζευγάρι να μην μπορεί να συζητήσει, να μην μπορεί να λύσει διαφορές. Έχουμε φτάσει στο σημείο, άκου τώρα, την πέταξε από το ενκινήσι όχημα τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά τους. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.

0: Εχθές, να ξέρετε, ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 31 του μήνα, ως τα τέλη του μήνα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 2026-2027 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Να το έχετε υπόψη σας, να μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε στην πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Εδώ λοιπόν είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Νωρίς έστειλες το μήνυμά σου πριν ακόμα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Ταξιτζής ο Σπύρος. Σε όλα τα παλικάρια λοιπόν, γυναίκες και άνδρες που είσαστε εκεί έξω για τη δική μας εξυπηρέτηση, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας παρακαλώ. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, βάλε τον ύμνο της ΑΕΚ, σε παρακαλώ, ως πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εδώ ρε αδερφέ, δεν έχουμε βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε τον ύμνο της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, θα έρθει και ο Σαβρακάκης να μας τα πει. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και στον πρόεδρο της ΑΕΚ που έχει δώσει πραγματικά μάχες από την ημέρα που ανέλαβε την Ένωση, ο κύριος Ηλιόπουλος. Αλλά εντάξει, είπαμε κιόλας. Εμείς από την άλλη είχαμε μία άκρος αποτυχημένη χρονιά στο ποδόσφαιρο. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη δεύτερη θέση και να πάμε απευθείας στο Europa League. Είδατε. Γι' αυτό λέει μεγάλη κουβέντα μιλές, μεγάλη μπούκα φάε. Λέγαμε για το Σεντόνι, κινδυνεύουμε να το χάσουμε το Σεντόνι. Όχι Σεντόνι, ούτε σε μεδάκι, κύριε Λικούρη, ούτε σε μεδάκι. Ο Χαράλαμπος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το μόνο που δεν μπορούμε, για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Τραμπ, είναι ότι δεν πλήττουμε μαζί του. Σταθερός σε αυτά τα οποία λέει. Όχι, είναι σταθερός στο ότι δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Δεν είναι σταθερός σε αυτά τα οποία λέει. Άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Μάλιστα μερικές φορές αυτοαναιρείται κιόλας. Είναι φοβερό. Ξεχνάει προφανώς τι έχει πει την... Κάποιοι λένε ότι ουσιαστικά επειδή είναι θειασότης της θεωρίας του χάους, όλο αυτό το κάνει ακριβώς για να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Το θέμα είναι το εξής: το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μας το είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Θανάσης ο Τσίτσας, αρκετές φορές μάλλον ο Θανάσης μας το είχε επισημάνει, ότι μπερδεύει πλέον και τους δικούς του. Ναι, η θεωρία του χάους έχει χτυπήσει την πόρτα του Λευκού Οίκου και κάποιος άνοιξε και μπήκε μέσα. Αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Ο Έψιλον λέει, ρε Σπύρο καλημέρα, εκατοστή όχι εκατοσιωστή. Εντάξει ρε παιδάκι μου, τώρα τι ήθελες στις 5 και ένα πρώτο λεπτό. Κάναμε και ένα σαρδάμ, είπαμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με ένα σαρδάμ, ξέρετε, για να πάει γούρι. Πολλά τα μηνυματάκια σας θέλω κι άλλα, ελάτε, γιατί έχουμε μπόλικο πραγματάκι σήμερα. Καλημέρα Σπύρο, μου γράφει ο Θοδωρής, χρόνια πολλά στην ηρωίδα μου που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, ένα καλό άνθρωπο, χρήσιμο στην κοινωνία, και επίσης χρόνια πολλά και για αύριο που κλείνει το 82ο έτος ηλικίας της πολύχρονης μανούλας μου, λέει. Να τη χαίρεσαι, την καλημέρα μου, να τη χαίρεσαι τη μανούλα σου, όχι απλά να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει, πάντα υγεία. Και πάντα, ναι, όταν έχουμε δίπλα τη μανούλα, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μας λείψει, ακόμα και όταν έχει 30-35 βαθμούς Κελσίου, που θα σε ρωτήσει ζακέτα, θα σου πει μάλλον ζακέτα να πάρεις. Τι να την κάνεις με 30-35 βαθμούς Κελσίου, φλίκτενες θα βγάλεις, ναι. Ή εν πάση περιπτώσει που θα σε ρωτήσει 3-4 φορές την ημέρα, έφαγες, όχι, έχω μείνει νηστικός, σκέφτομαι να πεθάνω από ασυτεία ένα πράγμα. Εγώ πλέον δίνω τέτοιες απαντήσεις στη μάνα μου και γελάει. Παιδάκι μου, έλεγε το χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε αργά το βράδυ Και ρωτούσε κιόλας, γιατί ήμασταν σε ανοιχτή ακρόαση και τη Μαρία, παιδάκι μου, κρυώνετε? Έχετε ανάψει τη θέρμανση? Όχι, τα έχουμε τα πάντα παγωμένα. Μέχρι αύριο το πρωί θα μας έχουν βρει παγωμένους τελείως. Ναι, κοίτα να πράξεις τα δέοντα. Και γελάει βεβαίως. Αλλά ό,τι και να της πει, εδώ από τα 8 μου έχω να φορέσω μακριά μπλούζα. Μονίμως είμαι με κοντομάνικο. Σε πληροφορώ ότι στη γιορτή μου μου έστειλε μία μπλούζα μακριμάνικη για να μην κρυώνω. Δεν βαγάζει άκρη, αλλά αυτή είναι η μανούλα. Η Ελληνίδα μάνα, η οποία θα στείλει και το πακέτο από το χωριό και θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Την καλημέρα μας λοιπόν και την αγάπη μας σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και στις μανούλες που μας έχουν, εν πάση περιπτώσει, που χάρη σε αυτές, και στη Ρούλα και στη Χρύσα, έχω τρία υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά παιδιά. Την Άννα, την Ανδριάννα και τον Αχιλλέα. Γεια σου ρε Άλεξ, καλημέρα και καλή εβδομάδα από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Δίπλα σε εμάς η τιμή είναι... η τιμή είναι 2067, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφει. Α, η τιμή στο βενζινάδικο. Ξέχασες να βάλεις την υποδιαστολή εκεί και μπερδεύτηκα. Δίπλα λέει σε εμάς σε βενζινάδικο η τιμή είναι 2,067. Εγώ σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είπα ένα ouch και με ένα πόνο έβαλα βενζίνη για να μπορέσω να φτάσω στη δουλίτσα μου. Όλα στα ύψη, φίλε Σπύρο, τα πάντα είναι στα ύψη. Ειλικρινά, το Σάββατο που πήγα και στο σούπερ μάρκετ, σε μία από τις υπεραγορές εδώ της πόλης μας, πραγματικά πράγματα τα οποία είχα πάρει μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα. Ένα συγκεκριμένο προϊόν είχε φτάσει, παιδιά, δεν είναι υπερβολή, το έχω βγάλει και φωτογραφία, ήταν 2 ευρώ πάνω. 2 ευρώ πάνω. Και είχε το ταμπελάκι, το πορτοκαλί, το κίτρινο αυτό, που δείχνει ότι ήταν σε προσφορά. Και την προηγούμενη φορά σε προσφορά το είχα πάρει την Τετάρτη. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές πλέον. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Το λέμε για ακόμη μία φορά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Δεν μπορείς πλέον, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις δύο πράγματα, έχει φύγει το εικοσάρικο χωρίς να το καταλάβεις. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο μου. Καλημέρα, λέει, η Λευκάδα είναι Ελλάδα? Εξώ σου γνωρίζω εδώ και χρόνια. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω από, όχι από τη συμφωνία του Μοντρέ ή από τη συμφωνία της Λοζάνης και μετά. Τέλος πάντων, επιφυλάσσομαι τώρα, μην με κάνετε να ψάχνω. Δεν είμαι και φωτεινός παντογνώστης. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι, το ψάχνουμε, το διαβάζουμε από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι, το ντρόουν βρέθηκε σε ελληνικά εθνικά ύδατα. Γιατί αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα μας τρελάνουν ή κάτι ύποπτο γίνεται? Τι εννοείς? Από ποια άποψη το λες? Τάσο, τι έχω χάσει? Λοιπόν, αυτό το drone, εν πάση περιπτώσει το πλωτό drone, το οποίο ευτυχώς αλλού θέλανε να το στείλουν προφανώς. Όλοι λένε ότι μάλλον ουκρανικό, το οποίο στόχευε ρωσικό, εμπορικό και όλα τα σχετικά, τους ξέφυγε, πήγε αλλού, πήγαινε προς Λευκάδα μεριά. Πάλι καλά που υπήρχε. Είδατε πόσο χρήσιμες είναι οι βραχονισίδες, που έχουν και κουφάλες και όλες οι βραχονισίδες μέσα? Πήγε εκεί και μπλοκάρισε. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Αλλά νομίζω ότι από εκείνο το σημείο και μετά τα πάντα έγιναν με βάση τα πρωτόκολλα. Κάνω λάθος? Μου έχει ξεφύγει κάτι? Ούτως ή άλλως σήμερα θα έχουμε Χρήστο Μαζανίτη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το τι ακριβώς γίνεται. Προβληματιστήκαμε, πρέπει να σας πω, με την Στεφανία για το αν πρέπει να βγάλουμε στον αέρα κάποιους από τους αναλυτές. Νομίζω όμως ότι του έχουν αλλάξει τα φώτα όλοι όσοι είσαστε λάτρεις της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά, όπως τα έχουμε ακούσει και εμείς. Έχουμε κάνει και το ρεπορταζάκι μας. Αλλά ο καθήλυν αρμόδιος, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, έχει τις πληροφορίες του. Και γι' αυτό το λόγο θα συνδράμει εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και σε τι κατάσταση, σε ποια φάση μάλλον της έρευνας βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είχαμε και ένα μεθυσμένο ο οποίος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα, με ούζι. Ούζι χρησιμοποιούσε ο Τσακ Νόρις, έχω την εντύπωση, ναι. Και ο Σταλόνε, και ο Σταλόνε. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, ειλικρινά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Γενικότερα υπάρχει ένας εκνευρισμός πάρα πολύ έντονος εκεί έξω. Πέσανε, λέει, και πυροβολισμοί εκεί στην Κυψέλη, επεισόδιο μεταξύ οδηγών. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μία ένταση. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε, δεν ξέρω κιόλας εάν. Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μου έχουν μείνει τα μηνύματά σου, να ξέρεις. Ο οποίος Κυριάκος, τι είπα ο Άμηρος την Παρασκευή, είπα το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν κάποιοι οδηγοί να τα γράφουν όλα στα παλαιά των υποδημάτων τους, να περνάνε από την στο αντίθετο ρεύμα για να προπορευθούν στο φανάρι ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν bullying σε όσους οδηγούς πηγαίνουμε με τα όρια ταχύτητας. Και ο Κυριάκος γύρισε και μου είπε, εσείς φταίτε, λέει, που πηγαίνετε σαν αποβλακωμένοι στο δρόμο. Δηλαδή, για να μην πηγαίνει σαν αποβλακωμένος, πρέπει να τριπτε 120, να γράφεις τα παλαιά των υποδημάτων σου στους ερυθρούς σηματοδότες, να κάνεις σφήνες, να παρακάμπτει στην ουρά και γενικότερα όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να σας πω. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αλλά όταν μετά θα σας έρθει το μπουγιορντί, να μην λέτε ότι α, μου πήραν το δίπλωμα το ένα, το άλλο και πρέπει να πληρώσω και 500 και 800 ευρώ. Έχω ένα φιλαράκο ο οποίος κάνει διάφορες μεταφορές. Πολύ καλό παιδί. Την αγάπη μου, καλημέρα. Ξέρεις, εσύ δεν θα πω το όνομα για να μην. Κάνει διάφορες μεταφορές. Έχει ένα συγκεκριμένο μαγαζί και κάνει τις μεταφορές μόνος του. Με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή, μου λέει: τι κάνεις, ακούω, να σε καλά, του λέω, αδερφέ. Πω, πολύ ωραία τα λες. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Τα λες πάρα πολύ καλά. Καλά κάνεις και τους ταχώνεις που πηγαίνει ο καθένας από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν ξέρουν να κάνουν. Και καλά κάνεις και ταχώνεις κιόλας. Και για τα διάφορα ρουσφέτια που ζητάνε τα διπλώματα πίσω από εδώ από εκεί. Του λέω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι από τους λίγους, του λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, σταμάτα να τα λες, διότι μπορεί να βρεθούμε σε ανάγκη. Όχι, όχι, όχι, τα λες πάρα πολύ καλά. Να σου πω, μου λέει, προχθές με σταματήσανε. Δεν φορώ σαζόνι. Και μου πήρανε το δίπλωμα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει. Εκεί μόνο τα γέλια μπορούσα να βάλω. Πολλές, πολλές καλημέρες. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Μας ακούτε στη συχνότητα 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, βεβαίως, βεβαίως, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Διότι είναι ένας από τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, σε κάθε χωριό αυτής της χώρας, να βρείτε τη συχνότητά μας στους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να στείλω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αχιλέα τον Ροδίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα, συνάδελφος, από τους πολύ καλούς συνάδελφους, και στον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο, ο οποίος είναι στο νομό Ηλία, επίσης συνάδελφος, που στέλνουν και τα μηνυματάκια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και να μας ακούσετε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Τέλης. Γεια σου ρε Τέλη, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μου γράφει. Από 15 ως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Αυτά είναι. Εδώ, να ξέρετε, θα έχουμε κουφόβραση. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις, λέει, σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Εγώ μαθαίνω ότι θα φτάσει και κανένα τριαντάρι εκεί στη δική μου γειτονιά. Είναι για μπάνιο σήμερα, Λικούρη. Βεβαίως, να ξέρετε ότι ευνοεί, σωθήκαμε και σήμερα, δεν θα πλύνουμε το αυτοκίνητο, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης ο καιρός. Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ γιατί ζεσταίνομαι? Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από τον φούρνο στη Νέα Σμύρνη, από τον Bell V. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Σπύρο, καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που το πήρε τελικά από ΠΑΟ Κοπαδό. Να τα λέμε και αυτά. ΠΑΟ Γκτζής, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Κρατάτε γερά, κρατάτε γερά. Όλοι οι αρτοποιοί, όλοι οι αρτοποιοί. Κυρία Παναγιώτα, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλημέρα κυρία Στεφανία. Έρχεται ο Σονούπο το τσουνάμι μας. Στην κυρία Βουγιουκλιώτη, στον κύριο Λικούρη. Είναι εδώ στο στούντιο και ο κύριος Σταυρακάκης, πρέπει να σας πω κυρία Παναγιώτα. Καλή ήσυχη εβδομάδα. Να είσαι καλά, για την ευχή δεν το βλέπω, να ξέρεις. Είναι εβδομάδα πρώτα απ' όλα, εβδομάδα συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 15 του μηνού μέχρι 17. Χωρίς Κώστα Καραμαλή πρώην Πρωθυπουργό, ασφαλώς χωρίς Αντώνη Σαμαρά έτερο πρώην Πρωθυπουργό, και γενικότερα με πάρα πολλές συζητήσεις. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στους δημοσιογράφους? Γκρίνια. Εντάξει, είχε λίγη γκρίνια. Εσείς λέει θέλατε, νομίζατε ότι θα γίνει κούγι και τώρα προσπαθείτε να το καλύψετε, είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, και λέει η κυρία Παναγιώτα, σε τι αποσκοπούν όλες αυτές οι γιορτές, η μέρα μητέρας, πατέρα, και γιατί να μην είναι κοινή εορτή των γονιών, ας πούμε, και ο πατέρας δεν μεγαλώνει παιδί, δεν το αγαπάει το ίδιο? Εγώ τους έχω χάσει και τους δύο. Το μόνο δώρο που μπορώ να τους κάνω είναι δύο κεράκια και τα λοιπά για να τους τιμήσω. Καλή συνέχεια. Εντάξει, καλό είναι να είναι ξεχωριστά και τα πράγματα, λέω εγώ τώρα. Συμφωνείτε εσείς κύριε Σταυρακάκη? Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας
0: καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ο ΙΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος στη Super League.
0: Δεν την άκουσα την ερώτηση καθόλου. Αλλά
1: την άκουσα την ερώτηση, αλλά δεν. Υπάρχουν οι γιορτές αυτές, εντάξει. Καλό είναι για να θυμόμαστε και τους ανθρώπους μας ή να, έτσι, να δίνουμε ένα δώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει για μας. Καλές είναι αυτές οι γιορτές.
0: Σωστό, σωστό. Για πες.
1: Λοιπόν, νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, με δύο γκολ από παίχτες προήλθαν από αλλαγή. Και στη συνάρτηση μια ισοπαλία στον Γιώργο Καρισκάκη, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoff, 14ο τίτλο για την ιστορία τη ΑΕΚ, που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 62ο λεπτό με τον Τετέι. Η ΑΕΚ με τον Ζήνη στο 72 έκανε το παιχνίδι, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το τελικό 2-1 και έστειλε την ΑΕΚ στα ουράνια, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στον Γιώργο Καραϊσκάκης ο Ροντινέη είχε προηγηθεί για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό και 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας είχε ισοφαρίσει. Έτσι ο Ολυμπιακός πάλι έχασε ευκαιρίες απέναντι σε έναν κοινικό ΠΑΟΚ που ό,τι μπορούσε έκανε για να πάρει το Χ, και τώρα έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ 70-62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Παναθηναϊκός, 51 βαθμούς ο 62, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη τετράδα. Την Τετάρτη ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στην προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν έξαλα με την Νέα Φιλαδέλφια, όμως η απονομή θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Μάγικο πρωτάθλημα το χαρακτήριζε ο διοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κ. Σιλιόπουλος, ενώ από τη μεριά του Μάρκο Νίκολιτς, κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ηλιόπουλου.
2: Το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μια από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίχτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε δύο γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίχτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή, και βεβαίως στον πρόεδρο Μάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με το μονοδικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα οι δύο αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ και μπορεί να φανεί έξυπνο ο coach, διότι εκείνη τη στιγμή οι δύο αλλαγές ήταν αυτές που σκόρουν και έδωσαν την νίκη. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας και όσοι είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουμε, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη ομαδική προσπάθεια αξιοσέβαστη από όλους τους παίχτες που μας έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι πρωταθλητές.
1: Για ομαδική προσπάθεια μίλησε ο Νίκολιτς, όμως δεν πάβει οι δύο αλλαγές που έκανε ο Ζήνη και ο Ζωάο Μάριο να ήταν οι παίχτες που του έβαλαν τα γκολ. Ο Ζήνη είναι ένας παίχτης που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς και όποτε χρειάζονταν ήταν εκεί, σκόραρε. Όταν έκαιγε η μπάλα, ο Ζήνη πάντα έβαζε κάποιο τέρμα. Για να τον ακούσουμε τι δήλωσε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου που σήμερα έχει γενέθλια. Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος που έστειλε την ΑΕΚ στα Ουράνια και το στο πρωτάθλημα, ο Ζωάο Μάριο. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να συνεισφέρω και εγώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστω και με 1%. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Πιστεύω ότι το αξίζαμε απόλυτα ως ομάδα να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όταν ήρθα, βρήκα μια ομάδα. Βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ενωμένο γκρουπ, μια οικογένεια, θα μπορούσα να πω, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα. Οπότε, δουλεύοντας πάνω σε αυτό το γκρουπ, θεωρώ ότι μπορέσαμε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλαμε. Σε προσωπικό επίπεδο, πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά είμαι πιο περήφανος για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για ό,τι έκαναν όλη τη χρονιά. Λοιπόν, αυτά από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Πριν με ρωτήσω οτιδήποτε, θα πούμε ότι το Σάββατο η μπασκετική ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα για να πάρει τον τίτλο στο Basketball Champions League, στο Final Four της διοργάνωσης που έγινε στην Μπανταλώνα. Στον τελικό ιτήθηκε από την λιθουανική Ρίτα Βίλνιους με 92-86 στην παράταση. 80-80 ήταν η κανονική διάρκεια. Η ΑΕΚ μέχρι την τρίτη περίοδο ήταν μπροστά, έφτασε και τη διαφορά στους 20 πόντους, όμως στην τελευταία περίοδο της κανονική διάρκεια λίγησε, τα λάθη δεν της επέτρεψαν να πάρει τη νίκη και έτσι στην παράταση η πιο ψυχομένη και με περισσότερες λύσεις Ρήτας πήρε τον τίτλο στο Basketball Champions League και για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Πραγματικά κρίμα, γιατί η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε να λίγο πιο ψυχομένα και λίγο πιο προσεκτικά στην τελευταία περίοδο πριν την παράταση, να μην πάει το παιχνίδι στην παράταση, δεν μπορούσε να το είχε πάρει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που στέλνουν και μηνύματα και μου λένε να βάλω τον ύμνο της ΑΕΚ, αυτό ήταν ακόμα καλύτερο. Ρεπορτάζ αναλυτικότατο από τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη και βεβαίως ακούσατε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Να σου πω ότι στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε τον 21ο τίτλο της, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά το τρόπαιο. Χθες έγινε η απονομή για την Μπαρτσελόνα που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει τον τίτλο η Μπάρτσα, η οποία Μπάρτσα έχει πήρε τον τίτλο με φτάνοντας στους 91 βαθμούς, ενώ είπαμε ότι θέλει τρεις αγωνιστικές. Η Ρεάλ Μαδρίτης μένει στους 77, οπότε και μαθηματικά χαίρεται η Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια. Στη Γαλλία.
0: Πάλι καλά που η Μπαρτσελόνα τουλάχιστον μας έδωσε χαρά.
1: Στη Γαλλία χθες το βράδυ.
0: Μπάρτσα, εγώ από τα γενοφάσκια μου. Ολυμπιακός και Μπάρτσα.
1: Ναι. Την έχεις δει ποτέ?
0: Ναι, αμέ.
1: Πού την έχεις
0: δει? Ναι.
1: Την έχεις δει να παίζει την Μπαρτσελόνα? Έστω μία φορά, μια παλιότητα.
0: Έχω πάει στο Camp Nou.
1: Ναι. Γιατί ήσουν, τώρα, και κάτι ήσουν για τη Βαρκελόνη εκεί για...
0: Στη Βαρκελόνη γινόταν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν σύνοδος κορυφής κάτι του ήταν, ΝΑΤΟ, κάτι ήταν. Ναι. Και εκείνη την ημέρα, σε μία από τις τρεις μέρες
1: Σάββατο,
0: που ήμασταν,
1: Σάββατο έπαιζε.
0: Έπαιζε με τη Ρεάλ Σοσιεδά.
1: Με τους Βάσκους.
0: Μέση, Πιτσιρίκη, Ροναλντίνιο.
1: Εντάξει, Πιτσιρίκη δεν ήταν ο Μέση τότε.
0: Ήταν Πιτσιρίκη.
1: Δεν ήταν όμως...
0: Ήταν η πρώτη ή η δεύτερη χρονιά του πρέπει να ήταν.
1: Ωραία, είδες μέσα εκεί.
0: Ροναλντίνιο στα ντουζένια του.
1: Ναι.
0: Τι έκανε σόου, ολόκληρο σόου αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι, Πουγιόλ βεβαίως, Ινιέστα, Τσάβι.
1: Οπότε την έχεις δει.
0: Την έχω δει ζωντανά.
1: Τώρα, να γίνω λίγο έτσι κοινικός στο παλιό Camp Nou.
0: Στο παλιό Camp Nou.
1: Διότι έχει γίνει έτσι ανακατασκευή, εντάξει. Ναι. Που σημαίνει αυτό ήτανε... 2004,
0: πρέπει να ήταν 2005-2006.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία η Paris Saint-Germain νίκησε 1-0 την Brest και θέλει έναν βαθμό για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, ενώ χθες η Arsenal νίκησε 1-0 εκτός έδρας στην West Ham, και τώρα η μάχη στην Premier League είναι στην κορυφή της, γιατί η Arsenal έχει 79, η City έχει 74. Η City μάλιστα έχει έναν αγώνα λιγότερο, οπότε καταλαβαίνει κανείς, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε, τι γίνεται στην Αγγλία. Πάντως η Arsenal με αυτή την νίκη χθες στην αγκαλιά με τον τίτλο. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Θέλεις κάτι άλλο? Κάποια ερώτηση δεν έχεις?
0: Τίποτα απολύτως. Την αγάπη
1: πάντως,
0: σου.
1: Να σου πω ότι χθες φώναζαν, ναι, φώναζαν πάλι. Ναι. Και σε κάποιους δήμους για το γεγονός ότι είχαμε τον ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος στο τελευταίο ετάπ, ναι, που εξελίχθηκε από το Πασαλιμάνι, έφυγαν κάτω στην νότια ανατολική Αττική, φτάσαν μέχρι το Μαρκόπουλο, μετά γύρισαν από τη Βουλιαχμένης, μπήκανε η Ηλιούπολη και πέσανε στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και κάποιοι, και διάβαζα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το προηγούμενο ετάπ του Σαββάτου, ναι, εκεί στις Σαχαρνές διαμαρτυρόντουσαν κλπ. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μιλάμε για event που διαφημίζουν την Ελλάδα όσο τίποτα. Αυτός ο διεθνής ποδηλατικός γύρος, ο ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος, μεταδίδονταν σε 16 χώρες στον κόσμο και 16 live, και 12 σε πληροφορώ ότι παίρνανε την εικόνα και το δείχνανε μαγνητοσκοπημένο τον αγώνα. Ναι. Δηλαδή η διαφήμιση είναι κάτι το πρωτόγνωρο που γίνεται μέσα από αυτούς τον αγώνα.
0: Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε λαός της υπερβολής. Πώς να το κάνουμε? Βράζει το αίμα μας το κάθε τι. Εδώ δεν είδες τι έγινε τώρα με τους Μετάλλικα? Okay. Ένα συγκρότημα το οποίο έχει ζωή εδώ και 50 χρόνια. Ναι. Τόσα δεν είναι?
1: Τόσα,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Το 82 ο πρώτος σου δίσκος, 83 κάπου εκεί το Kill Em All.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και τώρα επειδή έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Ερχόντουσαν τις προηγούμενες φορές και ήταν.
1: Πότε είχαν έρθει προηγούμενη φορά? Πριν
0: από 12 χρόνια.
1: Ένα-ένα για να κλείσουμε. Ναι. Να σου πω ότι στο γύρο της Ελλάδος ο νικητής, ο Τσέχος Βότσλατ Γιέζεκ, ήταν αυτός που πήρε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Οι Μετάλλικα είχαν έρθει στο γήπεδο του Πανιωνίου.
0: Η πρώτη φορά ήμουνα πιτσιρικάς, έδινα, ναι, την επόμενη μέρα χημεία, πανελλαδικές για να καταλάβεις, ναι, ήταν στη Νέα Σμύρνη το 1993.
1: Το 93, σωστά.
0: Έτσι, ναι. Και ήταν ο πρώτος μεγάλος στακουμός με τον πατέρα μου.
1: Δεν πήγες, δεν σ' άφησε?
0: Όχι, δεν με άφησε, αλλά πήγα.
1: Απηγές.
0: Ναι, και όταν γύρισα.
1: Στη Ζουλά.
0: Και όταν γύρισα ήταν η πρώτη και η μοναδική σφαλιάρα που είχα φάει ποτέ από τον πατέρα μου.
1: Ναι, λοιπόν. Η Μετάλλικα, λοιπόν, νομίζω ήταν στη Νέα Σμύρνη.
0: Πρώτα στη Νέα Σμύρνη, το, ναι, 1999 στη Ριζούπολη.
1: Α, στη Ριζούπολη, ναι.
0: Ήμουν φαντάρος, ήμουν στο Κεβόπ, ναι, και έκανα σκοπιά.
1: Και άκουγες.
0: Και
1: δεν άκουγες.
0: Έβλεπα τα φωτορυθμικά, φωτορυθμικά μου. Τι άκουγα από τη Ριζούπολη μέχρι το Κεβόπ, τι είπαμε.
1: Ναι, αλλά τώρα, εντάξει, αν είχαν τα ηχεία αυτά που είχαν τώρα,
0: εντάξει,
1: από τη Ριζούπολη στο Κεβόπ θα τα άκουγες.
0: Και εμείς έχουμε ακούσει τους Μετάλλικα πριν ανακαλυφθεί και πριν, πριν ανακαλυφθεί το auto-tune. Να, ναι, τα λέμε και αυτά, κύριε Λικούρη.
1: Πάντως είναι μεγάλα event.
0: Και τους είχα δει στη Νέα Σμύρνη και τους έχω ξαναδεί στη Μαλακάσα,
1: ναι,
0: σε αυτή την περιβόητη συναυλία.
1: Πότε?
0: Στην τελευταία με τη βροχή.
1: Α, που έπαιξε, ναι, που έπαιξε, ναι.
0: Με το που μπήκε το Ecstasy of Gold, ναι, και σταμάτησε το Ecstasy of Gold και ήταν το πρώτο ρίφ, ναι, από το Creeping Death, ναι, άρχισε να βρέχει.
1: Και τι είχε γίνει, για πες μας.
0: Τι είχε γίνει?
1: Έγινε στην αυλία, τελείωσε.
0: Εννοείται.
1: Α, εννοείται. Ναι.
0: Εννοείται. Και όποιος τολμούσε να ανοίξει και ομπρέλα, να πούμε, και ήταν μπροστά,
1: ναι,
0: σου. Έφευγε η ομπρέλα,
1: λοιπόν,
0: σύννεφο.
1: Εντάξει. Οπότε έχεις πάει, το έχεις περάσει.
0: Τους έχω δει και στο εξωτερικό μία φορά.
1: Πού?
0: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, στο Ολυμπικό.
0: Όχι στο Ολύμπικο, σε ένα άλλο στάδιο ήταν. Δεν ήταν.
1: Κάτι
0: στο Ολύμπικο.
1: Σε γήπεδο ποδοσφαιρικό ή γήπεδο κλειστό?
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Ποδοσφαιρικό. Ποιο άλλο?
0: Να ήταν το Ολύμπικο, δεν θυμάμαι. Και αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έτυχε, ήμασταν στη Ρώμη. Επίσημη επίσκεψη πρωθυπουργού της χώρας.
1: Εντελώς τυχαία, κυρίες και κύριοι. Τη μία είναι για το ΝΑΤΟ, την άλλη είναι επίσκεψη πρωθυπουργού. Και πάντα κάποιο μεγάλο event συμβαίνει, κάποιος μεγάλος αγώνας ποδοσφαιρικός και πάει και τους βλέπει. Εντελώς τυχαία γίνονται.
0: Εντελώς τυχαία όλα αυτά. Καλημέρα σας,
1: κύριε Σταυρακάκη,
0: καλή εβδομάδα. Καλά. Ραντεβού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πλατιάσαμε λίγο περισσότερο την κουβεντούλα με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη, αλλά μας αρέσει και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας, σας αρέσει και εσάς. Να σας πω ότι στα τέλη Μαΐου αναμένεται να έχουμε την ανακοίνωση, την ίδρυση αυτού του πολιτικού φορέα που θα συνδέεται απόλυτα με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και κάπου εκεί αναμένεται να ακούσουμε, να έχουμε και μαντάτα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάιος λοιπόν είναι ένας μήνας ιδιαίτερα καυτός για την πολιτική, για τις πολιτικές εξελίξεις. Το Πασόκ ανεβάζει τους ρυθμούς και της αντιπολιτευτικής του ρητορικής σε όλα μα σε όλα τα θέματα. Διαβάζω και καλό είναι να μπείτε να διαβάσετε και εσείς στο ενικός.gr την αποκλειστική συνέντευξη στη Real News του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος Γρηγόρης Δημητριάδης για πρώτη φορά ανοίγει τα χαρτιά του, και ασφαλώς η συνέντευξη αυτή έχει προκαλέσει και πάρα πολλές πολιτικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Γρηγόρης Δημητριάδης από τους στενότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Διαβάστε λοιπόν τη συνέντευξη γιατί εμείς σας τα λέμε. Αλλά δεν μας ακούτε κάθε Κυριακή να πηγαίνετε στο περίπτερο και να αγοράζετε τη Real News. Να την έχετε δίπλα σας διότι όλη την εβδομάδα όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Από τη Real News, από το ενικός.gr και ασφαλώς από τον Real FM. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Πατήσια. Θα πάμε με μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν λέει: καλημέρα Σπύρο, μήπως η οικογένεια Τραμπ με την αλόκοτη τακτική των δηλώσεών του έχει κάποια κέρδη? Αυτό λένε οι αναλυτές, αγαπητέ μου Κώστα, και πάρα πολλές φορές που έχουμε βγάλει οικονομολόγους, τον οικονομέτρη μας, τον Γιώργο τον Αδαλή, ασφαλώς και αναφέρεται και σε αυτά τα ζητήματα. Τάσο μου, θα το δω αυτό, εν πάση περιπτώσει, να δω και πώς ακριβώς έχει υπάρξει η διατύπωση, πώς ακριβώς είναι η διατύπωση, και θα σου απαντήσω ούτως ή άλλως σε λίγη ώρα. Θα τα σχολιάζουμε όλα με την Στεφανία μας. Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Σε ακούω που λες εδώ και καιρό και πολύ καλά κάνεις πως η κυβέρνηση πρέπει να δει το θέμα της ακρίβειας. Δεν σου φαίνεται μετά από τόσο καιρό πως απλά για κάποιο λόγο δεν θέλει να το δει? Εμείς οφείλουμε να το λέμε και θα το λέμε καθημερινά και θα το λέμε με όσο πιο εμφατικό τρόπο γίνεται. Διότι η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Ξέρετε τι γίνεται, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και μάλιστα ακούω, μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι εκεί προς τα τέλη, λέει, Μαΐου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, νέα βοηθήματα, νέα επιδόματα. Μάλιστα θα συνεχίσει αυτό το Fuel Pass. Θα πάμε στο Fuel Pass 4, 5, 6, δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή η επιδοματική πολιτική, που ταπεινή μου άποψη δεν αρκεί, αλλά από το λότελα καλή και Παναγιώτε να λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, okay, για ανθρώπους που με το που φτάνει 20, 21, 22 μήνας ψάχνουν να βρουν ακόμα και το τελευταίο ευρώ, οποιαδήποτε βοήθεια είναι προς θετική κατεύθυνση. Αρκεί? Όχι. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λέμε και το φωνάζουμε. Και θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε και με στοιχεία. Με στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο βγάζουμε και τους προέδρους, βγάζουμε μάλλον και τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Λεχουρίτη, και μας δίνει στοιχεία στον αέρα. Τα παραθέτουμε, τα δίνουμε εκεί που πρέπει, ενημερώνουμε σε περίπτωση που τους έχει ξεφύγει κάτι και πάει λέγοντας. Ο Χρήστος από την Κυψέλη και ο Χρήστος με το θέμα του ντρόουν ασχολείται, ότι το ουκρανικό, λέει, θαλάσσιο ντρόουν σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ρωσικών πετρελαίων νότια της Πελοποννήσου. Αλίμονο με τη ρήπανση αν χτυπήσουν, γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Την αγάπη μου, δεν μου έχει στείλει μήνυμα εσύ καλέ μου που αναφέρεσαι. Η πόλη από Παπάγου αναφέρεται στα καρτέλ. Πόσες φορές τα έχουμε πει όλα αυτά, Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου δεν θα καταργηθεί καμιά φορά, να βελτιωθούν οι συντάξεις. Σήμερα έχουμε, θα μιλήσουμε για οικονομικά, θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις. Κάντε υπομονή μέχρι τις 7 και 4. Καλή εβδομάδα κυρία Ελένη, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τι άλλο θέλει κανείς όταν ξυπνάει. Να ακούει Σπύρο και μουσικάρες. Περισσότερους μουσικάρες φαντάζομαι. Ιστερόγραφο Metallica Forever. Δυστυχώς δεν πήγα, όμως μετά από τα βιντεάκια φίλων ταξίδεψα εκεί. Απλώς μαγική. Κάποιοι έχουν αρχίσει και την κρίνια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είπαμε, είμαστε φοβερός.

0: Σίμη. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα που με ανοιχτήκατε. Καλή συνέχεια.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να βάλουμε Μετάλλικα?
1: Έχω ακούσει αρκετά.
0: Όχι, γιατί κοντεύει να γίνει το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Ναι, πολύ, παιδιά, έγινε χαμός.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή με το που γίνει κάτι viral.
1: Έχω
0: το λέω από τις 5 η ώρα το πρωί. Είμαστε λαός της υπερβολής, ρε παιδί.
1: Αλήθεια είναι, είμαστε λαός της υπερβολής.
0: Φοβερό.
1: Πιστεύω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν θα πω δεν έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους, αλλά που δεν ακούνε τέτοια μουσική.
0: Έβλεπα κάτι βιντεάκι από κάτι γνωστούς.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Αυτά τα πράγματα έχω στο μυαλό μου.
0: Που έχουν χτίσει τον Γκιάμο.
1: Το Γκιάμο, του φταίει ο Γκιάμο και όλοι.
0: Δεν μου φταίει ο Γκιάμο.
1: Βερτιρέμο όλου.
0: Βρε, παιδί μου, είναι.
1: Τα μπουζούκια.
0: Είναι σαν να. Πώς να σου το πω. Οκ, μία φορά στο τόσο μπορεί να βρεθώ και σε μπουζούκια.
1: Δεν πήγε εσύ τώρα. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Βρε, του έχω δει τρεις φορές. Πρώτο. Δεύτερο. Φαντάζεσαι την κρίνια να πούμε θα είχα μετά όλη την εβδομάδα, μη σου πω όλο το μήνα, μη σου πω όλο το υπόλοιπο έτος.
1: Ναι.
0: Από τη Μαρία, πήγες και μ' άφησες μόνη μου. Διότι η Μαρία, με το που της έβαλα παιδιά, εκτός από το Nothing Else Matters.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας μόνος.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Εκτός από το Nothing Else Matters. Πρώτα απ' όλα δεν το επεδίωξα κιόλας να σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός από το Nothing Else Matters, ναι, το οποίο το ακούει ευχάριστα. Ξεκίνησα σιγά σιγά και έτσι λέω, να, λοιπόν, κοίτα, αυτή είναι μια συναυλία, τώρα τελευταία, ας πούμε, στη Ρόμπη.
1: Μάλιστα.
0: Ή, δεν θυμάμαι, στο Σαν Φραντζίσκο, της έβαλα κι εγώ τρομάρα μου, Σαν Φραντζίσκο. Και της βάζω ένα από τα ήπια τραγουδάκια, το Fade to Black.
1: Ωραία.
0: Το οποίο προς το τέλος το Fade to Black ανεβάζει, ρε παιδί μου, δίνει πόνο.
1: Ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι, άπαπα μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αντέξω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να, okay. Λογικό, τίμιο.
1: Πολύ τίμιο. Μπορούσε να μην έρθει βέβαια, αλλά τίμιο.
0: Από μία φίλη μου που την έβλεπα, είχε ανεβάσει ένα βίντεο.
1: Μπράβο, αυτά έβλεπα και εγώ. Κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν, σου ξαναλέω, ακούσει ποτέ τέτοια μουσική και πήγανε. Βέβαια, δεν έχει σημασία. Καμία σημασία.
0: Ναι, όντως.
1: Η μουσική δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Ενώ αν είσαι πορωμένος και φανατισμένος με αυτή, μπορείς να πας να την ακούσεις ακόμα και για. Έτσι, και για περιέργεια, για πλάκα, για ό,τι. Και κάτι διαφορετικό, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου ότι εντάξει, είμαστε λίγο τη υπερβολή. Δηλαδή, ναι, ναι. Αυτό πια.
0: Σου λέω, είχε ανεβάσει μια φίλη μου selfie
1: αυτό
0: βίντεο. Selfie βίντεο, το οποίο ακούγεται.
1: Μέχρι και το αεροδυναμικό δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, okay. Αυτό εντάξει. Για λόγους ιστορικούς.
1: Ιστορικούς. Γιατί ναι. Θα καταγράψει και του Iron Maiden που θα έρθουν για να κάνει τη σύγκριση.
0: Δεν έχουν φτάσει, ας πούμε, τόσο viral οι Iron Maiden.
1: Κάτσε, όταν έρθουν τώρα θα του καταγράψουν.
0: Τώρα λες, έγινε τη μοδός στο
1: ναι,
0: heavy metal.
1: Θα του καταγράψουν. Μάλιστα. Να δουν ποιο από του δύο θα okay. Προκαλέσει περισσότερες δονήσεις. Concert quakes.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίες εποχές ήταν.
1: Απασχολούν, λέει, τα τελευταία ναι. Χρόνια αυτά τα quakes στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αυτές οι δονήσεις.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Είναι από τη μαζική για συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Κάτι έγραψε.
0: Τι έγραψε, πόσο πήγε.
1: Κάτι έγραψε, Δονήσεις, τώρα μην φανταστείς. Ναι. Κάτι έγραψε.
0: Ναι. Είπαμε, λοιπόν, πολύ, πολύ, πολύ τη υπερβολή.
1: Η ενέργεια απογειώθηκε και ο σεισμογράφος.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές, κυρία Χριστοδούλου, που πηγαίναμε στο γήπεδο στη συναυλία. Εντάξει, πηγαίναμε 6, 7, 8 ώρες νωρίτερα και βρίσκαμε εισιτήριο απόξω, που λένε και στο χωριό μου. Μια χαρά. Και τώρα ένας απίστευτος πανικός.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Καλά, σου Μετάλλικα δεν έρθει ποτέ πανεύκολα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, το 1993 είχα βρει πάρα πολύ εύκολα, παρόλο που ήμουν μαθητής ακόμα. Έδινα πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Ναι. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Στη Ριζούπολη ήμουν φαντάρος, δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Στη Μαλακάσα, επίσης, δεν δυσκολεύτηκα και ιδιαίτερα. Πήγα κανονικότατα στα σημεία πώλησης. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Με τα ηλεκτρονικά των Ατάλο μπήκανε μέσα σοριδών. Πρώτα απ' όλα, οι μισοί από αυτούς που ήταν χθες στη συναυλία των Μετάλλικα θα πανηγυρίζουν αύριο να πούμε και θα βλέπουν Eurovision και θα κάνουν Eurovisionικές βραδιές.
1: Δεν πειράζει, γιατί ξεχωρίζει τη μουσική.
0: Δεν ξεχωρίζω τη μουσική.
1: Δεν πειράζει. Είναι από το να κάνει. Παιδές το και σαν έξοδο, σαν κάτι διαφορετικό. Μην το βλέπεις έτσι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δες το σαν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Η Στεφανία Εκασίμη.
1: Άρα πολύ συμφωνείς με. Ακούγα χθες, ναι. Συγγνώμη και κλείνω.
0: Παρακαλώ.
1: Προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγα χθες κάπου πήρε το αυτή μου, έλεγε. Είχε. Εσύ Χριστίνου στην εκπομπή του στο Μέγα. Την είχαν. Ήταν μόνη τη στην εκπομπή, θα σου πω τι έλεγε. Εμένα όλα τα τραγούδια του Μετάλλικα, ρε παιδιά μου, φαίνονται ίδια.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, δεν έχουμε όλα τα ίδια γούστα, γιατί πρέπει να μ' αρέσουν. Και να σου πω κάτι. Είναι ειλικρινές.
0: Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ εκεί έξω, όσοι γνωρίζετε γενικότερα τίποτα για τροσόφια, τον Νατάλο, όσοι ξέρετε να ξεματιάζετε, σας παρακαλώ να μου το ξεματιάξετε το κορίτσι.
1: Ποιο κορίτσι?
0: Εσένα.
1: Γιατί?
0: Έβλεπε εσύ η Χριστίδου.
1: Δεν έβλεπε το Μέγκα, τι να κάνω δηλαδή τώρα. Εκείνη την ώρα έβλεπα την εκπομπή για 10 λεπτά και τ' άκουσα. Τι
0: σας
1: να
0: παρακαλώ
1: τώρα
0: να μου το ξεματιάσετε το κορίτσι.
1: Σιγά καλέ.
0: Θερμή παράκληση.
1: Μια, δεν είναι. Θα μου επιβάλλεις και τι θα βλέπω στην τηλεόραση. Στο γραφείο ήμουν ανοιχτή, ήταν η τηλεόραση. Τι να κάνω δηλαδή τώρα.
0: Εγώ απλά ζητάω να σε ξεματιάσουν. Είναι κακό αυτό. Ένα ξεμάτιασμα ποτέ δεν έκανε
1: ούτως
0: κακό.
1: Ούτως ή άλλως. Πάντως να σου πω κάτι, το βρίσκω πιο τίμιο αυτό,
0: ναι,
1: από το να πηγαίνεις και να μη σ' αρέσει η μουσική απλά για να βγάλεις φωτογραφία.
0: Σέλφι.
1: Ναι, το βρίσκω πιο τίμιο να λες δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι.
0: Η άλλη τη σέλφι την είχε βγάλει με πόνο. Με πόνο, δηλαδή. Ναι, την ώρα που ήταν.
1: Διαφωνείς, Μαρία. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ. Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Είμαστε, θα το πάμε έτσι με Μετάλλικα.
1: 11 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε μέχρι τις 8 θα μας αντέξετε. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και δεν θέλουμε, όχι τσάκαρο Δευτέρες και διάφορα. Μηνυματάκια να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, εάν πήγατε στους Μετάλλικα ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα, πώς περάσατε και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να το κάνουμε ρεπορτάζ όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Ο ήλιος θα ανατείλει, πρόσεξε, σε 4 λεπτάκια. Στις 6 και 16, Στεφανία μου. Θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις τι, σε 2 ώρες, όχι βέβαια. Διανύουμε την 131η ημέρα του έτους. Βοήθειά μας.
1: Περνάει
0: γρήγορα ο καιρός.
1: Αυτό ξαναπες το.
0: Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε κόμμα Καριστιανού. Θα έχουμε και ανακοινώσεις και από τον κύριο Τσίπρα, λένε οι πληροφορίες γενικότερα. Πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ανεβάσει στροφές το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι έρχονται και άλλα κόμματα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα λίγο την, συγγνώμη, λίγο την ανάρτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες για την ημέρα της γυναίκας, αλλά έκανε κάποιες προτάσεις,
0: ναι,
1: παιδί μου, για την ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων. Σωστές.
0: Ναι.
1: Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι έρχονται πάλι, δηλαδή θα έρχονται πάλι την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει το νομοσχέδιο μετά από την οδηγία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή για την εξομάλυνση των μισθών, για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Και λέω, τέλος πάντων, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ανεβάζει την αντιπολιτευτική ρητορική του το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν θέλει να χάσει τα κεκτημένα. Ποια είναι τα κεκτημένα? Την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα θα πάνε by the book.
1: Ναι.
0: Εκεί το Μάρτιο του 2027 θα έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν μετράμε ήδη λιγότερους από 12 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Για τις εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Βελόνα έχει κολλήσει δημοσκοπικά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία έχει μία μικρή αυξομοίωση. Μία πέφτει, μία ανεβαίνει. Λίγο ο ΠΚΠ τους έχει κάνει ζημίτσα. Αρκετοί, τα λέγαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πήγα να πω. Τα λέγαμε από την αρχή της σεζόν, Στεφανία, ότι η υπόθεση αυτή του ΟΠΚΠ θα δημιουργήσει ρήγματα, πολύ περισσότερα ρήγματα από κάθε άλλη υπόθεση που είχε να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή από το 2019. Και νομίζω και σε συνάρτηση κιόλας και με την χρονική, με τη φθορά του χρόνου.
1: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: δημιουργούν
1: απλώς
0: ένα
1: απλώς αρχίζω και
0: κλίμα.
1: Ακούω όλο και περισσότερο, ξέρεις ότι ο Οκτώβριος δεν είναι πρόορες εκλογές. Σιγά-σιγά.
0: Είναι λιγότερο προώρες.
1: Είναι λιγότερο προώρες.
0: Έτσι δεν το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στο
1: Διαλεφέμ. Ναι, ακούω και πάλους αυτό. Είναι. Ναι. Τον κύριο Μαρινάκη τον θυμάμαι. Λοιπόν, να πούμε πριν προχωρήσουμε. Ναι. Σήμερα Δευτέρα είναι 11 Μαΐου, σύμφωνα με το ερτολόγιο. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Οπότε τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Αρμόδιος Αρμόδης, Μεθόδιος Αργύρης. Α, έχει και Αργύρι.
0: Έχει και Αργύρι.
1: Ναι. Αργύρης, Αργύρι.
0: Αργύρι.
1: Ναι, έχει και. Έχει τρικατό γιορτές. Λοιπόν, Αργύρι, Αργυρούλα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπο, Όλια. Όλοι, ωραίο.
0: Όλια, ναι.
1: Διοσκουρίδης. Α. Διόσκορος.
0: Οι Διόσκουροι.
1: Διόσκορος.
0: Θυμάσαι τους Διόσκουρους, ναι, ασφάλως.
1: Λοιπόν. Χρόνια πολλά όσοι γιορτάζετε.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραία και αυτά τα σπάνια ονόματα, δεν είναι κακά. Πρέπει να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε,
1: καιρός.
0: Γιορτάζει ο αρμόδιος σήμερα. Άρα λοιπόν, γενικότερα, μήπως είναι πιο εύκολο σήμερα για εμάς τους δημοσιογράφους να βρίσκουμε τους αρμόδιους σε κάθε υπηρεσία.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: αυτό
0: σε κάθε...
1: θα πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Καιρός. Γενικά έθρωσε όλη τη χώρα. Μαραίες νεφώσεις. Κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Το πρωί και πιθανόν να υπάρχουν κάποιες να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν στα δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς. Κατά τόπους 29-30 στα υπηρωτικά. Και στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μη φτάσει και 32.
0: Μάλιστα.
1: 31 σίγουρα.
0: Λοιπόν, ζακέτα να πάρει σε κάθε
1: εδώ
0: περίπτωση
1: Αθήνα,
0: που θα
1: είναι
0: έλεγε.
1: 15, 27, 28 στην Αθήνα.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Για ζακέτα που... για τήρηση.
0: Άσε με να τελειώσω. Ζακέτα να πάρει που θα έλεγε ούτως ή άλλως η Μανούλα, ακόμα και όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, σε ρωτάει αν έχει φάει και αν πήρε ζακέτα.
1: Όχι όλες οι Μανούλες.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολο που γιορτάζανε και χθες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Να χαίρεσαι τη Μανούλα σου.
1: Ευχαριστώ. Εμένα δεν με ρώτησε, ας πούμε, αν θα πάρω ζακέτα.
0: Ναι. Δεν σε ρώτησε.
1: Ούτε αν έχω φάει. Ξέρετε ότι με έχει μάθει να τρώω συνέχεια.
0: Καλά, είμαι. Εμένα με ρωτάει ακόμα και τώρα εάν κρυώνω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Να τις χαιρόμαστε τις μανούλες μας και τις μανούλες όλου του κόσμου.
1: Χρόνια πολλά και σε σένα, Μαράκι. Λοιπόν,
0: Μαράκι,
1: και στην
0: πολλά.
1: Κυρία Βουγιουκλιώτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Τι χρόνια πολλά?
0: Χρόνια πολλά, γενικότερα. Κάθε φορά που, πώς το λένε, που παίρνουν πρωτάθλημα οι άλλες ομάδες, τους λέμε χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, κάνανε...
0: Ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να παίρνουμε εμείς το πρωτάθλημα, κατάλαβες.
1: Ναι, ας το πάρει και κανένας άλλος το πρωτάθλημα, δεν είναι κακό.
0: Είπαμε, δεν είναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα συγχαρητήριά μας ούτως ή άλλως εκεί στα παλικάρια της ΑΕΚ και στη διοίκηση για την πραγματικά πολύ εντυπωσιακή πορεία φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πήγανε και σε ένα νυχτερινό κέντρο και διασκέδασαν μετά.
0: Διασκέδασαν.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας.
1: Φαντάζεσαι όμως να δούμε φιέστα στους Μετάλλικα.
0: Φιέσαι στους Μετάλλικα.
1: Κάποια στιγμή στο,
0: στο μέλλον. Πόσο.
1: Είναι ότι δεν το πετύχανε την ημέρα.
0: Ναι, έγραφε ένας στα social media. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πολύ λίγο το show για 175 ευρώ. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εκεί έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, λες, okay.
1: Διαβάζω. Τι. Ναι. Το πήρανε, το καταλάβανε κάποιοι. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ αυτή τη δήλωση. Επειδή λέει δεν έχω αλλάξει. Τρίφων, καλημέρα. Τρίφωνα, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχω αλλάξει ταυτότητα, έχω ακόμα την παλιά. Μπορώ να πάω διακοπές φέτος στη Λευκάδα που έχω κλείσει τον Αγιάννη. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία περιοχή. Εξαιρετική. Ναι. Γιατί άκουσα, λέει, το κύριο Δένδερ να λέει ότι η Λευκάδα ανήκει σε άλλη χώρα.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δένδερ.
1: Αλήθεια.
0: Πώς το είπα ακριβώς.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι και εγώ απόρρισα η αλήθεια. Τον άκουσα.
0: Ναι.
1: Live. Γιατί και εκεί είχα το YouTube και live, μου είπε, για να μην λες ότι ακούω μόνο άλλα πράγματα. Α, έβλεπα, άκουγα και το συνέδριο, ανάλογα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Λέει λοιπόν.
0: Τι ακριβώς είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι. Ότι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδων εφημερίδων σήμερα να ντρώγει, μιλάει για έναν ντρόν ξένης χώρας. Δεν είπε πιας. Το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μήπως κάτι ξέρει
1: επειδή
0: που δεν ξέρουμε,
1: ξέρουμε εμείς. Τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drone συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και εγώ λέω μήπως κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Μήπως η βραχονισίδα αυτή είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα, ναι μεν.
1: Το ακροτήριο Δουκάτο.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω χωροταξικά το σημείο. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα μας λύσει τις απορίες και ο Χρήστος λίγο αργότερα.
1: Ναι, αν.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρει καλύτερα τα χωρικά ύδατα ο Χρήστος.
0: Ναι, αυτό. Γιατί από ό,τι θυμάμαι.
1: Ο κάβος
0: έχουμε της κυράς αυξήσει.
1: Είναι συγκεκριμένο.
0: Έχουμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο και μέχρι τα μισά του Λακωνικού κόλπου.
1: Τέλος πάντων, επειδή εγώ πάω Λευκάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Χρόνια, θεωρώ ότι εκτός αν έχει γίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, το οποίο όμως είναι καλό να το μάθουμε.
0: Τα διεθνή χωρικά ύδατα, παραδείγματος χάρη, κατά μεσής του Αιγαίου, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Συμφωνώ.
0: Μήπως το εννοεί με αυτή τη λογική ο κύριος, αλλά και πάλι.
1: Έχω και εγώ περιέργεια να καταλάβω, όντως δεν το λέω, ναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι...
0: αλλά και πάλι, επειδή είναι ελληνική επικράτεια.
1: Ναι.
0: Τον έλεγχο γενικότερα
1: προφανώς,
0: στην περιοχή τον έχει η Ελλάδα, τον έχει η χώρα μας.
1: Επειδή ο κύριος Δένδιας γενικότερα προσέχει τη λέξη χρησιμοποιεί, γι' αυτό ακριβώς το λέω, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, μπας περιπτώσει.
1: Δεν το λέω, μου έκανε εντύπωση και εμένα σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social media αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Είναι και στην ιστοσελίδα του η ομιλία, δεν είναι, το είπε κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες που λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δανιήλ, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, το ξέρετε. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει την καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Στεφανία μου. Η Άννη Αεκάρα από μία Ολυμπιακό, Ιωάννα. Καλή εβδομάδα, Ιωάννα. Στέλνει και μία φωτογραφία από με το Θωμά Μαύρο.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά. Μας αρέσει πάρα πολύ που είσαστε γενικότερα. Έτσι και φίλαθλοι. Και μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Δεν είναι βία. Δεν θα έπρεπε να είναι βία. Να κάνουμε την πλακίτσα μας, να ξεδίνουμε, να βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, το γήπεδο το έχουν όπως έχουμε εμείς μία έξοδο στο θέατρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε άλλες χώρες. Εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έως πάντα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Χθες εδώ μεταξύ επειδή είχε ωραίο καιρό, πρέπει αρκετός κόσμος να βγει και έξω.
0: Ναι.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή εγώ να πάω. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Α.
1: Χθες το απόγευμα.
0: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μπορεί, είχα τη μητέρα μου να πάω να πάρω.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Στην έφερνα σπίτι.
0: Θα τη λέγαμε και χρόνια πολλά. Θα κόβαμε από την αυλή και τριαντάφυλλα τα οποία.
1: Πολύ
0: οι τριανταφυλλιές.
1: Τέλος πάντων δεν γινόταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: okay,
1: έπρεπε να πάω να την πάρω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή είμαι στα δυο παιδιά και βλέπω τέτοια κίνηση από το αντίθετο ρεύμα. Το ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνανε, αυτό είπα και εγώ. Λέω, έχει γίνει κάτι.
0: Είναι αυτοί που φεύγανε από τη συναυλία των Μετάλλικα και κάνανε λάθος στον δρόμο.
1: Ποιο Μετάλλικα, εσύ από. Χθες λέμε
0: αυτό
1: τώρα
0: λέω.
1: Αυτό.
0: Ναι, κάνανε λάθος στον δρόμο. Πήγανε αλλού και γυρίζανε.
1: Γυρίζανε. Λοιπόν, παιδιά, γινόταν ένας χαμός, δεν είχε γίνει κάτι. Είχε πάρα πολύ κίνηση, τύπου μισή ώρα καθυστερήσεις. Που συνήθως αυτό είναι και σπάνιο. Δηλαδή, ούτε ώρες αιχμής δεν θα το δεις μισή ώρα, θα το δεις 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Εκδρομής λέμε που επέστρεφα, επειδή είχε καλό καιρό, λέω, αποκλείεται.
0: Στο μεταξύ είχαμε
1: φάει. Σκέψου, βγήκα και ήρθα από τον κανονικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν το ρίχνω.
0: Είχες πληρώσει πρώτα τα δύο.
1: Όχι, εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο, σου λέω από το ρεύμα που ερχόταν. Αλλά
0: το
1: όταν επέστρεφα.
0: Πήγες γύρω-γύρω.
1: Κανονικά, ναι. Βολτίτσα.
0: Το ξέρεις το δρόμο γύρω-γύρω.
1: Φυσικά.
0: Αυτά είναι. Άιστα. Είδες για να έχεις κάνει ρεπορτάζ. Ξέρεις όλους τους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν.
0: Ήταν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, ερχόντουσαν συνεχώς μηνύματα από το αστυνομικό δελτίο.
1: Χαμός γινότανε, το πεις σε μένα.
0: Ούζι, Με ούζι ο άλλος, λέει, σε μπάρ στην Καλυθέα. Με ούζι. Ούζι χρησιμοποιούσε στις ταινίες ο Τζακ Νόρις.
1: Με ούζι, ναι.
0: Με ούζι, ρε παιδιά.
1: Το είχε γκριμένο στα μάξ. Τώρα, πού το είχε το ούζι, πραγματικά. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό αυτεράδικο
0: της Καλυθέας.
1: Της Αθήνας γενικότερα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και ξέρεις κάποια απόρρισα, γιατί μπορεί να είναι ανοιχτό τέτοια ώρα το πρωί. Ναι. Λοιπόν, λες και είναι καφετέρι, ας πούμε.
0: Okay. Ναι.
1: Είναι όντως μέχρι τέτοια ώρα ανοιχτό το πρωί. Δεν ήξερα ότι φτάνει τόσο πολύ. Δηλαδή 11 το πρωί. Νόμιζα δηλαδή ότι το πάμε γύρω στις 9, ας πούμε. Ναι. Δεν ήξερα ότι μέχρι είναι μέχρι τις 11. Αλλά πράγματι μπήκε ο συγκεκριμένος άνδρας, μεθυσμένος ήταν, υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Okay.
1: Και όχι για το λέω για το, όχι ότι γιατί είχε το ούζι υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πες μου λίγο.
0: Είχε ένα ούζι μέσα στο,
1: ναι,
0: αυτοκίνητό.
1: Είχε ένα
0: του
1: ούζι. Μπήκε στο μαγαζί, τέλος πάντων, άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους αθαμόνες. Πήγε στο μπαρ.
0: Ναι.
1: Στοχευμένα θα έλεγα. Είχε έντονη αντιπαράθεση εκεί με την γυναίκα, με μια εργαζόμενη που ήταν στο μπαρ. Την πυροβόλησε με αυτόματο, με το ούζι. Λοιπόν, την τραυμάτισε στο λαιμό. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω. Εκείνος μάλιστα πυροβόλησε και την ταμπέλα και τον τοίχο γύρω καταστήματος. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω, κάλεσε βοήθεια. Την πήγε ένας οδηγός που σταμάτησε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, τον βρήκαν.
0: Είχαμε πυροβολισμούς ανάμεσα σε οδηγούς στην Κυψέλη, άλλη ιστορία. Δηλαδή, διαφώνησαν, υπήρξε, πώς το λένε, διαξυφισμός εκεί στους δρόμους ανάμεσα σε δύο οδηγούς. Βγάλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολεί ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με τον 30χρονο και την 28χρονη σύζυγό του. Ρε παιδιά, σαν πολλοί νταΐδες δεν έχουν μαζευτεί.
1: Πολύ, πολλοί νταΐδες.
0: Πέταξε τη γυναίκα έξω, μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους.
1: Ναι, είναι λίγο, ξέρεις, ακόμα δεν το έχουν. Θέλουν να δουν και με προσοχή, με προσοχή ενώ με την βοήθεια παιδοψυχολόγου να καταθέσει και το παιδί, το ένα από τα παιδιά που ήταν στο αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι πολύ, είναι 27χρονη. Νοσηλεύεται με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, που δείχνει πόσο σοβαρή είναι η απόφαση. Ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για ατύχημα. Λέει δηλαδή ότι επειδή είχε βλάβει η πόρτα, άνοιξε, ας πούμε, και κάπως έτσι, και 28χρονη βρέθηκε στον δρόμο, γι' αυτό τραυματίστηκε και εκείνος υπό την επήρεια αλκοόλ. Αλλά είναι σαφές ότι εξετάζεται ότι έγινε κάτι άλλο. Εξού και η δίωξη. Θα εξετάσουν και τις πόρτες, θα έχουν πάρει και δείγματα DNA. Επαναλαμβάνω, είναι δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.
0: Ήταν. Δύο από τα τρία ή τρία από τα τέσσερα.
1: Τρία από τα τέσσερα. Λοιπόν, και το άλλο είναι το βρέφος, γι' αυτό λοιπόν. Δεν το ξέχασα. Ναι. Και κλείνω, υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, σταματάω. Θα τα συνεχίσω μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπλου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό Νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πρόλαβα. Λοιπόν.
1: Πρόλαβε να μιλήσει πρώτη.
0: Πρόλαβα να μιλήσω πρώτη. Βασικά, πρόλαβα πιο πολύ για να τελειώσει την ιστορία, γιατί την έχω αφήσει στη μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν
1: αλλά,
0: είχαμε...
1: μην έχεις, αλλά μην έχει προβληματισμού γι' αυτό που.
0: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό που λέγαμε έξω. Το auto correct κάνει τη δουλειά.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για, την, για το thriller με την 27χρονη mm-hmm. μητέρα στο Ηράκλειο. Και την δίωξη που έχει σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει ασκηθεί σε βάρος του συζύγου της, γιατί υποψιάζονται κάτι πολύ ότι ενδεχομένως να υπήρχε κακόβουλη ενέργεια και δεν πιστεύουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι τον 30χρονο. Έφυγε λοιπόν το απόγευμα από το σπίτι της οικογένειας το ζευγάρι μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους. Mm-hmm. Μπήκαν στο όχημα και λίγο αργότερα ο 30χρονος λέει τηλεφώνησε στη μητέρα της γυναίκας και της είπε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και είπε ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή είχε κάποια βλάβη και έτσι η γυναίκα έπεσε στον δρόμο. Πήγε η μητέρα, αδερφός της, τη βρήκανε με τη γυναίκα σε ένα χαντάκι με τα ρούχα γεμάτα χώματα και χόρτα, είχε εκδορές, είχε τραύματα στο κεφάλι. Λοιπόν... και είχε και φθορές το αυτοκίνητο και έλειπε ο προφυλακτήρας. Οι αστυνομικοί όμως εντόπισαν ίχνη αίματος και στην πόρτα του συνοδηγού και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, γιατί ήταν κλούβα, και στον προφυλακτήρα. Δεν έχει καταθέσει ακόμα 28χρονο. Προφανώς θα αποδειχθεί η μαρτυρία της κομβική για την εξέλιξη, πως όταν είναι σε θέση να καταθέσει, όπως και θα είναι καθοριστική και η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και λένε ότι υπήρχαν εντάσεις και προστριβές το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα περιστατικό τώρα μην το έμα, αλλά που έγινε στη Ρόδο πρόσφατα. Mm. Σχετικά που για να σκοτώσει την.
1: Γενικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Επαναλαμβάνω, πολύ τα είδε. Μαζευτείτε. Περιορίστε τα νεύρα σα.
0: Ναι.
1: Περιορίστε τα νεύρα σα. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει τόσο πολλή ενέργεια, τώρα που ανοίγει ο καιρό, βουτήξτε στη θάλασσα
0: ναι.
1: και κόψτε το απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Έλαντε,
1: μέχρι
0: έλαντε.
1: Όπου φτάσετε, μέχρι να ηρεμήσετε.
0: Λοιπόν, κατά τα,
1: έλεος, δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε και τον Χαντάιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και το Χανταϊό.
1: Μέσα 27 μας ήρθε.
0: Λοιπόν, ο 70χρονος Έλληνας γίνεται σε καθεστώς καραντίνας αυστηρής απομόνωσης, όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στο Αττικόν. Ήταν στο Κρουαζιερόπουλο ο συγκεκριμένος άντρας. Είναι στο Κρουαζιερόπουλο αυτό στο Χόντιου, στο οποίο είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού. Έφτασε λοιπόν τα ξημερώματα στην Ελευσίνα με το ΣΕ 130 και πήγε στο νοσοκομείο Αττικών, ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. 45 μέρες θα μείνει σε ναι. καραντίνα.
1: Μια χαρά.
0: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καθησυχαστική είναι όλη, με τη λογική ότι και δεν έχει συμπτώματα. Ο 70χρονος που επαναπατρίστηκε.
1: Τον συνόδευσε βεβαίως και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο ΣΕ 27.
0: Ήταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατρός και ο ίδιος, λοιπόν. Και εντάξει, να δούμε. Γενικά δεν είναι, ξέρεις, δεν χρειάζεται και τρομοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν είναι το ίδιο με τον κορονοϊό ο Χανταϊός.
1: Ναι, διότι δεν έχει μεταλλάξει ο συγκεκριμένος ιός από ό,τι άκουσα. Από ό,τι άκουσα, εγώ ειδικότης δεν είμαι.
0: Κοίτα,
1: από ό,τι άκουσα.
0: Αν έχει κάτι μεταλλάξει, χωρίς να το ξέρω, εγώ θα κρατήσω μία πισινή.
1: Ναι.
0: Όχι γι' αυτό, γενικότερα.
1: Για να τα λέει η Κασίμη, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τίποτα, γενικά το λέω. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως.
1: Να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν είναι εξάδικο σε αυτό.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι διαφορετικός και τρόπος μετάδοση. Βέβαια, είναι διαφορετικός και τρόπος απόασης, αλλά εντάξει. Η ειδική πάντως, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, εσύ δεν είσαι ειδικός, οπότε ακούμε τους ειδικούς.
1: Έτσι. Και να κρατάμε μικρό καλάθι, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, οι οποίοι όμως γενικότερα είναι καθησυχαστικοί και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
1: λοιπόν,
0: πανδημίας.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Τσίτσα. Για τον άλλο ιό τώρα.
1: Για τον άλλον ιό.
0: Ναι.
1: Για τον τραμποϊό.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι. Εντάξει, ό,τι και να πούμε επίσης είναι λίγο. Σε όλα τα πράγματα, στην ειδησιογραφία γενικότερα σήμερα μετά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι πραγματικά λίγο. Θανάσης Τσίτσας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακαλώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: τι κάνετε, πώς είστε,
0: ναι,
1: κύριε Τσίτσα?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μείνουμε στον πρώτο ιό. Πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 18 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου που βρίσκονταν εν πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας εξ αυτών βρέθηκε θετικός στον, στον Χανταϊό.
0: Ωραία,
2: και δύο εξ αυτών οδεύουν προς ένα κέντρο απολύμανσης και καραντίνας που βρίσκεται στην Νεμπράσκα. Και εδώ υπάρχουν μέτρα επιφυλακής και ανησυχία. Στο δεύτερο ιό, τον τραμποϊό, όπως τον αποκαλείτε.
0: Ναι, ναι, τραμποϊό.
2: Είμαστε και πάλι σε ένα νέο αδιέξοδο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου φαίνεται ότι και πάλι έχουν κολλήσει. Η απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει διάθεση επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης την επόμενη Τετάρτη στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολογό του, τον Xi Jinping, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερο πίεση προς Τεχεράνη. Η Τεχεράνη έστειλε την Κυριακή την απάντησή της στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Η Ιρανική απάντηση δεν επιλύει το βασικό αμερικανικό αίτημα για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, που φαίνεται να είναι και η καρδιά των διαφωνιών, αλλά και για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, μεταθέτοντας τα ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση 30 ημερών. Παράλληλα, ζητούν άμεση άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησης, χαρακτήρισε την απάντηση εντελώς απαράδεκτη. Σε δεύτερη ανάρτηση κατήγγειλε ότι επί 47 χρόνια οι Ιρανοί μας κορόιδευαν, αλλά δεν θα γελάνε άλλο. Και σε μια συνέντευξη του σήμερα είπε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν μέσω της διαστημικής υπηρεσίας το θαμμένο ουράνιο, το οποίο έχει χτυπηθεί από τα προηγούμενα στρατιωτικά πλήγματα. Και όπως είπε, θα το πάρουμε κάποια στιγμή. Αν κάποιος πλησιάσει, θα τους ανατινάξουμε, λέγοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, θα έχει μεγάλο πόνο, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Είναι ηττημένοι, αλλά δεν έχουν τελειώσει.
0: Η απάντηση σε σχέση με τα αμερικανικά, τα αμερικανικά μήμια έχουν πολύ εκτενή ρεπορτάζ σε σχέση με, με το φάκελο, τέλος πάντων, της Τεχεράνης. Με την απάντησή της. Προβλέπουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ προτείνουν κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά τους οι Ιρανοί?
2: Έχουν μια συγκεκριμένα αιτήματα, είναι γνωστά.
0: Δεν έχει κάποια διαφορά, δεν έχει κάποια διαφορά, είναι
2: όχι,
0: τα ίδια, μάλιστα.
2: Τα ίδια,
0: μάλιστα.
2: Ναι, άμεσος θερματισμός εκτροπαξιών, σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, άρση του αποκλεισμού, είναι σχεδόν τα ίδια.
0: Τα ίδια πράγματα, εντάξει, δεν έχει κάποια διαφορά.
2: Το πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δέχτηκαν να μεταφερθεί, όπως η Ρωσία. Είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι. Νομίζω ότι οι συνομιλίες Τετάρτης με τον Κινέζο ομόλογο, του, ίσως βρουν κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Παράλληλα υπάρχουν...
0: Θεωρείται καθοριστική αυτή η συνάντηση.
2: Σε επιφυλακή είναι, γιατί αργά το βράδυ μάθαμε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ετοιμότητα είναι για οτιδήποτε αλλάξει στους σχεδιασμούς του. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη με τον Κινέζο ομόλογο.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θέλει να μηδενίσει σταδιακά την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.
2: Ναι. Είπε ότι.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Σε μια ερώτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου, ως γνωστόν το Ισραήλ παίρνει ετησίως από τις ΗΠΑ δωρεά στρατιωτική βοήθεια ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνολικά έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς θεωρούν ότι η συνεχιζόμενη βοήθεια και υποστήριξη στις επιλογές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή έχει εγκλωβίσει και την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Θέλει να αφήσει δηλαδή παρακαταθήκη στον επόμενο, έχω την εντύπωση, ο Νετανιάχου. Ο επόμενος δηλαδή να έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα.
2: Θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική καθοδηγείται από το αμερικανικό-ευρωπαϊκό, από το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, κάτι το οποίο υποστηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των δημοκρατικών, ότι πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί η Αμερική έτσι βίας και παρεμβατικά στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, υπερασπίζοντας αναφαδών τα συμφέροντα του Τελαβίβ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ το αμερικανοβραϊκό λόμπι έχει μεγάλη τεράστια δύναμη, επηρεάζει τις εκλογικές διαδικασίες, ανεβάζει και κατεβάζει υποψηφίους, βουλευτές. Και η παρέμβασή του τα τελευταία δεκαετία έχει γίνει στόχος έντονης κριτικής για την παρέμβαση που ασκούν στο Κογκρέσο αλλά και στο Λευκό Οίκο.
1: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια μέρα να μιλήσουμε με τον Θανάση για τα ούφο.
1: Για τα ούφο, ναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό γενικότερα. Για τα ούφο, ποια ούφο θέλεις.
0: Τώρα έκλεισε, αυτά δεν πρόλαβε να το σχολιάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μιλούσα άλλα 10 λεπτά.
1: Αυτά, ναι, αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εννοείς.
0: Τα ούφο, σιγά μην δεν είχαμε ούφο εμείς εδώ που είδαν εκεί στο Πεντάγωνο.
1: Εννοείται, εννοείται, ασφαλώς. Εδώ και αν υπάρχουν ούφο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έτσι για να κλείσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 104,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% φτάνοντας τα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Με όλα αυτά τα τρύπια λοιπόν και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και τη βενζινούλα εμείς να την πληρώνουμε 2,109 την αμόλυβδη στην Αντλία. Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, πριν σας δώσουμε τα ηνία, να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή σας βλέπω λίγο υποτονικούς, για ελάτε να ξυπνάμε και νομίζω ότι τώρα θα ξυπνήσουν.
1: Γιατί, τώρα.
0: Έχουμε σήμερα συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, οπότε περιμένουμε. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή του σύνθεση, έχει και αυτό τη σημασία του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Κύριος Λιμπερόπουλος δεν είναι που έβγαζε και, και κάποιες ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Mm-hmm. Άρα, εκτός του ότι υπάρχει ανταγωνισμός, έχει δημιουργηθεί αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, το οποίο έχει προκαλέσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κυρία Κιούβεση.
1: Μόνο εσύ θα το λες αυτό.
0: Μα αφού το ζήτησε η γυναίκα, τι θέλεις τώρα, θέλεις να μπλέξουμε.
1: Καθόλου.
0: Είπε, δεν με λένε Κοβέση. Με λένε Κιούβεση.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Από εκείνη τη μέρα που το έχει πει ο Παπαδάκης δεν...
0: Τι?
1: Μόνο Κιούβεση.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι ο μοναδικός που τη λέω Κιούβεση.
1: Αυτό είπα. Νομίζω μόνο ο Παπαδάκης.
0: Αυτό, κυρία Κοβέση, το ότι σας λέω
1: να
0: Κιούβεση...
1: Το εκτιμήσετε.
0: Να το εκτιμήσετε. Να το εκτιμήσετε ιδιαίτερα. Έτσι. Δηλαδή περάστε μια βόλτα από εδώ να δώσετε και μια συνέντευξη. Θα πούμε σωστά το όνομά σας αν μη τι άλλο. Για τα υπόλοιπα δεν δεσμευόμαστε. Αλλά το όνομά σας θα το πούμε με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε.
1: Εσύ σκεφτόμουν χθες, αλλά τελικά μου έλυσε τις απορίες η διοικήτρια της ΔΥΠΑ που την είδα σε μια συνέντευξη. Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, γιατί υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις ημέρες που γνώριζα ότι χρειάζεται για κάθε βήμα της διαδικασίας, έπρεπε κανονικά να είχαν βγείρες μέχρι την Κυριακή. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές και καταλαβαίνω ότι θέλουν να τα δουν όλα πολύ προσεκτικά για να μην γίνει τίποτα πάλι. Όχι ότι έχει γίνει κάτι για τις αιτήσεις, το λέω επειδή έγινε αυτό με την πλατφόρμα. Και νόμιζα ότι θα βγούνε δηλαδή μέχρι χθες. Έτσι ήταν, τουλάχιστον να έφεραν οι αρχές πληροφορίες. Τώρα έχει πάει αυτό για μέσα στην εβδομάδα. Και μιλάω για τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Εντάξει, παιδί μου, στην Ελλάδα
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Γιατί θα ακολουθήσουν και ενστάσεις μετά. Έχει 2-3 μέρες ενστάσεις.
0: Ναι, λίγο και...
1: Και μετά τα οριστικά.
0: Λίγο καιρός, λίγο η αφρικανική σκόνη, λίγο η Μετάλλικα που μας έβγαλαν από το,
1: τώρα
0: το
1: είναι
0: κλίμα. Λίγο το ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κάτι τα λόγια του παπά. Εντάξει, μπορεί να πάει και μια εβδομάδα πίσω.
1: Ακούω όμως. Έχει πάει σίγουρα μια εβδομάδα πίσω. Και έχει πάει και μετά πήγαινε και το πρόγραμμα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 11.000 αιτήσεις μεταξύ. Είχε 816.000 αιτήσεις τελικά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι, ναι. 11.000 από αυτές.
0: Παξιωτικά το λες, γιατί.
1: Θα σου πω, δεν το παγιώ. 11.000 από αυτές ήταν με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα απορριφθούν προφανώς. Βέβαια θα εξεταστούν αναγκαστικά, αλλά. Όχι, απλά στο λέω ότι 11.000 αιτήσεις είχαν εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη,
1: οι άνθρωποι.
0: Κάποιος ο οποίος βγάζει 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθεί, γιατί αυτό ήταν ταλαιπώρια, να μπει στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε το μου κάποιος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί αυτή η επιμονή. Δηλαδή, σε αυτό.
0: Στείλτε μας μήνυμα.
1: Εσείς.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους.
1: 11.000.
0: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους που να βγάζουν πάνω από 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Αν ήταν μια πολύ εύκολη διαδικασία. Εύκολη ήταν δηλαδή, ενώ αν ήταν εύκολη κανονικά θα πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα η πλατφόρμα, θα μπορούσα να πω: ναι, έχει ό,τι ξέρει. Μπαίνει, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, ένα λεπτό.
0: Και πάλι δεν έχει λογική. Για ποιο λόγο.
1: Ρε, παιδί μου, δεν έχει λογική, αλλά μετά τώρα που το σκέφτομαι, είχε τέτοια ταλαιπώρια.
0: Ναι.
1: Που θα έπρεπε να τα είχατε παρατήσει.
0: Είχε δίκιο τελικά.
1: Μήπως νομίζανε ότι είναι με κλήρωση.
0: Όχι, ρε, παιδί μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι είχε δίκιο ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, ο οποίος έλεγε το εξής. Ξέρεις γιατί αυτός έχει κάνει τόσα πολλά χρήματα. Το ρωτούσα. Γιατί το έλεγα, παππού μου, διότι είναι τσιγκούνης.
1: Τσιφούτης.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή από τη μήγα ξύκη που να πάρει ευχή.
1: Έτσι.
0: Με 80 χιλιάρικα να πούμε το χρόνο, εμείς θα κάναμε πάρτι κάθε δεύτερη μέρα.
1: Το λέγατε σε αυτό. Τσιφούτης. τσιφούρης.
0: Τσιφούρης, εννοείται. Ναι. Είχαμε υιοθετήσει τη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε το εξής, ότι ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαΐου, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 26-27 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε να μπείτε στην πλατφόρμα. Όσοι δεν έχετε μπει, να μας ενημερώσετε όσοι μπήκατε στην πλατφόρμα.
1: Ότι όλα είναι καλά.
0: Ότι όλα είναι καλά, ότι λειτουργούν, ότι δεν έχουν πέσει, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Γενικότερα θέλουμε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Να πούμε επίσης ότι νομίζω ότι θα συζητηθεί, συζητήθηκε ήδη από χθες και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είχε να μιλήσει, είχε να δώσει νομίζω αρκετά χρόνια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μίλησε για όλα εδώ στην Real News.
0: Στο ενικός.gr να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε.
1: Και στο real.gr. Είναι συνέντευξη παραχώρησης των Παναγή Γαλιατσάτο. Μιλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον Αλέξη Τσίπρα, για τις υποκλοπές. Εν όψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Mm-hmm. Επίσης προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των αποκλοπών, λέει ότι εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη η συνέντευξη είναι στο ενικός.gr και στο real.gr. Α!
0: Εμείς σας τα έχουμε πει. Συγγνώμη. Όλη την εβδομάδα σας λέμε. Κάθε Κυριακή να πηγαίνετε να αγοράζετε τη Real News. Όλες οι ειδήσεις από τη Real News βγαίνουν. Από εδώ, γενικότερα από τον Όμιλο. Οπότε, να έχετε δίπλα σας τη Real News, διότι όλη την εβδομάδα πάντα θα την ξεφυλίζετε. Διότι οι ειδήσεις, επαναλαμβάνω, βγαίνουν από τον όμιλο εδώ του Real. Εντάξει, δεν εξηγιόμαστε.
1: Έχει και μια ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει πολλές ενδιαφέρουσες, αλλά για πες ποια έχεις εντοπίσει.
1: Λοιπόν, όχι, θα ήθελα να σου πω για τον Κώστα, για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα θέλατε στο συνέδριο να είναι παρόντες ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς ως μια κίνηση ευρύτερης εισπύρωσης και ενότητας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και πάντα πάντοτε απαιτείται παστρατιά, δεν περισσεύει κανείς. Πολύ περισσότερο πρέπει πρωθυπουργοί. Θέλω να κάνω ειδική μνήμα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβω. Μάλιστα, ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια. Μάλιστα, μου έκανε δηλαδή. Μου έκανε λίγο εντύπωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βεβαίως.
0: Άκου, μίλησε από καρδιάς.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Και όσοι γνωρίζουν και κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μιλες εγώ, 70
0: χρόνια. Τρόπος του λέγει, ρε παιδί μου, τρόπος του λέγει. Όλοι γνωρίζουν την πορεία του Γρηγόρη Δημητριάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει τον απόλυτο σεβασμό από όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν.

0: Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως, όπως ήταν λογικό, γιατί επαναλαμβάνω είχε να μιλήσει χρόνια ο κύριος Δημητριάδης, και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Τσουκαλά έβγαλαν και δύο ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, θα τα πούμε και μετά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Είναι στο ενικός.gr ούτως ή άλλως.
1: Έτσι. Να μπείτε να το διαβάσετε.
0: Και ό,τι απορίες έχετε,
1: στείλτε μήνυμα. Θα σας λύσουμε εμείς.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
3: Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
5: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
3: Για το Final Four.
5: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
5: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
4: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες συγκίνησης στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη, επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη εργαζόμενη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο στο κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό.
13: αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ.

0: ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της διαγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 21η φορά στη Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τσαχπινό μπιρμπιλοκαρκαγιάρικο το τραγουδάκι αυτό που μας έβαλε η κυρία Χρυσοδούλου, έτσι, για έναρξη της...
1: 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με πολλές ειδησούλες και συνεντευξούλες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρίζο για τα χρηστικά μας.
0: Έχουμε τον κύριο Ρίζο, έχουμε τον Χρήστο τον Ματζανίτη λίγο αργότερα για να δούμε τι γίνεται με τον drone. Και έχουμε και Νίκο Ταχιάου, τον υφυπουργό μεταφορών και υποδομών. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια με τον κύριο Ταχιάου και για τα έργα, αλλά και για το γεγονό. Ο κύριο Ταχιάου ήταν ένα από αυτού που είχαν βάλει απέναντί του.
1: Είχε μια κοντρίτσα στη Βουλή, νομίζω τον κύριο Γιώργα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά τα θυμάσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μνήμη που έχετε
1: με τα ονόματα κυδές, από... Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλω να πάμε και βόλτα.
0: Εννοείται.
1: Στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr. Κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, επειδή ο άγνωστος οδηγός, όχι στο περίπτερο δεν θα μπορέσει να πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν. Έχει πρώτα απ' όλα ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στην Αχαρνών από το ύψος της... τη στρατηγού Καλάρη, προσέξτε τώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα μέχρι και τα Άνω Πατήσια στην Αχαρνών. Και ξεκινάω από εκεί, διότι είναι ένας δρόμος που τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα δεν μας έχει συνηθίσει να έχει τέτοιο μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η Αχαρνών έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο διαδοχικά. Όπως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Όσον αφορά στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο. Μέχρι και λίγο μετά την έξοδο, λίγο μετά τη συμβολή με την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση, το μποτιλιάρισμα αυτό ξεκινά από τη Λιωσίων και καταλήγει λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος λίγο πριν το Δαφνί και καταλήγει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας και από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Θιβών, στο ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό. Μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς την Αθήνα, μέχρι και το ύψος του Κηφισού. Παιδιά, γίνεται ένας πανικός σήμερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το ύψος του Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Βοήθειά σας, παιδιά, ψυχραιμία και με κάποιο τρόπο μαγικό όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάμε τη βόλτα μας απερίπτερα με την Κόντρα News. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη, αναφέρει στο πρώτο της, στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις και από την κυρία Καριστιανού, αλλά μαθαίνω και από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Από ό,τι φαίνεται. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Αλέξης Τσίπρας, να, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027, σε αυτό το διάστημα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνας των Αττικών για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κρεζιρόπλου. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, έχει δηλώσει του κυρίου Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισκυβικά μέτρα LNG για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δηλώνει επικεφαλής του ομίλου Actor.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων μέσα σε εισαγωγικά. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ήγκηκεν η ώρα του νέου μεγάλου όχι, αναφέρει η εφημερίδα. Έσχος κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ακόμη, η πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Να το δούμε αυτό το θέμα μια μέρα για τα ακίνητα, mm-hmm. γιατί είναι πολύ χρηστικό. Ακόμη, και ένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού, στο Αττικόν ο Έλληνας. Ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα. Μήνυματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πού πήγε αυτό το μήνυμα?
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Έλα, που ξέρεις που πήγε, γιατί δεν το λες.
0: Τι εννοείς, τι είναι, τι είναι. Όλοι βλέπουν προς Αλέξη. Πίσω
1: λες
0: από τις λέξεις,
1: μέσα από τις λέξεις. Ότι είχε επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Λες να άλλαξε την επιλογή του.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Κάτσε
0: να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις αφότου έχει ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και θα, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται.
1: Ναι,
0: ούτως
1: ή άλλως.
0: Ναι. Έχουμε χρόνο. Είναι απεριόριστος ο πολιτικός χρόνος μέχρι
1: και
0: το Μάρτιο του 27 και πολύ πυκνός, όπως ακριβώς το λες. Το μήκος του χρόνου μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλη, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ολογισμούς τραπεζών. Και services είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Super League, της Ένωση ΕΕ πρωτάθλημα σήκωσαν. Χαμός.
0: Χαμός. Είπαμε, συγχαρητήρια.
1: Είπα να το διαβάσω από μια εφημερίδα για να δω πάλι τα μουτράκια σου.
0: Τι έχω,
1: λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός. Έχει ρεπορτάζει εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει μάλιστα και μία φωτογραφία προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, μία ξεγυριστή όπως λέμε στη γλώσσα της εφημερίδας. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «Δεν κάνεις πολιτική». Η συνέντευξη ασφαλώς που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη Real News και ασφαλώς στην επικαιρότητα όλοι συζητούν αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, μεγάλη επιτυχία της Real News.
1: Λοιπόν,
0: αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστου.
1: Τα νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη εμπαδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορώνει σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλεων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς ανατριβή? Θείο δώρο, διαβάζω. Και ρεπορτάζ ο Χρήστος Μαζανίτης το Σάββατο.
0: Ναι. Άρα...
1: ακριβώς για αυτό το θέμα, για το δώρο. Λοιπόν, γιατί το θεωρούν δώρο. Θα μας το πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος που θα τον έχουμε. Επίσης, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου σε νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ, Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο. Ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλος ανέστησαν τη Λάσκαρη. Okay, όλα έγιναν χωρίς, όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνησης στάρ του σινεμά. Okay. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχαστη ζωήτσα, μάλιστα. Η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν βρίσκα μυστήρια.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το έχεις το ρεπορτάζ εσύ?
1: Όχι.
0: Αυτό. Δεν το έχεις. Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, γράφει η εφημερίδα, ενώ ο χανταϊός προκαλείται όμως τα χνάρια του κορονοϊού. Λοιπόν, επίσης κλείνουμε με την political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει?
0: Λοιπόν, και με αυτές και
1: για
0: με την
1: πολιτική. Να δούμε ποιοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, μπες μέσα να τους διαβάσεις. Λοιπόν, δεν θα τους ανακοινώσω κιόλας ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι, ναι, θα κάνει και κανένα συγκεκριμένο event για
1: σιγά,
0: την
1: σιγά.
0: Ανακοίνωση των στελεχών που θα τον πλαισιώσουν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, βεβαίως, την οποία τη βρίσκετε στο mail σας.
1: Σήμερα ναι. Είναι 6:30 στο Χαλάνδρι που λέμε, στο θέατρο Ρεματιάς. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. 6:30 για να προλάβεις το λέω. Λοιπόν, η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί Δευτέρα 11 Μαρτίου, θέατρο Ρεματιάς, στην εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Είναι αυτό που είναι ο τίτλος του μανιφέστου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίου Τσίπρα, του Ινστιτούτου.
0: Σπεύσατε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: «Γι' αυτό Σπύρο μου έχουν 80.000 ευρώ. Σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε, ότι 11.000 οι τσιφούριδες, 11.000 τσιφούριδες ανάμεσά μας έχουν εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ
1: το
0: χρόνο και
1: κάναν
0: αίτηση για κοινωνικό τουρισμό».
1: Αλλά νομίζω το πιο πετυχημένο είναι αυτό που είπες.
0: Ποιο?
1: Αυτό σου λέω. Ότι να έχεις εισόδημα 80.000 ευρώ και με τα προβλήματα που είχε πλατφόρμα τέτοια ταλαιπώρια, να επιμένεις να κάνεις αίτηση.
0: Να είσαι 12 ώρες πάνω από τον υπολογιστή,
1: αυτό,
0: κάποιοι 3 μέρες πάνω από τον υπολογιστή.
1: 12, 5, 3.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι τέτοια έγιναν και αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα με πλατφόρμα, το συζητάς. Αυτή στέλνει.
0: Πες το ψέματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Τι 11.000.
0: Καλημέρα. Την Κυριακή δεν βάζουμε πλυντήριο, Γιώργο μου, να ξέρεις. Έτσι δεν κάνει γενικότερα. Είναι του Θεού η Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε κάθε Δευτέρα δικηγόρος. Ασχολείται με εργασιακά, συνταξιοδοτικά, όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν. Καλημέρα κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Κασίμη, λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος σε εμένα, την είδη στην έβγαλε ο κύριος Πιεραγάκης πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρες, σε σχέση με αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο κάτι αλλάζει και θα δοθεί, ανοίγει λίγο βεντάλια το δικαιούχο για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Σωστά κύριε Ρίζο?
2: Πράγματι είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει τη βάση χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος. Είναι το επίδομα το οποίο σε εισαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί 13η σύνταξη, 300 ευρώ. Με βάση ανακοίνωση του κ. Πιερακάκη θα καταβληθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά είναι αυτή που είναι η μόνη σύνταξη που λαμβάνουν. Δηλαδή όχι στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν μια σύνταξη λόγω θανάτου και μια σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Βέβαια, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση την ανακοίνωση θα χαμηλώσει το όριο ηλικίας στα 60, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου και εργάζονται, θα πρέπει λίγο να δούμε αν εκτός του να λαμβάνουν δύο συντάξεις τίθενται εκτός και αν εργάζονται. Οπότε αναμένουμε λίγο να δούμε ποιες θα είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της πρώιμης ανακοίνωσης, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Κάθε Νοέμβριο καταβάλλεται συγκεκριμένη παροχή. Και πράγματι, αν καταβληθεί, θα αφορά περίπου 12.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν παίρνουν άλλη σύνταξη και θα ενισχυθεί το εισόδημά τους με 300 ευρώ από τα 60 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάντως, αυτό ήταν δηλαδή έτοιμα.
0: Ναι, ήταν. Πώς το λένε, ήταν επιδημία και έγινε.
1: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Και έγινε πράξη, ναι.
2: Ναι, απλά είναι λίγο targeted, δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το concept, δηλαδή. Μόνο σε εκείνους που λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου ως μοναδικό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν αφορά εννοείται πάρα πολλούς. Ναι, okay.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει και τέλη του μήνα, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση να ληφθούν μέτρα με κοινωνικό πάντα πρόσημο, διότι καλά κρατεί ο πόλεμος και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε στο Fuel Pass 3, 4, 5, 6, 5, 6 δεν ξέρω.
1: 7, 8, 8, 8, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 είμαστε στο sequel.
0: Σε κατάσταση franchising.
2: Με το πόλεμο ουσιαστικά έχει εκμηδενήσει το εισόδημα και κυρίως των συνταξιούχων αλλά και των εργαζομένων και ειδικά όσες αυξήσεις έχουν χορηγηθεί πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω της πίεσης που υπάρχει των πληθωριστικών πιέσεων στην καθημερινότητα.
0: Ναι. Και η βενζίνη παραμένει, δηλαδή στα περισσότερα ταμπλό εχθές και σήμερα έβλεπα ότι η βενζίνη η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
2: Και το ντίζελ είναι κοντά στα 2 ευρώ.
0: Και το ντίζελ, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε το εξής. Έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο για την εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών για να αντιμετωπιστεί αυτό το μισθολογικό χάσμα το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Έβλεπα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όντως υπάρχει ακόμα, δείχνουν και τα δικά σας έτσι, και η εμπειρία σας ότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα?
2: Ναι, σαφώς υπάρχει διαφορά στο μισθολογικό, στα μισθολογικά κλιμάκια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Φυσικά όχι στο δημόσιο, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στις θέσεις εργασίας, τις οποίες αντιστοιχούν και μπορούν να καλυφθούν είτε από άνδρες είτε από γυναίκες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα εκεί σε σχέση με τις αποδοχές. Κακώς. Εν έτη 2026 αναφερόμαστε σε κάτι.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά είναι την ίδια επισήμανση που κάναμε με τη Στεφανία στους δύο υφυπουργούς εργασίας και στον κύριο Καραγκούνη και στην κυρία Ευθυμίου, ότι το συζητάμε εν έτη 2026. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ρίζο?
2: Προφανώς θα έπρεπε να έχει λυθεί και να μην υπήρχαν τέτοιου είδους διαφορές, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές αυτά είναι τα κακά της αυτορύθμισης. Η αγορά αυτορυθμίζεται. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν μείνει σχετικά πίσω στο επίπεδο της εξομάλυνσης των εργασιακών σχέσεων και της άρσης των διακρίσεων και των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον τρόπο εργασίας αλλά και τα μισθολογικά δεδομένα, παραμένουν αρκετές τέτοιου είδους διαφορές, οι οποίες και δημιουργούν και προβλήματα.
1: Για να καταλάβουμε τώρα αυτό με αυτή η οδηγία που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής για να επιτευχθεί, θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κανόνες.
2: Κάποιες... Θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι έλεγχοι, κάποιοι
1: πριν και μετά την πρόσληψη, ξέρουμε κάτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Όπως πάντα, είσαστε κατατοπιστικότατος. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Να πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε. Έχουμε άπλετο χρόνο, πολύ λίγη δουλειά. Πάμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό.

0: στους 97,8.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Για να δεις πόσο καλή δουλειά κάνεις, σ' ακούνε μέχρι και από το Λονδίνο ο Μάριος.
5: Εντάξει.
4: Άπλετο φως, άφθονο η
5: απεριόριστη. Το εξοχικό που λέει μια φίλη μου.
4: Στο εξοχικό,
5: Λοιπόν. Που λέει άντρα τη και για αυτό. Ένα πατρικό... και τον βλέπει συχνά για το λέει έτσι.
4: Ένα πατρικό σεισμολάο και αυτό εξοχικό λοιπόν, στο Λονδίνο, Πικαντήλι, λοιπόν, ένα πράγμα.
5: Τώρα δεν ξέρω που ακριβώς είναι το εξοχικό. Μες. Λοιπόν, πριν πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το θαλάσσιο ντρόουν.
4: Ναι.
5: Να δούμε και πού εντοπίστηκε.
4: Να
5: περάσουμε λίγο στο περιβάλλον αναφορών.
4: Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, Στεφανία, μην μπερδεύεστε εκεί έξω από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
5: Επίσης, κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω, αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η ΕΒΕΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΕΒΕΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
4: Τι συγκινητικό ήταν αυτό που έγινε στη συναυλία των Μετάλλικα με τον μικρό Σπύρο, με τον James Hetfield. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
5: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλή εβδομάδα, Χρήστο μας.
4: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανία.
5: Καλύτερα η φωνούλα, βλέπω, Χρήστο μας.
4: Ναι.
6: Εντάξει,
5: λοιπόν.
6: Είναι
4: δεν τρέπεσαι καθόλου.
5: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
4: Δεν τρέπεσαι, έτσι. Ήσουν στη Μαλακάσα.
6: Στο ΆΚΑ.
5: Στο ΆΚΑ, καλά. Ποια Μαλακάσα?
4: Εγώ ξέρω τι ρωτάω. Στη Μαλακάσα ήσουν πριν από...
5: Α, αυτό εννοεί. Ναι, παλιά. Αυτό ναι, ναι. Παντού πάει ο Χρήστος.
4: Α, εντάξει, οκ. Okay.
5: Και παλιά και τώρα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες και στα site αυτό που μας έγραψε από το Σάββατο για το δώρο στις ενόπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδα. Να πούμε ότι ο Χρήστος είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Σάββατο σε σχέση με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε. Οπότε, γιατί χαρακτηρίζεται θησαυρός, λοιπόν?
6: Είναι αυτό το οποίο λέγεται reverse engineering. Δηλαδή τι? Έχεις στα χέρια σου ένα αυτούσιο πολεμικό όπλο, εν λειτουργία κιόλας, το οποίο το σταματάς, του σταματάς τη λειτουργία και από εκεί και πέρα το έχεις στα χέρια σου, λύνοντας το κομμάτι-κομμάτι, διαπιστώνοντας πώς λειτουργεί, διαπιστώνοντας ποιες ήταν από που ξεκίνησε, που πήγαινε, προς που κατευθυνότανε, και όλα αυτά βεβαίως σου συνθέτουν ένα puzzle για το πώς κατασκευάζεται, πώς λειτουργεί, και είναι πάρα πολύ εύκολο από εκεί και πέρα όχι μόνο να το αντιγράψεις, αλλά και να το αντιμετωπίσεις. Διότι γνωρίζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ποιο είναι το σπουδαιότερο απ' όλα για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι το ότι ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γνωρίζουν τις συχνότητες τις οποίες εκπέμπει, γνωρίζουν πώς λειτουργεί και είναι οι πληροφορίες με τις οποίες τροφοδοτούν πλέον το ελληνική κατασκευή αντιδρών σύστημα Κένταυρος, προκειμένου σε περίπτωση που έχουμε στο μελλοντικό, στο μέλλον κάποια επίθεση προς τον ελληνικό στόλο ή κάποια παράκτια εγκατάσταση από τέτοιου είδους ντρόουν, το αντιδρόν σύστημα να μπορέσει να τα αναχαιτήσει ανέμακτα. Όταν λέμε ανέμακτα εννοούμε χωρίς να χρειαστούν ούτε ανθρώπινοι πόροι, αλλά χωρίς να χρειαστούν και πυρομαχικά. Ναι. Για την αναχαίτησή του.
5: Επειδή αν έχεις ολοκληρώσει, επειδή περιμένουμε και το πόρισμα από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε καταλήξει, εξεδωτερώθηκαν όλα τα εκρηκτικά που βρέθηκαν, έχουμε καταλήξει το πώς βρέθηκε εκεί το ντρόουν, από πού και, προέρχεται.
4: Και πού βρέθηκε.
6: Το πόρισμα
4: και πού βρέθηκε.
5: Το πού βρέθηκε το λέει Χρήστο, συγγνώμη, ναι, και απαντά σε όλα. Το πού βρέθηκε το λέει με αφορμή την δήλωση του κυρίου Δένδια για τα
4: διεθνή χωρικά ύδατα.
5: Ναι, ναι, εκτός ελληνικών, όπως το έπαινε.
6: Ναι, η δήλωση τώρα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι τέλος πάντων εξήγησαν και οι αρμόδιοι μέσα από το Υπουργείο, εννοούσε ο κύριος Δένδιας ότι ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα και εντοπίστηκε τέλος πάντων στην Ελλάδα.
5: Ήταν,
6: οπότε ήταν συντακτικό λάθος, ας το πούμε έτσι.
4: Σαρδάμ. Το βάζουμε στην κατηγορία του Σαρδάμ, δηλαδή.
6: Ναι, εντοπίστηκε στο Δουκάτο, στο ακροτήρι του Δουκάτου, στη Λευκάδα. Είναι το νοτιότερο άκρο της Λευκάδας, εκεί όπου έχει και φάρο το πολεμικό ναυτικό. Είχε κολλήσει σε απόκρινο σημείο, στα βράχια, δημιουργώντας κάτι σαν σπηλαίωση σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο, μια σπηλιά σε εκείνο εκεί το σημείο. Οπότε ήταν δύσκολο προφανώς για τον χειριστή του να μπορέσει να ανακτήσει τον έλεγχο. Είτε είχε χάσει τον έλεγχο πιο πριν, είτε κάτι δεν του πήγε καλά και κόλλησε. Ήταν κολλημένο πάντως όταν βρέθηκε, και για αυτό το λόγο είχε χάσει τον έλεγχο του. Ο κινητήρας του ωστόσο λειτουργούσε. Και από αυτό εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Και ήταν συμπεράσματα αυτά, ότι είχε μπροστά του περίπου 50 ώρες ζωής ακόμα. Και το γεγονός ότι έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικών σημαίνει ότι ήταν έτοιμο και οπλισμένο για να χτυπήσει.
4: Έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουν ξεκαθαρίσει μάλλον στο ΓΕΘΑ, στις ένοπλες δυνάμεις, ότι ο τελικός στόχος δεν ήταν ελληνικός. Είναι νωρίς ακόμα.
6: Και να ήταν ελληνικός δεν το μάθαμε. Αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι λόγω του ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής, δεν την έφερε καταρχάς διακριτικά επάνω, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εκτιμούν και με βάση το πρόσφατο παρελθόν ότι ο στόχος ήταν ένα από τα λεγόμενα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Τι είναι αυτά? Είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν για λογαριασμό της Ρωσίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έχουν μπει στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο.
4: Ο σκιώδης στόλος, ο γκρίζος στόλος αυτός που συνήθως επικαλούμαστε.
6: Ναι, αυτός λοιπόν ο γκρίζος στόλος δεν σημαίνει ότι είναι ρωσικά τα πλοία. Υπάρχουν πλοία διαφόρων συμφερόντων τα οποία μπορούν και πηγαίνουν και πλησιάζουν προς την εγκαταστάσεις της Ρωσίας και μεταφέρουν πετρέλαιο, το οποίο μετά εν συνεχεία σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, εν πλώ, γίνεται η μετάγγιση του πάνω σε νόμιμα καράβια και έτσι νομιμοποιείται το πετρέλαιο και μπαίνει στην διεθνή αγορά. Έτσι καταφέρνει η Ρωσία δηλαδή να σπάσει το εμπάργκο. Θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα από τα πλοία τα οποία με τέτοια drones. Ένα από αυτά τα πλοία μάλιστα ήταν και ελληνόκτητο και είχαμε και άλλα δύο χτυπήματα τα οποία μοιάζουν να είναι καρμπόν με αυτά που έγιναν της Μαύρης Θάλασσας, ένα νότια της Κρήτης και ένα στη νότια της Μάλτας. Γι' αυτό στην Κρήτη έχει αναλάβει, νότια της Κρήτης έχει αναλάβει την ευθύνη η Ουκρανία. Για το δεύτερο οι Ρώσοι κατηγορούν την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν το έχει παραδεχτεί. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το ντρόν είχε τέτοιου είδους αποστολή στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα, το πλοίο μάνα δηλαδή με αυτό το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους drones. Έχει λοιπόν αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό έγινε περίπου από το ύψος του Αυλώνα στην Αλβανία, εκεί όπου υπάρχει και μια ναυτική βάση δίπλη που τη χρησιμοποιεί η Τουρκία μαζί με την Αλβανία από κοινού. Από εκείνο το ύψος έγινε η άφεση και κατέβηκε προς τη Λευκάδα, το οποίο δικαιολογεί για περίπου τις 10 ώρες λειτουργίας που είχε. Το δεύτερο ερώτημα είναι...
4: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα, Χρήστο. Πάρα πολύ σημαντικό.
6: Ναι, γιατί εκεί φαινόταν ότι μπερδεύεται και ο...
4: Μπερδεύεται και η Τουρκία.
6: Ναι, μπερδεύεται τότε με αλφαγιώτα. Μπερδεύονται τα ίχνη του. Όταν τα αφήνεις από εκεί, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, ποιος ήταν τελικά αυτός ο οποίος άφησε τον ντρόν.
4: Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Το δεύτερο επίσης το ερώτημα το οποίο είπε.
5: Για να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
6: Το μόνο. Ή αν είχε αφήσει το πλοίωμα, αν είχε αφήσει και άλλο θαλασσινό.
5: Αυτό είναι. Αν έχει κι άλλες.
4: Ναι. Και προς τα που κατευθύνεται. Γιατί είναι και δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα ρημάδια. Είναι πάρα πολύ.
6: Όσο περνάνε οι ώρες. Και δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο 24ωρο, τόσο μειώνονται οι ελπίδες να υπάρχει κι άλλο. Φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη, ο αντίλογος που λέει ότι όταν αφήνονται αυτά, υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε ένα σημείο και να καραδοκούν σβηστά.
4: Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ και πολύ αποκαλυπτικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός συντάκτης του ενικός.gr.
5: Και σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ενικός για μια γκάφα των Τούρκων που αποκάλυψαν την προπέλα του μήνυ υποβρυχίου που δοκιμάζουν. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Γιώργο, απλά για να μην το αφήσουμε να αιωρείται, ο Χρήστος έδωσε το ρεπορτάζ. Και τι ακριβώς λένε οι πηγές από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ή οτιδήποτε, έτσι, για να το κλείσουμε. Είναι το ρεπορτάζ. Τελεία. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.
0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι που μας έβαλε η κυρία
1: Χρυσοδούλου. Εξαιρετικό. Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε.
0: Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε, ναι.
1: Και
0: κρίμα που γενικότερα ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται σε όλο το λεκανοπέδιο
1: της Αττικής. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Παντού.
1: Και παντού. Και παντού. Να πούμε και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία. Γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
1: Έλα, πάμε.
0: Ο κύριος Νίκος Ταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα στα μετρό είναι η ασφάλεια. Και ειδικά σε μετρό αυτόματα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και αύριο και της γραμμής 4 της Αθήνας. Κατά συνέπεια, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο τέλος του μηνός, στις 29 του Μαΐου, θα διακόψουμε για 15 μέρες για να γίνουν και οι περαιτέρω δοκιμές που πρέπει να γίνουν με την βασική γραμμή κλειστή αναγκαστικά, γιατί και η ίδια βασική γραμμή θα έρθει να πιστοποιηθεί ξανά ως σύνολο με την επέκταση της Καλαμαριάς. Και ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία, σε εμπορική λειτουργία και την Καλαμαριά.
0: Πότε θα φτάσει λοιπόν το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το αεροδρόμιο, που είναι έτοιμα ασφαλώς των κατοίκων εκεί και έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης? Σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι έχετε καθυστερήσει?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα έργα δεν είναι πρώτον εύκολο και δεύτερον να απαιτούν πόρους. Έτσι, η πολιτική απόφαση είναι ότι οι πόροι που θα δεσμευτούν στα επόμενα κλιματοδοτικά προγράμματα για το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή συγκεκριμένα σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κυρίως παρουσιάζουν στοιχεία δημογραφικής αύξησης και πολύ νεανικό πληθυσμό. Αυτό είναι για μας σημαντικό. Αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα. Και όχι το αεροδρόμιο, θα λέμε ξεκάθαρο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και αυτό το δρόμο ακολουθούμε και σε αυτό το δρόμο δεσμεύτηκε προχθές και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπεις και αναλαμβάνεις, Στεφανία, βλέποντας το χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματικά τρομάζουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Έχουμε μείνει... Δεν είστε μόνοι σας.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο τρομάζουν. Εμείς είμαστε στο στούντιο, τι να πούνε και αυτοί που είναι στο δρόμο, παραδείγματος χάρη είναι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή και είναι μποτιλιαρισμένοι. Και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα χρειάζεται πολλά έργα υποδομής, κυρίως όμως χρειάζεται δημόσιες κοινωνίες. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λένε οι induced traffic, οι συγκοινωνιολόγοι, δηλαδή όσο προσθέτεις δρόμους, πώς αυξάνει η ζήτηση για το αυτοκίνητο. Εκείνο που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι να ενισχυθούν οι δημόσιες κοινωνίες και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εκτείνεται ένα τεράστιο έργο στην Αθήνα. Είναι η γραμμή 4 του μετρό, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις. Είναι πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ μεγάλο έργο και δύσκολο έργο και πολύ απαιτητικό έργο. Ένα πολύ μοντέρνο έργο. Ουσιαστικά εκείνο που περισσότερο από όλα χρειάζεται η Αθήνα είναι το μετρό. Βεβαίως,
0: έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ταχιάο, ξέρετε, όταν εν έτη 2026, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται ένας Αθηναίος, μία Αθηναία στη στάση του λεωφορείου, η τηλεματική δεν λειτουργεί σωστά και είναι αναγκασμένος να περιμένει 15 και 20 λεπτά για να έρθει το λεωφορείο.
1: Το οποίο είναι παλιό.
0: Το οποίο είναι παλιό, είναι βρώμικο, είναι γεμάτο με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται.
2: Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι και στο τομέα αυτό γίνονται πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις. Τα λεωφορεία αλλάζουν το ένα και αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Βλέπετε ότι έχουν συνέχεια καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα, ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία πολύ σε ακόμα και.
1: Αλλάζουν, συγγνώμη, αλλάζουν, δεν είστε χθεσινή κυβέρνηση. Δεν αλλάζουν, με ραγδαίους ρυθμούς που λέτε, δεν αλλάζουν.
2: Μισό λεπτό. Να το εξηγήσουμε λίγο, να καταλάβει ο κόσμος. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν είναι σαν οποιοδήποτε άνθρωπο που μπορεί να πει έξω για ψώνια και να πει τώρα αγοράζω 5 λεωφορεία, 10 λεωφορεία, 500 λεωφορεία. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο κυβέρνηση, μιλάμε και για τις υπηρεσίες, οφείλει να κάνει διαγωνισμούς, οφείλει να τρέξει τους διαγωνισμούς με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, οφείλει να ξεπεράσει δικαστικές εμπλοκές, οφείλει να περιμένει το χρόνο παραγγελίας. Όλα αυτά παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Σε μια περίοδο, κατά την οποία, όπως ξέρετε, καταρχάς υπήρχε μια πολύ μεγάλη στέρηση στις κατασκευές που και βιομηχανικών προϊόντων τα οποία είχαν ανάγκη από chips, αυτό στην περίοδο του κορονοϊού, και φυσικά και σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση ήδη εθνώς. Λοιπόν, εμείς υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες σήμερα λειτουργεί αυτή η αγορά, δηλαδή των οχημάτων, έχουμε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές παραγγελίες. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή των λεωφορείων οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα. Θα σου πω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Θεσσαλονίκη δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή του στόλου. Και στην Αθήνα έχει γίνει. Απλώς η Αθήνα είναι τεράστια και αυτό δεν είναι ορατό από τη μία μέρα στην άλλη. Και ασφαλώς υπάρχουν γραμμές στις οποίες υπάρχει κάποια υστέρηση, για τις οποίες όμως συνεχώς γίνονται προσπάθειες βελτίωσης. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια να βγαίνουν όλα τα λεωφορεία στους δρόμους. Διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπαν οδηγοί. Και είδατε τα ζητήματα που έχουν υπάρξει, είναι την επανακινητοποίηση οδηγών οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι ως άρρωστοι. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες.
0: Τώρα μας ανοίγεται, άλλο και άλλη κουβέντα. Για ποιο λόγο φτάσαμε, όμως το Μάιο του 25 για να το ανακαλύψουμε και να το ανακοινώσουμε, κύριε Υπουργέ. 26, συγγνώμη.
2: Εν πάση περιπτώσει ανακαλύφθηκε και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω με λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες. Την επόμενη φορά για να.
2: Να γυρίσουμε στις υποδομές, αν θέλετε.
0: Όχι, να περάσουμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος συνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταία εβδομάδα, στην τελική ευθεία για το συνέδριο λοιπόν του κόμματος. Πολύ γκρίνια. Πολλές αντιπαραθέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και οι υφυπουργοί από μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το κλίμα θα πάμε σε συνέδριο, κύριε Υπουργέ.
2: Όχι, και είμαι κατηγορηματικός αυτό. Θα σας πω το εξής. Εγώ βρέθηκα στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης προχθές. Θα σας πω ότι καταρχάς είμαι από τα παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι είμαι στη Νέα Δημοκρατία από το 1979. Εντάξει, με εμένα κανένας δεν μπορεί να μου αποδώσει μια διαφορετική πολιτική προέλευση. Ανοίγω στον χώρο της κεντροδεξιάς περιόδου και περίπου και λόγω ηλικίας αυτή τη στιγμή είμαι κάτι σαν ληξίαρχος του κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να
0: και έχετε δώσει και τη μάχη του Σταυρού, να τα λέμε και αυτά.
2: Πολλές φορές. Ναι. Στις πιο δύσκολες συνθήκες πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι. Μου έκανε εξεπλάκιν στο συνέδριο, διότι είδα τους πάντες. Τους πάντες είδα το όλον αυτό που λέμε Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τους παλιούς οργανωμένους οπαδούς. Ήταν ένα συνέδριο πάρα πολύ επιτυχές και μάλιστα και απόλυτη Μακεδονία είδα κόσμο ο οποίος είχε έρθει, αλλά και στη Θεσσαλονίκη όλους τους παλιούς φίλους. Όλες οι γενιές όλων έρθει, Νέα Δημοκρατία ήταν εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, σε πείσμα όσων δεν ακούγονται απλώς, πιθανόν και συνέβησαν. Και σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, γιατί ορθώς οι βουλευτές θεώρησαν ότι υπάρχει μια τοξικότητα η οποία πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει πολλούς προσωπικά χωρίς ένα δίκο. Παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και θα πάμε σε εκλογές ενωμένοι όπως έχουμε πάει μέχρι σήμερα και το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα θέλαμε.
1: Τον κύριο Γεώργιο κάτω συναντήσατε στο προσυνέδριο ή επειδή ήταν την έψη της πρωτεία?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο εγώ δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια.
1: Το είπε, μίλησε ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα για αυτό το λέω.
2: Το διάβασα, δεν στο δοκουμέντο, αλλά δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι όπως σας είπα, μπήκα στη Νέα Δημοκρατία το 1979. Όταν μπήκα στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, οι βουλευτές είχαν μια λογική πάτρονος. Υπήρχε μια πατερναλιστική αντίληψη γενικά. Ο κόσμος αντιμετώπιζε κάπως έτσι ως πάτρονες στο πολιτικό σύστημα. Στην πορεία, οι βουλευτές τα χρόνια του Πασόκ έπαιξαν ένα ρόλο μεσάζοντα. Ούτε το ένα είναι ευχάριστο, το άλλο το είναι ευχάριστο. Οι βουλευτές εκπροσωπούν και την πατρίδα και την εκλογή του περιφέρεια και τους ανθρώπους οι οποίοι τους έχουν ψηφίσει. Και εγώ πραγματικά τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους βουλευτές, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Δεν είναι εύκολη για κανέναν, δεν είναι εύκολη για τον καθένα. Για μένα σίγουρα δεν είναι εύκολη.
1: Οπότε είναι
2: οι πόρτες μου στους βουλευτές είναι πάντοτε ανοιχτές. Από εδώ και πέρα όμως, ναι, εγώ μετέχω σε μια κυβέρνηση και οφείλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να μιλάω για τη μεγάλη εικόνα. Αυτό κάνω και από εκεί και πέρα πάλι. Να μην ξεχνάμε ότι στα κόμματα υπάρχει ιεραρχία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει να αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί το αφήνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο εγώ να θέλω να επεκταθώ. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα υπερτιμημένο γεγονός.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, το οποίο και εγώ δεν το. Το οποίο εγώ δεν το είδα καν να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: τους μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 4% και ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο enikos.gr.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη, ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ρεές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα υπάρχει πάντα. Είναι διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνεις να μας πας τα δοκάρια. Όπως και αν έχει, τα πολύ θερμά μας χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάς.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι. Ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω, εγώ δεν ξέρω καλά
0: τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω. Τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει για τόσο καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεκτών, απολύτως και τα λοιπά. Ξέρω γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό, χάσει στην παράταση από τη Ρήτας. Τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτος είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη μέση.
1: Λουμπάγκα.
0: Όχι τον Μέση. Τη μέση. Για τη μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να με το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να με το παραδέχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά. Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο. Σήμερα
1: ναι.
0: Οι Αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, Αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου, χαμογελάστε το μαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που το ανακοινώνω τώρα, 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Μικητιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μια ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την ταλαιπωρία που εσύ, βεβαίως εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την κινείτε στους δρόμους με τους άνθρωπους. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω.
1: Έλα το,
0: ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Δημήτρου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, κοίταζε στη φάση, τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Κάψαμε. Έτσι. Και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό είναι και το θέμα της ακρίβειας. Ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράδραση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε ρε παιδάκι μου ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, να υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται αυτό, είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια φοιβικοπαιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν ούτε το μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχει μπλοκάρει. Ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει ρε παιδάκι μου. Αυτό κατάφερε ζωή του. Ξέρω ότι έχει ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 και... ήταν. 5,6.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο. Πίναξη. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ. Για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο.
1: Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιά, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά σας υπογράφει ένας φίλος εδώ, ο οποίος έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπάς και ισχύω στην αρτή αύριο και να επιστρέψει ο καθένας στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένας κλόουν, ένας παλιάτσος. Ένας παλιάτσος πολιτικής. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Ό,τι και να λέει, σκατά είναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελειώσει ο πόλεμος, που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τους πετρελαιάδες, τους drill, drill, drill, baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια έτσι και έτσι υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνεται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ, αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε ότι είναι και πιο μαγαζιλέο, έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε, ξέρω, τι έχεις πάρει, από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα, τα είχα πάρει λοιπόν αυτά και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανε το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σκέφτηκα, θα μου πεις στραβό μυαλό έχεις, πιθανότητα να έχετε δίκιο, ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό, μόνο το βάζω στο τραπέζι, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, κοίτα να δεις καλή τεχνολογία και τα λοιπά, ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ, καλάθια μετρητές από εκεί, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Αυτό θα σε έτσι και σαν οικογυράπη.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3%. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι η αύξηση του ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης, 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν τραβήξει ανηφόρα χοντρά. Έτσι. Αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω. Λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό το εστιασμό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και, να σου πω κάτι. Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και, και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: Τι σας δίνουν, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύαμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι,
0: μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγχειρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ιρανική πρόταση ο Τραμπ. Την απέρριψε, ύπτατε το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Από την καρδιά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιά. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
2: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιά τους κτλ. Έρχεται παλιά του και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τα πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχει τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσει όπως το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη. Ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
10: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ!
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως εγάλαιο. Σε αδιέξοδη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τετάρτη και Πέμπτη η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
24: Πόλη αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως κόμβο μεταμόρφωση, στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον George. Τον κουδαλά, είναι πρόσωπο έκπληξη. Εντάξει, τα μηνύματα γίνεται χαμός. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Ξέρετε, μην του λέτε, μην είναι και ευσυγκίνητος, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος, το ξέρετε, ξέρετε τη σχέση που έχουμε με τον Ασίδη εδώ και τόσα χρόνια, έχει τη μέση. Τέλεια, πάμε.
0: Λουμπάγκα, λουμπάγκα. Του καλαμαράκι. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζει.
0: Λοιπόν, αφήνε να ξυγείτε. Καλά, νομίζει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα, ο μέση τη μέση. Τέλεια, πάμε. Τώρα αν έφταιγε η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατέ γιατί ξέρουν μερικό πρόκειται.
1: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε επειδή τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχαν σπάσει τα νεύρα του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη
0: χρονιά
1: να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, έχει ένα παιχνίδι ακόμα από την 20, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε,
0: το ευχόμαστε όλο. Τετάρτη,
1: να.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
1: Εμείς, ναι.
0: Εμείς,
1: οι άλλοι, είναι οπαδοί. Έτσι, μπράβο. Είναι μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ύμνο της ΑΕΚ να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι η ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην, ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα, οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Ε, παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, OK, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του μπέστη από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι έτσι, μαζί,
0: μπράβο,
1: μια γροθιά.
0: Ενωτικός και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσύ σκέφτεσαι κάτι
1: ότι,
0: άλλο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακοβλέπει τον Δένδια είναι ο Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να...
0: Μα τι είσαι όμως.
1: Να αρχιγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να τον ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέλει λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε οι Λευκάδες στα διεθνή ύδατα σήμερα. Έτσι. Πραγματικά θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός Λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικρατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσω με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλώς. Καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Είναι ασυμπτωματικός, λέει. Γιατί, ναι, τώρα το διαβάζω, έτσι.
1: Εδώ είναι και το θέμα, αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Γιατί το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλόφυσα και το γιαούρτι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια, όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική, όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητας θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι. Ναι. Άμα χρειάζεται περίπου 45 μέρες.
0: Πολλές μέρες, Γιώργο μου.
1: Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος, για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, έτσι, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στέλει ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα έκανες, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε χανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε χανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Δεν παρέσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, δε, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει, αυτονόητο.
0: Το απλώς του κάνει bullying το παιδί. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει
1: με
0: bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
1: Μπες στο MyDay. Στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός, για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
0: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Από την διαγώνη ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω, και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένα όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Α, με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σημαίνει αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε ή να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα, και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα είναι εντυπωσιακό, έτσι καταρχήν πρέπει να πω, για έναν άνθρωπο που δεν είναι τεχνολογικά σούπερ μπορεί να τον εντυπωσιάσει, όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορείς να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν διαβάζεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις ότι όταν αλλάζει τύπο αεροπλάνου κτλ. Τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λοιπόν, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, που επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάγε πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρεις ότι δεν μιλάει έτσι. Mm. Αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από το μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μου λέει: Τι να μιλήσω, με τη βλαμένη? Ποια είναι η βλαμένη? Είναι AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι, δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της...
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό, τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην μου πιάσετε τα μούτρα.
1: Και δεν σε πιάσω τα μούτρα.
0: Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, που επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη. Είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν όψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω, ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από τα αυτά που εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε ό,τι θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές ή οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγη.
1: Ένα σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, ναι, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το καλοσκεφτούν και κάποιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα... να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Α, όχι, λέει, λέει, ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ τώρα δεν έχω πρόβλημα εκεί. Η πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα μάλιστα κάπως έτσι το ρωτάει και αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει?
1: Εντάξει, ξεκάθαρο είναι ότι ταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Και πολλοί είναι αυτοί μάλιστα που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική, αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμάλια. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Λέει, και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πιο πίσω μια τρύπα. Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι
1: από
0: αυτούς που ξέρω εγώ που θεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι. Τα σίκα και σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν να αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: ναι,
0: επειδή ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις, είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο. Μου αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το ξέρεις.
0: Πάρα
1: και εσύ.
0: Πολύ. Εξάλλου, ναι, σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξιούχοι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.
2: Real FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoShield της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το

0: μπράβο πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Ποσειδώνος και στις δύο κατευθύνσεις από Άλυμο έως Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί η Γαλλία και η Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σε ανωδική τροχιά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 29ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Real Madrid και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε, κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά

0: Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, τώρα για να στηρίξουμε και εμείς τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη Μετάλλικα. Λείπει και ο Καλαμάρης από εδώ πέρα να πιάναμε κουβέντα.
1: Με μένα δεν μπορεί να θέλει να πει ότι με μένα δεν μπορεί να πιάσει κουβέντα και τους Μετάλλικα, λογικό, το ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί άλλος ξέρει. Unforgiven, παιδιά, δικό σας.

0: Ωραία, δεν θα για καλή εβδομάδα. Να έχουμε για καλή μέρα. Να πω ότι είμαστε τελείως εκτάκτου συνθέσεως σήμερα. Ο Μέση έχει. Ο Μέση έχει πάθει.
1: Ο Μέση.
0: Λουμπάγκα. Ήρθαμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό να αλλάξουμε το σκορ που λένε. Την καλημέρα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στούντιο papakirialfm.gr για τις επικοινωνίες πρωινές. Να πω ότι για τους Μετάλλικα που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου που την έχουμε εδώ απέναντί μας, κονσολιέρισα. Και βεβαίως την γνωστή κολόνα του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Ευγιούκτοτη.
1: Αρχή της εβδομάδας με ζέστη μέχρι Τετάρτη. Αύριο λέει πιο ζεστή μέρα, 33-34 βαθμούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και με λίγο σκόνη και με λίγο υγρασία και μετά και λίγες λασποβροχές. Τι είναι όλο αυτό, τι κοκτέιλ είναι αυτό.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα ήπιο φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι αν την ψάξεις, ας πούμε, και πας προς τα πίσω, θα θυμηθείς πολύ χειρότερες και δυσκολότερες στιγμές. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά, επειδή πέρα από τα γνωστά, ξέρεις, ας πούμε, τα έπνα τα μάξι και γέννησε σκόνη, όλη αυτή την κρίνια τέλος πάντων, να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα να είναι οι πιο προσεκτικοί. Έτσι. Ρε Βαγγέλη, πραγματικά χαίρομαι που σου αρέσει το Unforgiven, γιατί όπως λες, ήταν τρομερή στιγμή. Αλλά εγώ θα πάρω πάσα, επειδή εντάξει, και μια ενημερωτική εκπομπή πρωί είναι, να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι μεταλλάδες στην Ελλάδα. Ομολογώ. Ως φίλος ιδίως του classic rock και τα λοιπά, παλιωμοδίτικα πράγματα και τα ρέστα, να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν να απολαύσουν, ας πούμε, ένα heavy metal group, κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε. Λες, ξέρει αυτή, ξέρω εγώ, έχει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει ακούσει ένα ρεφρέν, ας πούμε, έτσι. Nothing else matters, πλήρωσε και πήγαινε, βλέκα. Ας τον κόσμο που αγαπάει, ας τον κόσμο που αγαπάει, που γουστάρει, που να πάει. Αλλά ο άλλος τώρα, ας πούμε, μεταξύ μας, εντάξει, άκυρος.

0: Πάντως είχε τρομερή κίνηση. Δηλαδή τελεπορήθηκε ο κόσμος όταν έφευγε από το ΆΚΑ.
1: Δεν θα έχει, αφού ήταν 70-80.000 κόσμος και τα λοιπά. Και δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αν είναι πετυχημένη η Μετάλλικα, αν είναι καλό γκρουπ. Σε καμία περίπτωση. Απλά ρε παιδί μου, να ρωτιέμαι, αν ξέρω εγώ σε ένα event το οποίο προκάλεσε πολύ την προσοχή του κόσμου. 80.000 κόσμος. Οι Maiden που έρχονται το Σάββατο ανάμεσα στον ημιτελικό και το τελικό του Ευρωμπάσκετ, πόσο κόσμο θα έχουν, ας πούμε. Δηλαδή θα έχουν πάλι 80.000 κόσμο. Να πιστέψω ότι είμαστε μεταλλάδες πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε. Βγήκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που πέταξε στο 5,4% τον Απρίλιο, με τρελές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στην ενέργεια. Δηλαδή, Παναγιά βοήθα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κάτζου, κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για κάντε μας μια ακτινογραφία τη σχέδια ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύθηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, τα άλλα καύσιμα στο 32%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4, αλλά καύσιμα 42,4, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%. Βλέπουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%, στα φρούτα 7,5%, στα λαχανικά 7,1, στις σοκολάτες 7%, στο καφέ.
1: Σταμάτα, ρε άνθρωπε.
0: Φτάνει.
1: Πίσω μας.
0: Είμαστε και μιας ηλικίας.
1: Να πω και κάτι πριν σε προλάβουν οι ακροατές μας. Στα αλήθεια τώρα. Λες 7, 8, 9, 10, 11, 15, μέσος όρος 5,4. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία για να βγει αυτός ο μέσος, η μέση τιμή του πληθωρισμού?
2: Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα. Έχει βάλει κάθε μήνα, και αυτό ισχύει για τα τελευταία χρόνια, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι τοπικές αγορές, είτε είναι ελληνικές αγορές, είτε είναι μανάβικα, είτε είναι παντοπολία. Ιδίως σε μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά, από εκεί λοιπόν αντλεί όλα τα στοιχεία και βγαίνει ο μέσος όρος. Σίγουρα αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοσχάρι το 19,3%, αυτό το έχει φτάσει η μπριζόλα ιδίως και στα σούπερ μάρκετ, έχει ξεπεράσει τα 20%, όπως είδαμε και το αρνί το Πάσχα που κάποιοι μας λέγανε.
1: Λέω πάντως ότι ο πληθωρισμός τελικά μπορεί να έχει μια μέση τιμή, αλλά πιθανό λόγο ότι αν ας πούμε η Αμαλία είναι vegan, λέμε τώρα.
0: Όχι, μη λες για πράγματα. Μ' αρέσει, αλλά εγώ τρώω λαχανικά, αλλά τρώω και κρέας.
1: Άσε ρε, η Μίστσο Πανάκος τώρα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, καλά τα λες. Λοιπόν, για άλλους λόγους δεν τρώω, αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι θέλω να πω, ότι ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα κάποιος δεν αγοράζει μοσχάρι και αγοράζει λαχανικά και τρώει, λέω τώρα το vegan έτσι στον αέρα, έχει άλλο πληθωρισμό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό, επειδή καμιά φορά λέμε και τίποτα που προσομοιάζει με μποϊκοτάζ. Δεν λέω για μποϊκοτάζ, λέω απλώς ότι αν βλέπεις τον άλλο ότι σε κλέβει πια, μην του τα δίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μην του τα δίνεις.
0: Τώρα έβλεπα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, στο διάλειμμα, Γιώργο μου, 15 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Εγώ δεν θα πάρω, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Και καλά θα κάνεις. Κεράσια είπες.
0: Κεράσια.
1: Στο τραπέζι που σου έλεγα χτες και τα λοιπά, είσαι μαθητές από το σχολείο και τα λοιπά. Η φράση που με πόνεσε ήταν αυτή. Φτάσαμε, λέει, το κεράσι να έχει όσο τα μοσχάρι.
0: Ναι. Παιδιά, το είδα τώρα στη τηλεόραση ρεπορτάζ.
2: Εγώ θα σας πω ότι το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Υπάρχουν αλυσίδα οποροπολίων, το οποίο είναι και στο Παλαιοφάλιρο και στην Κλειφάδα, τα οποία τα κεράσια 25,6 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ως επιτοπλίστων στα μανάβικα, πολλούνται τα κεράσια από 12,99, 13,99 έως και 19,80 το κιλό. Μιλάμε για τα πρώιμα κεράσια αυτή την εποχή, που είναι το μαγιάτικο μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια. Είδαμε βερίκοκα σε μανάβικο, βερίκοκα Άργους από το Άργος 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε, αλλά αυτά είναι εισαγόμενα στα φύλλα λευκά και άσπορα και
0: εντάξει,
2: μαύρα,
0: αυτά είναι, ναι,
2: τα 8 ευρώ το κιλό. Είδαμε νεκταρίνια.
0: Δεν πάνε να πάνε στα φύλλα, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα τέτοια εποχή όμως.
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό και το τονίζω, κύριε
0: Ραυτόπουλε.
2: Νεκταρίνια, νεκταρίνια ηλίας 9 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα Ισπανίας 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε βανίλιες χιλίες.
0: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω.
1: Έχω δύο ερωτησούλες.
0: Κάνε τις ερωτησούλες για να...
1: Η μία ερώτηση έχει έρθει και από αρκετούς φίλους με διαφορετικά προϊόντα. Διαλέγω τον Αντώνη Αντιπάντρα να βάλει πλάτη. Το κακάο και ο καφές έχει πέσει σε διεθνείς αγορές. Σε εμάς γιατί δεν πέφτει?
2: Θα πούμε ότι το κακάο στο πικ της τιμής τους ήταν 12.700 δολάρια ο τόνος και μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα το κακάο είναι 3.400 δολάρια ο τόνος περίπου, δηλαδή μειωμένος κατά 71-75%. Αλλά εμείς αυτό το οποίο, αυτό είναι το, θα έλεγα, αυτό που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Αντί να βλέπουμε να μειώνεται η τιμή της σοκολάτας στο ράφι των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αυξήσεις. Για παράδειγμα, να σας πω, σοκολάτα η οποία ήταν, είναι 100 γραμμαρίων και έκανε στο πικ της τιμής 2 ευρώ και 48 λεπτά, σήμερα τη συναντάμε σε τιμή 2 ευρώ και 76 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Όντως δεν είναι. Αλλά απάντηση πέρα από την. Ότι συμφωνούμε απόλυτα στην περιγραφή. Εγώ απάντηση δεν παίρνω. Γιατί δεν πέφτει η τιμή?
2: Γιατί αυτό το οποίο λένε, κύριε Χουδαλάκη, οι βιομηχανίες είναι ότι έχουμε αποθέματα που τα έχουμε αγοράσει σε υψηλή τιμή.
0: Και όταν πέφτει η τιμή.
2: Δεν έχουν εξαντληθεί.
0: Δεν έχουν εξαντληθεί.
1: Τα ίδια έχουμε και με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και άλλη μια ερώτηση, η οποία προκύπτει από προσεκτικό ακροατή του Real FM. Από μένα.
0: Από εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλέπορος.
1: Έχουν βγάλει στην εκπομπή το μεσημέρι Στραβελάκης Γκάτσου την κυρία Τσαγκάρη. Από ό,τι κατάλαβα, είναι η επόπτρια της ακρίβειας, έτσι.
2: Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια Αγοράς.
1: Λοιπόν, ακούω, δεν το είχα ξανακούσει και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, να λέει ότι ο πληθωρισμός στην αγορά είναι 5,4. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ είναι 2, κάτι.
2: Ναι, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί η κυρία Τσαγκάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα έχει αλλιεύσει από τον ΙΕΛΚΑ, από το Ινστιτούτο Έρευνας Κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα όργανο που είναι, το έχουν φτιάξει τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Χουδαλάκη, αν είναι δυνατόν εσείς που πουλάτε το προϊόν να αυξάνετε, να λέτε ότι αυξήθηκε η τιμή. Κρατάτε μία, κάνετε μία, έλεγα, συγκρατημένες, θα έλεγα, έτσι, λέτε ότι έχετε αυξήσεις. Εμείς όμως οι καταναλωτές αυτό δεν το βλέπουμε. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων. Δηλαδή, μειώθηκαν από 90 γραμμάρια σε 70 γραμμάρια τα σνακ, όπως είναι πατατάκια. Τα τυρογαριδάκια από 85 γραμμάρια σε 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια από 75 γραμμάρια σε 65 γραμμάρια. Τα τακουλίνια από 75 γραμμάρια σε 60 γραμμάρια.
1: Απόστολε.
2: Τα τυράκια, τα τριγωνάκια, που ξέρετε, λέω.
1: Εδώ πρέπει να σου πω ότι είχα γκρινιάξει απίστευτα τότε με τα γιαούρτια.
0: Ναι, γιατί και εγώ τρώω γιαούρτι. Μπράβο, και γιαούρτι και βιτάμ. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το κλείσαμε και δεν προλάβαμε.
0: Τι ήθελες πάλι?
1: Τα συγχαρητήρια, γιατί έχει αναβαθμιστεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, που εντάξει, είναι θέμα που συζήτησε από μόνες τους. Έτσι, δηλαδή. Ρε παιδιά, ξαναβγάλανε τον Παναγόπουλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ, θέλει μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι να κάνουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Να σου πω απλώς ότι ο Ραυτόπουλος θα γίνει εκτελεστικός γραμματέας.
0: Και θα είναι ο κύριος Χότζογλου. Μπράβο, φίλος μας. Και συγχαρητήρια. Ο Δανείλης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλαμαράκης, ξεχάστηκε μήπως το ΑΚΑ. Δεν το ξέρω. Πάντω τα λουμπάγκα του τα έχει. Και επίσης ο προβοκάτορας.
1: Το ΑΚΑ, παιδιά, σας λέω, παθάνε κεφαλικά. Ένας φίλος μου, αδερφός μου, έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τρελαθήκανε, ας πούμε. Τώρα.
0: Λέει και ο προβοκάτορας, λέει, παθαίνουν τα σπόνδυλα, έχουν αυτό και παθαίνουν τη μέση τους, λουμπάγκα και τέτοια.
1: Εσύ θα λες ο Μέσης και θα συμφωνούμε όλοι. Βάλτε το νούμερο Σαϊκάρας, Γιωργάρα μου, συγγνώμη, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν μαστού που λέτε. Δεν τα χαρίσα αυτά, αλίμονο.
0: Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στον δρόμο. Απροσπέλασης ο Κηφισός στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Άρδη του Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάτε για τον drone, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε αναλυτικά και καλά
1: πολύ σοβαρό
0: και για το Χανταϊό είπαμε και για τον πόλεμο ότι απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Και άρα έχουμε νέες εξελίξεις αρνητικές.
1: Μόνο καλές δεν τις λες πάντως.
0: Μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.
1: Κοίτα, σκιοφόρησα από κάρα. Είναι στα κάγκελα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας απαντήσει ο Ραυτόπουλος πάντως, Φόρτσα. Λες πώς γίνεται το 2,20 με 120 το βαρέλι, η τιμή να είναι 1,5 και με 120 το βράδυ να είναι τα 2,20. Επίσης να θυμίσω, επειδή το έχω κάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές σε αυτά τα λίγα χρόνια που δημοσιογράφουμε, ρωτάς για την τιμή το βενζινοπόλι. Είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Είναι όμως ο μόνος συνομιλητής. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παρότι το ακούμε ως αίτημα και από αυτούς που πουλάνε τη βενζίνη, από τον βενζινοπόλη δηλαδή, θα τον ακούσαν
0: το δέσμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι, ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν μειώσει, συγγνώμη, σε κάποιο ποσοστό τον ειδικό φόρο. Ναι. Εγώ σου λέω, εγώ ακούω τον κύριο Λιαργόβα. Εγώ λέω τον κύριο Λιαργόβα, ο οποίος επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον γενικό του ΦΠΑ σε βασικά διατροφή.
1: Άκου να δεις.
0: Ο κύριος Λιαργόβα το λέω γιατί είναι οικονομολόγος και δεν είναι δικαίος.
1: Επειδή. Κοίτα, εσύ τώρα τριπλάρεις το χουδαλάκι γιατί λες θα σε πάω στη γραμμή της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχω.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Με κανένα δύο από τους οικονομολόγους που έχω μιλήσει για να μου ανοίξουν τα μάτια και του λέω: κοίτα, να δεις, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Και να μην σκούζω για να σκούζω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης. Τώρα τα λέμε αυτά. Μην λες τώρα, τα ξεχάσουμε.
1: Αν δεν ήμουν, δεν θα γίνει δημοσιογράφος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ήμουν αρεστός, γλυκούλης κτλ.
0: Δεν είσαι γλυκούλης, αλλά όταν δεν γκρινιάζεις κιόλας. Αυτό εννοώ.
1: Καλά. Σιγά μην το φάω τώρα. Λοιπόν, πάω παρακάτω και σου λέω.
0: Συγγνώμη, Γιώργο,
1: με απλές κουβέντες. Αν παίρνεις μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στη δημιουργία πληθωρισμού, καλώς τα παίρνεις. Αν παίρνεις μέτρα και αντί να σταματάς τις αυξήσεις και τα λοιπά.
0: Αυτό έχεις ένα δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν οπότε, μπορώ να πω. Οπότε
1: θέλω να πω ότι μπορεί
0: μου βγήκε με κόκκινο.
1: Να είναι με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με όποιον γουστάρει, με κανέναν. Μαγιά του.
0: Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα μέτρα, τα τρίποντα, τα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το καλάθι του.
0: Όλα
1: αυτά. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές. Εγώ δεν μπορώ να ανεβαίνω.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα πω ότι έχουμε και μια παράμετρο που πρέπει να τη σταθμίσουμε πολύ σοβαρά. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ακρίβεια, είχαμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είχε φρενάρει, ήταν υψηλός. Τώρα, με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση θα γίνεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πια αυτό λόγω του πολέμου. Δηλαδή, όταν γίνεται ο χαμός στην ενεργειακή αγορά, πώς να μην επηρεαστεί η Ελλάδα.
1: Ναι, όπως επίσης θέλω να πω ότι εδώ πέρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή λύση. Okay. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δεν μπορώ να ακούω από κανέναν ότι έχει εύκολη λύση. Από κανέναν. Δεν θέλω να ακούσω. Ναι. Δηλαδή, μη με φορτώσεις.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, καλά.
1: Το πρώτο πράγμα. Και επίσης να πω ότι μη μου λες και ότι άλλοι, όλοι ξέρω εγώ, στην Ευρώπη παίρνουν άλλα μέτρα είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιοι.
0: Ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική που θα κάνει.
1: Ούτε εμείς είμαστε ηλίθιοι, ούτε αυτοί. Έχουμε άλλες στρατηγικές.
0: Ναι.
1: Πιανού αποδίδει είναι το θέμα, γιατί αυτό κάνει και το αμήλικτο ταμείο το λεγόμενο.
0: Ναι. Σε βλέπω πολύ σκεπτικό, Γιώργο μου, σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Ενδιαφέρον. Για πες, για πες.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πίνεσα περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Stay
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό!
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό!
5: Πάλι μισό!
6: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: 9 συμμετοχές σε τελικούς στο κύπελο προαναλυτριών και στο Champions League έχει Juventus, έχοντας καταφέρει μόνο 2 φορές να πάρει τον τίτλο. Το 1985 κερδίζοντας 1-0 τη Liverpool και το 1996 νικώντας 4-2 στα πέναλτι τον Άγιαξ. Η Βέκια Σινιόρα έχει το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων τελικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
17: Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Σε ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου Brent από το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Τετάρτη και Πέμπτη η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνους.

0: Εδώ επιστρέψαμε μαζί με τον Τζόρτζ, τον Γιώργο Χουδαλάκη. Γιατί ο μικρός της παρέας έχει πάει μικρός, γιατί λέει ότι είναι μικρός. Έχει πάθει λουμπάγκα, έχει τα λουμπάγκα του, έχει τη μέση του, δεν μπορεί.
1: Το κολλήσαμε να του μείνει. Ο Μέσης.
0: Ο Μέσης είναι. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε παραπάνω, αν αυτή η Παρασκευή, το ΑΚΑ, η Βαλένθια, δεν τα ξέρω όλα αυτά εγώ.
1: Γιατί δεν έχετε γράψει, ρε παιδιά, α πούμε. Κοιτάξτε, Σινά και τα λοιπά. Για τους φίλους της ΑΕΚ να πω για πολλωστή φορά ότι με τον ύμνο της ΑΕΚ ξεκινήσαμε, όσο φίλαμε βεβαίως, στη μεγάλη δικέφαλη δύναμη, η οποία δεν είναι το ΑΕΚΑΚ, είναι η ΑΕΚΑΡΑ. Και ότι η ΑΕΚ,
0: μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Είναι λίγο σαν τη ζωή. Το Σάββατο το βράδυ να σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα γιατί χάνεις ένα τελικό. Θα πρέπει όμως να σου μείνει ότι έφτασα μέχρι εκεί, ότι έγινε μεγάλη ομάδα, στον μπάσκετ λέω. Έτσι. Και την Κυριακή να έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Στην Ελληνική Λίγα, με όλα τα καλά της και τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη. Με το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, τριών παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έχει νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Παγνή, έτσι. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Βρέθηκε η γυναίκα βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασης.
1: Ένα κορίτσι είναι αυτή η γυναίκα.
0: Είναι κοριτσάκι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα κορίτσι. Μπορείς είναι μια πολύ νέα μητέρα, έτσι, με τέσσερα παιδιά.
0: Ακριβώς, με τρία.
1: Τρία,
0: αγάπη μου.
1: Τρία είχε νομίζει το αυτοκίνητο.
0: Α, έχει και τεταρτό. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το. Τρία παιδιά, δηλαδή. Τι λέει ο σύζυγος, ότι άνοιξε ξαφνικά. Ναι, τη τρία, τη τέσσερα. Άνοιξε την πόρτα. Αυτό λέει ο σύζυγος. Αυτό ισχυρίζεται. Όταν άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε στην άκρη για τραυματισμό.
1: Ωραία, γιατί άνοιξε την πόρτα.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Έλα ρε τώρα, μεταξύ μας. Άκου να δεις. Άντρες είμαστε, αλλά δεν θα πάμε να υποστηρίξουμε κανένα σκουλίκι που σηκώνει εύκολα χέρι και πάει λέγοντας το πράγμα. Επίσης να πω ότι άντρας είσαι, μάνα έχεις. Φαντάζομαι ότι χθες τις έλεγες μανούλα μου αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
1: Αν έχεις και την ευλογία να έχεις και αδερφή, να τη βλέπεις να γίνεται από κοριτσάκι, γυναίκα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το 2026 μιλάμε για τέτοια πράγματα είναι ένα μακροβούτι, μια βαθιά βουτιά στην προϊστορία. Μόνο εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να το δικαιολογεί. Τι πάει να πει άνοιξε την πόρτα. Γιατί την άνοιξε, ρε. Πες μας γιατί την άνοιξε. Τι δεν είπες γιατί άνοιξε την πόρτα και
0: λέει, βρέθηκαν και σταγόνες αίματος μες στο αυτοκάθισμα, στο αυτοκίνητο.
1: Βλακίες, λέει, τώρα.
0: Εντάξει, συνεχίζονται οι έρευνες.
1: Με τον καθένα,
0: ο ίδιος πήρε, λέει, την πεθερά του κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει ένα κενό 22 λεπτών και της είπε ότι τραυματίστηκε και άνοιξε την πόρτα. Όλα αυτά εγώ τα ακούω όπως βερεσέ, που λένε και στο χωριό μου. Και καλά τα λέει ο Γιώργος, πολύ ωραία τα λέει. 28 χρονών, μια μητέρα τριών παιδιών. Να την σαπίζει στο ξύλο, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω και συγγνώμη για το σαπίζει, και να την πετάει έξω από το αυτοκίνητό. Γιατί κάπως έτσι γίναν τα πράγματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες.
1: Χειρότερα έχω να πω μονάχα.
0: Ανατριχιάζω.
1: Επειδή, ξέρεις τώρα, είναι από τις συζητήσεις, ρε παιδί μου, που όταν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, εννοώ χωρίς μικρόφωνα, χωρίς δημοσιογραφική ιδιότητα, αν και πολύ δύσκολο μπορεί να το αφήσει κάποιος. Είναι από τις συζητήσεις που θα τις έχει στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Και... Μάστε. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωποι αγαπιούνται, ερωτεύονται, ξερωτεύονται, μάλιστα. Ή ξέρω εγώ, εμείς ιδίως οι άντρες που είμαστε και λίγο ελαττωματικά μηχανήματα, τρία είναι όλα κιόλα. Ένα πάνω, ένα στη μέση, τα καταλαβαίνεις θέλω να πω, και ένα λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, είναι σαφές. Μπορείς πάντα να πάρεις άλλο δρόμο, να χωρίσεις. Θα είναι πολύ πιο καλό, πολύ λιγότερο δραματικό, πολύ λιγότερες συνέπειες να φύγεις από μια σχέση που σε αρρωσταίνει. Γιατί να είσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, και να σηκώνεις χέρι με κατά αυτόν τον τρόπο. Που πια. Ξέρεις, πόσες γυναικοκτονίες μετράμε, βρε Γιώργο. Και συγγνώμη για τον όρο. Πόσες μετράμε, δεν τα έχω χάσει.
1: Γιατί ζητά συγγνώμη.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γυναικοκτονία είναι. Δεν συζητάμε.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να ζήσουμε ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κτήμα σου η γυναίκα.
1: Και επειδή
0: τώρα.
1: Και εμείς διοντολογικά και λόγω, ξέρω εγώ, ας πούμε, της δημοσιογραφικής ιδιότητας πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα σχόλιά μας για τον άνθρωπο κτλ. Ή την έδιρε πριν, ή της άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω, ή οτιδήποτε σχετικό, είναι εγκληματική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσετε. Σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία, χωρίς πολλά-πολλά, αφού όλοι τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο, ας τα βρούμε και νομικά, παιδιά, και αν μη γίνεται και αυτό. Μια πολιτική συζήτηση χωρίς νόημα επί της ουσίας. Δεν έχει νόημα η συζήτηση αν μιλάμε, τη δεχόμαστε, αλλά να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το Γιώργο Χότζογλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας.
1: Ο οποίος άκουσε την κουβέντα που είχαμε τώρα αυτό που λέει, να πούμε ότι ο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, θα αναλάβει το κομμάτι αυτό με, τους, με τη μέτρηση που κάνει επί της ουσίας η ΓΕΣΕ για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μας είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο, όπου εκεί η βενζίνη είναι στο 1,30, παιδιά. Και είναι στο 1,30, αγοράζοντας επί της ουσίας από την Ελλάδα, εκεί που δεν επιβαρύνεις με τα 70 λεπτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επίσης ότι έχει μηδενή στο ΦΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει, εγώ είμαι με αυτό, είμαι εκεί, είναι μετάλλο. Λέω αυτό που είπα και πριν και επαναλαμβάνομαι τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, πώς να το πω τώρα, ο βλάκας ο παραδιπλανός. Έχει δοκιμάσει κάτι άλλο από σένα. Ούτε εσύ είσαι βλάκας που δοκιμάζεις κάτι άλλο. Να δούμε ποιο έχει δουλέψει περισσότερο. Δεν είναι θέμα το ποιος είναι πιο μάγκας από τους δυο μας. Εσύ ο Ισπανός, εσύ ο Κύπριος. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να έχουμε αποτελεσματικότητα, γιατί όπως μας εξηγούσε και ο. Και πρώτα το εξήγησε η Αμαλία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ότι οι μεταφορές ή το καύσιμο είναι ακριβό. Είναι ότι αυτό τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Είναι η αναστάτωση και όλες αυτές οι αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα και παντού. Να σου πω, βρε Γιώργο μου, έχει πάρει που σαν, έχει πάρει το μάτι σου όλο αυτό το κείμενο που ετοιμάζει νομοσχέδιο η Τουρκία και θα το φέρει και στην τουρκική εθνοσυνέλευση που έχει στόχο να θωρακίσει και νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, το πήρε το μάτι μου. Ναι. Διάβασα, νομίζω ότι Δημοκρατία είναι, μια ανάλυση ενός στρατηγού.
0: Επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και επίσημα τους στρατηγικούς στόχους της.
1: Να προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε και ραδιοφωνικά. Ναι. Σκεφτείτε το Αιγαίο, κόφτε το στη μέση.
0: Ναι, αυτό που θέλει να κάνει.
1: Όπως θα κοιτάτε το χάρτη, στα δεξιά σας, το μισό Αιγαίο μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο πάει στα τουρκικά.
0: Είναι.
1: Στα τουρκικά ως κυριαρχία, από όσο κατάλαβα.
0: Αυτό είναι, βέβαια, είναι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ίδιοι για να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Στέλνοντας, νομίζω, και ένα σαφές μήνυμα και στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και διατηρώντας μάλιστα και το κάζους μπέλι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, για να τα λέμε όπως είναι και όσο μπορούμε ψύχραμα με τέτοια θέματα, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν αποσύρθη κανένα κάζους μπέλι, το καταλάβαμε όλοι. Ήταν όμως μια προσδοκία ή, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε, ότι μπορεί και να τελειώσει κτλ. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Τουρκία. Πόσα χρόνια, ρε Αμαλία, μας ακούς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, να επαναλαμβάνουμε. Η Τουρκία εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα, βρίσκει πάντα κάποιον να φταίει, ξέρω, την Ελλάδα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλεις από την τουρκική πολιτική τα κάζους μπέλι και τους κακούς Γρεκούς. Είναι γιαούριδες. Οι γιαούριδες φταίνε για όλα. Πώς περιμένεις να αναρθούν, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση να το τραβήξει? Ποιος?
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το τραβήξει. Εγώ βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι τις προκλήσεις η Άγκυρα και η ρητορική της είναι πιο προκλητική. Βλέπουμε τώρα και αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα, βλέποντας βεβαίως και τις κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο της Ελλάδος και της τριμερής με Αίγυπτο, με Κύπρο, με το καλώδιο, αυτό που γίνονται, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο, όλα αυτά δεν αρέσουν στην.
1: Κοίτα να δεις,
0: στην Τουρκία.
1: Αν μου επιτρέψει ο Νίκος Χατζηνικολάου να κλέψω τη δικιά του φράση. Ο Γιαλάντζης, έτσι, πώς λέμε για τον Πορτοκαλής.
0: Ναι.
1: Ο Γιαλάντζης, λοιπόν, ο Γιαλάντζης στηρίζει τη δικιά του ύπαρξη στην επεκτατικότητα. Αναθεωρητισμός, επεκτατικότητα. Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα, θα κοιτάει τη Λοζάνη και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα κάνουμε, θα επεκταθούμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που τον έχουν παρκάρει και είναι 25 χρόνια να κουμαντάρει τη γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να του το πάρεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και μην νομίζουμε ότι αν έρθει κάποιος άλλος θα αλλάξει κάτι.
1: Θα καταρρεύσει.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς γίνει και χειρότερα. Γίνουν και χειρότερα αν έρθει κάποιος άλλος.
1: Σου θυμίζω ένας φίλος διεθνολόγος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον σέβομαι πάρα πολύ, ο Γιάννης Ομάζης, μας είχε πει εδώ στον αέρα, στο Real FM 97 και 8. Ακούτε, παιδιά, εμείς χρειόμαστε. Τι μας είχε πει? Μας είχε πει ο Θεός να μας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια.
0: Ναι.
1: Εννοούντας ότι αν έφευγε ο Ερντογάν από το κάδρο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Εγώ το κρατάω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορώ επίσης να σου πω ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει σε αυτό το αναθεωρισμό, σε επεκτατικότητα κτλ. Την ύπαρξή του στη γειτονική χώρα, θα μπορούσε να βλέπει εμάς να παίζουμε σφαλιάρες και να χαδιολογιόμαστε με το Μιτεράν. Το Μιτεράν.
0: Πώς είναι το Μιτεράν?
1: Το Μακρόν, συγγνώμη.
0: Το Μακρόν, ναι, ακριβώς. Το έχει τσούξει όλο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνεις. Γιατί του λένε, κοίτα να δεις, εσύ μας έλεγες εδώ γαλάζιες πατρίδες, αυτό και τα λοιπά. Αυτοί οι διπλανοί μας.
0: Είδες τι κάνουν.
1: Κολλητιλίκια.
0: Ναι, ναι, παίρνουν φρεγάτες, ραφάλ και άλλα. Και ακριβώς. Εντάξει, φτάνει τώρα με τα πολεμικά. Θα σου χαλάσω τον ήρμο γιατί έχουμε διαγωνισμό. Σήμερα είναι ο διαγωνισμός. Τρεις μέρες.
1: Έκανε. Θα σου χαλάσω τον ήρμο, έχουμε διαγωνισμό.
0: Είδες!
1: Κριτικάτσα, κατάλαβα.
0: Κριτικάτσα! Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστα ή καθόλου, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σήμερα λοιπόν η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Real FM. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
13: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97

0: know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ με George, με George Κούδαλα. Σήμερα Λουμπάγκα, Λουμπάγκα ο Καλαμαράκης. Δεν είναι καλά η μέση του. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. Θα μιλήσουμε μετά. Γι' αυτό και εκτάκτον σήμερα ο Γιώργος εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Έχετε βάλει τόση πλάτη εσείς για μένα που σιγά μου.
1: Ναι, εντάξει, σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, το είπαμε, με τη Βαλένθια?
2: Τετάρτη.
1: Και είναι όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, ε?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν... δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ.
1: Όχι, έτσι
2: και,
1: το ρωτάω.
2: Και υπάρχει, ναι, υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι μπορεί κανείς, αν ανοίξει το στόμα του τώρα, να πει πάρα πολλές κακίες μαζεμένες. Την Τετάρτη είναι ο κοντός ψαλμός Αλληλούια.
1: Όχι, λέω, την Πέμπτη ξαναπιάσει τα λουμπάκα τον.
2: Ναι,
1: αυτό λέω. Ότι... γι' αυτό ήθελα να πω εγώ.
2: Το κατάλαβα. Γι' αυτό σου είπα τι να συζητάμε τώρα. Είναι αυτή η εξής. Που βλέπεις κάποιον και έχει ένα χαμόγελο από το ένα αυτί στο άλλο, έτσι. Γιατί πήγε στην Ισπανία, έκανες δύο νίκες και μετά ήρθανε στην Αθήνα και κάνανε και αυτοί δύο. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία λέω ότι να αφορούν την ανάλυση και τα λοιπά. Με ρωτάει Σταυρακάκης να το πω τις σοφίες μου. Να σου πω λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο. Έχεις κερδίσει ένα δεύτερο στην παράταση με ένα buzzer beater τρελό, υπέροχο, φανταστικό. Από αυτά έβγαλες άκρη ότι θα έρθεις στην Αθήνα και θα κάνεις περίπατο?
1: Α, έτσι
2: λες. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο και το δεύτερο στην παράταση με buzzer beater. Δηλαδή τελευταία στιγμή. Και αντί να πεις, όχ, αυτή παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα ματώσουμε, θα πονέσουμε, θα μας μπιμπιμπ στην Αθήνα. Αντί να πεις, έμαθα ότι από τα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα αυτή είναι ομαδάρα, να προτιμάς την ομάδα σου για αυτό, ήσουν στη φάση. Θα τα πούμε στην Αθήνα, μάγκες. Εντάξει. Και ασχοληθήκατε και με όλα τα άλλα. Μόνο αυτά για την ώρα. Με όλα τα άλλα. Οι διαιτητές τα, πήξε τα, δείξε και τα λοιπά. Δεν είδες ότι οι άλλοι στο παιχνίδι σε είχαν 15-20 πόντους πίσω όλο το παιχνίδι? Δεν το είδες. Έτσι. Και εκείνο που φορτώνεις, ας πούμε. Και θα πω και κάτι. Δεν είναι προπονητής ο Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό στενοχωριέσαι που ξοδεύει τα φράγκα του. Γιατί επί της ουσίας έχει σπρώξει τρελά λεφτά και αυτός που είναι ο αρμόδιος, παράδειγμα, για το διαχειριστή, τα έχει κάνει κατά, συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, πάντως ο Μάιος φαίνεται θα είναι ένα μήνας πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Το λέω γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπου προς το τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να ξέρουμε περισσότερα αύριο που.
1: Θα μιλήσει μέσα στη ρηματιά, στο θέατρο ρηματιά ο κύριος Τσίπρας. 7 η ώρα. Πάντως, εντάξει, ανακατεύεται η τράπουλα.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ξεκάθαρα. Θα δούμε, θα γίνει και.
2: Το πολιτικό το οποίο είναι τόσο ρεύστο. Ρώτησα τον Δημήτρη Μαύρο, επειδή τον ρώτησα στον αέρα, το λέω, φιλοξενώντας τον εδώ στο Real FM. Τον ρώτησα τι αξία έχουν οι δημοσκοπήσεις σε αυτόν τον καιρό που όλοι μετράτε και τα κόμματα υποσκιάνου.
1: Ναι, δυνητική ψήφος.
2: Ναι.
1: Αυτό που λες εσύ ακριβώς.
2: Και εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να κρίνεις αν η απάντηση αφορά την πρόθεση ψήφου ή μια μεγάλη συμπάθεια, αγάπη και
1: θα συμφωνήσω μαζί σου. Όλα αυτά και νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Όταν πια θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα και θα αρχίσουν οι πρώτες μετρήσεις. Να πω ότι κάπου τέλος Ιουνίου τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πάμε. Το καλοκαίρι δεν έχουμε. Ξανά το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω τυχαία.
2: Πώς να βρεις αυτούς που πρέπει.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία νομίζω ότι θα έχουμε διάφορες αναταράξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη υπάρχουν λόγω του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και να δούμε και η κυρία Καριστιανού ποια είναι η δεξαμενή της. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν μου είναι σαφές και ξεκάθαρο στο μυαλό μου ακόμα.
2: Θέλει υπομονούλα αυτό.
1: Θέλει υπομονούλα. Εμένα πάντως, Γιώργο μου, δεν ξέρω εσύ, δεν ήμουν ξεκάθαρο. Γιατί βλέπω ότι παίρνει από όλους, κυρία Καριστιανού, μέχρι τώρα, έτσι.
2: Έπαιρνε.
1: Ναι. Έπαιρνε, ναι.
2: Μια τέτοια μέρα μας άφησε ο Bob Marley που ακούτε. Και είναι αυτός με τον οποίο θα σας αφήσουμε και εμείς. Να προαναγγείλουμε τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Βεβαίως.
2: Ραντεβού το απόγευμα δεν έχει που γράψετε μερικοί. Δεν έχει πρωί βράδυ. Δεν είναι για χόρταση. Εξάλλου το παιδί αυτό, ναι. Τα έχει μάθει αυτά τα κόλπα.
1: Μεγάλος άνθρωπος. Αφήστε το να ξεκουραστεί.
2: Ναι, αυτό, μεγάλος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
2: είδατε ο Μέσης πώς στη μέση του. Αν αύριο είναι καλά, θα τον ακούσετε κανονικά. Και εμείς θα γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Για τον Bob Marley πρέπει να πω δύο λόγια, γιατί είναι από αυτούς που μας επηρέασαν, όχι εμένα μόνο, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε να βαφτιστεί χριστιανός, έτσι. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε κανονικά ακολουθούσε τα δόγματα της αιθιοπικής ορθοδοξίας και είχε πει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ένα τέτοιο αμαλία μου να κλείσουμε.
1: Βέβαια.
2: Το βρήκα πάρα πολύ προχωρημένο σε εποχές που τα διάβαζα. Δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή.

0: σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις,

0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιμένει το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από τη μεταμόρφωση έως το ύψος των Κτέλ. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Μαρούση και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε ανωδική τροχιά οδηγεί την τιμή του πετρελαίου Brent το διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή. Διαπραγματεύεται κοντά στα $105 το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί η Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τετάρτη και Πέμπτη στο Πακίνο. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διερευνούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζιερόπλου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, για παράδειγμα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή,
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο, μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται, γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα Μάτι και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν. Στάθη, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία. Υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

Πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΟΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα. Με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΟΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Like Καλημέρα στο Βασίλη το Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από εμάς να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης, θέλω να σου θυμίσω πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: η Τουρκία δοκιμάζει τις υπομονές και τις αντοχές μας και όλα τα περνάει μέσω της αλίας. Το Αιγαίο πονάει την Τουρκία, γράφει η Κατερίνα. Πράγματι, το τελευταίο καιρό μέσω της αλίας επιδιώκεται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. As long as we've been together, it should be so easy to do. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
5: Α, και...
3: Εννοείται.
5: Με...
3: Ξέρω.
5: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου Brent από το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Την Κίνα επισκέπτεται Τετάρτη και Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του Χανταϊού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλου με την αιστεία του ιού. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: πολύ αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας Εσταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Και βέβαια έρχεται και αναβύση, στο ΟΑΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβύση. Βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του Πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε εν παρόδο να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και σε ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μία Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31, και απέναντι να έχει 4-5 κόμματα περί το 10% να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακαιρματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή, η προοδευτική αντιπολίτευση, είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος συσπήρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρος όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης στη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου, αυτής της πανστρατιάς, πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα.
0: Ιδεολογική καθαρότητα.
1: Της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξή του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Κορυφής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Ζητάτε να
0: σεναριοποιηθεί. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευθεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρήστος, Βουλφάν, ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
12: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στον κύριο Ισκαρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έδειξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ που πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη, την Τετάρτη πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι φίλοι αυτοί της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου. Όμως η απονομή του κυπέλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα, κέρδισε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτη, τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
12: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
13: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους στην τρίτη περίοδο.
12: Ακριβώς.
13: Κόλλησε την τέταρτη περίοδο, έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίκτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πόντο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγαν στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της Λιθουανικής ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλίστ στη δεύτερη θέση.
12: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ, διότι την Τετάρτη είναι την ο Τετάρτη, αγώνας.
13: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
12: Τελικός.
13: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τις πατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθηνά, στο ΑΚΑ, και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει και κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει αυτή την ψυχοφόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
12: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.

0: Διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Η σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου μέσα στην εβδομάδα στο Πεκίνο. Σχεδόν 70 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, τονίζοντας ότι η Βηρυτός είναι ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Τελ Αβίβ. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα επιβάτης του πλοίου που επαναπατρίστηκαν βρέθηκαν θετικοί. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 30χρονος που παρέσυρε με αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν όταν το πατίνι στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή του Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham για την 36η αγωνιστική της Premier League. Έχει 79 βαθμούς με την Manchester City να ακολουθεί με 74. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμι μεταβλητή ως εξιμποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι,
0: πριν ήσουν δύο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένο στον κουμπί, όχι πατημένο στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, τι
0: ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες, λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της τετραετίας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα, αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές.
0: Α.
1: Αλλά όχι, αυτό είναι υπερδεμένο. Είναι
0: δεν
1: λάθος,
0: έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος, γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν
0: αυτό είναι
1: να
0: το κατώτατο.
1: Και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά.
1: Να
0: είναι πολύ
1: Οκτωβρίου.
0: Οριακό.
1: Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα μια εβδομάδα πάνω πριν θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει? Εγώ θα σου πω δεν το έχει αποφασίσει.
0: Όχι,
1: με πρόλαβες. Ναι. Από τι θα εξαρτηθεί?
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: τη
1: δούμε
0: λέξη
1: τι γίνεται
0: ζυγίζει,
1: με τις φωτιές,
0: τη λέμε οι δυο μας, τη λέξη ζυγίζει, την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real, σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο. Ναι.
0: Πρωτοσέλιδο. Ναι. Το ζυγίζει, θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα, στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε. Ναι.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει? Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία? Γιατί λέω διεθνή συγκυρία? Αν τα πράγματα είναι όπως τώρα, είναι χειρότερα. Ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι είναι διάσπαρτοι και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι προώρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβριο. Εκεί βρίσκομαι. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το βασίσει οριστικά μέσα στο καλοκαίρι, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: εξωτερικά. Ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις. Θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
1: ναι,
0: όλα αυτά,
1: προφανώς,
0: όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση στο εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ, που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος. Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη του σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά...
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και...
0: Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη, απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς τους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα. Μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβε το λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο. Ε?
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι.
1: Όμως επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα και τα στενές. Ποιες εννοείται στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
3: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, εμείς κύριε Παπά. Αφήστε, έλεος, δηλαδή.
2: Αφήστε,
1: έλεος.
2: Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Κάνουμε, δεν πειράζει, ζήσει, διακοπή,
2: θα
3: κάνουμε.
2: Έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, θα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκαν στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΥΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, όταν κατέθεσε στον εισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
0: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παρετήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
0: Όχι, όσοι τη διάβασαν. Ότι, θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι, δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παρέτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
0: την πατρίδα. Την πατρίδα και την ΕΕΠ, λέει.
2: Λέει ότι
0: δεν λέει τον Πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον Πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
2: Όχι, το τι λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι
0: όχι,
2: το
0: τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
2: Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με το να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
0: Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον Πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
2: Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος
0: ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
0: Έχετε δικαίωμα.
2: Ναι, για να
0: ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Για να δείξουμε και την αλαζονία τη γενικότητα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
0: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία ναι. Για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
7: Α, και...
6: Εννοείται.
7: Με...
6: Ξέρω.
7: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης φορτηγού 2Ι ταχύ και μοτοσυκλέτα στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ήλιον. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο 15χρονοι με πατίνι τραυματίστηκαν στην περιοχή Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Ήλιον. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προσύραγμα.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα. Κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Ο τον όνειρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε. Κάτι προσπαθήσαμε. Το Πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα.
3: Ναι, τώρα
0: είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
2: Να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
2: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
1: Κοίτα, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
2: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους? Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν είσαι οικολογής, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της κεφορίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
1: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
2: Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια ψευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών έτσι, συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον
2: ατρώει. Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
1: Ούτε τον ατρώει.
2: Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
1: Ούτε τον Αφήστε να το πω.
2: Ούτε τον ατρώει. Ούτε
1: τον ατρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν. Τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
2: Αχ, μίζερο, κύριε Παπά, είστε για καλύτερα.
1: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διακόψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείτε γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας,
2: έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
1: Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθένα, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να, να κάνουν μια συνεργασία και εσάς κύριε Παπά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
2: Κύριε Δελάντολα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε, έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα, δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
1: Μα στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέξουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι πρώτο, ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
1: Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιπέδης.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να, ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας. Έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη Φωνή Λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα Χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κουραζιερόπλιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς. Σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστος, Wilson, NATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
20: Coupons! Coupons!
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή
6: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM. Η ώρα είναι 12.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Εικόνα ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης λόγω καραμπόλας φορτηγού δύο αυτοκινήτων και μοτοσυκλέτας στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ήλιον. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις ζητάει από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700

0: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Κλειστό για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει το ΕΠΑΛ Μυρών στην Κρήτη έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυκίτιδας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγκαλιά με τον τίτλο στη Γαλλία είναι η Paris Saint-Germain που κέρδισε με 1-0 την Brest και χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Έχει 73 βαθμούς με τη Lens να ακολουθεί με 67. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιμεταβλητή ως εξιμποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, γεια σας και καλή εβδομάδα.
1: Ωραία εβδομάδα, καλοκαιρινή. Νομίζω πλέον ότι μπήκαμε.
0: Ναι, δεν είναι κάτι συννεφιές, κάτι τέτοιο, αλλά θα δούμε που θα το πάει. Εντάξει, είναι και η σκόνη, δεν είναι απόλυτη συννεφιά.
1: Ναι, σωστό.
0: Τώρα θα αρχίσει να φεύγει. Τώρα θα αρχίσει να φεύγει.
1: Το πιο ανησυχητικό είναι, λέει, ότι θα χτυπήσει κάτι πάνω από 30. Νωρίς, δεν είναι?
0: Ναι, κάτι 30 διάρκεια, λέει.
1: Αυτά ανησυχούν εμένα.
0: Αυτά είναι δύσκολα. Ναι. Είναι δύσκολα. Ειδικά όταν συνδυάζονται με σκόνη, γιατί έχει σκόνη, έχει γύρι, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι η χαρά του αλλεργικού. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συν το ότι μεταξύ μας, όταν αρχίζει και κάνει ζέστη νωρίς, αρχίζει να σκέφτεσαι πάλι, όχ, θα χαλάσουν τα λαχανικά, δεν θα βγουν αρκετά φρούτα, δεν εκείνο.

0: Δεν το άλλο, πάλι αναταραχή έχουμε.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό σου πάντα εκεί. Έχεις φάει κανένα κερασάκι?
1: Όχι.
0: Χωρίς την τούρτα εννοώ βέβαια.
1: Όχι, κερασάκι ακόμα είναι νωρίς. Νωρίς δεν είναι?
0: Έλα ρε, έφαγα.
1: Ναι,
0: πολύ νόστιμα και πολύ ακριβά.
1: Η κερασοπαγωγή ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ ακριβά. Γιατί μέχρι στιγμής έχει πολύ χαμηλή προσφορά. Δηλαδή έχει μικρή παραγωγή. Δεν έχουν μπει όλες οι περιοχές, λένε. Οπότε θα περιμένουμε για να πέσουν η τιμή του κατά τις 20 του Μάη. Θα αρχίσει να πέσει η τιμή του κερασιού.
0: Λογικό είναι εκεί περίπου το κεράσι αρχίζει και βγαίνει στην αγορά σε μεγάλες ποσότητες. Φραουλίτσες. Φραουλίτσες έχεις φάει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και σε καλή τιμή.
1: Έχουν όσο περνάει καιρός πέφτουν.
0: Τι άλλο, πρέπει να βγάζουμε δελτίο. Σήμερα θα αγοράζετε αυτά, διότι αυτά είναι η εποχή τους, είναι φθηνότερα, έπεσαν οι τιμές, τέλος πάντων κάτι. Δεν θα αγοράζετε εκείνα.
1: Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Οπότε τώρα, ό,τι και να ψάξει κάποιο, δεν νομίζω ότι θα βρει άκρη σε σχέση με το τι φταίει πραγματικά και ανεβαίνουν τιμές ή ποιες είναι οι αιτίες της πτώσης τους.
0: Πάντως, εσύ σε θαυμάζω. Δεν κάνει την επιμονή σου να κάνει τις κουβέντες, να. Τους λες μα γιατί, μα πώς, μα αυτά, μα πού είναι τα κρυμμένα κόστη, το παλεύεις.
1: Εντάξει, νομίζω όλοι μας αναρωτιόμαστε, το θέμα είναι ότι δεν παίρνεις απαντήσεις, δεν παίρνει κανένας μας πιστικές απαντήσεις. Δηλαδή μπορεί να δεχθεί κάποιος ότι ένα προϊόν καθίσταται χρηματιστηριακό υπό την έννοια ότι έχει πολλές επιρροές, πολλούς παράγοντες, παραγωγή, ισοζύγιο παραγωγής, προσφοράς και ζήτησης, τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δυστυχώς κάθε φορά δεν δικαιολογείται τίποτα. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό επιμένω. Και πώς γίνεται τέλος πάντων η παραγωγή να πουλάνε φθηνά, όπως λένε, οι μεσάζοντες να απορροφούν το κόστος και εμείς τελικά να το πληρώνουμε ακριβότερο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για τιμές, ένα ανησυχητικό και είναι η δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, είναι ο πληθωρισμός της Κίνας.
1: Ναι.
0: Επειδή η Κίνα τροφοδοτεί όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο βγήκε πολύ ψηλότερα από εκεί που τον περιμένανε οι λεγόμενοι οι αναλυτές. Βέβαια, όταν λέμε ψηλότερα, βγήκε ένα και κάτι. Αλλά για την Κίνα είναι υψηλότερο και το περιμένανε κάτω από το ένα. Αλλά το κόστος στις μετακινήσεις τους, στις μεταφορές τους, είναι σχεδόν 5% αυξημένο.
1: Ναι.
0: Μου θύμισε τα δικά μας νούμερα. Και που σημαίνει ότι υποφέρει η Κίνα. Έτσι, παρόλο ότι έχει εξηλεκτρισμό βαρύ, παρόλο ότι έχει δικό της άνθρακα, παρόλο ότι έχει του κόσμου τα πυρηνικά, ακόμη και αυτό το πετρέλαιο που πρέπει να το φέρει όλο αυτό, γιατί δεν έχει πολύ, αυτό της κοστίζει ακριβά.
1: Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, η ελληνική εγχώρια αγορά έχει πολλές αριθμίες. Τώρα, τέλος πάντων, εντάξει. Σύμφωνα με τις πολιτικές αναλύσεις, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει καμία αριθμία, όλα βγαίνουν καλό. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, όλα είναι καταστραμμένα. Και εμείς, νομίζω, ως καταναλωτές, καθόμαστε κάπου στη μέση και κοιτάμε τι γίνεται. Σε σχέση με τις δαπάνες τις καθημερινές, του σπιτιού, της καθημερινότητας δηλαδή, του νοικοκυριού. Αυτά. Εκτός όλων των άλλων, έχουμε και τα τουρκικά, ελληνοτουρκικά. Θα μιλήσουμε αργότερα. Αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουν οι Τούρκοι.
0: Εντάξει, ναι, για την πάρτη τους.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι για την πάρτη τους. Δηλαδή, για την εσωτερική τους κατανάλωση. Η ανησυχία είναι κατά πόσο, μάλλον ο προβληματισμός είναι κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να ακουστεί. Γιατί εμείς, ναι μεν, καλώς κάνουμε και ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, οι Τούρκοι δεν το ακολουθούν το διεθνές δίκαιο. Και το ερώτημα, ούτε καν εγώ θα πω προβληματισμός, το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να ακουστούν σε διεθνή φόρα ή σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Δεν το περίμενες πάντως. Καλά, το μιλήσουμε και σε λίγο, ναι. Οπότε θα το δούμε και τότε. Αλλά δεν το περίμενες από τη στιγμή που εμείς καταθέσαμε με μεγάλη καθυστέρηση, είναι αλήθεια, τους ναυτικούς χάρτες, τους χάρτες αλληλείες, όλα αυτά που έπρεπε να έχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε εμείς και όχι εκείνη. Δεν περίμενες ότι και αυτοί κάτι θα κάνουν, αφού έχουν αυτό το δόγμα ότι το Αιγαίο είναι ψηλοτουρκικό?
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το περίμενα. Όχι, ομολόγω πως όχι, γιατί μια τέτοια μονομερής ενέργεια σε κανονικές συνθήκες δεν έχει καμία εφαρμογή. Προφανέστατα, δηλαδή και εμείς μπορούμε να μονομερώς να εγγράψουμε στην νομοθεσία μας ότι τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 12 ναυτικά μίλια, για παράδειγμα, αλλά ποιος, τι εφαρμογή έχει και τι πέρασμα έχει διεθνώς. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα δεν περίμενα ότι θα πάνε σε μια τέτοια διαδικασία όχι μονομέρειας, σε μια διαδικασία τέτοιας ισχύος. Ναι. Τέτοιας έντασης. Θα δούμε. Κάτι. Γιατί αυτό θα συνοδευτεί σίγουρα από ένταση.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω τι ισχύ μπορεί να έχει, εντάξει. Διότι εμείς τα καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που mm-hmm. προβλεπόταν να το κάνουμε και δεν το είχαμε κάνει, είχαμε καθυστερήσει mm-hmm. για κάποιους λόγους, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, πέρα από τη γνωστή αναβλητικότητα του κράτους. Αλλά ναι. αυτοί, και αυτοί το καταθέτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διαφορετική ιδιότητα, αφού δεν είναι μέλη της Ευρώπης. Αλλά εμείς έπρεπε να το καταθέσουμε για να πούμε και πού είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά οπωσδήποτε το καταθέτουν, εγώ το καταλαβαίνω έτσι, Μάνο. Ότι σου λέει, όταν θα έρθει η συζήτηση, να έχω κι εγώ ένα χαρτί να βάλω στο τραπέζι. Ναι. Mm-hmm. Αυτά.
1: Δεν ξέρω όμως αν έχει ισχύ αυτό το χαρτί. Δηλαδή, αν με την ίδια λογική, αν έχει ισχύ το τουρκικό χαρτί. Θα μπορούσε να πει κανείς και γιατί να μην υπάρχει ένα ελληνικό χαρτί δικό μας. Υπό την έννοια ότι είναι μονομερές.
0: Μα δεν υπάρχει ήδη. Εγώ έτσι έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ήταν εκείνοι οι χάρτες που είχαν κατατεθεί πέρυσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι οι χάρτες, αυτούς που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτοί δεν είναι.
1: Δικούς μας.
0: Αυτοί δεν είναι.
1: Αν αντιδρούν σε αυτούς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: αν πάλι είναι αυτοί. Αν λειτουργούν οι Τούρκοι. Λαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ως αντίδραση στους χάρτες που εμείς έχουμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, σωστό.
1: Επίσης, δεν ξέρω.
0: Σε ό,τι την αφορά, ναι. πρέπει να απαντήσει.
1: Ναι. Λέει εδώ η Ασπασία, θα ήθελα μία εξήγηση γιατί είναι ακριβό το κακάο ενώ έχει πέσει τόσο πολύ παγκοσμίως στην Ελλάδα. Επίσης και μία εξήγηση γιατί ο καφέ στην Κύπρο που εισάγει από την Ελλάδα είναι φθηνότερο από ό,τι εδώ. Μόνο σοβαρές απαντήσεις. Εγώ δεν έχω να δώσω σοβαρή απάντηση, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Δεν σου απαντώ καν.
0: Τώρα λέμε για τον καφέ ή για το κακάο.
1: Και τα δύο
0: ρωτάει. Και τα δύο
1: ρωτάει. Εγώ δεν έχω σοβαρή απάντηση.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά σοβαρή και μη σοβαρή απάντηση. Όπως εγώ συνηθίζω να λέω, ο καφές είναι ακριβός στην Ελλάδα. Ήταν πάντοτε πολύ ακριβός. Και πάντοτε βρίσκαν ευκαιρία να τον ανεβάσουν όλο ένα και περισσότερο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με την τιμή της πρώτης ύλης μόνον. Το κακάο που πέφτει σταδιακά έχει καλύψει την αύξηση των σοκολατών. Τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε. Και αν μείνει, γιατί έπεσε και μετά ξανανέβηκε. Όχι εκεί που ήταν. Αν μείνει χαμηλά, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε νέες αυξήσεις. Όχι ότι θα φύγουν οι παλιές, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συμβεί. Γιατί είχε γίνει, αλλά ξανανέβηκε. Τώρα, ενώ το έβλεπα και έβλεπα να πέφτει. Τώρα πριν από δύο εβδομάδες ξανά άρχισε να ανεβαίνει πάλι.
1: Ναι.
0: Ξέρω και εγώ τι να σου πω.
1: Ασπασία, εγώ η μόνη απάντηση μάλλον που θα μπορούσα να σου δώσω εγώ δεν είναι σοβαρή, αλλά νομίζω ότι είναι ουσίας. Και είτε κακάο, είτε καύσιμο, οτιδήποτε άλλο και το πετρέλαιο και τσάμπα να στο δίναν στην Ελλάδα, πάλι ακριβότερο θα ήταν. Είναι κατ' εμένα τέτοια στρέβλωση στην ελληνική αγορά, τέτοια. Τέτοια έλλειψη εποπτείας ρύθμισης ισορροπιών στην ελληνική αγορά, που θεωρώ ότι ακόμα και τσάμπα να μας έδιναν κάτι, πάλι οι ακριβότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν ή οι ακριβότεροι σε αναλογία σε σχέση με το εισόδημά μας. Δεν βαριέσαι. Οπότε δεν είναι. Εδώ στην Ελλάδα πια δεν είναι. Κάποια στιγμή τα παρατάς και λες δεν ασχολούμαι μερικά πράγματα. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Ας το δεχτώ, ας το καταπιώ. Εκεί καταντήσαμε δηλαδή, όχι ότι είναι το κανονικό αυτό.
0: Σου έλεγα ότι στην Ιταλία ο καφές ήταν φθηνός. Βέβαια στην Ιταλία, άμα δεν έχει φθηνό καφέ, δεν πλησιάζει πελάτης. Έτσι mm-hmm. πάει δίπλα. Αλλά συζητώντας το με έναν άνθρωπο που μεταξύ άλλων φτιάχνει καφέδες, πουλάει και πολλούς καφέδες, του λέω εσύ γιατί τέτοια διαφορά. Και αφού τώρα έπεσε, να το έβαλα και μπροστά μου για να το βλέπω, έπεσε από τα υψηλά του 25 και το 26 είχε κάνει κάτι ψηλά, τώρα έχει πέσει. Μου είπε κάτσε να σταθεί εκεί. Mm-hmm. Την ίδια απάντηση δίνουν πάρα πολύ. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο. Μου λέει μην νομίζεις ότι η πρώτη ύλη είναι το μεγαλύτερο κόστος εμάς. Δεν είναι αυτή. Είναι όλα τα άλλα. Μιλάμε τώρα για καφέ απλό σερβιριζόμενο στο χέρι. Mm-hmm. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Διότι στο χέρι είναι στο χέρι. Δεν είναι κάτσα στο καλό σημείο ή κάτσα πολλή ώρα που είχαμε μια δικαιολογία ότι εμείς καθόμαστε με τις ώρες στο καφενείο και πίνουμε ένα καφεδάκι. Αλλά μου λέει μην νομίζεις, μου λέει είναι όλα τα άλλα κόστη σε εμάς είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Του λέω δεν είναι όμως δυνατόν να είναι πιο ψηλά από ό,τι είναι στην Ιταλία. Mm-hmm. το ίδιο θα είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο. Άντε να πούμε το ίδιο, γιατί περίπου πλέον έχουμε φτάσει να είναι τα ίδια. Μου λέει, είναι και το από πού παίρνεις μια τιμή. Όταν εγώ μπήκα στη δουλειά, πήρα ψηλά την τιμή, δεν την πήγα πολύ πιο χαμηλά. Βγήκανε δεκάδες ανταγωνιστές, δεν την έβαλαν πιο χαμηλά. Αυτό που λες πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν σου βγαίνουν τόσοι ανταγωνιστές, γιατί στον καφέ έχουμε γεμίσει σημεία πώλησης καφέ, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ο άλλος που βγαίνει, δεν βγαίνει χαμηλότερα να ανταγωνιστεί. Άντε να βγει τους πρώτους μήνες να μαζέψει μια πρώτη πελατεία. Μετά θα πάει εκεί. Σου λέει, πού είναι η αγορά, εκεί θα πάω κι εγώ. Θα βγάλω τα ίδια λεφτά τουλάχιστον και βλέπουμε.
1: Και κλείνει.
0: Και κλείνει.
1: Και ξανανοίγει νέο καφέ εκεί που ήταν καφέ και έκλεισε. Ναι. Αυτή η διαφορά. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα από τον Βασίλη και από τον και από άλλον φίλο και από τον Πέτρο για το θέμα, το καθημερινό θέμα που μας θέτε υπόψη μας, αλλά εμείς αδιαφορούμε, είναι η αλήθεια, για το θέμα της κίνησης στα πρακτορία. Άρα θέλω να παρακαλέσω την Εύη Κατσόλη, αφού έχουμε δεσμευτεί εδώ και καιρό θα το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε, ας το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο των πρακτορείων εκεί ή με το Δήμο ή με το Υπουργείο Μεταφορών. Νομίζω ότι εμπλέκεται και ο Δήμος στην ιστορία, να δούμε ποιος έχει αναλάβει το project, τι γίνεται ή αν υπάρχει πρόεδρος και εκπρόσωπος των πρακτορείων να μας πει τι γίνεται για το ενδεχόμενο μεταφοράς τους, μετακίνησής τους, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και οι δύο, και ο Πέτρος εδώ και ο Βασίλης, μας στέλνουν ότι η ακινησία συνεχίζεται και μάλιστα τώρα όσο ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο άχαρη εκεί γύρω από τα πρακτορία του Ρέντι. Οπότε ας να παρακαλέσω κι εγώ την Εύη να το δούμε το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε αργότερα και να το δούμε αύριο, αύριο, τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν σου το είπα τόσες μέρες, γιατί ήθελα να πάω και μια και δυο και τρεις φορές, να μην έχω έτσι, ξέρεις, μια πρώτη εντύπωση, να έχω πολλαπλές εμπειρίες σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά. Να είναι, ας πούμε, Σαββατοκύριακο, να είναι καθημερινή. Τώρα το έχω κάνει αυτό. Έχω πάει την Όλγα πάνω κάτω αρκετές φορές. Mm-hmm. Υπέροχα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος και άνετος δρόμος.
1: Ναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό είναι όπως ήταν πριν, όπως τον είχε τελειώσει ο Μπακογιάννης.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Τώρα, γιατί πιάσανε και τα ξανακάναν όλα από την αρχή? Όχι όλα, αλλά πάρα πολλά. Άλλαξαν τη διευθέτηση, βάλανε το ασφαλτρωμένο ασφαλτοστρωμένο λίγο πιο εδώ, αντί από εκεί, που είναι αλήθεια ότι τώρα δεν μπορείς να μπεις εύκολα κατεβαίνοντας την Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σωστά mm-hmm. το λέω, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Ωραίο υλικό έχουν βάλει κάτω, δεν γλιστράει. Καλό είναι και αυτό. Φωτισμός, έψαχνε η ΔΕΔΕ, πού είναι τα καλώδια εκεί, τους λέω, είναι όλα έξω ήτανε.
1: Mm-hmm.
0: Έξω, τα είχαν αφήσει έξω, διότι έπρεπε να έρθει η ΔΕΔΕ να τα συνδέσει, να τα κάνει, δεν έχει ακόμα συνδεθεί, θα γίνει και αυτό. Όλα ωραία και καλά. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ένα τόσο ακριβό και σπουδαίο έργο πρέπει να χρησιμεύει ως ιδιωτικός δρόμος για όσους έχουν το προνόμιο, που δεν ξέρω από πού προκύπτει, να έχουν ελεύθερο δωρεάν και τεράστιο πάρκινγκ στους χώρους του Ζαπίου? Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Δεν το καταλάβω, με συγχωρείς.
0: Πίσω από το Ζάπιο,
1: ναι, ναι,
0: κατεβαίνοντας την Ηρώδα Αττικού,
1: ναι,
0: και πίσω από το Ζάπιο και μέσα στο Ζάπιο, στον πάνω δρόμο, όχι στον μπροστινό, ευτυχώς, που είναι το πάρκο, παρκάρουν αυτοκίνητα.
1: Ναι, στο πάρκινγκ που έχει μέσα, ναι.
0: Όχι στο πάρκινγκ που έχει η Έγκλη.
1: Ναι.
0: Πίσω από το Ζάπιο,
1: okay, ναι,
0: και στο χώρο όταν κατεβαίνεις στην Ρόδο Αττικού, κάνεις δεξιά και μπαίνεις. Mm-hmm. Και έχει mm-hmm. και άνθρωπο εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που παρκάρουν? Γιατί έχουν ελεύθερο και δωρεάν πάρκινγκ? Από πού έχουν αυτό το δικαίωμα και γιατί αυτοί έχουν και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Όλγας? Βγαίνουν στην Όλγας κανονικά, πάνε προς τα πάνω, προς το Σύνταγμα, ότι είναι ένας ιδιωτικός δρόμος για αυτούς. Ποιοι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, λέω, αν ξέρεις εσύ.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
0: Και εντάξει, αυτή ήταν μια απορία μου, την είχα και παλιά. Τώρα επιβεβαιώθηκε. Έλεγα, θα βάλω μια τάξη με αυτό το θέμα, τώρα που την ξαναφτιάξαν την Όλγας. Το άλλο όμως που πρόσεξα είναι ότι μπαίνουν και τα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν το sightseeing.
1: Ναι.
0: Αυτά τα συνήθως είναι mm-hmm. διπλά, είναι ναι, διόροφα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και μπαίνουν και πάνε σιγά σιγά και προφανώς εξηγούν στους επισκέπτες μας ότι από εδώ το Ζάπιο, από εκεί. Ναι. Το τένις κλαμπ, παρακάτω η στήλη του Ολυμπιουδία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί γιατί μπαίνουν?
1: Γιατί μπαίνει το τουριστικό λεωφορείο?
0: Ναι, γιατί μπαίνει?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η απάντηση αυτό είναι γιατί όχι.
0: Κάτσε, Σιμάνο, ξέρεις πόσα τουριστικά λεωφορεία τέτοια έχει? Ιδιωτικές εταιρείες είναι. Ναι, και... γιατί να μπουν σε ένα δημόσιο χώρο. Αυτός είναι δημόσιος χώρος. Πληρώνουν κάτι σε κάποιον. Αυτό αναρωτιέμαι. Είχε προβλεφθεί ή μπαίνουν χωρίς να υπάρχει συνεννόηση, σου λένε όταν υπάρξει βλέπουμε.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Διαφωνώ με αυτό με το σκεπτικό σου, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω το να σου πω, διότι έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, προφανέστατα και σε δημόσιο χώρο θα είναι τα αξιοθέατα, από πού θα περάσει. Αλλά,
0: ναι, δηλαδή, θέλω δρόμους, να πω, αλλά ότι σε εκεί γιατί.
1: Και ο ξεναγός στον Παρθενώνα πληρώνει κάτι που περπατάει.
0: Βεβαίως και πληρώνει, κάτσε ρε. Δεν πληρώνει το εισιτήριο και πολύ ακριβό.
1: Μην τσακωθούμε, γι' αυτό είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση, ας πούμε.
0: Εσένα δεν σε ενοχλεί, ναι.
1: Καθόλου. Αντιθέτως.
0: Εσένα δεν σε ενοχλεί να περνάνε τα λεωφορεία αυτά.
1: Καθόλου. Τα τουριστικά προφανώς. Είναι καλό για τον τουρισμό. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Αντιθέτως.
0: Εμένα με ενόχλησε. Δηλαδή προτιμώ, αφού λέμε ότι είναι χωρίς κυκλοφορία πρακτικά και γίνεται όλη η συζήτηση αν και πώς και ήπια. Προτιμώ να περνάει κανείς. Δεν είναι και εύκολο τώρα ένα θηριώδες λεωφορείο.
1: Στους δρόμους τους οποίους το μισό Μαρούσι είναι ασφαλτοστρωμένο, είναι πεζοδρομημένο. Περνάνε αυτοκίνητα. Είναι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται, δεν περνάει ούτε κουνούπι από εκεί. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εγώ έχω άλλη άποψη.
0: Αυτά. Έκανα τις πρατήσεις μου για την Όλγα. Τα υπόλοιπα έχουν χρόνο. Αλλά εκλογές τα συζήτησαν
1: δεν
0: εδώ
1: ξέρω,
0: νωρίτερα.
1: Ναι, άκουγα και τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Παπά. Εντάξει, προφανέστα θεωρώ ότι είτε γίνουν κανονικά εκλογές Μάρτι δηλαδή, είτε πάνε πιο νωρίς. Έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Μάρτιο δεν είναι να πάει, πότε είναι να πάει.
0: Κανονικά, το κανονικό.
1: Σε κάπα σίγμα είναι, νομίζω, Μάρτιο, δεν είναι. Νομίζω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είτε πάει τότε, είτε πάει Οκτώβριο, είτε πάει Νοέμβριο, νομίζω ότι είναι προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, ήδη έχει ανοίξει προεκλογική περίοδος, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Όχι, έτσι το είπε και ο Γεωργιάδης και άνοιξε τη συζήτηση.
1: Επίσης, να πω και το εξής, δηλαδή, αν πάει Οκτώβριο ή Νοέμβριο, θα είναι προώρες. Αδιάφορο είναι πώς τα λέγεται, αλλά το θέμα είναι να μην μπούμε σε μια παρατεταμένη περίοδο τοξικότητας στην οποία ήδη βέβαια έχουμε μπει.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ήδη. Εγώ έχω δύο λόγους. Το ένας είναι αυτός που είπες. Ότι παιδιά, αν είναι τώρα να αρχίσουμε να βρίζεστε, να κάνετε, να λέτε του κόσμου τις ανακρίβειες, να πρέπει εμείς να ψαχνόμαστε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι και δουλειά μας η τελευταία ανάλυση να καθόμαστε να λέμε πω πολύ βλακεία ο ένας, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ένα είναι δουλειά των πολιτικών. Το ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος που είναι ουσιαστικός είναι ότι επειδή οι κίνδυνοι είναι εδώ, δεν έχουν φύγει. Κάθε τόσο έκανε. Ναι. Ο Τραμπ το βράδυ, γιατί το βράδυ είναι η ώρα του, το βράδυ το δικό μας δηλαδή, το πρωί για εκείνον, είπε ότι αυτή η πρόταση που έστειλαν οι Ιράνοι δεν μου κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να
0: πηγαίνουμε συνέχεια σε αναταραχές. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοια προοπτική, το λέω για το Μητσοτάκη αυτό. Καλύτερα να πει, παιδιά, για να μην ξαναμπούμε σε καμιά κατάσταση περίεργη, ελάτε εδώ να αποφασίσουμε τι θέλουμε για την κυβέρνηση, τι θέλει ο λαός, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει αυτό στο χέρι. Να υπάρχει μια σταθερότητα που ελπίζω ότι θα προκύψει τελικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα μέχρι αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη γέφυρα Καλυφτάκη μετά από σύγκρουση 4 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ήλιον. Αυστηρό μήνυμα για Ραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Προσερχόμενο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπλιου με την εστία Χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πόλη αυξημένη στον Κηφισό από Κηφισιά έως Ήλιον. Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκια έως Πανόρμου.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97,8. Αρκετά μηνύματα ήρθαν και για το Ready που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Okay. Και για το θέμα τους της Βασίλης Όλγας. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το θέμα που έτσι κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στο πρώτο ημίωρο, που έχει να κάνει με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουν οι Τούρκοι, έτσι, για το κομμάτι αυτό του Αιγαίου, για τα 6 μίλια και όλο το υπόλοιπο. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο.
1: Βεβαίως.
0: Διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου, νομικός και οθωμανολόγος. Κύριε καθηγητά, κύριε Σταθακόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί και στους αγροτές σας.
1: Γεια σας, κύριε Σταθακόπουλε. Ζηλεύω αυτό το οθωμανολόγος. Γιατί το έχετε εξηγήσει κιόλας και πόσο πολύ έχετε επενδύσει σε αυτό, που είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί λέτε οθωμανολόγος και όχι βυζαντινολόγος?
2: Γιατί ασχολούμαι από το 1299 που ιδρύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1923 που κατέρευσε. Οπότε αποκλειστικά με την Οθωμανική περίοδο και όχι τόσο με το Βυζάντιο, παρεπιπτόντως με το Βυζάντιο, είναι άλλη ειδικότητα βυζαντινολόγος. Και το τουρκολόγος σχετίζεται από το 1923 και μετά που έχουμε Νέα Τουρκία. Επομένως διακρίνουν τη ειδικότητα.
0: Υπάρχει άλλη απάντηση. Υπάρχουν τόσοι βυζαντινολόγοι σήμερα που το δουλεύουν ως Βυζάντιο που νομίζω ότι θα περιτεύατε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ιστορία αυτή του νομοσχεδίου. Είναι μια επιδίωξη. Τι λένε εν ολίγοις με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουν στο τουρκικό κοινοβούλιο οι Τούρκοι, ότι για οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάρχει η άδειά τους, έτσι, εν κατακλείδη, αυτό λένε. Εκφράζουν ή αποτυπώνουν σε ένα νόμο τη φινλανδοποίηση της Ελλάδας. Και αυτό που συζητάμε από νωρίς με τον Πάπη Παπαδημήτρου είναι το κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει διεθνές έρισμα, μπορεί να έχει διεθνή εφαρμογή.
2: Λοιπόν, με τη σειρά, κάθε χώρα μπορεί να νομοθετεί ό,τι θέλει εσωτερικά, στο εσωτερικό δίκαιο. Και βεβαίως αυτό αφορά τους υπηκούς της και τους πολίτες της. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας εσωτερικός νόμος μιας χώρας αυτομάτως είναι και διεθνής νόμος ή δεσμεύει τρίτες χώρες. Εν προκειμένου, επειδή μιλάμε για μαυρή βατάνη, γαλάζια πατρίδα, δηλαδή για θέματα θαλασσίου δικαίου, οπτικού δικαίου, να πούμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το UNCLOS του 1982 Motengo Bay. Επομένως,
1: αυτό έχει να κάνει με τα διεθνή ύδατα και τη διευθέτησή
2: τους. Ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 44 χρόνια, το Montego Bay, το UNCLOS δηλαδή, θεωρείται στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως εθιμικό δίκαιο, έστω και για αυτές τις οποίες δεν έχουν υπογράψει, δηλαδή δεσμεύονται. Ή αν δεν δεσμεύονται, σε περίπτωση που προσφύγουν σε κάποιο διεθνές όργανο, το διεθνές όργανο θα εφαρμόσει επάνω τους, έστω και αν δεν έχουν υπογράψει, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982, όπως είπα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Η Τουρκία όντως έχει δύο αφηγήματα. Το ένα είναι το γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, και το άλλο είναι το Γεωξέλου Βατάν, που είναι ο ουράνιος, η ουράνια πατρίδα. Κάπου αυτά συμπίπτουν, ειδικά σε θέματα Αιγαίου και όσον αφορά την Ελλάδα. Και το ζητούμενο είναι τώρα, αν εφόσον αυτό το νομοσχέδιο, όπως το παρουσίασε η Μιλιέτ, υλοποιηθεί και γίνει νόμος κάποια στιγμή και ψηφιστεί, αν αυτό θα δεσμεύει την Ελλάδα. Ρητά όχι. Δεν θα δεσμεύει την Ελλάδα σε τίποτα και κυρίως γιατί δεν θα είναι και εναρμονισμένο με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως. Τώρα, η Τουρκία βέβαια εθιμικά όπου τη συμφέρει εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα παραδείγματι και σε κάποια σημεία εναντί της Κύπρου τα 12 ναυτικά μίλια, στην Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή, αλλά στο Αιγαίο από ό,τι διάβασα στη Μιλιά, λέει θα σέβεται τα 6 ναυτικά μίλια και τη μέση γραμμή όπου είναι η απόσταση μικρότερη από 6 ναυτικά μίλια. Το θέμα τώρα δεν είναι τόσο το νομικό, το οποίο είμαι απόλυτος σε αυτό ότι δεν δεσμεύει την Ελλάδα, ό,τι και να λέει και να κάνει η Τουρκία και ό,τι και να υπογράψει και να φέρει ως νομοθέτημα ή νομοθεσία.
0: Ναι, εκείνο, από την άλλη πλευρά, ζητώ συγγνώμη, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, να γεια σου, κύριε Σταθακόπουλε μου, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άρα λοιπόν, αν η Τουρκία ξέρει ότι δεν δεσμεύει την Ελλάδα με κανέναν τρόπο, αν στα διεθνή φόρα δεν δεσμεύεται η Ελλάδα με κανέναν τρόπο, γιατί το κάνει? Και αυτό που σκεφτόμαστε όλοι μας είναι ότι πρόκειται για μια κλιμάκωση, δηλαδή για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, και το ερώτημα είναι τι γίνεται επί του πεδίου.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα δόγμα κύριε Νιφλή, το έχω πει και στην εκπομπή σας, την τηλεόραση μιλώντας, του Νιχάτ Ερίμ, ένας νομικοκοινωνιολόγος της δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε με την Κύπρο κυρίως, αλλά γενικά και με τα θέματα που μιλάμε σήμερα. Διατέλεσε πρωθυπουργός το 1981-1972 και δολοφονήθηκε από το τουρκικό χέρι το 1980. Ο Νιχάτ Ερίμ λοιπόν έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει συνεχώς στα πλαίσια των διεκδικήσεων να παρουσιάζεται όχι ως θήτης αλλά ως θύμα, ότι αδικείται. Πρέπει γενικώς να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα κρατάει τα θέματα αυτά σε χαμηλή ένταση αλλά όχι σε πόλεμο, αυτό που λέμε γκρίζες ζώνες, de facto καταστάσεις, με σκοπό κάποια στιγμή να τα κάνει και de jure, δηλαδή εκ του νόμου. Αυτό λοιπόν το δόγμα του Νιχάτ Ερίμ το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υλοποιείται ακριβώς εδώ. Δηλαδή η Τουρκία θυματοποιείται ότι είναι περικυκλωμένη από την Ελλάδα, από τα δικαιώματα της Ελλάδος.
1: Την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ.
2: Την Κύπρο και τα λοιπά, και ειδικά τα δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο. Κρατάει σε χαμηλή ένταση το θέμα των γκρίζων ζωνών, ότι έχω κάζους μπέλη, αλλά το οποίο δεν εφαρμόζει στην πράξη. Στη συνέχεια προσπαθεί να γκριζάρει πράγματι τον de facto, αυτό που είπαμε προηγουμένως, όπως λέει και ο Νιχάτ Ερίμ, και όποτε μπορεί να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Και έρχεται τώρα να κάνει και εκ του νόμου εσωτερικό δίκαιο, ξαναλέω, μην το μπερδεύουμε με διεθνές δίκαιο και διεθνής δέσμευση. Θα το κάνει και εκ του νόμου τώρα. Επί του πεδίου λοιπόν, τι θα πει κάποια στιγμή? Ότι εγώ για να σας αφήσω να εποντίσετε καλώδια, έστω και αν είναι για το κοινό καλό, το ευρύτερο καλό, το ευρωπαϊκό καλό δηλαδή, είτε γιατί θέλετε να κάνετε γεωτρήσεις, είτε να κάνετε οτιδήποτε, να έχετε θαλάσσια πάρκα τα οποία προστατεύετε, προσέξτε, όχι αυθαίρετα, τη εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πάρκα αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι κάτι αυθαίρετο που η Ελλάδα είπε θα κάνω θαλάσσια πάρκα γιατί έτσι θέλω.
1: Ναι.
2: Εφαρμόζει ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Δεν είχαμε καθυστερήσει κιόλας. Καλά, δεν θυμάμαι, κύριε Σταθακόπλε.
2: Βέβαια. Βέβαια, είχαμε καθυστερήσει και ήρθε η ώρα να το κάνουμε και ορθώς το κάναμε, ήταν ευρωπαϊκή μας υποχρέωση.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει να κάνει και με το θαλάσσιο πλούτο, δηλαδή την προστασία της Ποσειδονίας και των κομπαδιών των ψαριών, τα οποία η Τουρκία, επειδή δεν δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψαρεύει ανεξέλεγκτα, με το κίνδυνο αυτό που υπάρχει ειδικά με τις τράπεζες και τα σχετικά, αλλά η Ελλάδα, από την άλλη μεριά, δεσμεύεται, και οι ψαράδες μας εννοείται, να ψαρεύουν συγκεκριμένοι, έχουν ποσόστοση.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν τα θαλάσσια πάρκα είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, και ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Σωστό, σωστό σκεπτικό, ενώ ότι συμφωνούμε όλοι μας, αλλά με αυτό το δεδομένο, σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό πάρα πολύ σωστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των θαλασσίων πάρκων έχει να αντιδράσει και να πει ότι κύριοι, αυτά τα οποία η Ελλάδα ανακήρυξε ως θαλάσσια πάρκα και προστατεύει είναι προστασία ευρωπαϊκού πλούτου και όχι
1: έτσι,
2: μόνο ελληνικού.
1: Έτσι.
2: Αυτό. Δεύτερο, σε περίπτωση που η Τουρκία ενεργοποιήσει κάζους μπέλι, δηλαδή φέρει φρεγάτες, παρενοχλήσει ελληνικές τράτες, ψαροκάϊκα, παρενοχλήσει οτιδήποτε, η πλοιάρια δικά μας, του λιμενικού μας ή οτιδήποτε κάνει παρενόχληση, τότε πραγματικά θα μπορούσε η Ελλάδα εντός ωρών, όχι ημερών, ωρών, να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα τέτοιου είδους θέματα, για να δούμε αν πραγματικά η Ευρώπη, όταν εννοεί για ένα ενιαίο δόγμα, όχι μόνο οικονομικό και αμυντικό, το εννοεί και στην πράξη.
1: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει εργαλεία να ενεργοποιήσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβάται πρακτικά τις κινήσεις της Τουρκίας. Ας κάνει η Τουρκία ό,τι θέλει, όσο της πέφτει λόγος και δικαίωμα, δικά της θέματα είναι. Η Ελλάδα έχει την αυτοπεποίθηση και τα μέσα και τα εργαλεία και τα στρατιωτικά και τα νομικά, ούτως ώστε να αντισταθεί σε όλο αυτό. Και νομίζω ότι εφόσον τεθούν οι κόκκινες γραμμές, με το που θα, όχι σε εικασίες, με το που θα δούμε το νόμο να υφίσταται, με το που θα τεθούν οι κόκκινες γραμμές Ελλάδος, η Τουρκία κατά πάγια τακτική της δεν θα προχωρήσει περαιτέρω. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθεί για άλλη μια φορά εσωτερικά από τον πρόεδρο Ερντογάν, ούτως ώστε ενεργοποιώντας το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος να πει ότι έχω μείζον εθνικό θέμα και να κάνει πρόορες εκλογές τον φθινόπωρο του 27, για να μπορεί, σύμφωνα με τον λόγο άρθρο, να ξαναείναι υποψήφιος νομικά για δεύτερη φορά, γιατί θα θεωρείται διακοπήσα τη δεύτερη θητεία του, γιατί κάνει πρόορες εκλογές. Πρακτικά όμως θα είναι μια τρίτη θητεία, την οποία απαγορεύει μεν το Σύνταγμα, όμως με αυτό το παραθυράκι το άρθρο 116 θα ξαναείναι υποψήφιος και θα θέσει λοιπόν τέτοια θέματα, μείζωνος εθνικής σημασίας, συν την οικονομία.
1: Ναι. Κύριε Σταθακόπλε, μια ερώτηση. Αυτό που ανακοινώσαμε τελευταία, το ένα ήταν στο Ιόνιο, το άλλο ήταν στο Νότιο Αιγαίο, κάτω εκεί, Αμοργό, αυτά. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, εμείς έχουμε ανακοινώσει θαλάσσια πάρκα?
2: Όχι. Δεν έχουμε ανακοινώσει, μπορούμε όμως να ανακοινώσουμε θαλάσσια πάρκα, γιατί έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση περισσότερο να το κάνουμε αυτό. Τώρα, γιατί δεν κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια και δεν κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα παραπάνω, ακριβώς για τον λόγο αυτό να μην έχουμε φθορές και ψάχνουμε να βρούμε το momentum, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να γίνει αυτό κοινή συνενέση, δηλαδή να μην έχουμε ένταση από την Τουρκία. Ανοχή τουλάχιστον της Τουρκίας. Ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε. Ότι δεν το κάνουμε για λόγους πολιτικής είναι μια άλλη κουβέντα. Αν η Τουρκία θα αντιδράσει σε αυτό, εγώ έτσι πιστεύω, έτσι μπορώ να κάνω λάθος και να διαψευστώ πανηγυρικά. Θεωρώ ότι η Τουρκία όταν δει ότι το υλοποιείς και πραγματικά είσαι στην αυτοπεποίθηση και τις πλάτες να το κάνεις, τις συμμαχικές ενώντας, δεν θα κάνει τίποτα. Και συχνά από τη μεγαλομανία της, η Τουρκία ιστορικά στον λάκκο που ανοίγει για άλλους πέφτει μέσα η ίδια. Γιατί? Γιατί δεν θα ενοχλήσει μόνο εμάς, θα ενοχλήσει και άλλες δυνάμεις και αναφέρομαι τόσο ανατολικές και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν μια ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θέλουν η Τουρκία να κάνει μαξιμαλισμούς τέτοιου είδους και να προκαλεί καταστάσεις κάζους μπέλη με χώρα όπως είναι η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχές και αγάπη μεταφέρουμε από τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Έτσι είναι φαν σας, το ξέρω καλά αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε.
3: Real FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα Χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς, σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Ήρθε η ώρα του Βολάνιου. Πάμε. Έλα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλώς σου μεσημέρι, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Φορτωμένα τα πράγματα. Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Λόγω καραμπόλας που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού 2Ι και μιας μηχανής στην έξοδο για Έλιον, αλλά και λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο για Νίκαια που απομακρύνθηκε πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο, του Κηφισού εννοώ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Πυκνίνη ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και σε σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και κάθοδος ανατμήματα σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Ομόνια μέχρι Κεραμικό αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
0: Ναι.
1: Αρκετά.
0: Αρκετά, αρκετά πράγματα και έχεις. Αλλά ο Κηφισός τώρα με δύο περιστατικά είναι θέμα, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία που έλεγαν επί υπουργείας στο δημόσιο τάξη που αργότερα είναι προστασία του πολίτη του κυρίου Οικονόμου, που έλεγε ότι θα απομακρύνονται τάξιστα, ότι είναι σε αναμονή γερανή και θα τα απομακρύνουν τάξιστα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δηλαδή αν τα απομακρύνουν όντως τάξιστα. Θα το δούμε αυτό, πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή τα αποτρακαρίσματα και βλάβες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, πάντως να σας πω κάτι. Όταν παίρνεις το ποτάμι, το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει ένα θέμα με το πώς κυκλοφορούν. Εντάξει, έχει πολλά φορτηγά.
0: Ναι.
2: Και λογικό και από πού να πάνε. Οκ, ως εδώ. Αλλά το ότι έχει πάρα πολλά φορτηγά σε δύο από τις τρεις διαθέσιμες λωρίδες, γιατί πολλά φορτηγά προσπερνάνε άλλα φορτηγά που εκεί και αν δεις τι γίνεται, καμιά φορά και γιοταχή. Το ότι κυκλοφορούν τόσα πολλά σαραβαλώδη γιοταχή τα οποία μένουν συνέχεια, γιατί πάρα πολλά είναι τέτοια αυτά που ξεμένουν εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Μπορεί να λυθεί. Αυτό το ότι προσπερνάνε, πάει ο ένας με μια ταχύτητα, ο άλλος πάει με 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω, θέλει να τον προσπεράσει. Κάτσε ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
2: Σιγά σιγά θα φτάσουμε. Γιατί αυτό μπλοκάρει πάρα πολύ το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω τώρα.
0: Σχετίζεται και αυτό με τα πρακτορία του Ρέντι.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πρέπει να κατέβουν όσο εκεί κάτω. Λοιπόν, να σου πω ότι με την ευκαιρία όμως, επειδή με την καινούρια μπαλκονόπορτα δεν την κοιτάς και λες εντάξει ρε παιδάκι μου, ένα παράθυρο είναι σαν όλα τα άλλα. Όχι, με την Ελβιάλ είναι το παράθυρο, διότι έχει ταυτότητα. Το η Ελβιάλ Window ID σκανάρεις, έχει QR πάνω, βάζεις την κάμερα, βάζεις το τηλέφωνο, βλέπεις το προφίλ, βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το τοποθέτησε, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεσαι. LVL Window ID είναι μια καινοτομία από την LVL για να βλέπεις τη ζωή διαφορετικά.
0: Να πω ότι κοντά μας είναι και η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online. Και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα, προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Επαναλαμβάνω, 10454. Διαθέσιμη σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Μάνο, επειδή βλέπω εδώ που ρωτάει μια κυρία, νομίζω, για τον καφέ, τι είναι αυτό που λένε ότι είναι πιο ακριβό σε εμάς. Το πιο ακριβό ή όχι, θα σας πω τι μου λένε αυτοί που λένε ότι έχουμε υψηλά κόστη. Εννοούν το κόστος το ενίκιο. Έχουν θέμα με τα ενίκια, ότι είναι ψηλά τα ενίκια και ότι επομένως στους πόσους καφέδες το βγάζει το ενίκιο. Ένα, δύο, το ενίκιο των μηχανών. Οι μηχανές αυτές είναι πάρα πολύ ακριβές. Και οι περισσότεροι δεν τις αγοράζουν ως δικές τους, τις κατά κάποιο τρόπο εκμισθώνουν. Και έχουν...
0: Χρυσιδάνιο.
2: Χρυσιδάνιο λέγεται.
0: Ναι, ναι.
2: Okay, αυτό. Και αυτό είναι αρκετά ακριβό. έως και πολύ ακριβό. Το 1-2 και το τελευταίο είναι το κόστος του ανθρώπου που δουλεύει εκεί. Διότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί συνήθως είναι εξειδικευμένοι. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουν καλό καφέ και δεν πληρώνονται χαμηλά, πληρώνονται καλύτερα. Αυτά αναφέρουν συνήθως. Τώρα λέμε για τον καφέ που το παίρνει στο χέρι και επομένως είναι συγκρίσιμος.
0: Τώρα βέβαια και δεν έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ, έχει να κάνει γενικότερα με το μήνυμα. Θυμάμαι τέτοια απάντηση για το κόστος μου έδινε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, πρώην υπουργός και χρόνια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τον καιρό των μνημονίων. Να μην το άνοιγε το καφέ. Έτσι. Λοιπόν, αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη χωρίς συμβιβασμούς.
10: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
10: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει 16 λογαριασμούς σε τράπεζες με καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ. Περισσότερα στο inikos.gr.

0: Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντησή του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. «Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει η Τεχεράνη. Ενόπλη ληστεία σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, με τη λία να υπολογίζεται στα 200.000 ευρώ. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν, και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στη διάσωση 56 αλλοδαπών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι αφίξεις μεταναστών στο νησί έφτασαν τις 280.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Χιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 88-86 ιτήθηκε στην έδρα της η Βαλένθια, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off της Ευρωλίγκας, από την Μπασκόνια για την 30η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Στην τρίτη θέση της κατάταξης είναι η Βαλένθια με 43 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή ως εξιμποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: της εβδομαδίας κλήρωσης που κάνουμε.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε τις τρεις ημέρες στο Πήλιο, τις κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Σουβατζόγλου. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτές τις τρεις ημέρες στο υπέροχο Πήλιο. Τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ την κερδίζει η κυρία Χριστίνα Μαθιουδάκη. Και το air fryer από την Μόρις το κερδίζει ο κύριος Ανδρέας Μιλωνά. Σε καλή μεριά.
1: Μπράβο,
0: να τα ευχαριστείτε όλα τα δώρα σας.
1: Και οι επόμενοι τρεις τυχεροί έρχονται. Είναι ο διαγωνισμός που θα τελειώσει 18 Μαΐου. Τρεις μέρες μονεβασιά. Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της Πελοποννήσου. Έβλεπα μια κατάταξη που έχει κάνει ένας που ασχολείται με τον τουρισμό, όχι Έλληνας, ένας Εγγλέζος, και έχει βάλει μονεβασιά πάνω-πάνω. Με το δίκιο του. Γιατί λέει τα έχεις όλα. Τα έχεις τοπίο, έχεις ιστορία, έχεις πράγματα να δεις, να περπατήσεις, να κάνεις. Είναι και σε ωραίο μέρος. Λοιπόν, μονεβασιά θα πάτε. Ένα τριήμερο το τυχερό ζευγάρι μαζί με την selectarendecar.com, η οποία θα τη βρείτε σε 50 σημεία για ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τώρα, δεύτερο βραβείο. Profile. Στρώμα διπλό από την Greco Strom. Κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια, τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγόνιστες προσφορές. grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Αυτά λοιπόν τα βραβεία μας, μπείτε στο Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και Δευτέρα 18 Μαΐου εδώ από την εκπομπή σας θα μάθετε ποιος έχει κερδίσει.

0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μίλησε.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Τον έπεισαν. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στον Γαλιασάτο της Real News που τον έπεισε και μίλησε. Και τα είπε σχετικώς απλά.
1: Ναι.
0: Ένα και ένα κάνουν δύο. Το Πασόκ λέει βεβαίως ότι κάτσε ρε εσύ. Αλλιώς μας τα έχεις πει όταν σου ζητήθηκε να καταθέσεις. Mm-hmm. Όταν είχε ανοίξει ο φάκελος των υποκλοπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω και τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των όσων λέει τώρα και των όσων είχε πει τότε, εκτός από ένα πράγμα. Ένα πράγμα επισημένο. Mm. Ότι τώρα λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης ότι είχα σοβαρότατους λόγους που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα του κράτους, με τα συμφέροντα της χώρας και με τα συμφέροντα της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να υπερασπιστώ αυτή τη δουλειά που έκανε τότε πριν παραιτηθεί βεβαίως από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: το
1: έχει,
0: ακούω.
1: Δεν έχει αλλάξει η ρότα σε αυτά που λέει. Έχεις δίκιο. Από την άλλη πλευρά έχει κάποιες διαφορετικές αναγνώσεις η συνέντευξή του. Δηλαδή λέει ότι τα πήρα όλα επάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, να προστατεύσω το μαξί μου και τη χώρα και τα λοιπά. Αυτό, ξέρεις, μπορεί κάποιος να διαβάσει από τη μία πλευρά ότι okay, είναι η δουλειά του εκ της θέσεώς του, αυτός έπρεπε να το πάρει όλο επάνω του. Απ' την άλλη πλευρά είναι σαν να αφήνει και μία αιχμή, σαν να λέει ότι ενώ δεν ήταν δική μου πρωτοβουλία, ενώ δεν το έκανα εγώ, δεν το ξεκίνησα εγώ, το έκανα για λογαριασμό κάποιου άλλου. Ή το έκανα για λογαριασμό της κυβέρνησης ή του Μεγάρου Μαξίμου. Το παρουσιάζω ως ανάγνωση. Όχι ότι είναι έτσι, λέει αυτό ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι αφήνει να εννοηθεί ίσως ως ερμηνεία της συνέντευξης θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτό. Ήδη έχει δράσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να δούμε που θα οδηγήσει.
0: Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο Ανδρουλάκης, καταλαβαίνω που αντιδρά. Γιατί το να λέει ο Δημητριάδης ότι ουσιαστικά η υπηρεσία, η ΚΙΠ, η ΕΙΠ, έκανε τη δουλειά της, έλεγε πρέπει να παρακολουθήσω τον Ιφλή, πρέπει να παρακολουθήσω τον Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Και δεν τους πήγαινε η εντολή, διότι αυτό ο Δημητριάδης λέει εντολή εμείς να παρακολουθηθεί αυτός δεν δίνουμε. Mm-hmm. Ούτε δώσαμε. Η υπηρεσία παρακολουθούσε αυτός που πίστευε για κάποιους λόγους και οι εισαγγελείς που ήσαν εκεί και έπρεπε να βάλουν την τελική υπογραφή το έκαμαν. Σε συνδυασμό με τη συνέντευξη που έδωσε και ο Μενουδάκος, καλά λέω το όνομα, ο επικεφαλής της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, στο Βήμα αυτό, λένε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν από την υπηρεσία. Αυτό που δεν υπάρχει όμως απάντηση και δεν υπήρχε και τότε. Και τον καταλαβαίνω τον Ανδρουλάκη. Έτσι, έχω πει πολλές φορές ότι έχει μια αιμονή. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, γιατί παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω γιατί παρακολουθήθηκε ένας υπουργός που χειρίζεται κοντράλτα εκατομμυρίων. Ή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων που και αυτός χειρίζεται προμήθειες τεράστιες.
1: Ναι.
0: Οκ, άντε να το καταλάβω τα συμφέροντα του κράτους. Ο Ανδρουλάκης για ποιο λόγο. Δεν βγαίνει νόημα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν βγαίνει νόημα ή όχι. Πάντως. Αυτό που περιμένεις να μάθεις είναι το γιατί. Ποιος και γιατί. Καταλαβαίνω ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν πάντα. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση ξέφυγε γιατί παρακολουθήθηκαν πολύ περισσότεροι από ό,τι παλαιότερα. Καταλαβαίνω ότι τώρα πια αποκαλύφθηκε και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η κουβέντα. Είναι ο Ντίλιαν στη μέση. Πάντως, όσο δεν μαθαίνει κανείς το γιατί, τουλάχιστον για τον Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία πάντα παρακολουθούνταν, ενώ θεσμικά παρακολουθούνταν, όχι ως πρόσωπα. Αν δεν μάθουμε γιατί, έχει το δικαίωμα από την άλλη πλευρά όποιος να θεωρεί ή να. Ακόμα και να επενδύει, εγώ θα πω σε αυτό. Δηλαδή αντιπολιτευτικά. Δεν ξέρω αν επενδύει ο Ανδρουλάκης ή όχι. Αλλά νομίζω ότι κακώς το κατηγορούν από την κυβέρνηση ότι είναι μονοθεματικό στην αντιπολίτευση. Λογικά θα επιμείνει και όσο βλέπει ότι αισθάνονται άσχημα σε σχέση με αυτό, θα το κάνουν όλο και περισσότερο. Δηλαδή δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές αυτής της κυβέρνησης. Αυτό να το παραδεχτούμε.
0: Ναι, αυτό το έχει παραδεχθεί και ο Μητσοτάκης.
1: Είναι πολύ βέβαια, είναι αλήθεια.
0: Προφανώς. Όπως επίσης και την παρακολούθηση, δύο δημοσιογράφοι παρακολουθήθηκαν, νομίζω. Τη μία τη θυμάμαι την περίπτωση, την άλλη νομίζω ότι υπάρχει άλλη μία, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι. Και εκεί δεν έχει δοθεί.
1: Ο Κουκάκης ο ένας.
0: Ναι, ο Κουκάκης είναι ο ένας, σίγουρα. Και εκεί δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση.
1: Όχι, δεν έχει δοθεί.
0: Γιατί Γιατί από την άλλη μεριά είναι, έχει δίκιο ο Κουκάκης. Σου λέει κάτσε εσύ να παρακολουθείς κάποιον ο οποίος.
1: Η συνέντευξη του κάνει και σοβαρότερο υπό την έννοια ότι λέει ότι ήταν λόγοι εθνικοί, όπως έλεγες πριν, ήταν εθνικού συμφέροντος κτλ. Ο δημοσιογράφος παρακολουθεί το, δηλαδή αφήνεις και μία σκιά.
0: Ότι αυτός ο δημοσιογράφος ενδεχομένως σε κάτι ήταν μπλεγμένος.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Άρα έχει και ένα παραπάνω λόγο να λέει: οκ, να πείτε για ποιο λόγο, να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας προφανώς και του Παναγίου Γαλαδίου.
1: Και βέβαια.
0: Και βέβαια. Όπως συνήθως με τους καλούς συναδέρφους. Μπορείτε να μπείτε στο real.gr να τη διαβάσετε πλέον.
1: Και στο ελληνικός.gr.
0: Είναι και στον ελληνικός. Σιγά μην δεν ήταν. Στον ελληνικό να μπείτε να διαβάσετε και τα ποθενέσχες.
1: Πάντως, ναι, να πω στον Άρη, όλα αυτά τα βλακώδη που ακούγονται, και Άρη δεν σε χαρακτηρίζω, λέω απλώς ότι ξέρεις, μερικές φορές εξυπηρετείται και μία προπαγάνδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι επισήμως δεν έχει απαντηθεί ούτε καν ως επίσημη σε εισαγωγικά ή μη επίσημη διαρροή τι άκουγαν τον Ανδρουλάκη. Τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει είναι άπειρα, ένα από αυτά τα χιδέα είναι και αυτό που γράφεις. Δηλαδή, ξέρεις, ξεπερνάει πια το όριο της φαντασίας, της συνωμοσιολογίας και της χιδεότητας, εγώ θα έλεγα, όταν μπαίνουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Χώρες, δεν χαρακτηρίζω εσένα. Χαρακτηρίζω τα σενάρια τα οποία αναπαράγεις. Δηλαδή, στέλνεις και λες γιατί τον άκουγα τον ένα και γιατί τον άκουγα τον άλλον. Δηλαδή, είναι ντροπή, ας πούμε, ή για τον Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, φεύγω από τον Ανδρουλάκη. Να είμαι εγώ θύμα παρακολούθησης και να κάθομαι να διαβάζω ότι με άκουγαν για την προσωπική μου ζωή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί βγαίνεις μετά και θήτης. Ναι, μεν σε παρακολουθούν, είναι αυτό που λένε και κερατάς και δαρμένος. Και σε παρακολουθούν και μετά πρέπει να απαντήσεις και σε όλες αυτές τις χιδεότητες ότι σε άκουγαν για την προσωπική σου ζωή ή οτιδήποτε άλλο. Αηδίες.
0: Τώρα που είπες με την προσωπική ζωή, σε έναν πολύ καλό φίλο, πολύ γνωστό γιατρό, εξαιρετικό γιατρό, του πήρανε με AI την εικόνα του. Έχουμε τον καλεσμένο μας, θα σου το πω μετά.
1: Ωραία, να πάμε λοιπόν στον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, τον καθηγητή οικονομικών και πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε, κύριε Λιαργόβα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Έχετε μία απεσιόδοξη άποψη. Τη γράψατε, καλά κάνατε. Οι οικονομολόγοι συνήθως είμαστε απεσιόδοξοι. Είναι...
2: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Οικονομολόγος και να μην είναι απεσιόδοξος δεν πάει.
2: Νομίζω. Καλύτερα να είσαι απεσιόδοξος και να βγει το καλό σενάριο παρά το αντίστροφο.
0: Ναι. Okay. Άρα αυτό που φοβάστε και αυτό γράψατε είναι ότι παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, οι συγκρούσεις και όλα αυτά, μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια παρατεταμένη κρίση με ύφεση. Δηλαδή αβεβαιότητα, σοκ στην προσφορά να μην φτάνουν τα προϊόντα, άρα να ανεβαίνουν οι τιμές τους πιο εύκολα και τελικά να πέσουμε σε ύφεση. Αυτό το φοβάστε, γιατί την ύφεση μέχρι στιγμής δεν την έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει ότι φρενάρει και θα φρενάρει η οικονομία, αλλά ύφεση είναι, πάει ανάποδα, πάει κάτω.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι η παρατεταμένη αβεβαιότητα, όπως είπατε, και η αστάθεια, η οποία δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κοπάσει. Και η Ευρωζώνη ειδικότερα έχει ήδη χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, παλεύει γύρω στο 1% και ούτως ή άλλως. Άρα αν θεωρήσουμε ότι αυτό συνεχίζεται και κρατάει ακόμα περισσότερο χρόνο, σε συνδυασμό με ενδεχόμενες ανεπάρκειες που μπορεί να υπάρξουν από τον εφοδιασμό κυρίως στα αεροπλάνα, αλλά και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες όπως τα πλαστικά, που φαίνεται ότι θα είναι τα πρώτα που θα φυγούν σε περίπτωση ανεπάρκειας από το πετρέλαιο, τότε αναγκαστικά το 1%, γύρω στο 1%, πολύ εύκολα γίνεται κάτω από το 0%. Άρα δεν είναι ένα σενάριο έτσι που δεν μπορούμε να το υπολογίζουμε, κακό σενάριο δεν λέω. Είναι ένα σενάριο για το οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Απευθεωμένα, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία, να έρθουμε στην Ελλάδα τώρα στον χρόνο που έχουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί η Ελλάδα επειδή έτρεχε αρκετά πιο γρήγορα από την Ευρωζώνη και το είχε και η κυβέρνηση αυτό, να το είχε κάνει σημαία, Λέει τώρα οι εκτιμήσεις του Υπουργείου είναι ότι θα έχουμε φρένο βεβαίως, αλλά θα πάμε κάτω από το 2 αντί να πάμε πάνω από το 2. Εντάξει. Μικρό το κακό δηλαδή, με αυτήν την έννοια το λέει. Εγώ το βρίσκω μικρό, διότι η Ελλάδα χρειάζεται να τρέξει πάρα πάρα πολύ γρήγορα για να καλύψει τη διαφορά.
2: Όλο το χαμένο έδαφος
0: που είναι. Ακριβώς. Αλλά εσείς λέτε ότι αν πάει πιο κάτω όμως η Ευρώπη, τα μεγαλύτερα κράτη, τότε και εμείς ενδεχομένως θα πρασυρθούμε πιο κάτω από ό,τι πιστεύουμε ότι θα πάμε.
2: Αυτό είναι, νομίζω, σίγουρο ότι θα γίνει σε περίπτωση που πάει η Ευρώπη πιο κάτω, γιατί είμαστε μικρή ανοιχτή οικονομία, εξαρτώμενη από το τι συμβαίνει στις άλλες οικονομίες. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός. Αν συμβεί έτσι, ύφεση στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, δεν θα έρθουν πολλοί τουρίστες στην Ελλάδα, θα μειωθούν οι αφίξεις, τα έσοδα, άρα και η ανάπτυξη. Άρα θα επηρεάσει και εμάς μια τέτοια εξέλιξη. Και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε και πάρα πολύ, γιατί θα μειωθούν και τα εισοδήματα των Ευρωπαίων. Ναι. Θα υπάρξει λοιπόν μια μετάδοση, σίγουρα θα υπάρξει.
1: Να δούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο μέτρων πρόληψης, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, πώς μπορούμε να οχυρωθούμε.
2: Ναι, το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία που την έχουμε εξασφαλίσει. Κατά την άποψή μου ίσως δεν χρειάζονται και τόσο υπερπλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα, αλλά το υπέρ ίσως στερεί πόρους από την πραγματική οικονομία και τσαλιδίζει λίγο την ανάπτυξη. Αλλά τη δημοσιονομική ισορροπία δεν τη συζητάμε, είναι απαραίτητη. Και δεύτερον, νομίζω ότι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτική η οικονομία μας, ιδίως σε διάφορες λειτουργίες της, τις υποδομές της, ναι, τις παροχές.
1: Να ρωτήσω, όταν λέτε, για να το έχουμε λίγο καθαρό αυτό, ότι okay, ναι, καλά τα υπερπλεονάσματα, μην το παρατραβήξουμε σε σχέση αυτό, με την υπόλοιπη ναι, ισορροπία, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό πώς μεταφράζεται, κύριε καθηγητά, στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινή οικονομία?
2: Κοιτάξτε, έχουν δύο. Τα πλεονάσματα τα χρειαζόμαστε πρώτον για να μειώνουμε και το χρέος μας και δεύτερον για να βλέπουν και οι αγορές ότι είμαστε νοικοκυρεμένοι. Mm-hmm. Αυτά είναι η καλή, το ευκταίο που πρέπει να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε υπερπλεονάσματα, σημαίνει ότι φορολογούμε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε πολλά, το κράτος έχει πολύ περισσότερα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από το εισόδημα.
1: Mm-hmm.
2: Και με αποτέλεσμα αυτά τα λεφτά να φεύγουν από την πραγματική οικονομία.
1: Ναι.
2: Αν ήταν στην πραγματική οικονομία, το ΑΕΠ μας ενδεχομένως να ήταν λίγο παραπάνω. Αυτό το λίγο παραπάνω έχει σημασία όμως.
1: Ναι, θα μπορούσε να περάσει λέτε στην πραγματική
0: δηλαδή,
1: οικονομία.
0: Λιγότεροι φόροι, μεγαλύτερο ΑΕΠ.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα η μείωση των φόρων όταν έχει υπερπλεόνασμα. Μη γελάς.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί μετέφερα. Όχι, χαμογελώ. Συγγνώμη κύριε Γιαργόβα, για να μην εκλειφθεί τη χαμογελό για σας. Γιατί επικαλέστηκα λεγόμενά σας, αυτά ακριβώς τα λεγόμενά σας που τα έχετε ξαναπεί,
2: ναι,
1: τα έχετε διατυπώσει, σε συναδέλφους σας που έλεγα ότι σας άκουσα να λέτε με πολύ μεγάλη προσοχή ότι η μείωση τέτοιων φόρων θα οδηγήσει και στην κίνηση, να το πω έτσι εγώ πιο λαϊκά, στο χρήμα. Ναι. Και η απάντηση που λάβαμε από συναδελφούς ήταν: μα δεν θέλουμε αύξηση της κατανάλωσης.
0: Καλά, έλα τώρα, αφού το λένε για να μην αυξηθεί, να μην αυξηθεί ο πληθωρισμός.
2: Λειτουργεί θετικά και για τις επενδύσεις. Ο επιχειρηματίας ο οποίος θα βλέπει χαμηλότερη φορολογία θα έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας. Άρα ευνοούνται οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις. Τώρα αν η κατανάλωση και με τα επιδόματα, κοιτάξτε να δείτε, με τα επιδόματα, με την επιδοματική πολιτική, η κατανάλωση τι κάνει, διατηρείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Τα επιδόματα, όταν μοιράζεις λεφτά δηλαδή, συντηρείς την κατανάλωση.
0: Ναι, ναι. Άρα, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, για τη συζήτηση τώρα, ότι αν να γίνουν μειώσεις, και αυτή είναι η άποψή μου καιρό τώρα,
2: ναι,
0: αλλά να γίνουν, ας πούμε, στις ασφαλιστικές κρατήσεις, να γίνουν εκεί που ευνοείται η επένδυση γενικώς και η δουλειά.
2: Ναι. Ακριβώς. Με έμφαση στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, της οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεννιά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: 9 συμμετοχές σε τελικούς στο κύπελλο πρωταθλητριών και στο Champions League έχει η Juventus, έχοντας καταφέρει μόνο 2 φορές να πάρει τον τίτλο. Το 1985 κερδίζοντας 1-0 τη Liverpool και το 1996 νικώντας 4-2 στα πέναλτι τον Άγιαξ. Η Βέκια Σινιόρα έχει το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων τελικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ. Αυστηρό μήνυμα για Ραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόουν στο Ιόνιο Πέλαγος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ενόπλη ληστεία σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, με τη λία να υπολογίζεται στα 200.000 ευρώ. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Βασιλική Σοφίας προς Σύνταγμα και στη Σταδίου.

0: Αν νομίζω ότι άποψή μου είναι αυτή, αν χρειάζεται να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτά που είπε ο κύριος Λιαργόβας, σοβαρός οικονομολόγος πριν από λίγο στην εκπομπή μας, θα ήταν αυτό που φωνάζει και η αγορά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κάπου όπα. Είναι το κάπου όπα. Καλό είναι αυτό, οι υπολογισμοί και τι πρέπει να επιστρέψουμε κτλ. Αλλά είναι το κάπου όπα για να μπορέσει να λειτουργήσει και η αγορά.
1: Να σου πω τώρα κάτι, ναι, μια στιγμή, γιατί έχω ένα μήνυμα από τη Vodafone. Επειδή τώρα ετοιμάζεται η πολιτεία να βάλει απαγορεύσεις και περιορισμούς στους εφήβους, και επειδή έφηβοι μεγαλώνουν σε ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και προκλήσεις, χρειάζονται και καθοδήγηση. Λοιπόν, η Vodafone με το ίδρυμά της δημιούργησε το TOGI, μια δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει, εμπνέει και προστατεύει. Μέσα από την ενότητα Κόσμος βρίσκουν άρθρα, βίντεο, podcast και ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Ενώ στο MySpace μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Λοιπόν, παράλληλα έχουν δυνατότητα σύνδεσης άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Eliza ή Eliza, όπως θέλετε, όποτε χρειαστούν βοήθεια. Το TOGI λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας και είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, είναι κοντά μας.
0: Καλώς
1: κύριε Χατζησαλάτα, χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Έλα, Μπάμπη, ξεκίνα.
1: Τι να ξεκινήσω. Εγώ, πού να τα πιάσεις, πού να τα αφήσεις. Με το Χατζησαλάτα μπορεί να συζητάς με τις ώρες.
0: Ναι.
2: Είναι... το θέμα να βγάζουμε αποτέλεσμα.
0: Είναι τώρα, αυτό που λέμε το... Γιάννη μου, σε καλέσαμε σήμερα να μιλήσουμε για το αυτό που λέμε στην Ελλάδα αφανές χρήμα. Έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Που φαίνεται βάσει των στοιχείων ότι ξεπερνά τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ η παραοικονομία στην Ελλάδα. Δεν φορολογείται, δεν καταγράφεται, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, μάλλον, και υπάρχουν διάφορες έρευνες και μια άλλη η οποία το πηγαίνει στα 50 δισεκατομμύρια, το μαύρο άδειλο χρήμα. Έχω κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την έρευνα την οποία κοίταξα. Και ποιες είναι αυτές. Παραδείγματος χάρη, λέει ότι το 42% του τζίρου και το 54% των συναλλαγών γίνεται με μετρητά.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί αν μιλάμε για το τζίρο το 54%, φανταστείτε ότι οι συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ, οτιδήποτε τζιράρεται, είναι υποχρεωτικά μέσω e-banking. Υποχρεωτικά. Και βγάζουμε και εκτός τις χοντρικές πωλήσεις. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν οι γενικές μόνο με μετρητά να είναι 54%.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: δεύτερη ένσταση, λέει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει φοροδιαφυγή, περιορίζεται φυσικά, αλλά υπάρχει, έχουν δηλώσει πέρυσι και φορολογήθηκαν για 3.500 ευρώ, 400 κάτι ευρώ το μήνα. Μα οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τεκμαρτό εισόδημα και φορολογούνται πλέον με 12.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Και τρεις να βάλουν, κάτι... πάλι με το τεκμαρτό θα πάνε.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Οπότε πάνε και φορολογούνται με το 12. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι. Κάτι δεν αποτυπώνει την.
1: Επειδή το κοίταγα και εγώ, και εμένα δεν μου βγαίναν τα νούμερα, και επειδή έχει γίνει και μεγάλη μείωση στο ΦΠΑ.
0: Συγγνώμη, παιδιά, γιατί βγάλαμε το Χατζησαλάτα τότε.
1: Το βγάλαμε για να κουβεντιάσουμε, εσύ, Μάνο. Πα. Λοιπόν, αλλά όταν λέμε δεν βγαίνουν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι μεγάλο το νούμερο και ότι στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα μικρότερο. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε, σημαίνει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει. Λέμε ότι μήπως αυτό είναι μεγάλο. Διότι, για παράδειγμα, για το ΦΠΑ και η Ευρώπη μας έχει δώσει συγχαρητήρια και είπε μπράβο, παιδιά, διότι τώρα πιάνετε καλύτερα το ΦΠΑ. Άμα πιάσει το ΦΠΑ, έχει πιάσει και την πώληση, έχει πιάσει και τη συναλλαγή. Άρα εγγράφεται και δεν πρέπει να θεωρείται μαύρο. Εκεί που έχω εγώ τα ερωτήματα είναι πόσο πολύ έχει μεγαλώσει η οικοδομή, οι βελτιώσεις, το σπίτι, όλες αυτές οι δουλειές, οι οποίες αυτές όλες σχεδόν γίνονται, αν δεν τις κάνει η εταιρεία δηλαδή, γίνονται με χρήμα το οποίο δεν καταγράφεται πουθενά.
2: Δεν αποτυπώνει, πιστεύω, τόσα δισεκατομμύρια κάτι τέτοιο, ούτε κομμάτι από αυτά τα δισεκατομμύρια. Το πρόβλημα είναι ότι αν όντως το ΦΠΑ και έτσι έχει πιαστεί μέσω των POS και των άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον πιάστηκε το ΦΠΑ, πιάστηκε και η συναλλαγή, πιάστηκε και η πώληση.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε δρόμο ακόμη. Έτσι, αλλά...
2: Σίγουρα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά έχουν γίνει άλματα πρόοδου σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Φυσικά, δίπλα στη μεγάλη επιτυχία, αν βάλουμε τεκμαρτό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών ή τεκμαρτά εισοδήματα διαβίωσης, σε αναχρονιστικά μέτρα κάπου δεν είναι ίσα βάρκα και ίσα πανιά. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταργηθούν όλα τα κομματά του οριζόντια, να υπάρχει πραγματική φορολόγηση και κάποια στιγμή οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι είναι το 55% και είναι πάρα πολύ υψηλό σχέση με την Ευρώπη, οι έμεσοι φόροι λοιπόν να κατέβουν και να πάνε σε επίπεδα όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Και όχι να έχουμε τους πιο υψηλούς, γιατί είναι οι άδικοι φόροι που πληρώνουμε όλοι χωρίς να μας ρωτάνε τι εισόδημα έχουν.
1: Αυτό, Γιάννη Χαρισαλάτα, πάντως σίγουρα στη μέτρηση αυτή που έχουν κάνει δεν παίρνουν το τεκμαρτό. Γιατί το τεκμαρτό το παίρνει η εφορία που σου λέει εκεί θα βάλει, εκεί θα στο βάλω, εκεί θα πληρώσεις. Ναι. Στην έρευνα ερευνώνται τα εισοδήματα όπως ερευνώνται και σε άλλες έρευνες, τι δηλώνουν, τι βάζουν όχι στην εφορία, τι θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν εισόδημα αυτό.
2: Έτσι όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη φορολογητέα ύλη που την έχουμε αποτυπώσει ήδη σε 45 δισεκατομμύρια ή 50 στην άλλη έρευνα. Πιστεύω ότι εδώ προσπαθούμε να δούμε τι έχει γίνει και τι έχουμε πιάσει έως σήμερα. Σίγουρα έχουν γίνει, επαναλαμβάνω, άλματα πρόοδου, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Ο εχθρό σου καλούν το καλύτερο. Δώσουμε το δικαίωμα στον πολίτη, αυτό το οποίο πληρώνει, να εκδίδεται το εισόδημά του και να δείτε πώ πιάνει τη φοροδιαφυγή.
1: Ναι.
0: Λέγε, Μάνο. Οι έμεσοι φόροι επηρεάζουν την φοροδιαφυγή,
2: οι έμεσοι.
0: Ναι, ναι.
2: Βεβαίω.
0: Ναι.
2: Βεβαίω, γιατί είναι ο ιδρυτικό και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό. Ο ένα ελεύθερο επαγγελματία που στάρει στο σπίτι και θα μα πει 100 με απόδειξη, άρα ΦΠΑ και φόρος, ή 80 χωρίς απόδειξη, χωρίς ΦΠΑ και χάνεται το χρήμα. Αν αυτοί οι έμεσοι φόροι ήταν λιγότεροι ή είχαν αντανάκλαση στο ότι ο πολίτης θα μπορέσει να μειώνει το εισόδημά του, σίγουρα ο πολίτης θα επέλεγε το να πάρει την απόδειξη για να το αφαιρέσει το εισόδημα.
1: Ναι, αυτό φαίνεται τώρα με τα επιδοτούμενα προγράμματα, τα ανακαινίζω, τα σούπα μου είπες, αυτά που το κόστος, επειδή αυτό θέλει τιμολόγιο, για να τα πάρεις τα λεφτά από το κράτος, αν τα πάρεις και όποτε τα πάρεις. Αυτό το κόστος, αν το συγκρίνεις κόστος για πρόγραμμα και κόστος χωρίς πρόγραμμα, είναι τεράστια διαφορά.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι λογικά. Και φτάνουμε φυσικά εκεί που καλύπτει το πρόγραμμα, μέχρι εκεί να έχουμε τα ηλεκτρονικά παραστατικά. Από εκεί πέρα.
1: Ναι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τα έχουμε.
0: Γιάννη, υπάρχει κάποιος τρόπος ελέγχου εποπτείας, τέλος πάντων, της κίνησης του χρήματος πέραν των φυσικών ελέγχων, δηλαδή πέραν των εφόδων της εφορίας ή οτιδήποτε άλλο, ή πέραν των διασταυρώσεων αν γίνουν?
2: Όχι, έχεις κάποιο,
0: υπάρχει κάποιο μοντέλο ευρωπαϊκά που λειτουργεί διαφορετικά, ξέρεις?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Μάνο, θα πρέπει φυσικά στην αλλαγή να υπάρχει ένας εφοριακός από πάνω, είναι το μάτι του νόμου γενικά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να κάνει ο πολίτης αυτόν τον ρόλο, αρκεί φυσικά να τον ζητά μόνος του και να μην τον ενδιαφέρει αν θα κερδίσει 20 ευρώ το ΦΠΑ, τον 100 ευρώ την απόδειξη. Γιατί αν δεν πάρει την απόδειξη, θα πληρώσει 35, παραδείγματος χάρη. Δεν τον συμφέρει.
1: Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Εγώ δεν εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
2: Συμφωνώ.
1: Που, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή τη δαπάνη που θα κάνω μπορώ να την αφορέσω από το εισόδημα το οποίο θα μου φορολογηθεί, ώστε να μην φορολογείται δύο φορές. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να το δώσει το κράτος. Και τώρα που έχει τη δυνατότητα, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να κάνει, κατά τη γνώμη μου, αυτό και μετά να αρχίσει να μειώνει και τους συντελεστές ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Γιατί... μακάρι να το ζήσουμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά με δεδομένο ότι όποτε μιλάμε για φοροδιαφυγή, λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση με τους σεισμολόγους που περιμένουν τον κύριο σεισμό και τα λοιπά, πότε θα έρθει. Είναι κλασικές συζητήσεις που κάνουμε. Ίδιες ερωτήσεις με ίδιες απαντήσεις. Μου κάνει εντύπωση γιατί τόσα χρόνια δεν το κάνουν, δηλαδή δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους ή γιατί δεν δίνουν κίνητρο για να δικαιολογούνται κάποιες δαπάνες ώστε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή.
2: Δόση μήνυση ημέρων.
0: Συγγνώμη.
2: Δόση μήνυση ημέρων. Μαζεύω πολλούς φόρους από τους έμεσους. Mm-hmm. Είναι απευθείας με την συναλλαγή, οπότε δεν συνδέεται το κατάργηση. Ή να το μειώσω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αντιληπτό.
1: Το okay. Ένα το έχει αμέσως, mm-hmm. Το παίρνει, το εισπράττει το κράτος. Mm-hmm. Το άλλο. Σου
2: αν
1: λέει αν τα καταφέρω, αν μειωθεί.
2: Γιατί βεβαιώνεται και δεν εισπράττεται. Και τα γι' αυτό πρόβλημα πάνε την άλλη φορά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντως κάθε φορά που το κάναμε, κάθε φορά που κάναμε καλύτερα τις συναλλαγές, μπήκανε και τώρα έχει μπει και η νέα γενιά, η οποία το θεωρεί φυσιολογικό. Να μην σας πω δηλαδή ότι και στο περίπτερο που κάποτε σου έλεγε έλα δώσ' τα μετρητά, τώρα σου λέει δεν έχω ψηλά, έλα φέρ την κάρτα να τελειώνουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Διευκολύνεται και αυτός. Έχει μπει δηλαδή, έχει μπει και στις τιμές μάλλον όλη αυτή η ιστορία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα Χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κουρασγερόπλιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς. Σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Χρήστος, Ουλφάν, ενέργειας.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Η ασφάλεια, πρέπει να σας πω αγαπητές και αγαπητοί, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η Σιάμο το αποδεικνύει 50 σχεδόν χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα. Καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Σιάμο, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο να νιώσετε σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.

0: Καλά, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή και δεν θα έχεις ρωτήσει για το Brent.
1: Νόμιζα ότι έχεις δει, έχεις πει, δεν το έπιασα. Πόσο είναι?
0: 103,666.
1: 103,666. Παρασκευή το είχαμε αφήσει στα 98-96, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει. Έκανε και κάτι παραπάνω, πήγε και κάτι παρακάτω. Mm-hmm. Πάνω κάτω στα ίδια κινείται. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι οι τάσεις είναι πάνω, η αγωνία είναι για το πάνω. Και παρόλο ότι τώρα υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί τα καύσιμα στο πρατήριο λίγο να κατέβουν.
1: Ναι.
0: Έβαλες πετρέλαια?
1: Δεν χρειάστηκε να βάλω τώρα.
0: Α, ωραία. Γιατί τώρα λένε εντάξει, συνεχίζει το κράτος την επιδότηση.
1: Mm-hmm.
0: Έχει και η βενζίνη 208-207. Εκεί μπορεί να κατέβει λιγουλάκι. Κάτω από 2 δύσκολα θα τη δούμε, από ό,τι όλα δείχνουν. Πάντως λύση δεν βρίσκεται όσο το Ιράν,
1: ναι,
0: δεν μιλάει για τα πυρηνικά.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Γιώργο τον Τιμπανίδη που λέει: καλησπέρα σας. Αδικία είναι όταν εγώ δίνω για ενίκιο 6.500 ευρώ το χρόνο, παίρνω 14.000 και το κράτος κοιτάει μόνο τι παίρνω και όχι τι ξοδεύω και πού. Ειδικά τώρα που όλα φαίνονται, θα τους ήταν πιο εύκολο να αλλάξει το σύστημα επιτέλους. Ναι, αυτό λέμε για κίνητρο, λέμε. Εδώ είμαστε ακόμα στη φάση του αν μαζεύουμε χάρτινες αποδείξεις, αυτές που σε 2 μήνες που είναι και θερμικές έχουν ξεβάψει και είναι άχρηστες. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τις μαζεύεις και ηλεκτρονικά, υποτίθεται. Περνάνε, δηλαδή, όταν ξοδεύει με την κάρτα. Όταν πληρώνει με την κάρτα, σου βγάζει, αν το κοιτάξει την τράπεζα, σου λέει...
1: Το χαρτάκι της απόδειξης, πέραν της κάρτας, είναι θερμικό, είναι γεια σας. Δηλαδή πληρώνεις κάπου και έχεις πληρώσει με δεπτό. Σε 2 μήνες έχει...
0: Ναι, αυτό σου λέει ότι αν έχεις πληρώσει με κάρτα, σου το βγάζει στην κάρτα το λεγόμενο αυτό, το αφορολόγητο που έχεις υποχρέωση, να έχεις τουλάχιστον ξοδέψει. Σου το βγάζει εκεί μέσα.
1: Για μετρητό, λέω. Για
0: μετρητό. Α, το μετρητό, ναι, δε, ναι. Μετρητό είναι, ναι, αλλιώς. Mm-hmm. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχει εφευρεθεί πουθενά άλλου. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι που έχουν καλύτερη έτσι, απόδοση είναι γιατί μπορούν και ρίχνουν φορολογικές δαπάνες. Ναι. Τουλάχιστον κάποιο ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν
1: mm-hmm.
0: χρειάζεται να είναι το 100%, ας είναι ένα ποσοστό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Εσ' αύριον.
1: Θα τα πούμε, παιδιά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Γεια. Yeah.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα, με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού και με την αυξημένη επιφυλακή των υγειονομικών λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
0: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τρέιλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία?
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Σε ΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
1: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
0: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
1: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $104 το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
0: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά

0: Ρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
1: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
0: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
1: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως έξυπνο φόρο. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνύνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η χνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, στο οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημένοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία, Εμιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκε τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθυστερητικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικών. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχία.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
5: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανή συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει. Μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μία σπάνια περίπτωση. Του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
0: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται

0: ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατά τόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με στρατιωτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία γαλλίδα που επέβαινε στο πλοίο Χόντιους βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η γαλλίδα υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ρίστ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι 4 Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, την ώρα που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία. Και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
0: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
3: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
4: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της τις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαλγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
3: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
4: Όχι, έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
3: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα 3 μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαενή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το Λευκό Βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
0: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας εκ των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. Άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τύλιξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβώς και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείου κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
6: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
2: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
6: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
0: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
7: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές.
0: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
7: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. πίσω τώρα. Επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποπολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην Θωρέα.
0: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Βέβαια. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
7: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού άνοιξε το κατάστημα και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
0: λειτουργούσε.
7: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και λόγω αυτής της πρακτικής για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
0: Τώρα να κλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλλιθέας. 58χρονος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
7: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλλιθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκεδάζει και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ γνωστός στην περιοχή αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα bar woman του καταστήματος.
0: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
7: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».
0: Αυτό.
7: Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλλιθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι, διότι όποιος ξέρει από όπλα καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα η οποία, και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα τώρα. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσιο όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς στην ήλθη.
0: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την bar woman. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
2: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν όψη της συνάντησής του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαγαή. Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
0: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του Ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
9: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερε. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάψιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
0: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο, αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
9: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνησης και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι προβλέψεις. 1,86 είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 29 λεπτά από την αρχή του πολέμου αύξηση. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να συνεχίζεται, κανείς δεν γνωρίζει τι δήλωση μπορεί να κάνει σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη φορά, Ελισάβετ, πρέπει να πας μέχρι την Πέρια, στον ομό Ημαθίας, για να την βάλεις στο αυτοκίνητό σου.
0: Συνεχώς με στέλνεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αττική πάντως.
9: Αν έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πας στη Πέρια με 2,07 η μέση τιμή. Αν έχεις πετρελοκίνητο, μπορείς να μείνεις στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σου επιτρέπουμε με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,83 ευρώ. Να σου πω επίσης ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στη βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3% από 2,6. Άρα βλέπουμε εκεί μία μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση που έχει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.
0: Πάντως είναι ασφιχτικός ο κλαιός για τους καταναλωτές. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι ο δεύτερος γύρος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων έχει ήδη αρχίσει.
10: Πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4%, αλλά καύσιμο 42,4%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%, βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%, στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Oh. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
22: Καλημέρα.
23: Καλώς τον.
22: Θα ήθελα ένα...
23: Έφτασε.
22: Α, και...
23: Εννοείται.
22: Με...
23: Ξέρω.
22: Χωρίς...
23: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8. 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
1: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ανέφερετος ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, στο ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
0: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
2: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
3: Η δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχειες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέντζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
3: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
4: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα ποθενέσεις των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχειες των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο ποθενέσχεση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος
3: είναι
4: σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν εσείς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθεν έσχεση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι, όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν έσχεσης. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοπικιλότητας.
5: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιείται η Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές του φυσικού του σπόρου και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο το όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
3: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθάρα?
6: Ο 48χρονος πιλότος David Tegert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τσάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους.
3: Και είναι μια πάλια τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
6: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένος τουρίστας πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να μπαίνουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των εξοικονομικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
3: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά. Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
7: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός στο 62 με τον Ντετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 72. Δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ κοινικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
8: It's not possible to win things if you don't...
9: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση και να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανεβάσματα της, κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποιες. Το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
7: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, που έστειλε την Ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Υπερήφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
10: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
7: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Ο καιρός.
3: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι. Ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
3: Στην Κρήτη.
11: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδάκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας. Εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7, μποφόρη θερμοκρασία. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στις 27 με 28, στα κεντρικά και νότια, τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περίμενη ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα πόθεν έσχες, δείτε αναλυτικά.
3: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε επίρρεξο από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
13: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons, coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
22: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
23: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
22: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
23: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
22: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
23: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
22: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
23: Ναι.
22: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
24: Ένα εισιτήριο.
22: Ναι.
24: Για το Final Four.
22: Ναι, ναι.
24: Στην Αθήνα.
22: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
23: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
22: Κέρδισα.
23: Τι.
22: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
23: Πώς.
25: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
24: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
25: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πώς σου φαίνεται?
1: Τώρα άσε με τώρα.
0: Κούνα το κορμί σου, λέει.
1: Σου την είπα την άποψή μου εκτός αέρα. Ας μην την πω και.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δε.
0: Μα ξεκινάμε και φάτα την εβδομάδα.
1: Και φάτα, μωρέ, την ξεκινάμε, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Λοιπόν, ναι,

0: Λοιπόν, είναι έξυπνο τραγούδι, είναι κεφάτο, είναι ωραία στημένο, έχει χαβαλέ. Και ξαναλέω,
1: αρχίζει τα τσιφτετέλια προφανώς και
0: όποιος θέλει μέγαρο μουσικής δεν πάει.
1: Δεν πάει στην Eurovision, το ξέρω. Δεν είμαστε είναι το πλάκα. Κοινό της Eurovision εμείς οι δύο. Το έχουμε πει αυτό κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ είμαι της πλάκας. Δηλαδή θέλω να πω, μου αρέσει.
1: Ναι, δεν, χαβαλές,
0: δεν μ' αρέσει η σοβαροφάνεια. Δεν
1: μπορώ, τρελαίνω. Eurovision, σοβαροφάνεια, ναι, τώρα τι.
0: Όχι, όχι, τρελαίνω με την Eurovision, το πανηγυράκι είναι αυτό. Είναι ένα, θα το λέω κάθε μέρα, ένα τηλεοπτικό προϊόν που κάνουμε χαβαλέ.
1: Ναι, αυτό ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ή κάθεσαι και το βλέπει ή δεν.
0: Επειδή
1: Μούστα
0: είναι μεσημέρι, είναι επειδή έχει έρθει το καλοκαίρι.
1: Δεν είπα, βεβαίως, καλά
0: και
1: κάναμε.
0: Επειδή
1: και αρχίζαμε τα
0: εγώ
1: τζάλα.
0: Θέλω το χαβαλέ. Μαρία, ξαναβάλε το τζάλα.
1: Τζάλα, τζάλα, παρακαλώ. Για έμαθα και τι σημαίνει.
0: Ξαναβάλε το τζάλα, διότι θέλω να πείσω τη Λουκία ότι είναι ένα πολύ κεφάτο τραγούδι, το οποίο αυτό είναι όλο. Δηλαδή, η Κύπρος διάλεξε ένα κεφάτο τραγούδι.
1: Ωραία, ένα κεφάτο τραγούδι. Τελεία και παύλα.
0: Και κάνουμε χαβαλέ. Πάρα πολύ ωραία. Για άκου, για άκου.

0: Ξέρεις πόσους βαθμούς έχει αυτή την ώρα στην Νεάπολη Λασιθίου?
1: Γελέτε.
0: Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. 34,3.
1: Ναι.
0: Χανιά 33,9. Ηράκλειο 33,8.
1: Λοιπόν.
0: Ρεθιμνό, περίμενε.
1: Ναι.
0: 32,9. Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. Τον Ιούλιο πώς θα φτάσει, 53.
1: Έβλεπα τις κόρες μου όλο το Σαββατοκύριακο να κυκλοφορούν με σορτσάκι και τυραντάκι και τους έλεγα, παιδάκια, είστε καλά. Λέω, είστε με τα καλά σας.
0: Που πάτε
1: και μου λένε, ρε μαμά, έχει και 35 βαθμούς έξω.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι τέτοιες ώρες που θα κάνουμε εκπομπή ως τον Ιούλιο, με 40 βαθμούς που θα έχει τέτοια ώρα ντάλα έξω τον ήλιο, εμείς θα βάζουμε Μπετόβεν εδώ?
1: Όχι, είσαι βέβαια. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα να βάζουμε Μπετόβεν, βρε Νίκο μου.
0: Και νταλάρα. Ε, τι θέλεις.
1: Δεν είπα αυτό, αλλά άλλο τζάλα και άλλο.
0: Και άλλο τι.
1: Μην πω ότι. Άσε με τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Κοίταξε. Η Κύπρος είναι στο δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Καλή επιτυχία. Αύριο είναι ο Ακύλας, που είναι δεύτερο στα προγνωστικά.
1: Ωραία.
0: Παραμένει δεύτερο στα προγνωστικά πίσω από τη Φιλανδία.
1: By the way, όπως λέμε και στο χωριό μου, είδα το βίντεο κλιπ, έτσι αυτό την παρουσίαση λίγο που είναι σαν τηλεπαιχνίδι, σαν βίντεο game και αυτά, και μου φάνηκε πολύ έτσι.
0: Ποιος,
1: ο Ακύλας?
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Είναι έξυπνο.
0: Έξυπνο, ωραίο. Είναι, μπορεί να πάει καλά.
1: Μπορεί να πάει καλά. Αυτό θέλω να πω.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο ήμουνα σε απόσταση βολής από το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι,
0: επειδή κατεγράφησαν πραγματικοί σεισμοί,
1: ναι,
0: το ένιωθα.
1: Το ένιωθα. Oh,
0: δηλαδή, δίπλα στο εμπορικό κέντρο,
1: ναι,
0: έφτανε ο κραδασμός, ναι, το ντούπου ντούπου.
1: Ναι, ναι, το ντούπου ντούπου.
0: Αν έβγαινες έξω,
1: ο χαμός. Ναι, ναι. Εγώ το είχα πάθει αυτό, λοιπόν, ακούω τώρα ιστορία. Το 2008 γεννούσα την πρώτη μου την κόρη. Και είχε η Μαντόνα συναυλία και εγώ τη λατρεύω τη Μαντόνα και ήθελα να πάω στο ΆΚΑ και ήμουν στο μευτήριο.
0: Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Πρέπει να πω, επειδή ήμουν εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, γύρω-γύρω δεν πήγα μέσα, ότι είχε από όλο τον κόσμο θεατές, δηλαδή ήρθαν από την Ευρώπη να δουν τους Μετάλλικα. Mm. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα, θρυλικό συγκρότημα, με καταπληκτικό τρόπο το Ζορμπά, τρύπες.
1: Ναι, το είδα, τρύπες. Είπαν τρύπες.
0: Βεβαίως.
1: Το είδα στα, ξέρεις, σε βιντεοκλιπάκια.
0: Μίλησαν εγκομιαστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μία ιστορική συναυλία που έγραψε ιστορία.
1: Εγώ τρελάθηκα, δεν ξέρω αν είδες γενικά στα social, και με πολιτικούς που πήγανε με μπλούζα τα Μετάλλικα.
0: Ήμουν με το Στέλιο Πέτσα το πρωί στο Open.
1: Δεν ήταν.
0: Και μου λέει, δεν φαντάζομαι να πίστεψε ότι ήμουν εκεί.
1: Δεν ήταν με τη Σοφία τη βούλτεψη μαζί. Έλα, μωρέ, έλα. Και το λέω και εντάξει. Και χάρηκα και γέλαγα μόνη μου. Δηλαδή, λέω κι όμως, αυτό θα ήταν ωραίο να το κάνω, ένα αυθεντικό.
0: Ήταν το πρωί στο Open, πριν από μένα ο Στέλιο Πέτσα, και το βλέπω στο μακιάζ και μου λέει, δεν φαντάζομαι να πίστεψε ότι ήμουν εκεί.
1: Εγώ το πίστεψα.
0: Όλο και η Σοφία βούλτεψη.
1: Τη Σοφία και λέω, παιδιά, εντάξει.
0: Λέω, αν ήταν αυτό.
1: Δεν θα είχε πλάκα όμως.
0: Ήταν πολύ
1: πλάκα. Δεν θα είχε πλάκα να το κάνουν.
0: Του έχει ικανού τη βούλτεψη να πάει στο Μετάλλικα.
1: Τη βούλτεψη έχω κάνει για όλα. Η Σοφία έχει και χιούμορ, γι' αυτό τα λέω. Το ξέρει. Αν μας ακούει, ξέρει ότι έχει, ξέρω ότι έχει χιούμορ, γι' αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, κυρία Μαρία Ψάλτη. Διότι χθες δίκαια η ΑΕΚ πήρε

0: το πρωτάθλημα, το 14ο, ΚΑΙΚ Νέα Φιλαδέλφια. Και νομίζω, επειδή είναι πολύ ωραίος ύμνος της ΑΕΚ, για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Ωπα, να τα, οι πρωταθλητές, το έμαθα κι αυτό.
0: Σουτάρετε και σπάσετε στα δοκάρια.
1: Βέβαια,
0: σουτάρετε
1: ναι,
0: και σπάσετε στα δοκάρια.
1: Χαμός.
0: Για να ακούσουμε λίγο.

0: Νικήστε. Πες το τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή σε αυτό το θέμα όσον αφορά σε μένα, είσαι εκπαιδεύοντας λίγο τη Ρίτα στα,
0: τη
1: Λουκία, στα αθλητικά. Αυτός είναι ο ύμνος ΑΕΚ.
0: Αυτός είναι ο ύμνος ΑΕΚ.
1: Έτσι, μπράβο, είδες τη μαθαίνω.
0: 39 χρόνια από το 87.
1: Τώρα το ακούω πρώτη φορά. Τέλεια.
0: Ωραίος, δεν είναι.
1: Τέλειος.
0: Δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ. Ήταν η καλύτερη ομάδα, έχει το πιο δυνατό γήπεδο επίσης. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή και νομίζω ότι το πήρε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.
0: Ναι, και μακάρι να έχουμε πολλές ελληνικές δυνατές ομάδες στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και να φτάσουν ψηλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Λοιπόν, πριν πούμε στα ελαφρά θέματα, να σου πω πολιτικά εννοώ, Ιράν και τα λοιπά. Αυτά τα ελαφρά, ναι. Θέλω να σου πω δύο χρηστικά λόγια, επειδή μας ακούνε και συνταξιούχοι.
1: Μετά να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί ήταν και η μέρα της μητέρας θες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλες τις
1: Μανούλες. Χρόνια πολλά στις Μανούλες. Χρόνια μας πολλά.
0: Αύριο, 13, αύριο είναι, όχι, μεθαύριο, Τετάρτη, είναι η τελευταία προθεσμία που μπορούν συνταξιούχοι να κάνουν αίτηση για να πάνε δωρεάν διακοπές. Το θυμάσαι που έχουν βγάλει την δική τη
1: διαδίκτυα,
0: κυρία Χορμόβα. Μέχρι 12 μέρες.
1: Ακριβώς.
0: 25.000 είναι οι θέσεις. Και έχουν κάνει αίτηση για το άλλο, το μεγάλο πρόγραμμα όλων των δικαιούχων, 800.000 για 300.000 θέσεις δωρεάν διακοπών. Το πιο μεγάλο πρόγραμμα.
1: 800.000.
0: Ναι, μέχρι μεθαύριο συνταξιούχοι. Και επειδή λέμε για τουρισμό. Θέλω να σου πω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Θυμάσαι που σου την περασμένη εβδομάδα για εκείνο το ζευγάρι Γερμανών τουριστών που κέρδισαν δίκη γιατί είχαν πιασμένες.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Είχαν δώσει σε ξενοδοχείο, λέει, 7.000 ευρώ.
1: Φαντάσου έτσι. Όλη και οικογένεια. Δεν βρίσκανε ξαπλώστρα να κάτσουν.
0: Και πήγαινε από τις 6 το πρωί και ήταν όλες πιασμένες.
1: Το ξέρεις ότι μου έχει τύχει αυτό. Παλιά όταν έκανα διακοπές με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξυπνήσεις. Γιατί τι κάνουν όλοι οι έξυπνοι Ελληνάρες. Συγγνώμη για την,
0: αφήνουν,
1: την έκφραση, αλλά δεν αντέχω.
0: Αφήνω τις
1: πετσέτες από βραδείς.
0: Αυτό
1: δεν πρέπει να το κάνει. Πρέπει το ξενοδοχείο να τις μαζεύει, αν θέλει ένα σωστό ξενοδοχείο. Συγγνώμη τώρα. Πας 10 η ώρα μετά το πρωινό και δεν βρίσκεις τίποτα. Ούτε τετραγωνικό μέτρο.
0: Αυτό κέρδισε. Φαίνεται ότι οι ξενοδόχοι την.
1: Για να τα δουν λίγο οι ξενοδόχοι αυτά.
0: Οι ξενοδόχοι παίρνουν τα μέτρα που λες, δηλαδή θα μαζεύουν όλες τις πετσέτες από τις ξαπλώστρες, μάσκες, περιοδικά, αντιλιακά. Ό,τι αφήνουν, κουβαδάκια.
1: Τσουγκράνες, φωταγωγέντυλα. Φαντάζεσαι και να τα έχουν σε ένα μέρος και να λένε. Ελάτε να τα βρείτε αυτά που αφήσατε από το βράδυ.
0: Πιο πολύ ως πλάκα το λέω, γιατί πραγματικά δεν είναι δίκαιο ο καθένας να κάνει
1: έτσι απέτσι.
0: Απ' την άλλη. Πέραν της πλάκας, ότι αφήνουν ό,τι να είναι ένα μπουκάλι αντιλιακό. Δείτε τη βρεγμένη πετσέτα ότι είχαν πετύξει με ρώματα να κάνουν μια φωτιά.
1: Μια σαγιονάρα.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Απ' την άλλη, σκέψου και αυτόν που μας ακούει, ο οποίος όχι πετσέτα, όχι ξαπλώστρα, δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει μια βόλτα για μπάνιο εδώ στο παρέλαιο της Αττικής. Και λέει, με συγχωρείτε, μιλάτε για κάποιον πλοίο σε 7 χιλιάρικα να πάει διακοπές και τον νοιάζουν οι ξαπλώστρες, δεν μας.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ούτε να πάω να πιω καφέ στη θάλασσα. Και μου λέτε, είναι και αυτή η σκοπιά. Δηλαδή, οκ, είμαι ξαπλώστρες, αλλά το βασικό είναι. Επειδή όλοι οι Έλληνες θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα, έστω μια εβδομάδα, όπου μπορούν, μα σε φιλικό σπίτι.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Ναι. Άλλο λεφτό.
1: Γίνεται και πες να πας ελεύθερα
0: ήθελα.
1: Για μπάνιο.
0: Επειδή
1: έξω κάπου.
0: Διανύουμε δύσκολη περίοδο, θα ήθελα όλοι οι Έλληνες να μπορούν να πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι και να είσαι. Εργαζόμενος συνταξιούχος, δεν μπορείς να ζεις όλο το μήνα για να περιμένεις να πάει 20, να τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη να ξαναπληρωθείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μας. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουν όλη τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει συνταξιούχος με τόσο χαμηλή σύνταξη που να μην μπορεί να πάει το καλοκαίρι μια εβδομάδα κάπου να ξεσκάσει. Λοιπόν, δεν μπορεί. Αν δεν έχει σπίτι στο χωριό, αν δεν έχει ένα φίλο, δεν μπορεί. Πού να πάει. Πού να πάει. Θέλει μια σύνταξη για 3 μέρες στο νησί.
1: Δεν
0: γίνεται. Λοιπόν, το λέω και αυτό μας παρεξηγήσουν και τα ακούσουμε, γιατί θα έχουν και δίκιο αν μας πούνε τις ξαπλώστρες. Λοιπόν, θέλει να πάμε τώρα στα ελαφρά θέματα.
1: Πριν πάμε στα ελαφρά θέματα, θέλω πραγματικά να αναδείξω ένα θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ήταν και η μέρα της μητέρας χθες, πραγματικά. Και με θλίβει και ξέρω, γενικά δεν ασχολούμαστε το μεσημέρι με αστυνομικά θέματα και με τέτοια θέματα. Αλλά πραγματικά με θλίβει και με εξοργίζει το γεγονός ότι ένας ας μην τον χαρακτηρίσω, από την Κρήτη με τα τρία του παιδιά, δύο μηνών το ένα, τα άλλα τρία, πέντε και εφτά αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πετάει έξω με τις κλωτσιές τη γυναίκα του, την πατάει κιόλας με το αυτοκίνητο και μετά είπε ότι έφυγε μόνη της από το αυτοκίνητο και δεν της έκανα εγώ τίποτα και το παιδί του το ένα λέει στους αστυνομικούς ότι είδα τον μπαμπά να κλωτσάει τη μαμά. Είναι... Και του έχει ασκηθεί, αν δεν κάνω λάθος, δίωξη για ανθρωποκτονία. Είναι... Είμαστε στο 2026 και ακόμα εκεί έξω υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κτήμα τους, που θεωρούν ότι μπορούν να τους φέρονται λες και να τσουβάλει, που δεν σέβονται τα ίδια τους τα παιδιά. Πραγματικά αυτό με έχει εξοργήσει.
0: Και μπράβο Λουκία που το συνδύασε και με την ημέρα της μητέρας, γιατί μέσα από τέτοια ιστορία αναδεικνύεται και ο πραγματικός ρόλος της μητέρας και ο ηρωισμός της πολλές φορές να μεγαλώσει με δύσκολες
1: συνθήκες. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει και... με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Έχουν γίνει πολλά από το κράτος, δεν λέω. Τα panic button, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει τα στοιχεία, έχουν εκπαιδευτεί αστυνομικοί, αλλά φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά. Είμαστε πολύ μακριά. Δεν γίνεται το 2026 να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα.
0: Και αναδεικνύονται και τα φαινόμενα κακοποίησης, γιατί κακοποίηση δεν είναι μόνο.
1: Ναι, και στο περιβάλλον της είχαν μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία και κατέθεσαν.
0: Και τις περισσότερες φορές μένει στην αφάνεια αυτό. Ακριβώς. Γιατί ακόμα οι γυναίκες δυστυχώς, ενέτη 2026, όχι όλες ευτυχώς, πολλές φοβούνται να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Και το μήνυμα είναι μιλήστε.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήστε.
1: Και μιλήστε γιατί μόνο έτσι θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και σοβαρά τώρα δηλαδή. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να λέγεται σύζυγος, σύντροφος, πατέρας. Τι θέλει να λέγεται ακριβώς, για να μας πει.
0: Να γκρινιάξω κι εγώ λίγο.
1: Ναι.
0: Πατίνια. Λοιπόν, δεν έχει γιατριά. Στη Σκιάθο. Ανήλικος παρέσυρε τουρίστα σε κεντρικό πεζόδρομο στο Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο. Συνελήφθη και ο πανήλικος και οι γονείς του. Βλέπω στην Κρήτη, στο νοσοκομείο, δύο 15χρονοι στα Χανιά, μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Δύο. Ήταν πάνω δύο στο πατίνι. Μα είναι δυνατόν να είναι δύο. Χωράνε είναι Λουκιά δύο
1: χθες
0: πάνω στο πατίνι.
1: Εγώ είδα δύο στο πατίνι. Δικάβαλο που
0: βλέπω,
1: λέγαμε. Χθες είδα και λέω να μου αρέσει που το λέμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Τίποτα δεν αλλάζει.
0: Και τροχέα Αττικής. Έκανε 340 ελέγχους, 214 παραβάσεις. Δηλαδή, οι δύο στους τρεις, πρόσεξε το αυτό, ήταν παραβάτες. Δεν φορούσαν κράνος και βρέθηκαν και 8, είναι από 7 Μαΐου μέχρι 11, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα, Κυριακή προς Δευτέρα. Και βρέθηκαν και 8 μεθυσμένοι. Δηλαδή, παιδιά που πάνε και πίνουν και μετά οδηγούν πατίνι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι πρέπει οι Κυριανάκης και οι Χρυσοχοίδης να φέρουν άμεσα τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση πατινιών από ανήλικους, όλους ανήλικους. Άμεσα, άμεσα, άμεσα, άμεσα είναι αδύνατον κάθε μέρα να έχουμε περιστατικά με τραυματισμένα παιδιά, στην καλύτερη περίπτωση τραυματισμένα και χαμένες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, ναι. Έτσι, έτσι. Θα λέγαμε και το 13χρονο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μας λέει η Ειρήνη, οι συνταξιούχοι λένε να διευκρινίσουμε για ποιους αρχίζουν, δεν αρχίζουν, τελειώνουν. Είχαμε βγάλει την κυρία Χορμόβα. Είναι μέχρι και την Τετάρτη μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ, Λουκία. Είναι συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι
1: του πρώην ΟΑΕ.
0: Των επαγγελματίες, δηλαδή. Οι επαγγελματίες συνταξιούχοι.
1: Άρα δεν αφορά συγκεκριμένους.
0: Συγκεκριμένους, 25.000 θέσεις. Μας είχε πει η κυρία Χορμόβα ότι συνήθως είναι τόσοι. Δηλαδή, όσοι συνταξιούχοι από αυτή την κατηγορία κάνουν αίτηση, πάνε ως 12. Νύχτες διακοπές.
1: Άρα 12... από τις 25.000 θέσεις δεν πληρούνται όλες, από
0: είναι
1: ό,τι καταλαβαίνω.
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως πρέπει να πω ότι είναι λιγότεροι όσοι κάνουν αίτηση από τις διαθέσιμες. Να το ξαναδώ. Λοιπόν, είναι αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ. Αυτή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ, έτσι. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Όποιος άλλος θέλει να του δώσουμε τα στοιχεία για να πάει δωρεάν διακοπές. Λοιπόν, είναι αναμφισβήτητο ότι η Real News και την πολιτική επιτυχία του Σαββατοκύριακου. Με τον Πανίγη Γαλιατσάτο να παίρνει συνέντευξη για πρώτη φορά μίλησε ο κύριος Δημητριάδης μετά από 5 χρόνια, όταν παραιτήθηκε το 22, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έλυσε την πολύχρονη σιωπή του, μίλησε πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, είχε παραιτηθεί μετά την υπόθεση των υποκλοπών και έχει κάνει μια δήλωση που έχει προκαλέσει σφοδρές αναταράξεις. Έχει πει λοιπόν στη Real News: τα πήρα όλα πάνω μου, για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα.
1: Και όλο αυτό φυσικά ακριβώς θυσία για την πατρίδα και μια συνέντευξη που πραγματικά έχει ξεσηκώσει η αντιπολιτευτική θύελλα. Αυτό βλέπουμε.
0: Έτσι. Γιατί το ερώτημα είναι ποια ακριβώς πήρε πάνω του ο κύριος
1: Δημητριάδης.
0: Επειδή στην αρχή το λέει λίγο διαφορετικά, έχει σε δύο σημεία αυτή την αναφορά. Mm-hmm. Στην αρχή λέει στον Παναγή Γαλιατσάτο, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Μετά παρακάτω λέει, από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Πιο πριν λέει πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, μυστικές υπηρεσίες, παράταξη και πάνω απ' όλα την πατρίδα.
1: Και το θέμα είναι αυτό. Η ερώτηση είναι ποια ακριβώς πήρε πάνω του.
0: Πήρε πάνω την υπόθεση των υποκλοπών. Πήρε και για κάποιον άλλον ο οποίος δεν του αντιστοιχούσε η ευθύνη.
1: Και είναι... γι' αυτό το λόγο τον βλέπουμε αυτό τον καιρό να μην είναι ενεργός, να μην είναι μπροστά.
0: Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και εθνικός ουτακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη για τις πράξεις. Πρέπει να πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια τους δύο εκπροσώπους, ναι, και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά.
1: Για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, γιατί και η αντιπολίτευση θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι για ακόμη μια φορά. Πρέπει να απαντήσει, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, και πριν από το συνέδριο, ξέρεις, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή μιλούσαμε πριν, επίσης να σου πω για την πολιτική επικαιρότητα, απόψε ο κ. Τσίπρας μιλάει στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά.
1: Ναι, στη Ρεματιά.
0: Έχει ανάψει φωτιές η δήλωσή του, η πρότασή του, κάτι μας έφερε πάλι η κυρία Ειρήνη. Ωραία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Ότι ζητάει να επιβληθεί πατριωτική εισφορά.
1: Αυτό που το είχε πει από ένα συνέδριο, νομίζω.
0: Σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Λέει ο κ. Μαρινάκης, ίδιος είστε να αλλάξει ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σου πω ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι
1: μπορεί
0: πολύ...
1: να βγαίνει και δεύτερος.
0: Βέβαια, μπορεί να λέω ότι είναι να βγαίνει δεύτερος.
1: Μπορεί να βγαίνει δεύτερος.
0: Με τρίτη την κυρία Καριστιανού.
1: Με τρίτη την κυρία Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Η οποία κυρία Καριστιανού είπε ότι ανταποκρίνομαι στην ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, θα ηγηθώ.
1: Καλά, δεν περιμέναμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε τώρα.
0: Άρα, θα ηγηθώ μετά την έκκληση της κίνησης ανεξάρτητων πολιτών. Άρα 21 Μαΐου θα έχουμε ακόμα Καριστιανού.
1: Θα έχουμε ακόμα Καριστιανού και θα ανακοινώσει η Θεσσαλονίκη από τη
0: λένε. Ναι. Μην έχουμε και ακόμα Τσίπρα στο τέλος Μαΐου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μην έχουμε και καμιά δημοσκόπηση εκεί τέλος Μαΐου με Τσίπρα Καριστιανού.
1: Που τους μετράει ως κόμματα πλέον.
0: Και είναι κανείς λίγο παρακάτω ή πολύ παρακάτω, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, και εγώ λέω τώρα.
0: Ακούω διάφορα, διαβάζω τον κυριακάτοικο τύπο, διάφορα σενάρια, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Και είναι αντιδοντολογικό.
1: Θα δούμε. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νοείς κλίμα.
0: Ναι. Κάποιοι λένε το Πασόκ θα είναι και τέταρτο. Δεν το ξέρω. Και επίσης δεν κάνω και σπέκουλα. Πάρα πολύ σοβαρό επίσης, βλέπω ότι ο Μητσοτάκης άνοιξε μέτωπο και με το Πασόκ λέγοντας ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ο Τσίπρας θα κληθούν να διαλέξουν οι πολίτες. Θα πάνε στο 15 πίσω ή μπροστά στο 30. Βλέπω τα διλήμματα των εκλογών. Και επειδή διάβασα την Κυριακή το 27 Σεπτεμβρίου ξανά. Πότε σου κοπεί 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές?
1: Ναι, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την περασμένη Τρίτη, 27
1: Νίκο,
0: Σεπτεμβρίου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις εσύ.
0: Ναι, σου κοπεί ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες. Απερίφθη η μία, 4 Οκτωβρίου, γρουσούζικη, επειδή είναι επέτειος ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι στο τραπέζι 27 Σεπτεμβρίου.
1: Είναι και τέτοιο προληπτική.
0: Πάρα πολύ. 27 Σεπτεμβρίου. Το κατάλαβες. 27 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου. Αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν. Ο Γεωργιάδης, ως λαγός πάντα, λέει: δεν κατάλαβα. Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες εκλογές. Και επίσης είπε κάτι πολύ σωστό. Έχουμε προεδρία.
1: Είναι προώρες, γιατί μας διαβεβαιώνουν για το 27. Κάτσε.
0: Δηλαδή, μετά
1: τώρα.
0: Τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
1: Ναι, αφού μας διαβεβαιώνουν για το 27, γιατί είναι θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός.
0: Άμα λέει ο Άδωνης δεν είναι προώρες. Τώρα τι θες και εσύ. Θα ρωτήσουμε την κυρία Στούκ. Η οποία θα πει θα γίνουν το 27.
1: Το 27. Θα σας απαντήσω εγώ από τώρα.
0: Ναι, κάνω εγώ τον 20 τη Δούκου. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι το άλλο θέμα είναι ότι θα έχει τελειώσει τέλος Σεπτεμβρίου η άντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην το υποτιμάς αυτό. Γιατί αν πάμε νωρίτερα θα χάσουμε τα λεφτά. Είναι
1: βέβαια.
0: Πολλά, δισεκατομμύρια.
1: Πρέπει πρώτα τα λεφτά να δοθούν. Ναι. Πρέπει πρώτα να αντλήσουμε τα λεφτά και μετά κάνουμε ό,τι
0: μετά
1: κάνουμε.
0: Μετά τη ΔΕΘ θα,
1: καλά,
0: τα, έχουμε
1: παιδιά,
0: θα τα έχουμε αντλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε όλο το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται και είμαστε κομπλέ και περιμένουμε να πάμε σε εκλογές.
1: Άρα 27 να μην κλείσω τίποτα. Να...
0: Ή 11.
1: Να ξέρω δηλαδή.
0: Εγώ θα πόνταρα 11.
1: 11 Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Α, οκ.
0: Στο έχω πει να το
1: πει. Α, βάλουμε και το 27. Κάτσε να σημειώσω εγώ και τα δύο τα σημειώνω.
0: άφησε το, το είπα την περασμένη Τρίτη. Κράτα το.
1: Ωραία, λοιπόν. 27-9 ή 11-10. Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κλείσετε τίποτα.
0: Λοιπόν, Δημοσθένης, η κυρία Ρήνη μας έφερε. Δημοσθένης, ο οδηγός ταξί στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη, πέρασε μπροστά από περιπολικό ηλεκτρικό πατίνι με δύο αλλοδαπούς πάνω και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα, λέει ο φίλος, ο οδηγός ταξί Δημοσθένης.
1: Μα και μπροστά μου χθες.
0: Αυτή είναι η έλεγχη που κάνουν.
1: Μπροστά μου χθες στην Κυφσίας. Είχα
0: βρεθεί πέρσι το καλοκαίρι στην Τίνο. Στην Τίνο, ήμουνα στο λιμάνι. Αν δεν έψαχνα θέση για να παρκάρω, να πηγαίνω με 5 χιλιόμετρα, θα είχα σκοτώσει δύο παιδιά. Εκεί που πηγαίνω στο λιμάνι, πετάγονται, δεν είχα δει ποτέ. Εγώ πήγαινα πάρα πολύ αργά, λιγότερο από 10 χιλιόμετρα, σχεδόν ακίνητος. Και βγαίνουν από το πάρκινγκ δύο παιδιά πάνω σε πατίνι, δύο στο ίδιο πατίνι, περνάνε μπροστά από το αυτοκίνητο. Εγώ αμέσως το κοκάλωσα. Εάν δεν πήγαιναμε 5 χιλιόμετρα, θα τους είχα παρασύρει. Θα φταίγα εγώ. Πού να ξέρω ότι θα βγουν από το πάρκινγκ και δεν θα βλέπουν ότι βγαίνουν σε κεντρικό δρόμο, Λουκία.
1: Να ήταν χωρίς κράνος, να υποθέσω τίποτα.
0: Να ήταν το πολύ 15 χρονών.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Ζήτημα.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο
1: τι
0: ζήτημα.
1: Τι λέμε τώρα. Εδώ μας κάνει νοήματα η Μαρία μας. Μαρία μας,
0: να πω δύο λόγια ακόμα. Μεγάλο θέμα. Μαρία, δώσε μου ένα τέταρτο.
1: Την καρδιακιά θα την κάνουμε. Τη
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Καταρχήν, ποιοι είμαστε. Είμαστε
1: λοιπόν, εδώ.
0: Εδώ. Πες.
1: Δήμητρα Βανανού, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ μας βοηθάει στα πάντα. Ρύθμιση ήχου, η Μαρία μας η ψάλτη.
0: Πάνω
1: τηλεφωνικό.
0: Η Μαρία,
1: βέβαια, πάνω από όλα. Το καλό μας το παιδί, το χαμογελαστό. Τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
0: 211-200. Δήμητρα Βανανού, Ειρήνη Κούρτη. Είναι κορυφαία.
1: Είσαι τυχερό εσύ.
0: Και τηλεόραση όλο γυναίκα. Μόνο γυναίκα.
1: Κάτι πρέπει να σου λέει αυτό. Ότι έχουμε μια ικανότητα,
0: ναι,
1: ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Έτσι,
1: και τα email στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δύο λέξεις. Λευκάδα. Drone ναυτικό. Ουκρανικό. Τεράστιο θέμα. Ήταν μαζί με ουκρανικό πλοίο. Το πυροδοτούν να φύγει να χτυπήσει προφανώς ή τους φεύγει κατά λάθος ή πήγε να χτυπήσει ρωσικό πλοίο. Έχουν χτυπήσει το παρελθόν και στη Μάλτα και στην Κρήτη. Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο ρωσικό εμπορικό. Φεύγει το ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά και το βρίσκουν ψαράδες στην Λευκάδα κυβέρνητο να κόβει βόλτες. Με ανοιχτή μηχανή, με 100 κιλά εκρηκτικά. Τεράστιο θέμα. Ο κύριος Γεωργιοπετρίτης είπε σήμερα ότι μόλις τελειώσει η έρευνα, μέχρι και διάβημα μπορούμε να κάνουμε. Είναι τεράστιο θέμα. Και το άλλο. Επειδή σήμερα, επίτηδες θα πω αυτό που θα πω, ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των αρχηγών και των βουλευτών. Δεν θα πω τίποτα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: κοροϊδευόμαστε. Διότι εγώ δεν θέλω να μάθω. Το έσχες.
1: Θέλω να μάθεις το πόθεν.
0: Θέλω να μάθω πώς
1: ένας... μετράει.
0: Δεν μ' αρέσει να αρχίζω την ιστορία ότι ο ΤΑΔΕ έχει τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις, τόσα αυτά.
1: Το θέμα είναι από πού τα έβγαλε.
0: Καταρχήν, μας ακούνε άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα κινητό,
1: ακριβώς.
0: Ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Το έσχες καλύπτει μια περιέργεια.
0: Ναι.
1: Το πόθεν δεν το μαθαίνουμε αυτό που μετράει.
0: Έως ότου μας δικαιολογήσουν πού τα βρήκαν, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης θέλω πάντα μια απάντηση. Πώς γίνεται ένας πολιτικός να μπαίνει στην πολιτική με τρία σπίτια και να βγαίνει
1: 23.
0: Θες να μου πει και εμένα, δεν είναι κανένα. Όχι,
1: πώς,
0: πες μου.
1: Πώς γίνεται.
0: Που δουλεύω 40 χρόνια στη τηλεόραση.
1: Γιατί αυτά που λέγαμε. Άσε με τώρα, μην μου ανοίγει το στόμα μεσημεριάτικα.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν τα βλέπω. Κάνω δεν τα βλέπω.
1: Μη μου ανοίγει το στόμα μεσημεριάτικα.
0: Άντε, Μαρία, δηλαδή... πάμε. Και μετά η κυρία Σδούκου.
1: Και να χρωστάνε και να διπλασιάζονται τα εισοδήματά του.
0: Λοιπόν,
1: αυτό πώς διπλασιάζονται.
0: Αμέσως μετά. Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπο Πασόκ. Και οικονομία. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρέπει να πω. Ότι με το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων Ιράν-Τραμπ υπάρχουν σενάρια Morgan Stanley για πετρέλαιο στα $150 Λουκία το βαρέλι. Βοήθειά μας.
1: Τόσο φτηνά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που προβλέπει μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες επιχειρήσεις στις χωρεσμένες περιοχές. Περισσότερα στο real.gr. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής επιχείρηση ιχνηλάτησης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Σε καραντίνα στο Αττικόν νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 6 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε σε μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, μόλις μου έστειλαν ιατρική ανακοίνωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Για πες.
0: Έχω καλά νέα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Ευαγγελισμός. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθεί, βγήκε από τη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Έτσι δηλαδή, άρα ένα
1: πολύ
0: καλό
1: σημαντικό
0: νέο βγήκε από την εντατική. Δύο, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Τρία, θα πάει σε κέντρο αποκατάσταση που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κέρδισε τη μάχη.
1: Ναι, ναι. Μπράβο,
0: μπράβο, ένα πολύ καλό νέο. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα. Νομίζω ότι σας υποδεχόμαστε
2: ναι,
0: με ένα εξαιρετικό νέο για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Και εγώ το ακούω τώρα και έχω ανατριχιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν από τώρα μου το έστειλε, πριν από ένα λεπτό εξεδόθη.
2: Γιατί ό,τι και να λέμε, κύριε Σαφελάκη,
0: αφήστε.
2: Δεν υπάρχει σαν την υγεία. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Μακάρι ο άνθρωπος να γυρίσει δυνατός και γερός, 52 χρονών. Ρίξε νευρίσματος.
2: Είμαι πολύ καλή.
0: Πάλεψε πολύ γενναία. Είναι καλό νέο.
1: Είναι πολύ καλή είδηση.
0: Είναι πολύ καλό νέο. Τώρα το εξέδωσε ο Ευαγγελισμός. Και πάντα ξέρετε, θέλουμε επίσημες ανακοινώσεις για τέτοια πράγματα. Όχι. Και εδώ έχουμε ανακοίνωση από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε. Άρα είναι ένα νέο που και η οικογένειά του θέλησε να μοιραστεί με τους Έλληνες. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα ξεκινήσουμε από το δύσκολο θέμα. Συνέντευξη Δημητριάδη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου, στη Real News. Μιλάει μετά από 4 χρόνια, παραιτήθηκε το 22. Δεν είχε μιλήσει ποτέ. Γενικώς δεν είναι. Ο κ. Δημητριάδης δεν είναι άνθρωπος που έδινε ποτέ συνέντευξη. Αποφάσισε λοιπόν να μιλήσει. Και λέει: τα πήρα όλα πάνω μου, εννοεί για τις υποκλοπές, για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, την πατρίδα και τις μυστικές υπηρεσίες. Εσείς τι καταλαβαίνετε, τι ακριβώς πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης?
2: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, έδωσε μία συνέντευξη, έκρινε σκόπιμο να πει.
0: Φυσικά και είναι πολύ θετικό και επιτυχία
2: γιατί,
0: του Παναγία Γαλιατσάδου και
2: τη Ιωνίου. Βλέπω ότι είναι κακομοίρασε από χθες που έδωσε τη συνέντευξη. Ό,τι μπορώ να καταλάβω λοιπόν από αυτά που έχει πει, και το λέει ξεκάθαρα νομίζω, πήρε την πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Σε ένα σημείο λέει, εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, παρακάτω όμως, στη δεξιά σελίδα, λέει από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω παράταξη και κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Κύριε Σαβελάκη, επειδή τώρα είμαστε Μάιο του 26 και γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο πότε, Ιούλιο του 22.
0: Όχι, εγώ, ο κύριος Δημητριάδης. Και επιτυχία της Real που τον έπεισε να μιλήσει.
2: Τα πραγματικά περιστατικά. Και μας ακούει τώρα και κόσμος και δεν ξέρω τι αντιλαμβάνει. Να εξηγήσουμε το βασικό. Ένα βασικό ότι είναι άλλο οι νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, στις οποίες αναφέρεται και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξή του, και είναι κάτι άλλο το παράνομο λογισμικό, και αυτά τα δύο δεν συνδέονται μεταξύ
0: του. Στα νόμιμα δεν έχει τίποτα κανένας να πάρει πάνω του, κυρία Σδούκου. Αν είναι νόμιμα, τα δεν χρειάζεται να τα πάρει πάνω του, είναι νόμιμα. Πάνω μου παίρνω κάτι, αν είμαι εγώ σε μια εκπομπή και κάνει κάτι στραβό η Μαρία, ο Γιώργος, η Λουκία, η Μαριάννα, λέω το πήρα εγώ πάνω μου. Πάνω μου σημαίνει ότι πήρα το στραβό που γίνεται, όχι το καλό. Το καλό το παίρνω πάνω μου.
2: Μπορεί μια διαδικασία να είναι απολύτως νόμιμη, κύριε Στραβελάκη, αλλά μπορεί πολιτικά μπορεί να είναι λάθος. Να θυμηθούμε τι είχε πει και ο Πρωθυπουργός
0: τότε
2: το καλοκαίρι του 22.
0: Καθόλου, στη Βουλή.
2: Είχε πει ότι,
0: και πριν και στη Βουλή. Ναι.
2: Μπορεί να είναι σύμφωνο με το γράμμα του νόμου αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι η Εθνική Αρχή Πληροφοριών. Δεν πέφτει η λόγος ούτε σε εσάς, ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε τι θέλει να κάνει η ΕΕΠ της χώρας.
0: Τι είναι κανονικό να παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο,
2: λοιπόν,
0: ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων?
2: Είπε ότι αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο κύριος Δημητριάδης παρετούμενος.
1: Μισό λεπτό, αλλά δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος, κυρία Σδούκου.
2: Και με ετοιμότητα και με γενναιότητα.
1: Κυρία Σδούκου, δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος για τον κύριο Δημητριάδη. Δηλαδή και ο κύριος Μαρινάκη σήμερα είπε, δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης. Τώρα μπορεί να είναι ιδιώτης. Τότε δεν ήταν όμως ιδιώτης ο κύριος Δημητριάδης. Δηλαδή κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα που σας θέτει η αντιπολίτευση. Που λέει ότι ως προϊστάμενος της ΕΕΠ, σύμφωνα με τα καθήκοντά του, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μιλωνάκης και στενοί του συνεργάτες, προστατευόταν η πατρίδα και τότε? Γνωρίζει τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν είπε ότι έδινε το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις.
2: Κύριε Αγκάτσου, επειδή βάζετε πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ανέλαβε την ευθύνη της επισύνδεσης ο τότε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και παραιτήθηκε. Για μένα είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Σε σχέση με το τι.
1: Ναι, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Μπορεί να παραιτήθηκε, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν.
0: Και να απαντήσει, θα συνεχίσουμε. Ελάτε, κύριε Ζωτή.
2: Εγώ, σε αυτό που λέει ότι προστάτευσε την παράταξη, εγώ θα σας έλεγα ότι κάθε τέτοια ανάληψη ευθύνης, αν θέλετε, περιορίζει εκ των πραγμάτων την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα ανάμεσα σε κόμματα. Δηλαδή, να αρχίσουν οι κατηγορίες. Ανυπόστατες ως προς το νομικό περιεχόμενο, οι οποίες και θα εκτοξεύονταν βέβαια, και με αυτή την έννοια εγώ θα έλεγα ότι καθυστέρησε και τη δημιουργία ενός τοξικού κλίματος, όπως θα επιχειρούσε η αντιπολίτευση να κάνει, και το λέω γιατί είναι από το αποτέλεσμα φανερό ότι η αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει αυτό το κλίμα και το συντηρεί με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ξεκάθαρα, είναι ένα το κομμάτι ανάληψης της πολιτικής ευθύνης. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει και ο διοικητής της ΕΕΠ τότε.
0: Σωστά,
2: δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Έφυγε λοιπόν ο διοικητής, αποπέμφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας. Το δεύτερο και σημαντικό είναι τι έκανε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, που προσπάθησε να θωρακίσει θεσμικά την ΕΕΠ. Έκανε πράγματα μετά η κυβέρνηση. Έβαλε επιπλέον δικλείδες για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Να θυμηθούμε ότι το 22 άλλαξε ο νόμος για τις παρακολουθήσεις, όπου είχε περιοριστεί το, θα σας θυμίσω ότι ποιοι μπορούσαν να ζητήσουν παρακολουθήσεις με βάση το τότε θεσμικό πλαίσιο, μπορούσαν να το ζητήσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Μετά αυτό άλλαξε με τις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση και μπορούσε πλέον να το ζητάει μόνο η ΕΕΠ και αν δεν κάνω λάθος η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τι άλλο άλλαξε? Αυξήθηκε ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη, δηλαδή εκεί που υπήρχε ένας εισαγγελέας που έλεγε το OK, χρειαζόντουσαν δύο εισαγγελικές εγκρίσεις. Άρα σας λέω λοιπόν ότι μπήκανε στις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση, μπήκανε επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες, αλλάζοντας
0: θα έχουμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, αλλά επειδή θα έπεται και θα τα πει και δεν θα απαντήσετε, εγώ ξέρω, έχει εκδώσει ανακοίνωση ο κύριος Τσουκαλάς, έτσι ξέρω, και έχει θέσει 5 ερωτήματα στην κυβέρνηση. Θα σας τα μεταφέρω να απαντήσετε. Το πρώτο λέει: συνέντευξη Δημητριάδη, είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κυρίου Ντίλιαν, παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στον Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που λέει ο Δημητριάδης? Γιατί
2: λοιπόν,
0: ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι δεν απαντάω σε ιδιώτες.
2: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Στραβελάκη, να μου πείτε κάποια χώρα που ένας πρωθυπουργός νομιμοποιεί όσα λέει ως υπερασπιστική γραμμή ένας πρωτόδικα καταδικασμένος. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι εγώ μπορώ να σας πω μια
1: δηλαδή
2: χώρα
1: δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, κυρία Σδούκου.
0: Όχι, εδώ δεν είναι Ντίλιαν. Εδώ ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι ο Δημητριάδης λέει ό,τι λέει ο Ντίλιαν. Ναι, ερμηνεία, γι' αυτό σου μεταφέρω.
2: Είναι μια ερμηνεία του κυρίου Τσουκαλά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει και μια χώρα που η αντιπολίτευση, που είναι δική μας, όπου η αντιπολίτευση για μικροκομματικό συμφέρον, το έχουμε καταλάβει ότι έχει μια αιμονή ως προς το συγκεκριμένο θέμα, καλά κάνει, είναι δική της στρατηγική.
0: Παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε.
2: Όχι, σας λέω ότι είναι, έχουμε πει ότι είναι μια πολύ σοβαρή.
0: Και λέει ότι ακόμα δεν έχει απαντήσεις.
2: Και την κρίνει η δικαιοσύνη στο σκέλος του παράνομου λογισμικού, διότι στο σκέλος των νόμιμων επισύνδεσεων έχει αποφανθεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου 1-2 φορές. Αλλά εγώ λέω και πάλι ως προς τον κύριο Τσουκαλά, χρησιμοποιεί τα λόγια καταδικασμένων.
1: Ωραία, ας αφήσουμε τον κύριο Ντίλιαν. Μισό λεπτό.
2: Η πολιτική της αδυναμία, ξέρετε κάτι, έχει γίνει τόσο κοινική.
1: Κυρία Σδούκου.
2: Και δεν με αφήνετε να...
1: Ναι, λέτε τον κύριο Ντίλιαν καταδικασμένο.
2: Λοιπόν, ναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Τσουκαλάς, το Πασόκ, δεν ξέρω, είναι να νομιμοποιεί αφηγήματα πρωτόδικα καταδικασμένων, πάση καταφέρει να πλήξει έτσι μια κυβέρνηση που προηγείται και 15 μονάδες.
1: Ωραία.
2: Και αυτό τους προκαλεί μια απελπισία.
1: Ωραία, ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος. Γιατί λοιπόν δεν μας λέτε, γιατί παρακολουθεί το τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση? Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη, Μιλωνάκη,
0: λέει
1: δημοσιογράφων. Το λέει και ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι το δεύτερο του ερώτημα αυτό. Γιατί δεν μας λέτε?
2: Τι θα κάνουμε, κύριε Αγκάτση,
1: θα μου κάνετε τα λέει, όχι, και η αντιπολίτευση σας θέλει να σας κάνω, θέλει να σας κάνω και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να απαντήσει κάποιος στα θέματα που θέτει η αντιπολίτευση. Έχει ξεκινήσει μια αντιπολιτευτική θύελα από αυτή
0: και
1: την κυβέρνηση.
0: Υπάρχει το επόμενο που σας μεταφέρει η Λουκία, το εύλογο δεύτερο ερώτημα, αλλά εγώ θα επισημάνω το τρίτο.
2: Αυτό είναι ένα θέμα τη ΕΕΠ. Είμαι ξεκάθαρη.
0: Ακούστε,
2: λέει
0: ο κύριος Σουκαλάς. Ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ τη συνέντευξη Δημητριάδη και τη κατάθεσή του στι 25 Ιουνίου του 24 στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, όπου λέει ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και ότι δεν ξέρει τίποτα για την υπόθεση. Ερωτάει του Πασόκ. Πώς τότε δεν ανέλαβε ευθύνη και τώρα τα αναλαμβάνει όλα? Λοιπόν, αυτό είναι εύλογο ερώτημα.
2: Εγώ απαντώ στο ερώτημά σας. Ξέρω εγώ, έχω φακέλους της ΕΕΠ στα χέρια μου και ξέρω για να σας απαντήσω τι κάνει η ΕΕΠ και με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τις νόμιμες επισυνδέσεις επαναλαμβάνω που κάνει.
0: Ωραία, νομίζω ότι όσες φορές να ρωτήσουμε την κυρία Σδούκου, το ίδιο θα απαντήσει. Πάμε στα επόμενα θέματα. Κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ είναι ο νέος Τσίπρας. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή θα είναι η γραμμή προεκλογικά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνουν εκλογές. Σωστά. 11 Οκτωβρίου,
1: 11 Οκτωβρίου.
2: Τώρα θέλω κυρία Γκάτσου να κάνει την Σδούκου. Και να απαντήσει για λογαριασμό.
1: Λοιπόν, θα το κάνω όπως είπα πριν. Λοιπόν,
2: και τη φωνή μου.
1: Ναι, θα προσπαθήσω, κυρία Σδούκου. Ο Πρωθυπουργός κινείται θεσμικά και οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Σημειώστε και οι δύο, οι εκλογές θα γίνουν Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Πάμε παρακάτω. Ελάτε, κυρία Σδούκου.
2: Βαρετά το είπατε. Αλλά...
1: να κάνω τη Σδούκου λοιπόν, πιο έντονα. Έχετε δίκιο, κυρία Σδούκου.
2: Πόσες φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν το 27.
0: 11 Οκτωβρίου, συνεχίστε.
2: Δεν ξέρω τι να πω για να σας πείσω. Λέτε εσείς τον Οκτώβριο.
0: Μου μιλάνε κάτι πουλάκια που είναι στο μαξί μου και ψιθυρίζουν. Τι να σου πω, καλό
2: εγώ τώρα για να το σοβαρέψω. Εντάξει. Έχει ένα σχεδιασμό που εξελίσσεται. Έχει κυβερνητικό έργο να ολοκληρώσει.
0: Εντάξει. Και έχει και προεδρία 1η Ιουλίου. Και αν κάνουμε εκλογές την άνοιξη και δεν υπάρχει κυβέρνηση,
2: απαντώ
0: θα μπούμε
2: άλλο,
0: στην προεδρία χωρίς. Πάμε τώρα.
2: Πιο πολύ ερώτηση.
0: Πάμε. Λοιπόν. Είναι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ο νέος Τσίπρας.
2: Είναι, βεβαίως.
0: Είναι. Γιατί?
2: Γιατί, κύριε Σαβελάκη, βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μια. Όλο ένα και πιο επιθετική ρητορική. Δεν είναι έτσι σκληρή πολιτική κριτική. Αυτό πείτε ότι είναι εντελώς θεμητό. Αλλά βλέπετε, χρησιμοποιώ μια γλώσσα, χαρακτηρισμοί, υπερβολές. Για μένα δεν τιμούν το ΠΑΣΟΚ ούτε την δημόσια συζήτηση. Αλλά εντάξει, δεν θα υποδείξω τώρα στο ΠΑΣΟΚ πώς θα μιλά. Αυτό είναι δική του επιλογή. Το λέω όμως γιατί... Η πολιτική πιστεύω ότι έχει και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι το ύφος, το ήθος, το επίπεδο του λόγου καμιά φορά επηρεάζουν την δημόσια σφαίρα. Γιατί το κάνει όμως είναι το ζητούμενο. Το κάνει γιατί για 1,5 χρόνο μιλούσαν για τα ίδια ζητήματα και ξαφνικά νιώθω ότι έχουν αλλάξει οι λέξεις, οι χαρακτηρισμοί, ανέβηκαν οι τόνοι. Όχι γιατί έχουν αλλάξει τα πραγματικά δεδομένα. Κύριε Σαβελάκη, θέλω να πω ότι η υπόθεση των υποκλοπών υπήρχε και εδώ και πόσο καιρό ας πούμε υπάρχει. Αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν είναι το πολιτικό σκηνικό. Βλέπει ότι υπάρχει μια πίεση για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τώρα εδώ λένε ότι εσείς προτιμάτε Τσίπρα για αντίπαλο παρά ΠΑΣΟΚ. Μου το έχουν πει οι μισοί υπουργοί αυτό σε κάτι δίαν συνομιλία. Εγώ θέλω Τσίπρα και όχι ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο βολικός αντίπαλος γιατί θα λέω το 15 ή θα γυρίσουμε στο 15 και σκληρές τράπεζες. Εμείς πάμε στο 30. Άρα έχω πιο εύκολο δίλημα για τον Τσίπρα από ότι για το ΠΑΣΟΚ. Άρα ταυτίζοντας εσείς το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, έχετε δύο Τσίπρες. Όποιος και να είναι, ή ΠΑΣΟΚ ή Τσίπρας δεύτερος, είστε μέσα εσείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σας το λέω όπως μου το λένε.
2: Ωραία, εγώ πρώτον
0: θέλετε οπωσδήποτε Τσίπρα από πίσω.
2: Εγώ πρώτον σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ απειλείται αυτή τη στιγμή από Τσίπρα και Καρεστιανού. Άρα,
0: θα το δούμε αυτό.
2: Στο πρώτο, το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά κάνει μια πολιτική περιχαράκωση, εγώ θα σας έλεγα, απέναντι στον Τσίπρα. Γιατί ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει κεντρώους. Πάνε ακόμα πιο ακραία και οι ίδιοι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μετατόπιση προς μια πιο ακραία ρητορική, γιατί προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο που θα κινείται ο Τσίπρας. Εδώ είναι η διαφορά μας όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία κρίνεται για το έργο της, για τις πολιτικές, για τα αποτελέσματά της και βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ αντί να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο, συνεκτικό, επιλέγει όλο και πιο πολύ το θυμό, την ένταση για να μην χάσει ουσιαστικά από τον Τσίπρα. Καμιά φορά.
1: Να κάνω λίγο το Πασόκ, κυρία Σδούκου. Να κάνω λίγο το Πασόκ. Γιατί λένε ότι είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με προτάσεις, κοστολογημένο σε σχέση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Το λένε, το έχετε ακούσει. Φαντάζομαι σε όλα τα πάνελ το ακούτε. Τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τις θέσεις μας γιατί τώρα προσπαθώ να θυμηθώ διάφορα, τις θέσεις μας για τις τράπεζες, την τετραήμερη εργασία και ό,τι άλλο μπορώ να θυμηθώ τώρα.
0: Απαντήστε, κύριε Σδούκου.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας απαντώ, κύριε Στραβελάκη, ότι εμείς δεν προτιμάμε κάποιον. Δεν θα πούμε στους πολίτες τι θα ψηφίσουν, αν δεν ψηφίσουν εμάς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα τετραήμερη εργασία και οτιδήποτε, εντάξει, εγώ χάρηκα που άκουσα κάτι πιο ουσιαστικό, ας πούμε, από το ίδιο μονότονο καταγγελτικό ότι είστε χάλια και τα κάνετε.
1: Δηλαδή
2: όλα
1: λένε
2: χάλια.
1: Ότι όλη η Ευρώπη μειώνει τις ώρες και εμείς αυξάνουμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα.
2: Εντάξει, αλλά κάνουν τη μία κολοτούμπα πίσω από την άλλη. Έτσι. Σε ό,τι πρόταση βγαίνει, βγάζουν, καταλαβαίνουν μετά από μία-δύο-τρεις μέρες. Την κάφα που έκανα και αρχίζουν την αναδίπλωση. Δεν εννοούσαμε τετραήμερη εργασία οριζόντια, εννοούσαμε για επιχειρήσεις με εργαζόμενους πάνω από 20. Μετά από μία μέρα, καλά, δεν εννοούσαμε βρεκουτά αυτό μόνο, αλλά είπαμε να το κάνουμε πιλωτικά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Θυμάστε και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαν πει εμείς θα έρθουμε και θα μειώσουμε οριζόντια το ΦΠΑ. Μόλις τους είπες, ναι, αλλά αυτό κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια, τι θα κόψετε ή πού θα βάλετε φόρους για να τα πάρετε αυτά τα χρήματα, είπαν καλά, εμείς δεν εννοούσαμε όλα, εννοούσαμε τρία μόνο προϊόντα, τα βασικά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διασύνη.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Δημοκρατία για να κλείσουμε. Έχετε συνέδριο Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Και το συνέδριο έχετε αυτό στον απόϊχο μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σφραγίστηκε. Ξέρετε, ό,τι και να ελέγχθει, αυτό που κυριάρχησε είναι η κουζίνα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσους ενοχλεί η ζέστη, να βγουν από την κουζίνα. Και επειδή το μυαλό όλων, όπως ήταν όλο το πακέτο, Μητσοτάκης, Άδωνης, Πλεύρης, Μαρκόπουλος, Κερίδης, Θεοδωρικάκος, Τυχαία, ήταν αφήσαμε το σκέρτσο και πιάσαμε το Δένδια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δένδια ότι κρύβεται και δεν βγαίνει να μιλήσει και να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο και όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, όποτε έχετε κάτι για να σας αποφύγει.
2: Όλοι ήταν στην κουζίνα, λοιπόν.
0: Εγώ δεν τους βλέπω. Όταν σας πάρω εσάς, σας βρίσκω στην κουζίνα. Δηλαδή βγαίνετε με τη ζέστη και μιλάτε. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Και επίσης εσείς, κυρία Σδούκου, είστε από αυτές που υδρώνουν τη φανέλα.
0: Δεν λέει ποτέ όχι,
1: κυρία Σδούκου. Άλλοι που δεν την υδρώνουν τη φανέλα.
0: Κάποιοι άλλοι να τους δούμε μήνες.
1: Απαντήστε μας και σε αυτό.
2: Είδατε τελικά από μια εξάωρη συνεδρίαση.
0: Έμεινε η κουζίνα.
2: Εμένα μου είναι λυπηρό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ακούστηκαν και πολύ ωραία πράγματα.
0: Είναι, έλα, ξέρετε.
2: Για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένα δεν δίνει σημασία σε αυτή και τελικά μένουν τα κουτσομπολιά. Το
0: τσομπολιά, πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι τσομπολιό τώρα.
2: Όχι, δεν λέω αυτά που λέει ο πρωθυπουργός.
0: Η κουζίνα πρωθυπουργός
2: είναι. Λέω γενικά.
1: Και τη φανέλα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλη η κυβέρνηση, όλα τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές μας και οι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές είτε είναι εξωκοινοβουλευτικοί, όλοι άπαντες σύσσωμοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Θέλουμε να πετύχει αυτό.
0: Και τότε γιατί ο πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν κάποιοι επικρίβοντες.
2: Θέλουμε πολύ. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι προφανώς βαδίζουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Τα πράγματα θα ζουρίζουν, γιατί η παράθεση θα γίνεται ολοένα και εντονότερη. Η αντιπολίτευση θα πιέζει, θα λέει τα δικά της. Σε αυτό η προτροπή είναι.
0: Κύριε Στουκ, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν το κάνουν όλοι. Γι' αυτό και προτρέπει όλους να το κάνουν. Και το μυαλό όλων πήγε στον κύριο Δένδια, γιατί ήταν ο μόνος που έλειπε. Και είναι αυτός που βγαίνει σπανιότερα. Και ο κύριος Δένδιας απαντάει, τι θέλετε, εγώ να αφήσω τις ένοπλες δυνάμεις και να μιλάω για τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Εδώ λοιπόν, είναι το θέμα λοιπόν.
1: Και επίσης υπήρχαν και παράπονα και από άλλους υπουργούς, κυρία Σδούκου, όπως από τον κύριο Πλεύρη, που είπε ότι πρέπει να αρχίσουν οι υπουργοί σιγά σιγά να πηγαίνουν και σε πάνελ να υπερασπίζονται τις θέσεις.
2: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τα ταλέντα του, με το έργο του, με το ύφος που έχει ο καθένας. Δεν μπορεί όλοι π.χ. να είναι Άδωνης Γεωργιάς. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο. Δεν μπορεί. Και τη δική του προσωπικότητα. Όλοι τους κάνουν τρομερό έργο σε κάθε υπουργείο. Γιατί αυτό που μας νοιάζει στο τέλος είναι πραγματικά να αλλάξουν, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Και θα δείτε ότι είμαστε όχι απλά ενωμένοι, θα το δείτε και στο συνέδριο, λοιπόν, θα φανεί και στο συνέδριο.
0: Ραντεβού.
2: Πολύ παραπάνω από αυτό.
0: Ραντεβού μετά το συνέδριο σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, σας λέω, θα πάει ο κ. Μιλουνάκης. Έκανε ανάρτηση και η Τίνα Μισαροπούλου, ναι, ναι, ναι, ότι ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Σιδερένιος ο κύριος Μιλουνάκης, βγήκε από την εντατική. Μακάρι να τα καταφέρει, να δώσει μάχη.
2: Είναι καλύτερη είδηση.
0: Και να επιστρέψει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σδούκου.
2: Εγώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και είδηση.
3: Real FM.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Real FM. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βερχά. Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που προβλέπει μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες επιχειρήσεις στις κορεσμένες περιοχές και 350 δωματίων για αναπτυσσόμενες περιοχές. Παράλληλα, απαγορεύεται κάθε κατασκευή στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Αναρτήθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς. Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για εντελώς απαράδεκτη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής επιχείρηση ιχνηλάτησης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού, αλλά και εκατοντάδων ατόμων που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Σε καραντίνα στο Αττικόν νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης. Σε κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο υφυπουργός Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 6 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε το πρωί της Κυριακής στην Καλυθέα και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας μία γυναίκα. Θα απολογηθεί την Τετάρτη. Πάνω από 300 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησαν οι αρχές το τελευταίο τετραήμερο. Βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις που στην πλειονότητά τους αφορούσαν μη χρυσικράνους, ενώ 8 άτομα βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περισσότερα από 8.000 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ξύλωσαν οι αρχές σε οικισμούς, σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Κανονικά υπολογίζεται στη Βαλένθια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Μπράξτον Κι, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στη μύτη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Φτάσαμε αισίως, Λουκία, στις 11 Μαΐου. Πάμε ολοταχώς για το καλοκαίρι.
1: Πάμε.
0: Η θερμοκρασία στην Κρήτη ξεπέρασε σήμερα τους 34 βαθμούς.
1: Εδώ ήλιος.
0: Έχουμε ακόμα αφρικανική σκόνη, θα διαλυθεί ως τέλος της ημέρας. Θα πάμε καλοκαιρινά και με 34 ως την Τετάρτη.
1: Πρόσεξε,
0: 34 όχι παντού. Θα φτάσει στην Κρήτη.
1: Ναι. Μέρη. Αυτή 30, η Κρήτη θυμάσαι. 32... Πάντα από την αρχή της χρονιάς λέμε για τις θερμοκρασίες στην Κρήτη. Από πάνω στην Κρήτη μου φαίνεται. Θα γίνω κριτικιά.
0: Λοιπόν, 30-32 του έτους. Από Πέμπτη όμως πέφτει θερμοκρασία και γίνονται βροχές.
1: Oh.
0: Θα αλλάξει το σκηνικό του για μια εβδομάδα. Θα πάει, ναι, θα πάει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα δεν είναι ακόμα για 11 Μαΐου 34. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Αγκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Ψάλτη, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, εσείς, 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr. Και έχω δύο θέματα να σου πω πριν πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Το ένα, το λαϊκό θέμα.
1: Για να
0: το
1: ακούσω.
0: Πρωί. Εξασφαλίσαμε στο Open και μεταδώσαμε με ηχητικό διαλόγους από τους απατεώνες. Ήταν 7, ήταν κι άλλοι 7 έπιασαν. Της πείρας που παρίστανε μέλη του ΔΔΕ. Είχε εξαπατήσει όλη την Ελλάδα 117 ηλικιωμένους.
1: Με έχουν πάρει τηλέφωνο, που δεν είμαι ηλικιωμένη.
0: Άκου. 117 ηλικιωμένους, 3 εκατομμύρια πήραν. Τι έλεγε λοιπόν, ακόταν ο άνθρωπος.
1: Τι τους λένε στο τηλέφωνο.
0: Δεν είναι κάρτα, ήταν ο διάλογος.
1: Ναι, ο διάλογος. Τι τους λένε για πες, να σου πω αν είναι ο ίδιος που μου κάνανε για μένα.
0: Άκου. Λέει, γεια σας, ήταν μια γυναίκα ηλικιωμένη, καλοστεκούμενη. Δηλαδή, από τις απαντήσεις καταλαβαίνεις ότι ήταν μια χαρά.
1: Ναι. Έχετε λέει, πρόβλημα με το ρολόι σας.
0: Έχετε πρόβλημα διαρροής στο σπίτι.
1: Τα ίδια μου λένε και μου είχαν πει.
0: Διαρροής ραδιενέργειας. Α, έλεγε η κυρία. Και πρέπει οποιοδήποτε χρυσαφικό έχετε, τη μαλφή οτιδήποτε, αν τα αφήσετε, θα έρθει σε επαφή η διαρροή με τα χρυσαφικά και με τα μέταλλα και θα εκπέμπεται ραδιενέργεια στο σπίτι.
1: Άκου τώρα.
0: Τι χρυσαφικό έχετε, λέει η γυναίκα, τι να έχω παιδάκι μου, ένα χρυσό σταυρό. Χρυσός είναι, λέει. Α, χρυσός. Τι μου ακούστε.
1: Μας κάνει.
0: Θα τον βγάλετε το σταυρό μαζί, αλυσίδα χρυσή. Πολύ ωραία. Θα βγάλετε σταυρό και αλυσίδα, θα τα τυλίξετε σε ένα αλουμινόχαρτο.
1: Ναι,
0: γιατί το αλουμινόχαρτο είναι θωρακίζει από τη ραδιενέργεια και θα τα κουμπίσετε στο ξύλινο τραπέζι έξω. Και
1: έξω,
0: θα είναι ασφαλή έξω.
1: Έχει,
0: για να πέρασε τα πάνω αυτή.
1: Από το σπίτι.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Α, εκεί, ναι, μάλιστα.
0: Θα τα βάλετε, λέει, γιατί αυτό ήξερε ότι ξύλινο τραπέζι είναι
1: κάτι. Ναι, θα τα είχε δει, θα είχε περάσει.
0: Θα τα βάλετε, λέει, άλλα τη μαλφή έχετε. Τι να έχω, λέει, παιδάκι μου. Κάτι σκουλαρίκια, λέει, είναι αξία, όχι, λέει, φοά, καλά. Να σα ρωτήσω, λέει, επειδή η ραδιενέργεια εκπέμπεται και από τα χαρτονομίσματα. Έχετε χαρτονομίσματα.
1: Α, καλά, δύο στα δύο.
0: Ποια χαρτονομίσματα δεν έχω, ούτε να βγάλω το μήνα. Ποια χαρτονομίσματα, λέει, ανήκατε. Έπρεπε και να φτάνε τα τυλίξτε σε ένα αλουμινόχαρτο.
1: Ναι.
0: Γιατί ειδικά με τα καρτονομίσματα εκπέμπεται ραδιενέργεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα με πάρει, θα το ηχογραφείς

0: Περίμενε, και βρέθηκαν 117 άνθρωποι που βγάλαν έξω, έξω τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτα, λεφτά, κοσμήματα. 3 εκατομμύρια ηλία της πείρας. Απίθανη ιστορία.
1: Εγώ όταν μου το είπαν αυτό, δεν μου πάνε αυτό. Βέβαια, μου πάνε ότι έχω διαρροή στο ρολόι. Ναι. Και ότι είναι από το ΔΔΕ. Και λέω, μπορείτε να μου δώσετε ένα προϊστάμενό σας να συνομιλήσω.
0: Σε πέρασε
1: και
0: ηλικιωμένη.
1: Και μου λένε, δεν ξέρω. Και μου λένε τον κύριο Παπαδόπουλο. Λέω, μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Και όταν πήγα να με συνδέσουν, άρχισαν να με βρίζουν. Μην πω, δεν μπορώ να πω τι λέγανε. Γιατί κατάλαβαν, του κατάλαβα.
0: Την άλλη ιστορία την ξέρεις που παίρνουν και λένε, είμαστε εδώ, η κόρη σας έχει τροχαίο, πρέπει γρήγορα να έρθετε.
1: Και το άλλο είναι και ο λογιστής. Ο λογιστής, ποιον λογιστή έχετε, πώς λένε το λογιστή σας, αρχίζουνε. Λέω, εσείς ποιο, από πού με παίρνετε, από το λογιστικό γραφείο. Λέω, πέτε μου, πώς λένε το λογιστή μου. Και δεν ξέρουν τι να σου απαντήσουν. Το έχει πάθει και εσύ. Ιστορία. Και η Μαρία το έχει πάθει.
0: Λοιπόν.
1: Να, και συνήθως παίρνουν οι Παρασκευές ή Σάββατα. Εμένα μου έχει τύχει πάντως.
0: Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα που θα κανονίσουμε αύριο, να έχουμε μία συνέντευξη. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Συρίγο, τον κύριο Χατζη Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Είναι
1: τι γίνεται με το...
0: ο νόμος, ναι. Ο νόμος τον οποίο περνάει, θέλει να περάσει, το αποκάλυψε η φιλοκυβερνητική μιλιά της Τουρκία. Να περάσει η κυβέρνηση του Ερντογάν για να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Η Τουρκία χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και λέει ότι από τον 25ο παράλληλο και μετά θα μας ρωτάτε για οποιοδήποτε θέλετε να περάσετε καλώδιο, θέλετε να κάνετε ναύτεξ, να βγάλετε ναύτεξ και ασκήσεις, έχετε οικονομική δραστηριότητα, ερευνητική δραστηριότητα, θα ρωτάτε εμάς. Δηλαδή λέει ότι εμείς έχουμε δικαιοδοσία η Τουρκία, άρα νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα και λέει ότι οι περιοχές πέραν των 6 μιλίων θα πρέπει να ρωτάμε πριν κάνουμε οτιδήποτε. Και το νομοθετεί αυτό η Τουρκία. Η κυβέρνηση λέει ότι το λέει, δεν πρόκειται να το νομοθετήσει. Αυτό καταρχήν δεν μπορούν να νομοθετηθούν και δεν έχουν αξία, δεν παράγουν ένα με αποτέλεσμα ενέργειες με τις οποίες επιχειρείς να κατοχυρώσεις δικαιώματα τα οποία δεν έχεις με αυτό το διεθνές δίκαιο. Και το κάνει αυτό για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, Λουκία. Θυμάσαι την άφταξη διαρκεία στο Αιγαίο, διετούς διάρκεια.
1: Φυσικά.
0: Χώριζε το Αιγαίο στη μέση.
1: Φυσικά.
0: Η ίδια ιστορία.
1: Ξεχνιούνται αυτά.
0: Λοιπόν, ξεφεύγει το πράγμα και νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.
1: Και δεν ξεφεύγει και με αυτή τη συμφωνία που δεν έγινε ποτέ συμφωνία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ περίεργο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Τραμπ σέρνεται και παρακαλάει για μία συμφωνία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Εδώ, χθες το βράδυ, καλλιεργεί το. Μέρες τώρα η εντύπωση ότι θα τα βρούνε.
1: Ναι.
0: Και στέλνει το Ιράν την πρότασή του στην Αμερική και είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και ό,τι άλλο θέλουμε δικό μας. Να ανοίξουν οι Αμερικανοί τα λιμάνια, καμία απάντηση θα πει.
1: Όλα δικά τους.
0: Και, τα στενά του Ορμούς δικά τους κι αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει ο Τραμπ, συγγνώμη, είναι totally unacceptable, δηλαδή πλήρως μη αποδεκτή η πρόταση.
1: Ξέρω να δω τι θα κάνει τώρα.
0: Πριν είπε θα σκοπεί το γέλιο,
1: ναι.
0: Ότι σε 15 μέρες θα σας έχουμε εξοντώσει, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Να σου πω, η ελπίδα μας είναι ο Τραμπ μεθαύριο στην Κίνα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Οι Κινέζοι, όπως και οι Πακιστανοί, επηρεάζουν τους Ιρανούς. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι Ιρανοί και τι.
1: Ποιοι είναι οι Ιρανοί, ναι. Δηλαδή έχει με ποιους συνομιλεί. Τον πυρήνα του πυρήνα, ο πυρήνα
0: και
1: τον,
0: το άλλο θέμα
1: φρουρών της Επανάστασης.
0: Είναι ότι με αυτή την ιστορία πήγε το πετρέλαιο 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάλι.
0: Λοιπόν,
1: πάλι.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλησπέρα.
0: Έπρεπε να σας έχουμε πριν όταν είχαμε την κυρία Στούκου που τη θέταμε τα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και να την ακούτε για να ανταπαντήσετε. Αλλά έχω μπροστά μου και τις απαντήσεις που σας έδωσε ο κύριος Μαρινάκης στα ερωτήματα για τη συνέντευξη στη Real News του Γρηγόρη Δημητριάδη, το πολιτικό γεγονός του Σαββατοκύριακου. Στην οποία είπε ο κύριος Δημητριάδης, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, την πατρίδα και τις μυστικές υπηρεσίες. Τι καταλαβαίνετε εσείς, τι ακριβώς πήρε πάνω του ο κύριος
2: Δημητριάδης? Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μαρινάκης δεν απάντησε τίποτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να λέμε στο κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα.
0: Είπε ότι είναι ένας πολίτης ο κύριος Δημητριάδης και δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνεδρίαση πολιτών.
2: Δεν μιλάμε για την ιδιότητα του πολίτη, μιλάμε για την ιδιότητα
1: του. Για την παλαιότερη ιδιότητα του.
2: Ο κύριος Δημητριάδης με την απόφαση 344 ΦΕΚ 2659 του 2021 είχε εξουσιοδότηση από τον Πρωθυπουργό εκ μέρους του να υπογράφει όλες τις πράξεις που αφορούν την ΕΕΠ. Ήταν δηλαδή επιτετραμένος εκ μέρους του Πρωθυπουργού ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Γι' αυτό προφανώς και ανέλαβε, λέει ο ίδιος, την πολιτική ευθύνη. Εγώ καταλαβαίνω όταν λέει ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, αλλά είναι παρόν, ότι στην ουσία στέλνει ένα μήνυμα στους ηθικούς αυτούργους του καβγάλου των υποκλοπών, ότι δεν είναι περαιτέρω διατεθειμένος να παραμένει στην πολιτική αφάνεια, και να πληρώνει μόνος του το τίμημα για μια συλλογική πράξη, όπως ο ίδιος τη λέει, που ήταν της κυβέρνησης. Τώρα, είπε ότι πρέπει να ότι είχε χρέος να προστατεύσει την πατρίδα. Mm. Εγώ θέλω να καταλάβω.
0: Και τις μυστικές υπηρεσίες.
2: Ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, προστασίας πατρίδας, οι οποίοι οδήγησαν την ΕΕΠ στην παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, αντιπροέδρου σήμερα της κυβέρνησης, του κυρίου Γεωργιάδη, αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας σήμερα, του κυρίου Δένδια, τότε υπουργού Άμυνας, των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, συν του κυρίου Μιλωνάκη. Λέω για στόχους που είναι στόχοι και της ΕΕΠ.
0: Και λέω, ο κυρίας παράδειγμα, Δούκου είπε ότι επρόκειτο για νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Ναι, κάποιοι λόγοι υπήρχαν. Mm. Αυτοί οι λόγοι είναι το ζήτημα. Ο κύριος Δημητριάδης τους παρουσίασε ως λόγους που αφορούσαν την πατρίδα.
0: Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε ή δεν διαβάζετε καλά ή θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, γιατί ο κύριος Δημητριάδης, σας λέω για να απαντήσετε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
2: Ο κύριος Δημητριάδης, πρώτα απ' όλα, θα το παρατήσατε μόνο σας χθες, ότι δεν απάντησε σε κάποιο ερώτημα σχετικό με την υπόθεση. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς, κατά τη γνώμη μου, να ρωτηθεί.
0: Και ρωτάτε από τον Αργαλιά Τσάτο, σα εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Ναι, τι απαντάτε.
1: Απλά δεν απάντησε αυτό.
2: Ενώ επί τη ουσία να μπει στη διαδικασία αυτή, δεν το λέω ω μορφή των δημοσιογράφων.
0: Ναι, ξέρετε, μου έχει τύχει να θέτω 30 ερωτήματα
1: και να
0: μπαίνω καμία απάντηση.
2: Το βάζω, αυτά λέω, ήθελα να πει. Το λέω σε αυτόν τον κ. Δημητριάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι προφανώ δεν ήθελε να μπει στην ουσία.
0: Γιατί ο Παναγιώτη Λετσάτο έχει κάνει μια εξαιρετική συνέντευξη.
2: Ναι, δεν σχολίασα εγώ αυτό. Είπα απλά ότι τι είπε στην ουσία. Είμαι παρόν, είμαι εδώ, δεν θα πληρώσω άλλο. Και δεν τυχαίο ότι έρχεται τώρα, γιατί βλέπει το παράθυρο που ανοίγει η επιχείρηση συγκάλυψης και λέει, αφού το συγκαλύπτουνε, ώρα και εγώ να επανέλθω.
1: Αναφέρεστε όσον αφορά το ότι πήγε υπόθεση στο αρχείο.
2: Ναι, εγώ τώρα θα σας πω το εξής. Έχει χθες μία συνέντευξη ο κ. Μενουδάκος. Δεν είναι κομματικός τέλεχος, είναι πρώην.
0: Επικεφαλής της αρχής.
2: Πρόεδρος του ΣΤΕ κυρίως και μετά πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
0: Η οποία μετά είναι ορφανή, έφυγε και έμεινε ορφανή.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάποιος που θέλει να υπονομεύσει τη δικαιοσύνη. Τι λέει ο κ. Μενουδάκος, λέει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, με ενημέρωσαν επιστήμονες ότι αποκλείεται οι ιδιώτες να μπόρεσαν μόνοι τους να βάλουν σε λειτουργία έναν τόσο δαπανηρό μηχανισμό λογισμικού παρακολούθησης. Λέει δεύτερον, πρώτη φορά στη δικαστική μου καριέρα σχολιάζει την απόφαση της κυβέρνησης να μην εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέει, πρώτη φορά βλέπω τέτοια μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Τρίτον, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στις αρχιοθετήσεις εντείνει την αναξιοπιστία της δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών. Και τέταρτον, λέει ότι από μόνα τους τα στοιχεία που προέκυψαν στην ακροαματική διαδικασία του μονομελούς πλημελωδικίου είναι νέα στοιχεία που αυτονοήτως θα έπρεπε να ξανανοίξει υπόθεση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ. Μενουδάκος. Και περίμενα και ένα σχόλιο, το έθεσα από το πρωί στον κύριο Μαρινάκη, να σχολιάσει αυτά. Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να μην σχολιάζει τίποτα παρά
0: ξέρετε
2: μόνο αν
0: σχολιάζει. Τα στο λέω για να απαντήσετε. Λέει ότι έχετε κολλήσει το μόνο των υποκλοπών, είστε εκνευρισμένοι και ότι δίνετε μάχη για να μείνετε. Περιμένετε. Περιμένετε στο βάθρο, στη δεύτερη τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, γιατί ξέρετε, κυκλοφορεί στα κυριακάτικα φύλλα ότι εάν μετρηθούν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, θα είστε τέταρτη με κάτω από 10%. Άρα και ο Μαρινάκης είστε. Δεν λέει αυτό. Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δίνετε μάχη να μείνετε στο βάθρο στις δημοσκοπήσεις, το πολύ τρίτη δηλαδή, και αυτός ο εκνευρισμός μεταφράζεται σε επιθέσεις.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μαρινάκης
1: και η κυρία Σδούκου νωρίτερα για να απαντήσετε, κύριε Τσουκαλά, μας είπε ότι πάτε να δημιουργήσετε ένα τοξικό κλίμα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Ότι θέλετε
2: το
1: να...
2: τοξικό κλίμα, κύριε Σδούκου, ήταν οι υποκλοπές. Όχι το να δίνεις μάχη για να μάθουμε την αλήθεια. Ο κ. Μενουδάκος τοξικότητα φέρνει στην πολιτική ζωή. Εμείς, εγώ επαναλαμβάνω
0: εσείς
2: τα ερωτήματα. Εγώ σήμερα πολύ ευγενικά το πρωί και χθες επανέλαβα τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από αυτά που λέει ο κύριος Μενουδάκος και ο κύριος Δημητριάδης. Είναι τοξικό να απευθύνεις ερωτήσεις ή είναι τοξικό να παρακολουθείς τους υπουργούς σου? Τι παιδί είναι τοξικό?
0: Ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, καλύτερα από
2: είναι
0: μένα ότι
2: τοξικό,
0: αυτό...
2: Είναι τοξικό, μισόδεκη. Εμείς φέραμε πρόταση για τις τράπεζες. Δεν απάντησε η κυβέρνηση, δεν σχολίασε καν. Ξέραμε πάντα για την εργασία, τη δαιμονοποίησε.
1: Ναι, εκεί μα είπε ότι κάνατε κολοτούμπα όσον αφορά την τετραήμερη εργασία, κυρία Βουκού, νωρίτερα.
2: Αφού
1: ότι μετά
2: και
1: αρχίζατε και λέτε εφόσον, αλλά δεν το είπαμε έτσι, δεν το είπαμε αλλιώ.
2: Η κυρία Ζούκου δεν έχει δει από την αρχή το δελτίο τύπου που βγάλαμε. Γιατί την ίδια μέρα που έκανε την ανάρτηση ο Νίκο Ανδρουλάκη, πήραμε δελτίο τύπου και σε εσά και ο συναδέλφο σα που εξηγούσαμε ακριβώ πώ θα εφαρμοστεί. Ποια είναι η κολοτούμπα? Κολοτούμπα έκανε η κυβέρνηση, η οποία τη μία έλεγε ότι είναι δαίμονα τετραήμερη, και μετά η κυρία Κεραμέως δύο μέρες μετά είπε την έχουμε εφαρμόσει ήδη, αλλά με 10 ώρες την ημέρα και χωρίς να θεωρείται υπερορία.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, στον δρόμο για τις κάλπες, βλέπω ότι η αναμέτρηση θα γίνει με ένα κεντρικό ιδεολογικό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι εσείς, το Πασόκ και εσείς προσωπικά, είστε ο νέος Τσίπρας. Δηλαδή, το κόμμα που ξαφνικά έγινε, και αυτό χάνετε και το κεντρό χώρο, και αυτό δεν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του όχι σε όλα και ναι σε τίποτα. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Το ακούσατε.
2: Η κυβέρνηση ξέρει, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία ξέρει ένα πράγμα. Αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, θα καταρρεύσει. Και προφανώς το βλέπουμε, βγαίνουν διάφοροι, λένε ποιον θέλουν για αντίπαλό τους. Και υπάρχει μια συνολική επιχείρηση στο μαξί μου.
0: Λένε ότι δίνεται μάχη για τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση και ότι προτιμάνε τον Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, το προφανώς δεν προτιμάνε. Είναι ξεκάθαρο. Το λένε ήδη. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση τι δεν θέλει? Δεν θέλει να μιλήσουμε για την οικονομία, την κοινωνία, τις πολιτικές. Θέλει να μείνουμε σε ένα περιβάλλον τοξικοποίησης με επιθέσεις και προπαγάνδα. Γιατί θεωρεί ότι στο μόνο που είναι καλύτερη είναι στην προπαγάνδα. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Έχει πολύ διαφορετικά μέσα και είναι πολύ καλύτερη στην προπαγάνδα και στην παραπλάνηση και έχει και μηχανισμούς στα social media δολοφονίας χαρακτήρων. Το γνωρίζουμε καλά. Κάποιοι καταδικάστηκαν κιόλας και είναι σύμβουλοι υπουργών. Δεν καταδικάστηκαν για συγκοφαντία κάποιοι συνεργάτες βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Σύμβουλοι εν ενεργεία υπουργών καταδικάστηκαν. Το ξέρετε, ο λογαριασμός Ζούκοφ, πώς το λένε, που είχαμε την πρόσφατη καταδίκη. Άρα αυτά περί θυμωμένων είναι θυμωμένοι.
0: Αυτό είναι. Όχι, θα είμαστε
2: χαρούμενοι. Όχι, θα είμαστε χαρούμενοι όπου η δημοκρατία μας παρουσιάζει ελλείμματα και θα λέμε τι ωραία, τι καλά. Τι θα πει θυμωμένοι? Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός ο θυμωμένος. Προσπαθεί η κυβέρνηση να προσωποποιήσει και απλά να απαξιώσει αυτά που δεν μπορεί να απαντήσει. Εμείς θέτουμε ερωτήματα. Εγώ σήμερα έθεσα ερωτήματα. Ούτε προσέβαλα κανένα, ούτε είπα κάτι.
1: Το γεγονός ότι δεν παίρνετε απαντήσεις, κύριε Τσουκαλά.
2: Μα δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εδώ δεν τις παίρνουμε. Δεν τις παίρνουμε γιατί, προσέξτε, εδώ δεν έχουν απαντήσεις.
0: Η κυβέρνηση θεωρεί ότι απαντά. Ότι η απάντηση είναι δεν τίθενται πραγματικά ερωτήματα. Υπάρχει μια κατασκευή από το ΠΑΣΟ. Προϊόν εκνευρισμού.
1: Απάντηση όμως είναι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης. Δεν τον ρωτάμε όμως γι' αυτό.
2: Αυτό εξηγώ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει μάλλον μία άλλη άποψη τι πρέπει να κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς δεν το ρωτάμε να σχολιάσει γιατί μας νοιάζει η άποψη του κύριου Μαρινάκη, μας νοιάζει η άποψη της κυβέρνησης. Όταν βγαίνει και λέει κορυφαίος δικαστικός ότι δεν έχω ξαναδεί να μην εφάρμοζα την απόφαση του ΣΤΕ, αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ερώτησή μας στην πράξη ποια είναι, πώς δικαιολογείται κύριε Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση? Εκεί είναι δυνατόν η απάντηση να είναι δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου? Ποια είναι η δουλειά? Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι μόνο η προπαγάνδα? Η δουλειά του είναι μόνο να συντονίσει την ομάδα αλήθειας? Δεν το ήξερα ότι πληρώνουμε υπουργούς ή φορολογούμενοι για να συντονίζουν την ομάδα αλήθειας. Νομίζω ότι η δουλειά του είναι να είναι υπουργός, να ενημερώνει, να λογοδοτεί. Προφανώς, αν θεωρεί ότι έχει δίκιο, να απαντά και εμείς να έχουμε την υποχρέωση να το απαντήσουμε και εμείς και να γίνεται ένας γόνιμος διάλογος σε ένα περιβάλλον.
0: Λοιπόν,
2: σε
0: πάμε σε δύο θέματα επί του πιεστηρίου. Βλέπω ότι μόλις έγινε γνωστό το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Αντιπροέδρου του Αριουπάγου, του κ. Λιμπερόπουλου, ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου για 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των δικογραφιών που χειρίζονται, και όχι για 5 που είχε αποφασίσει η κυρία Κοβέση. Σχόλιο.
2: Ανανεώθηκε λοιπόν.
0: Για 2 χρόνια, όχι για 5. Όχι για 5, ναι.
2: Περιμένω να δω το σχόλιο του κ. Γεωργιάδη που έλεγε ότι δεν πρέπει να ανανεωθούν και ότι είναι άκυρες οι ανανεώσεις.
1: Ναι, αλλά και πάλι το για 2 αντί για 5, αυτό πώς σας φαίνεται, κύριε Τσουκαλά?
2: Το εγώ δεν γνωρίζω για πόσα χρόνια πρέπει να ανανεωθούν.
0: 5 είχε πει.
2: Το βασικό είναι ότι ανανεώνονται.
0: Ανανεώθηκε, ναι.
2: Προφανώς νομίζω ότι ανανεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί και η θητεία της κ. Κοβέση, που οπότε ξέρω είναι 7 ετής.
0: Είναι
2: και, και είναι άπαξ.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα, δεύτερο θέμα, βλέπω διευκρινιστική ανακοίνωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αλλά απαντά ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στη δήλωση υπόθεν έσχες τραπεζικοί του λογαριασμοί που είναι στο εξωτερικό. Και έτσι εξηγείται, γιατί λέει ότι δεν υπήρχε αυτή η συνεννόηση και γίνεται το είδε με έκπληξη, ενώ πέρσι εμφάνιζε καταθέσεις στο πόθεν έσχες του 2023 1.070.000, φέτος είναι 58.000. Άρα αυτό το 1 εκατομμύριο δηλαδή είναι καταθέσεις στο εξωτερικό. Τι έχει γίνει εκεί, γιατί φαντάζομαι κάποιοι θα τρέξουν να το εκμεταλλευτούν αυτό.
2: Γιατί να το εκμεταλλευτούν, αλλά δεν είναι κάτι. Ο ίδιος μόνος.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι, σας λέω για να απαντήσω.
2: Εκ παραδρομής διαπίστωσα ότι στην φορολογική μου δήλωση σε πόθεν έσχες έλειπε ένα ποσό. Εγώ το είδα και μόνος μου δηλώνω στον πρόεδρο της Βουλής ότι αυτή η τυπική παράληψη πρέπει να την διορθώσουμε. Διότι επειδή ξέρετε, δεν πάνε αυτοματοποιημένα οι λογαριασμοί που είναι στην Ελλοδαπή από καταθέσεις που έχει ως ευρωβουλευτής, δεν περάσανε αυτόματα από παράληψη προφανώς του φοροτεχνικού που ασχολείται με αυτά. Το
0: διαβάζω
2: μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ένας αρχηγός δεν τσεκάρει. Εγώ, όταν κάνει φοροτεχνικός μου τη δήλωση, λέει να τη στείλω και εγώ κάνω πόθεν έσχες να τη δεις. Δεν τσεκάρει ο πολιτικός αρχηγός τη δήλωση πριν τη στείλω.
2: Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν τέτοια ζητήματα πάρα πολλές φορές. Το βασικό είναι αν αυτά είναι ζητήματα.
0: Άρα δεν το εγνώριζε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Εδώ, ξέρετε, δεν κάνει πρώτη φορά πόθεν έσχες. Κάνει μια δεκαετία.
0: Φυσικά.
2: Και όταν έχουμε λοιπόν μια δήλωση πόθεν έσχες,
0: το
2: κρίσιμο είναι να ελέγξουμε αν υπάρχει κάποια πρόθεση κάποιος να κρύψει κάτι. Εδώ έχουμε ακριβώς το ανάποδο.
0: Ή μια δικαιολογική αύξηση περιουσίας.
2: Ναι, ναι, εδώ έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Μόνος του διαπιστώνει ότι κάτι δεν μπήκε, το βρήκα μόνος του, σας το δηλώνω μόνος μου.
0: Τώρα, σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει εκδήλωση στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Φαίνεται ότι είμαστε μια ανάσα από την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Και κύριε Καρεστιανού, 21 Μαΐου. Βλέπετε να αναδιατάσετε το πολιτικό σκηνικό και βλέπετε, όπως λένε από την κυβέρνηση πολύ έντονα, να απειλείστε εσείς από τα δύο νέα κόμματα?
2: Κοίταξε να δείτε, δεν νομίζω ότι απειλούμαστε εμείς λιγότερο από ότι απειλείται η κυβέρνηση. Προφανώς για μας ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ο κατακαιρματισμός στον χώρο τον αντιπολιτευτικό κοινωνικά.
0: Δεν είναι και ο Τσίπρας αντιπαλός σας?
2: Ότι δεν είναι αντιπαλός μας. Και ο Τσίπρας.
0: Αν πάρει ένα κομμάτι από το ψηφοφόρο σας, δεν θα είναι αντίπαλος.
2: Αν θέλει Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να το θεωρούν πιο βολικό, στο ότι πράγματι δεν μπορεί με έναν τρόπο να αντιπαρατεθεί, διότι έχει και εκείνος πάρα πολύ πρόσφατα σε αντίστοιχα ζητήματα κάνει πολιτικές που μοιάζουν με τη σημερινή, α πούμε, παράδειγμα τα φαντς. Γι' αυτό προφανώς μπορεί να το θέλει. Είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες και του λέει ναι. Εμείς έχουμε καταστρέψει τη χώρα με τα φάντσα, αλλά εσύ τα έφερες. Ή εμείς κόβουμε συντάξεις, αλλά εσύ έκοψες το ΕΚΑΣ. Αυτό είναι που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Μια λογική συμψηφισμών, την οποία δεν μπορεί να κάνει με τον Πασόκ. Γι' αυτό και αν έχετε καταλάβει, όταν θέλει να συγκρουστεί με τον Πασόκ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει τι έκανε τον Πασόκ πριν 40 χρόνια ή 30 χρόνια, κάτι που είναι προφανώς αστείο. Ενώ με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι αυτό και προφανώς το επιδίωκε και το επιζητάει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος δεν έχει. Δεν θα μπει σε τέτοια διλήμματα. Ο κόσμος ξέρει ποια ψήφος είναι εκείνη που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι θα επιλέξει αυτή, διότι η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη νοιάζει ποιος θα είναι δεύτερος. Τη νοιάζει πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό το προσφέρει μόνο το Πασόκ.
0: Όλα θα φανούν στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
7: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες επιχειρήσεις στις τουριστικά κορεσμένες περιοχές προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Περισσότερα στο real.gr. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Εξήλθε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, η κατάσταση της υγείας του οποίου παρουσιάζει βελτίωση σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν. Διετή ανανέωση της θητείας και όχι πενταετή όπως είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση, αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τους τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

0: στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φουλ έξω αφρικανική σκόνη, ε. Είναι σήμερα. Χαμός. Να πω κάτι. Όλο και
1: δεν
0: πιο συχνά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Με την αφρικανική
0: σκόνη. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Δεκαετίες τώρα. Δεν θυμάμαι τόσο συχνά, βρε Λουκία, να έχουμε αφρικανική σκόνη. Τώρα γίνει καθεστώς, δηλαδή τις μισές μέρες του χρόνου και χειμώνα είχαμε αφρικανική σκόνη, όχι μόνο καλοκαίρι. Παλιά είχαμε καλοκαίρι. Φυσάει πολύ. Είναι η σκόνη περισσότερη Σαχάρα και έρχεται. Τι συμβαίνει? Είναι προφανές ότι έχουν αλλάξει μετεωρολογικές συνθήκες και είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε εδώ αφρικανική σκόνη να έρθει από. Και μάλιστα δεν έχετε μόνο με νοτιάδες. Μου έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι και βοριάς να φυσάει μπορεί να έρθει αφρικανική σκόνη. Πώς γίνεται δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά έχει μπει στη ζωή μας. Κάνει κακό στο αναπνευστικό. Είναι μονίμως καφέ τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό και επίσης αυτό μουντό.
0: Το μουντό δεν μ' αρέσει εμένα. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει με έναν ολόλαμπρο ήλιο σε ένα γαλάζιο αττικό ουρανό. Και τώρα είναι μονίμως θολός ο αττικός ουρανός. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι η Μαρία μας άκουγε πριν, με άκουγε το ΔΔΕ που έλεγα για το
1: ναι,
0: διάλογο αυτό.
1: Και μας έστειλε μήνυμα.
0: Και λέει:
1: είναι αυτό
0: χρησιμοποιούν
1: που μου έχει τύχει
0: εμένα. Τα ονόματά μας και το λέω γιατί την πρώτη φορά μου είπαν το όνομα του λογιστή μου και τη δεύτερη με ζήτησαν με το όνομα και το επίθετό μου. Και μου είπαν
1: είναι
0: ότι
1: πολύ,
0: είναι από το ΔΔΕ.
1: Να προσέχετε πάρα πολύ.
0: Ναι, και μου έδωσαν και το αριθμό ταυτότητας που σημαίνει ότι οι σπήρες αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και πολύ καλά ενημερωμένες για να μπορούν να παγιδεύουν ειδικά τους πιο ευάλωτους που είναι ηλικιωμένοι, που έχουν πολλά στο μυαλό τους και πιο εύκολα μπορείς να πεις τώρα πώς να πεις κάποιον άνθρωπο ότι έχει ραδιενέργεια το σπίτι και πρέπει να τη λήξει αλουμινόχρωτο σταυρό του και να
1: καλά,
0: το βάλεις
1: αυτό είναι εντάξει περισσότερο σε ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά
0: κρίμα,
1: γιατί
0: ντροπή.
1: Σου λέω εγώ εμένα μου, τι μου συνέβη και όταν κατάλαβα στο δευτερόλεπτο δηλαδή ότι
0: εσύ
1: ήταν
0: το
1: αυτό
0: ναι, γιαγιά τώρα από 85
1: ναι,
0: χρονών
1: το ξέρω γι' αυτό λέω να προσέχω
0: πού να βάλω τα κοσμήματα παιδάκι μου βάλω τα γιαγιά στο τραπέζι στο ξύλινο στη βεράντα πάει αυτό το παίρνει λοιπόν. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής, ομότιμος καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κορυφαίοι. Και οι δύο, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι καλή εβδομάδα, βέβαια, με αυτά που ακούμε, πραγματικά.
2: Μια χαρά είναι. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Περιμένετε, θα ξεκινήσω από τον καθηγητή. Διότι εδώ. Περιμέναμε καλλιεργεί το ένα κλίμα τις προηγούμενες ημέρες ότι θα τα βρουν και θα ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και θα κάνουν πίσω και οι Αμερικανοί στον αποκλεισμό των λιμανιών και έρχεται χθες το βράδυ η Ιρανική πρόταση και ήταν όλα αλλιώς. Οι Ιρανοί τα ήθελαν όλα δικά τους και δεν ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Άρα. Και βγαίνει ο Τραμπ και λέει πλήρως μη αποδεκτή η πρόταση και είμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Το θέμα είναι ότι έβλεπα τώρα τη Σάουντι Αράμκο και έλεγε κολοσσός ο Σαουδαραβικός και έλεγε ότι αν συνεχιστεί αυτό λίγο καιρό ακόμα θα φτάσουμε στο 27 για να πληρώνουμε συνέπειες και είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Έβλεπα νωρίτερα τη Μόργαν Στάνλι να λέει ότι αν συνεχιστεί καιρό αυτό θα δούμε τιμές στο δολάριο, στο πετρέλαιο, $150 το βαρέλι. Η ερώτηση λοιπόν κύριε καθηγητά, πού θα φτάσει αυτό γιατί φως το τούνελ δεν φαίνεται.
2: Έτσι, σωστά.
0: Και πληρώνουμε εμείς.
2: Είπατε και εμείς έχουμε πει, αν θυμάστε, και την τρίτη μέρα του πολέμου, ότι βλέπαμε την κρίση μέχρι και το Μάιο.
0: Κάποιος που έλεγε ότι θα κρατήσει 2-3 μέρες, ναι.
2: Ναι, 4 μήνες. 4 μήνες με πετρέλαιο από γύρω στα 100-110 έως 90, με ένα όριο να κινείται εκεί. Αυτό που άλλαξε στην εκτίμησή μας, και έχει αλλάξει λίγο προς το χειρότερο, είναι ότι δεν είχαμε υπολογίσει αυτής εξ αρχής τις καταστροφές στον κόλπο.
0: Βέβαια.
2: Αυτές οι καταστροφές είναι πολύ
0: περισσότερες σε καταστάσεις.
2: Ακριβώς. Αυτές είναι πολύ περισσότερες από όσο αφήνουν και να καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Άρα οι επιπτώσεις θα είναι στο 26 και μέχρι και το μισό 27.
0: Πού πάμε?
2: Αυτή η εκτίμηση είναι αυτή. Τώρα, με αυτή την προοπτική, αυτή η προοπτική όμως χαράσεται επί τη βάση του ότι θα κλείσει κατά κάποιο τρόπο η ένταση το Μάιο και θα αρχίσουμε. Ναι,
0: από το Μάρτιο το ακούμε και έχουμε 11 Μαΐου.
1: Και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, κύριε Πετράκη.
2: Το Μάιο. Προσέξτε, το Μάιο λέμε ότι θα κλείσει η ένταση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποκαθίσταται η κανονικότητα? Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά ότι δεν θα χειροτερεύσει τέλος πάντων. Αυτό είναι η ελπίδα μας, είναι να μην χειροτερεύσει.
1: Ναι, αλλά εσείς εφόσον μας είχατε πει ότι οι επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για το
0: μήνες.
2: Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το καλό σενάριο που σας πει.
0: Το κακό είναι να χειροτερεύσει κατά.
2: Υπάρχει ακριβώς. Το κακό είναι να μην χειροτερεύσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί. Εάν δεν συμβεί λοιπόν, θα έχουμε επιπτώσεις όλο το 26, άρα ένα πληθωρισμό γύρω στο 5 και κάτι.
0: Πάρα πολύ.
2: Τώρα η Ελλάδα έχει, προσέξτε, η Ελλάδα έχει και ένα ειδικό. Εμείς είχαμε υπολογίσει 4,7, 4,8. Ήταν 2,9 και 1,6. Κάνει κοντά στο 5 ήταν.
0: Γιατί τρέχει πιο γρήγορα από τον τουρισμό, γιατί πληρώνουμε ακριβότερα τις συνέπειες του πολέμου στην Ελλάδα.
2: Τρέχει λίγο πιο γρήγορα από την Ευρωζώνη, γιατί είναι τα ενίκια. Mm. Αν δείτε την ανάλυση του πληθωρισμού, θα δείτε ότι τα ενίκια τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση. Δεν έχουν, αλλά θα μπορούσαν να έχουν και μεγαλύτερη επίπτωση από ό,τι έχει τα καύσιμα. Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο δεν λέει να σταματήσει. Αυτό είναι ένα πρόσθετο θέμα στην εικόνα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί και τέλος πάντων το ξεχνάμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Συνεπώς, επιμήκυση των αρνητικών συνεπειών έως το 26, όχι της έκτασης που έχουμε τώρα, έτσι, το παραλαμβάνω, στο καλό σενάριο που λέει ότι σταματάει το Μάιο αυτή η ιστορία, ότι δεν χειροτερεύει, όχι σταματάει, δεν χειροτερεύει. Επιμήκυση στο 26 και στα μισά του 27 πάει μέχρι εκεί, για να δούμε δηλαδή ξανά το 70, αν όλα πάνε καλά, που δεν βλέπω εγώ μια τέτοια προοπτική, το έχουμε πει πάλι.
0: 70 λέτε, 70 δολάρια το βαρέλι.
2: 70 δολάρια το βαρέλι.
0: Ξεκίνησε 58.
2: Μιλάμε για τέλος του 27.
0: Ναι, τώρα με την, πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Με την βενζίνη στο 2,10 στην καλύτερη περίπτωση, το πετρέλαιο γύρω στο 1,90. Το κόστος προϊόντων σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και πάνω 70%, κύριε Πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία της αγοράς, για τη διαμόρφωση των τιμών, για τις θέσεις εργασίας, πού πάει το πράγμα στην οικονομία,
2: κύριε όπως το νιώθετε εσείς? Κατά την Ελστάτ, τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4.
0: Σωστά.
2: Κατά τη γνώμη μου, το μέλλον θα ξεπεράσει εύκολα το 6%. Σημαίνει ότι αυτό, το ένα νομίζω το αντιλαμβάνεστε, είναι η πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά. Και να σας πω ότι η έκθεση Τράπεζας Ελλάδος, μιας και μιλάγατε τώρα για τα νίκια, λέει ότι με βάση το βασικό μισθό, ένας που έχει το βασικό μισθό θέλει το 93% του εισοδήματός του για να πληρώσει το νίκη.
0: Σωστά.
2: Το αντίστοιχο στην Ευρώπη είναι 32 με 35 ανάλογα τη χώρα. Άρα, όσο μειώνεται η αγοραστική αξία των καταναλωτών, τι σημαίνει? Ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αυξημένο ενεργειακό κόστος, δεν φτάνει η αύξηση του κόστου που έχουν, έχουν και μειωμένους ζήρους. Πώς το ξέρουμε αυτό? Σας θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάσαμε την έρευνα που κάναμε τις μέρες του Πάσχα, όπου ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 20-40%, 20% στην Αθήνα, 40% στην περιφέρεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί γιατί. Αλλά έχουμε μια μείωση του τζίρου. Άρα, μειωμένη τζίρη. Τα νοικοκυριά λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε στο
0: σπίτι. Σας το επιβεβαιώνω. Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Μαρούδα που έλεγε ότι και πουλάμε και μας κοστίζει ακριβότερα η παραγωγή και το αγοράζουμε, το δίνουμε στον μεσάζοντα φθηνότερα, γιατί έχει λιγοστέψει η ζήτηση. Ακριβώς. Ο κόσμος αγοράζει λιγότερα.
2: Αν μου επιτρέπετε, εδώ έχει μειωθεί η ζήτηση στα βασικά αγαθά, δηλαδή στα τρόφιμα. Δηλαδή, όσο παίρνει λιγότερο.
0: Τρόφιμα, ναι. Σκεφτείτε στα από είδη πολυτέλεια τι γίνεται.
2: Άρα, για να συνεχίσω αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε ο κ. Πετράκης, ο καθηγητής, αν η κρίση κρατήσει το Μάιο, τότε νομίζω ότι οι απώλειες που θα έχουμε στην οικονομία είναι τεράστιες. Η κρίση που θα υπάρξει και βεβαίως στα νοικοκυριά αλλά και σε πτήσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Και αυτό έχει σχέση με όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, συζητάγαμε τι σχέση έχει αυτό, ας πούμε, με τα χρέη των επιχειρήσεων και τις δόσεις, αν μπορούν να τις υποπληρώσουν. Έχει σχέση με την επιβίωση επιχειρήσεων και το τελευταίο που είπατε, με το προσωπικό που κάθε επιχείρηση. Εδώ κρατήστε κάτι το οποίο φαντάζομαι έχω ακούσει να το λέτε κάποια φορά. Η κρίση αυτή στον κόλπο, ενώ για όλους σημαίνει μια αύξηση 40-50% για τα αεροπλάνα, για τα καύσιμα, σημαίνει 120%. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι θα αυξηθούν στις μέσες των εισιτηρίων.
1: Μα ναι, αυτό είναι το μόνο. Μα ήδη αυξάνονται και ήδη συγχωνεύονται πτήσεις, ακυρώνονται πτήσεις. Δεν είναι καινούριο. Αυτό
2: έχει
1: αρχίσει.
2: Εγώ να σου πω, κύριε Γκάτζου, ότι σε εισιτήρια που είναι ήδη κλεισμένα και έχουν τα δικαιώματα ή τα έχεις πληρώσει, το ζω γιατί έχουμε ταξίδια που κάνουμε εγώ ίδιος. Έρχεται η αεροπορική εταιρεία και η δική μας. Καλά, γιατί και λέει. Το πλήρωσα να παίρνω μου δώσει άλλα 30 ευρώ, γιατί δεν βγαίνω εγώ με την τιμή αυτή που μου έδωσε.
1: Αν γίνεται και αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
0: Πολύ κακό αυτό.
2: Βεβαίως. Και έρχεται σε εισιτήριο, γι' αυτό και η απόφαση της Ευρώπης ανακούσατε τώρα για τις εταιρείες, και λέει σε κλεισμένο εισιτήριο σου ζητάει έξτρα χρήματα, αιτιολογώντας ότι δεν το είχα υπολογίσει με τόσο μεγάλη τιμή των καυσίμων. Μάλιστα, η αιτιολογία που ξέρετε είναι ότι το 30% του κόστου ενός αεροπλάνου είναι τα καύσιμα, ενώ τώρα γίνει το 60% του κόστους. Και έρχεται λοιπόν, προσέξτε, γιατί θεωρώ.
0: Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Αλιγιζάκης μου έλεγε προχθές, που είναι ο πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε και στην Ελλάδα ζήτημα με την κυροζήνη τον Ιούνιο. Είναι πολύ κοντά και είναι αρχή της τουριστικής περίοδου. Και τι θα γίνει? Εισιτήρια, καύσιμα.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και τα αεροπορικά, είναι και τα ακτοπλοϊκά.
0: Όχι, η κυροζήνη είναι αεροπορική.
1: Ναι, αλλά λέω και τα ακτοπλοϊκά που πάντα τέτοια περίοδο συζητάμε για αυξήσεις. Ανεξαρτήτως πολέμου.
2: Αεροπορικά όμως θα έχουμε και ακυρώσεις πτήσεων. Και φανταστείτε.
0: Και θέμα βιωσιμότητας αεροπορικών εταιριών.
2: Έτσι θα ποσό για το εισιτήριο. Άρα Ο τουρίστας που θα έρθει στην Ελλάδα, θέμα που συζητάγαμε και την περσινή χρονιά.
0: Μπορεί να μην έρθει.
2: Αυτό που θα καταναλώσει, αν έρθει, θα είναι πολύ λιγότερο από το προηγούμενο. Άρα, πολλοί κόσμοι λίγα έσοδα.
0: Βέβαια.
1: Μα εγώ θυμάμαι πέρσι ότι λέγαμε, κύριε Χατζή Θεοδωσίου, ότι οι τουρίστες που είχαν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν αφήναν χρήματα έξω. Πηγαίναν σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και ψωνίζανε και τρώγανε στο δωμάτιο.
0: Έτσι πέρασε το καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό και παρατηρήσαμε σε μερικά νησιά να γίνεται και μεγάλο δώρο με τον υπερτουρισμό, όπου και εμεί πρωτοστατήσαμε σε επιμελητήριο και είπαμε όταν πηγαίνει εκεί. Τα πηγαίνουν τα καράβια, τα κουραζιρόπλια, όταν κατεβαίνει να πληρώνει. Και έγινε για 2-3 νησιά και ήταν σωστό. Γιατί κατέβαινε το μεγάλο κουραζιρόπλιο, έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, και κατέβαινε και ουσιαστικά μόνο κακό έκανε και έχει καλό. Αυτό θα το δείτε όμως και για αυτό που έρχεται και κλείνει ένα δωμάτιο, ότι όλοι αυτοί, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν το έχουμε εμείς, το έχει όλη η Ευρώπη. Αλλά αυτός που θα έρθει, αν θα έρθει, θα έχει να καταναλώσει ακόμα λιγότερα με βάση και την αύξηση τιμής του εισιτηρίου και το εισόδημά του που έχει πληγεί. Άρα οι πτώσεις είναι μεγάλες. Θα σου το πω απλά. Εάν ο πόλεμος κρατήσει μέχρι το τέλος Μαΐου, η γνώμη μου είναι ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία σε όλα τα ζητήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Και επιμένω να λέω ότι αν ο πληθωρισμός είναι 5,4 τον Απρίλιο.
0: Θα πάει 6. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, πρόεδρε? Δηλαδή, πάει χειρότερο. Ωραία, ακριβά, αγοράζουμε όλο και πιο ακριβά. Μειώνεται η ζήτηση με επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες, στον τουρισμό. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, τι μπορεί να πάει πολύ στραβά? Εκτός το ότι τα αγοράζουμε όλα ακριβότερα.
2: Θα σας πω και τα δύο. Το ένα που είναι αυτονόητο είναι ότι ο πολίτης των οικοκυριών καταλαβαίνει ότι πιέζεται και έτσι έχουμε και μια στροφή, θα παρατηρήσετε, στο οικονομικό προϊόν, στο φτηνό προϊόν και όχι στο ποιοτικό. Και αυτό το βλέπουμε παντού, ακόμα και στα τρόφιμα. Το δεύτερο είναι που το βάλατε στην αρχή, κύριε Στραβλάκη. Τώρα, νομίζω δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες δόσεις να καταλαβαίνει ότι όσο πέφτουν οι τζίροι, οι επιχειρήσεις με αυξημένο κόστος και μειωμένους τζίρους θα δημιουργήσουν νέα χρέη. Να σας πω την πρώτη απόδειξη. Μα ήδη το πρώτο τετράμινο έχουμε 4,5 εκατομμύρια αύξηση στην εφορία. Βεβαίως θα γίνει. Θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να μειώσει
0: το κόστος.
2: Ακριβώς. Θα το κάνει γιατί δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δεν θα έχει τρόπο επιβίωσης. Και προσέξτε, επιμένω σε αυτό που σας είπα. Γιατί ακουστούκαν τώρα οι δόσεις 72. Πώς θα πληρώσει τις δόσεις όταν το κέρδος που θα του μένει τέλος πάντων θα είναι πολύ μικρό. Με αυτό πρέπει να καλύψει το κόστος ενέργειας, να καλύψει τη διαβίωσή του και να πληρώσει παλιό χρέος. Άρα οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε στην αρχή.
0: Να δούμε δηλαδή
2: γι' αυτό και
0: επειδή ξέρω ότι ναι.
2: Οι εκλογές θα επηρεαστούν μόνο από την οικονομική ζωή και από κανένα άλλο.
0: Εσείς κύριε Πετράκη, αν ήσταν δίπλα, ερχόταν ο κύριος Πιερακάκης, έλεγε καθηγητά, είστε ο εμπειρότερος στην Ελλάδα. Δώστε μου για το μεσαίο, το κακό και το πολύ κακό σενάριο τρεις προτάσεις, θα του λέγατε.
3: Προτάσεις όσον αφορά τι.
0: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της κατάστασης που περιέγραψε ο πρόεδρος ο κ. Χατζηδεοδοσίου.
1: Τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή.
3: Πρέπει να με ρωτήσετε τι ακριβώς και με ρωτάτε. Δηλαδή πρέπει να διευκρινίσουμε. Με ρωτάτε τι.
0: Μιλούμε για μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Μιλούμε για προστασία της οικονομίας και για υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού με το Plan B.
3: Προς το παρόν βρισκόμαστε στο βασικό σενάριο που θέλει αυτή την τιμή των 100 λίγο πολύ συμπλήν να κινείται, όπως σας είπα, τουλάχιστον μέσα και τον Μάιο και στη συνέχεια να έχει κανείς μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτό το σενάριο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ απλό. Έχει να κάνει με τις αμερικάνικες εκλογές, έχει να κάνει με τον κόλπο που ουσιαστικά δεν έδωσε άδεια στην πραγματικότητα για να γίνει πόλεμος. Έχει πάρα πολλά πράγματα πίσω του. Αν αυτό τηρηθεί, θα έχετε μια τιμή η οποία σιγά σιγά θα μειώνεται, αλλά μην φανταστείτε ότι
0: τιμή.
3: Το 80, το τιμή πετρελαίου, ναι. Το 80 το βλέπω ορατό. Και για
0: πριν
3: το
0: πάμε
3: επόμενο,
0: εκεί, εδώ 26. Είμαστε στο 0.
3: Αυτό
0: είμαστε σε απόλυτο πάγο των διαπραγματεύσεων, κύριε καθηγητά. Με πετρελαίου στα 105.
3: Εγώ σας δεν μπορώ να ξέρω.
0: Εδώ η Saudi Aramco λέει ότι η Morgan Stanley πάμε για 150 δολάρια το βαρέλι.
3: Μην τα βλέπετε όλα αυτά.
0: Δεν τα βλέπω. Πώς δεν τα βλέπω?
3: Βλέπουμε την πραγματικότητα.
0: Ανακοινώνονται. Παίζουν παντού πρωτοβουλία.
3: Η πραγματικότητα. Διότι αυτοί παίζουν και έχουν και διάφορα πάντως και όταν τα λένε όλα αυτά. Εμείς προς το παρόν παραμένουμε σε αυτό το βασικό σενάριο. Εκεί να μείνουμε. Υπάρχουν επιπτώσεις. Πολύ σωστά περιγράφησαν προηγουμένως και όσον αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδιωτικού τομέα και όσον αφορά το εισόδημα των ανθρώπων. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθεί η κατάσταση για να δούμε ένα επόμενο γύρο μέτρων, ο οποίος φαντάζομαι ότι συμπίπτει με την ΔΕΦ. Το ερώτημα για αυτά τα μέτρα είναι αν θα πάρει την κατεύθυνση την οποία περιμέναμε, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας, ή αν θα πάρει τη μορφή ενίσχυσης εισοδημάτων λόγω των ακριβώς των εξελίξεων των οποίων συζητάτε. Είμαστε όμως ακόμα σε μια κατάσταση αναμονής, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Παρόλο που θα συμφωνήσω μαζί σας, η λογική αυτό λέει ότι πάμε σε μια κατάσταση όπου σταθεροποιούνται σε ένα κακό σενάριο όλα τα πράγματα, αλλά προς το παρόν
1: επειδή ακριβώς σταθεροποιούνται, όπως μας λέτε, κύριε Πετράκη, στο κακό σενάριο,
3: όχι στο κακό, σε αυτό που είμαστε τώρα.
1: Σε αυτό που είμαστε, δεν το λες καλό όμως. Δεν μπορούμε να το πούμε καλό, δηλαδή κακό σενάριο είναι, απλά θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερο, να το πούμε έτσι. Ναι, το θέμα είναι μήπως δεν πρέπει να αργήσει η κυβέρνηση να πάρει οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω.
3: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι δεν είναι.
1: Να περιμένουμε τι να φτάσει το πετρέλαιο τα 150 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή.
3: Κοιτάξτε, όταν φτάνει το πετρέλαιο σε 150, έχει 3 μήνες διάρκεια για να μπει στην οικονομία. Και αυτά που βλέπετε τώρα στις τιμές είναι.
1: Συγγνώμη, κύριε Πετράκη, πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, σαν τώρα το θυμάμαι, ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα.
3: Ναι, αυτά στα πρωτοδεσμιακά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος.
3: Όχι, δεν ήταν.
1: Κάπως έτσι ήταν. Ανέβηκε με το που έπεσε τότε ο πρώτος.
3: Ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 50%, από τα 70 πήγανε στα 110, οι τιμές της βενζίνης έχουν ανέβει 23-25%. Εμείς το υπολογίζαμε αυτή τη εξελίξη στο 2,10. Αυτό δεν είναι 50%, είναι λιγότερο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
1: Άρα πότε θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση να βλέπει καινούργια μέτρα ενίσχυσης, περίπου? Πότε το τοποθετείτε χρονικά?
3: Φαντάζομαι μετά το Μάιο θα αρχίσει να το πει.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή προσέγγιση. Πάμε τώρα στην αγορά. Για να κλείσουμε, κύριε Καστιδοδοσίου. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να χρειάζονται επιπλέον μέτρα τώρα ή αργότερα, και ποια μέτρα?
3: Καταρχήν, να συνεχίσω. Ο κύριος έλεγε για τον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Στην ίδια έκθεση λέει ότι 62% των πολιτών, και ο Στουνάρας λέει ότι δεν έχουν χρήματα να βγάλουν το μήνα, και λέει μισή, το 30% έχει χρήματα 18 μέρες και το άλλο 30% για 23 μέρες. Αυτά τα έλεγε πριν ένα μήνα. Εξαρτάται από το λέω
0: σωστά,
3: τώρα.
0: Σωστά.
3: Γύρισα πριν 10 μέρες από την Κύπρο. Η Κύπρος έχει 700.000 πληθυσμό και πήρε μέτρα 200 εκατομμυρίων. Το αναλογικό για τη χώρα μας είναι 2,5 δις. Η πρόταση που θα έλεγα και λέω για άλλη μια φορά είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία στου ΦΠΑ στα βασικά τρόπια ή σε μηδενισμό, που έχουν κάνει οι 10 από τις 12 χώρες. Προσέξτε. Ρώτησα τον Υπουργό Ανάπτυξης της Κύπρου εάν το μέτρο αυτό πέρασε στην κατανάλωση και μου απάντησε πέρασε κατά 95%, δηλαδή από τη μείωση που έγινε το 9% το 95% πέρασε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι κάποτε λέγαμε αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Γιατί όταν λες ότι έχω 4,5 δισεκατομμύρια υπερπλέον.
0: 200 εκατομμύρια διαθέσιμα λέει ότι έχω.
3: Κύριε Στραβελάκη, να ολοκληρώσω μόνο. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος. Τώρα το καινούργιο που ακούω είναι μας επιτρέπει η Ευρώπη. Να σας πω γιατί τη ρωτήσαμε και είπε όχι, είναι δυνατόν να είπε ναι σε 10 χώρες και όχι σε εμάς. Άρα.
1: Αφού υπάρχουν εργαλεία, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
3: Το Σεπτέμβριο θα ακούσουμε στην εκδήλωση ότι έχουν 4 μήνες. Η ερώτηση είναι: αντέχει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις 4 μήνες με αυτές τις προϋποθέσεις?
0: Εσύ λέτε όχι.
3: Γιατί όταν λέμε. Βεβαίως, γι' αυτό έδωσα τα στοιχεία. Όταν λέμε ότι αυξήθηκε το πετρέλαιο κατά 50 λεπτά σήμερα ή η βενζίνη, η ερώτηση είναι: αυτές που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν έχουν το παραπάνω κόστος λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να περάσει? Δεν έχουν τη μείωση του τζίρου? Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, η αγοραστική του δύναμη μπορεί να επιβιώσει? Και μάλιστα βάλα και το θέμα του ενοικίου, που ξέρετε δεν βγαίνει πρώτο, γιατί ρωτάμε αυτούς που νοικιάζουν και ρωτάμε όλους. Αλλιώς για αυτούς που το νοικιάζουν είναι το σοβαρότερο θέμα όντως.
4: Κύριε Σταβελάκη, να διορθώσουμε ένα-δύο πράγματα. Πρώτον,
0: πρέπει να κλείσουμε. Εφόσον
4: διαβάζουμε τον κύριο Στουνάρα πάρα πολύ, θα δείτε ότι ο κύριος Στουνάρας, όταν μελέτησε το θέμα της μεταφοράς του ΦΠΑ που έγινε στα νησιά, μόνο το 14% της μείωσης πέρασε στην κατανάλωση. Όλο το υπόλοιπο καλύπτεται για τις επιχειρήσεις. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν έχει δοθεί άδεια από την Ευρώπη σε 10 χρόνια. Καμία χώρα δεν έχει δοθεί. Είναι μόνο επιλεκτικά τα μέτρα.
0: Την πήραν μόνο στην
4: Ελλάδα. Ορισμένες, ακριβώς.
3: Άρα να αυτοαιρετήσουμε
4: και εμείς. Ναι, ναι. Η Κύπρος δηλαδή αφαιρέθηκε.
2: Η Γαλλία αφαιρέθηκε.
0: Λοιπόν, ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και δεν θέλω να διακόψουμε, προτείνω μέσα στη βδομάδα οι δυο σας. Γιατί το διακόπτουμε στο καλύτερο σημείο και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πάνω απ' όλα είναι η Μαρία Ψάλτη που μας λέει ότι ολοκληρώσαμε τον χρόνο. Ο κύριος Πετράκης, ο καθηγητής, ο πρόεδρος ο κύριος Γατζηδιοδοσίου. Μέσα τη βδομάδα θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί! Χρήστα, Ουλθάν, ενέκεια!
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο Kus Group. Και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Κους με κάπα.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Θα το συνεχίσουμε με Πετράκη και Παχατζή. Αυτό είναι εξαιρετικό και το κόψαμε στο καλύτερο.
19: Γιατί είναι και το ειδικά έτσι, μαζί που ήταν.
18: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω τα έπιπλα Γκοτσόπουλο Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ήδη από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε η περίοδος των προσφορών. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα ως 23 Μαΐου και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλο Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή στις πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Εδώ, Γκοτσόπουλος Home, Μαρούση δίπλα μας, Παλαιό Φάληρο ή Γκοτσόπουλος.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Και Λουκία,
19: International School of Athens. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες, αλλά και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
18: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε 5, θα πούμε αύριο για τη μονεμβασιά Real Player και Real.gr, Select Rent a Car. Θα πούμε αύριο για το έγκλημα στο Ιόνιο που δίνει την Κυριακή Real News. Κλείσαμε, ευχαριστούμε. Μαρία Ψάλτη, ναι. Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς. Δίνουμε σκυτάλι.
19: Δίνουμε σκυτάλι, Γιώργο Παγάνη, Γιώργο Χουδαλάκη.
18: Όχι, και... εκτάκτος Κασιανή Βραχά σήμερα.
19: Εκτάκτος, δεν το ήξερα.
18: Γιώργο, ήταν το πρωί ο.
19: Δεν το ήξερα.
18: Έχει τη μέση του Ιωσή.
19: Α, δεν το ήξερα.
18: Ήταν γρόσο το αλλάξιμο την Αμαλία.
19: Εκτάκτος μόνη τη Κασιανή Βραχά.
18: Όχι, Γιώργο Παγάνη Κασιανή Βραχά.
19: Γιώργο Παγάνη Κασιανή Βραχά. Μάλιστα. Και Νίκο Παγιόπουλο, εμεί αύριο. Εμεί αύριο 3 εδώ σα περιμένουμε. Καλό απόγευμα.
0: Real FM.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
26: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού.
32: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
34: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη. Προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του Real FM ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Βελτίωση παρουσιάζει έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν. Βρίσκεται εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Διετή ανανέωση της θητείας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τους τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πενταετή θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ακόμη 6 αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε χθες σε μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας μια γυναίκα. Πάνω από 300 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησαν οι αρχές το τελευταίο τετραήμερο. Βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις, στην πλειονότητά τους για μη χρήση κράνους, ενώ 8 άτομα οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
33: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York, New York, New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
33: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε.

0: Κανονικά υπολογίζεται στη Βαλένθια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Μπράξτον Κι που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στη μύτη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε.
1: 11 Μαΐου σήμερα. 11 Μαΐου να δώσουμε. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν είναι. Θα ακούσετε τη φωνή να αυτοπαρουσιάστηκε ηχητικά. Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί μου.
2: Γιώργος Παγάνης. Χαίρομαι πολύ που με
1: κοντά σας. Και εγώ, Κασιανή μου, που θα είμαστε μαζί αυτό το δίωρο. Ο κύριος Γιώργος δεν μας την έκανε. Μην αρχίσετε, μας την έκανε. Ήταν το πρωί.
2: Σε... μην κάνει διπλοβάρδια.
1: Ναι, με την φίλη μου την Αμαλία Ρικάτσου. Νομίζω ότι αύριο η Κασιανή θα είναι κανονικά στα καθηγούντά της.
2: Μάλιστα.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ο Κουδελάκης εδώ. Κάθε κατεργάζει τον πάγκο του.
1: Να ξεκινήσουμε με τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, βέβαια. Μπράβο στην ΑΕΚ και μαθηματικά είναι πρώτη.

0: της στο πρωτάθλημα.
1: Ενωσίτες, ενωσίτσες, πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σας. Ήσασταν οι καλύτεροι φέτος, το λέμε αυτό χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν το συζητάμε. Και χθες εγώ ως Παναθηναϊκός, ήταν η καλύτερη ΑΕΚ. Χαίρομαι γιατί αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός επιχείρησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να πάρει το παιχνίδι. Αυτά για τα αθλητικά.
0: Για τα
1: αυτά είναι και τα ευχάριστα.
0: Ναι. Τα δυσάρεστα ποια είναι?
1: Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αυτό κάνουμε συνήθως.
0: Ξεκινάμε με μια καλή είδηση και μετά πάμε στα.
1: Μετά πάμε στα δυσάρεστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πούμε. 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ θα είμαστε με την κυρία Κάσιανη Βραχά.
0: Όπως συμβαίνει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, σας ευχαριστώ. Τι έχουμε? Έχουμε τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τη Μαρία Διψάλτη. Την Ειρήνη Κούρτη στο 2.1200-8.200. Στούντιο παπά κυρία LFM. Στούντιο παπά κυρία LFM.gr για τα μηνύματά σας.
0: 2.1200-8.200 το τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ελένη Κατσαμπέκη στα δελτία ειδήσεων.
1: Ναι, και το θέμα τώρα εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, αλλά ένα πράγμα το οποίο συζητάμε από το πρωί είναι η είδηση της ημέρας, Κασιανή μου. Είναι βεβαίως αυτό που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
0: Έλα, ήρθανε τα ποθενέσχες.
1: Των πολιτικών. Αν μπείτε τώρα στο real.gr αλλά και στο nikos.gr, έχετε δυνατόν να διαβάσετε αναλυτικά, να δείτε τα στοιχεία για τους πολιτικούς της χώρας. Έχουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχει το προνόμιο κάθε χρόνο να τα παίρνει, να τα διαβάζει αναλυτικά, να βγάζει συμπεράσματα, να βγάζει τίτλους. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Αν είναι αυτό προνόμιο, να τα βράσω τα προνόμια.
1: Γι' αυτό το είπα προνόμιο, γιατί προσπάθησα να σε εγκλωβίσω. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες μας, τι βγαίνει.
2: Καταρχήν έχουμε εξέλιξη, γιατί η είδηση των φετινών ποτδενέσχες είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει από το πρωί με τη δήλωση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Από τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη φέρεται να λείπουν κάποιοι λογαριασμοί σε τράπεζες στο Βέλγιο. Θυμίζω ήταν ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης και είχε ανοίξει προφανώς λογαριασμούς για τη μισθοδοσία του εκεί, οι οποίοι πέρσι είχαν μέσα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Περίμενε, ήταν δηλωμένοι οι λογαριασμοί αυτοί πέρσι.
2: Κανονικά, με τις καταθέσεις κανονικά, είχαν μέσα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Αλλά φέτος όμως
2: οι λογαριασμοί δεν υπάρχουν. Χωρίς μάλιστα να προκύπτει κάποια τόσο μεγάλη αγορά που να δικαιολογεί ότι τα λεφτά πήγαν εκεί.
1: Διάβασα στο δικό σου ρεπορτάζ ότι έχει κάνει μια αγορά στις
2: Κυκλάδες. Έχει κάνει μια αγορά ενός σπιτιού στη Σέριφο, μια μικρή μονοκατοικία 40 τετραγωνικών, αντιτίμου 120.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε σε σχέση με το 1 εκατομμύριο πολύ μικρότερο αυτό το ποσό. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει πάσα να κάνουμε και μια ευρύτερη συζήτηση, έχει συντάξει μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποθενέσχες, που λέει πολύ απλά ότι έκανε λάθος. Ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν αντλούνται αυτόματα, επειδή προφανώς είναι ξένη τράπεζα, από την ΑΔΕ εδώ, προκειμένου να μπαίνουν αυτόματα στη φόρμα της δήλωσης του Ποθενέσχες. Ήταν μια παράληψη, λέει, του λογιστή μου. Σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ ανοίγει τώρα μια μεγάλη συζήτηση όμως. Και έχει να κάνει με το τι είναι αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα και βλέπουμε κάθε χρόνο. Το λέω αυτό γιατί, με βάση τον νόμο, όχι μόνο ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, αλλά όλοι οι πρόεδροι της Επιτροπής Ποθενέσχες, είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στη δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ανέλεγκτες. Και μάλιστα εντός περίοδου, στην οποία δικαιούνται οι υπόχρεοι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και τροποποιητική δήλωση, να κάνουν διόρθωση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν το έχει κοιτάξει κανένας λογιστής, κανένας ορκωτός λογιστής, διότι φαντάζομαι ότι αυτό που βρήκαμε όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες σε 5 λεπτά, κάποιος ορκωτός λογιστής θα το είχε βρει και θα είχε ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εδώ κάτι τρέχει. Υπάρχουν οι καλόπιστοι που λένε ότι προφανώς έγινε λάθος, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολύ κακόπιστοι και μπορεί οποιοδήποτε να διασύρεται για ώρες μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει κάνει ένα τυπικό λάθος και ότι δεν είναι κάτι άλλο από πίσω.
1: Ναι, αλλά όπως πολύ σωστά λες, ειδικά αν όλα αυτά συμβαίνουν σε προεκλογικό χρόνο, ανεπίσημα λέω εγώ, επίσημα, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία. Και η συγκεκριμένη είδηση βεβαίως δεν είναι ένα μονόστιλο. Είναι μια είδηση η οποία μπορεί να μας απασχολήσει ανάλογα με το πώς σκέφτεται καθένας, όπως πολύ σωστά είπες.
2: Ακριβώς, δεν έκανε όμως. Το ποσό είναι τεράστιο.
0: Ναι, δεν έκανε αυτό το λάθος ένας βουλευτής Καρδίτσας που ίσως να μην ξαναμπήκε στο κοινοβούλιο ποτέ. Το έκανε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι ότι αν έγινε επίτηδες, είναι και βλακώδες. Δηλαδή δεν γίνεται να θεωρήσω ότι δεν θα το παρατηρήσει κανείς.
2: Μα ακριβώς και εγώ, επειδή καλόπιστα προσεγγίζω πάντα τέτοιου είδους περιπτώσεις, διότι, παιδιά, κακά τα ψέματα, Δεν πιάσαμε ποτέ κανέναν απατεώνα από τα ποθενέσχες.
1: Σωστό.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν φυλακή είχαν πεντακάθαρα κρυστάλλινα ποθενέσχες. Άρα δεν νομίζω ότι σήμερα περιμένει κάποιος να βρει τη μεγάλη απάτη από τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης κάποιου. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται το πόσο εύκολο είναι είτε κάποιος να διασυρθεί, είτε, εγώ το πάω και ένα βήμα παραπέρα, αυτά που βλέπουμε σήμερα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διότι πολύ εύκολα, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, είναι προβεβλημένος, προφανώς και πήγαμε και κάναμε αντιπαραβολή ή θυμόμασταν πολύ ότι πέρσι είχε τέτοιου είδους λογαριασμούς, σε κάποιον άλλο λιγότερο προβεβλημένο βουλευτή, προφανώς και δεν το ξέρουμε ή δεν θυμόμαστε τι είχε πέρσι. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει αντιπαραβολή και να δούμε αν αυτά που δηλώνει φέτος είναι πραγματικά.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Και ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε και στις δημοσκοπικές καταγραφές και βλέπουμε και όπου γίνεται, ρε παιδί μου, συζήτηση για την αποχή την τεράστια, για τον κόσμο, ειδικά αυτούς που είναι μια ηλικία, πώς να το πω έτσι, λίγο πιο νέοι, λίγο πιο νέες, που έχουν μια καχυποψία απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς, οφείλουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα όλα να τα προσέχουν. Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Ειδικά όταν έχεις, για παράδειγμα, φύλλα ή περίπου εφημερίδες στο διαδίκτυο, που όλες τις θεωρίες συνωμοσίας τις έχουν κάνει τίτλο, τις έχουν κάνει πρώτο θέμα.
2: Ακριβώς. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που οι ίδιοι οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι δίνουν στη δημοσιότητα ένα έγγραφο, ότι δίνουν μάλλον στην Επιτροπή ένα έγγραφο, το οποίο ένα αρχείο θα δημοσιευτεί χωρίς κανέναν έλεγχο. Άρα εκεί πρέπει να είσαι τρεις φορές πιο προσεκτικός, να μην έχεις κάνει λάθος.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ να μας τα πες. Κυρία Κασιανή, έχεις κάποια ερώτηση?
0: Όχι, αν έχει κάτι άλλο Τζούση να μας πει ο Γιώργος, ή αν ήταν μόνο αυτό.
2: Το 2024 ήταν χρονιά μεγάλων αγοραπολισιών, να τις πω έτσι.
1: Το 24?
2: Ναι. Είναι, είναι τα ποθενέσχες της χρονιάς που βλέπουμε σήμερα. Μπορώ ενδεικτικά να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πούλησε ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου που είχε αντί 500.000 ευρώ, το είχε αγοράσει όμως 490.000 ευρώ. Για τον κύριο Ανδρουλάκη το είπαμε ότι αγόρασε τη μονοκατοικία στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, το 2024 φαίνεται να αποκτά μετά από γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, μεγάλα, 119 τετραγωνικά το ένα και 211 τετραγωνικά το δεύτερο. Ο κύριος Ευκλήδης Θακαλώτος πούλησε ένα αυτοκίνητο αντί 3.000 ευρώ. Η κυρία Έλενα Ράπτη αγόρασε ένα διαμέρισμα αντί 350.000 ευρώ και φαίνεται ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αγοραπολισίες πολύ πλούσιες, οι οποίες γέμισαν πολλά πρωτοφόλια. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, πούλησε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα αντί 1,2 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Κικίλιας πούλησε οικόπεδο εισπράττοντας 900.000 ευρώ, αλλά την ίδια χρονιά αγοράζει διαμέρισμα στην Αθήνα αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και ο κύριος Τσιάρας προχώρησε στην πώληση ακινήτων στην Πάρο εισπράττοντας περίπου 550.000 ευρώ.
1: Εντάξει. Okay.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δουλεύουν καλά. Δουλεύει το
0: πράγμα. Κυρίως
1: το real estate. Ναι, αυτό.
2: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ, από περιέργεια, μπήκα να δω πόσο έχουν τα διαμερίσματα στη Σέριφο, διότι μου φάνηκε υπερβολικό το ποσό των 120.000 για 40 τετραγωνικά.
1: Τι λες, μια χαρά ακούγεται.
0: Και είναι τόσο.
1: Μια χαρά ακούγεται.
0: Για 40 τετραγωνικά 120.000 ευρώ.
1: Στη Σέριφο
0: και.
1: Είναι ακριβά. Τίποτε άλλο που έχει πιάσει το ραντάρ σου, έχεις?
2: Μέχρι τη μισό και εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με οφειλές, με δάνεια, να δούμε τι πληρώνουν και δεν πληρώνουν τα δάνεια τους.
1: Λοιπόν, Γιώργος Λικουρέτης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Ευχαριστούμε. Άκου, λέει, είναι. Πώς το πες, φθηνό, είπες. Είναι, όχι, ακριβό.
0: Όχι,
1: ακριβό,
0: μου φάνηκε ακριβό, ρε παιδί μου. 40 τετραγωνικά 120.000 ευρώ και λέω, κάτσα να μπω να δω έτσι ενδεικτικά πόσο μπορεί να έχουν. Τόσο είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είδα ένα 60 τετραγωνικά 160.000.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κάπου τόσο.
1: Ξέρεις πόσο έχει πάει το τετραγωνικό? Α, πω στις Κυκλάδες. Στην Αθήνα, στο κέντρο, ξέρεις. Τώρα θα μου πεις σε Νεόδμητες. Ναι, είναι ένα που. Μια πολυκατοικία η οποία είναι απέναντι. Τώρα είναι οικοδομία ακόμα. Τελειώνει. Ενημερώθηκα ότι στην περιοχή που μένω εγώ, μπασπιωτός, δεν ήταν ποτέ τόσο τετραγωνικό. Έχει πάει επί τρία.
0: Επί τρία. Η αγορά.
1: Ναι. Στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, υπάρχει γνωστός φίλος ο οποίος ψάχνει να βρει σπίτι, επειδή είναι τετραμελής οικογένεια. Ψάχνει να βρει σπίτι 120-140 τετραγωνικά. Δεν έχει βρει πουθενά για να νοικιάσει. Με κάτω από 2.000 ευρώ.
0: Επειδή ήμουνα και εγώ στο κυνήγι της ενοικίασης το προηγούμενο διάστημα, οι τιμές που κυκλοφορούν έξω είναι εξωπραγματικές.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω που.
1: Και μου λες εσύ στη Σέριφο 40 τετραγωνικά 120 χιλιάρικα. Μια χαρά είναι, θέλω να σου πω. Είναι Σέριφο.
0: Θάλασσα γύρω-γύρω. 40 τετραγωνικά. Ναι. Είσαι Γιώργος, 40 τετραγωνικά είναι όσοι είμαστε εδώ μέσα.
1: Τι θέλει να κάνει και παρέα. Θέλει να πηγαίνει με την οικογένειά του, να ξεκουράζεται, να κοιμάται, να τρώει και να βγαίνει στη θάλασσα. Εντάξει, αυτά. Τι θέλει δηλαδή. Το καλοκαίρι εσύ πού πας, σε δωμάτια που είναι 200 τετραγωνικά.
0: Εγώ πάω βουνό.
1: Δεν πέσα και στην περίπτωση τώρα.
0: Εγώ πάω βουνό, δεν θέλω θάλασσα.
1: Είπα, παρέα με τον Μιχαλέλη, δεν κάνει.
0: Όχι, εντάξει. Είναι και το αγαπημένο μου νησί Λέρος, να ξέρει.
1: Νομίζω να πει ότι είναι το αγαπημένο μου νησί. Το κρυμμέναλο.
0: Όχι, είναι η Λέρος. Αλλά κυρίως βουνό, που ξέρεις, εκεί είναι τα πατρικά μας, είναι μαστοροχώρια, είναι άλλα τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά μου φάνηκαν 100. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ ακούς 40 τετραγωνικά 120.000 ευρώ και λες. Α, ναι, ωραία, καλά είναι.
1: Στο όρος, θέλω να μου πεις σε ποιο όρος πηγαίνεις εσύ.
0: Εγώ πάω στο Στρογγούλα.
1: Πώς τα λένε αυτό εκεί, μπράβο, πώς το πες.
0: Στρογγούλα.
1: Μπράβο, ναι. Το θυμάμαι πολύ ωραίο.
0: Είναι στα Τζουμέρκα, είναι τα. Αθαμανικά όρη λέγονται.
1: Μάλιστα,
0: είναι η οροσειρά εκεί και είναι η κορυφή της Στρογγούλας, το χωριό μου στους Πρόποδες.
1: Ωραία. Θέλω επίσης να σου πω, να δώσουμε την. Πούμε στον κόσμο ο οποίος αυτή την ώρα ταλαιπωρείται στον Κηφισό. Παραδοσιακά ταλαιπωρείται βεβαίως.
0: Εντάξει, είναι μια καλή μέρα για την κίνηση να πούμε. Τέτοια ώρα ναι. Άλλες μέρες γίνεται χαμός.
1: Ναι, πανικός. Είναι λίγο πιο χαλαρά. Δεν λες όμως ότι είναι χαλαρή αυτή η οποία ταλαιπωρείται αυτή την ώρα.
0: Όχι.
1: Από το ύψος περίπου 300 μέτρα κάτω από την Καλυφθάκη, εσείς που κινήσετε προς Φάλιρο, θα πηγαίνετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Εντάξει, έχει δίκιο. Μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει δίκιο, Κασιανή. Αλλά και εσείς που μετά ξαναπιάνει όμως από Κολοκυνθού μέχρι Πετρουράλη.
0: Ναι, ναι. Αλλά και πάλι χαμηλές ταχύτητες, όχι ουρές.
1: Ναι. Στο κέντρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσείς που κινείστε στο κέντρο αυτήν, να βλέπετε ότι έχει ποτηλιάρισμα. Κατά τα άλλα, στην Κατεχάκη, στο γνωστό σημείο. Υπομονή να φτάσετε σπίτι με τον Real FM βεβαίως στο ραδιοφωνάκι σας.

0: Ο Στρέντζερ με ένα ευγενικό μήνυμα λέει: με έχετε ζαλίσει με τη στρογγούλα και εσύ και η γυναίκα μου. Υποθέτω σε σένα απευθύνεται.
1: Βρε Στρέντζερ, δεν ξέρω. Σου έχω ζαλίσει και άλλη μέρα. Δεν ξέρω. Είναι το πιο ωραίο βουνό του κόσμου για μένα. Για μένα που είμαι από εκεί είναι το πιο ωραίο βουνό του κόσμου. Το βλέπω πως ανεβαίνω από τις στροφές και λέω: αυτό είναι βουνό, ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Για άλλους ανθρώπους είναι άλλο. Για σένα, φαντάζομαι, είναι κάποιο άλλο το βουνό το μοναδικό.
0: Τα Αίγυπτος, ναι.
1: Τα Αίγυπτος, εντάξει. Εσύ έχεις το δικό σου το βουνό. Εγώ έχω το δικό μου.
0: Δεν είναι δικό μου ακριβώς. Άμα ήταν δικό μου, δεν θα ήμουν
1: εδώ να κάνω εκπομπή
0: τώρα.
1: Αν είχες την πλαγιά ολάκερη. Όχι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, ο οδηγός ταξί, λέει: φτωχολογιά για σένα, κάθε μου τραγούδι. Γιώργο, ευκαιρία για αγορά, σέριφος. Ναι, βέβαια, μεγάλη ευκαιρία. Το συζητάς. Έχεις μήπως κανένα δωμά, μήπως έχεις κανένα έτσι 3-4 τετραγωνικά, να μου πεις.
1: Ίσα που, και την
0: να μπαίνω μέσα και να ξεκουράζω και να βγαίνω.
1: Και η τουαλέτα απ' έξω, με λάστιχο.
0: Αντώνη μου, όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Είναι υποχρεωμένοι, αυτά τα δίνουνε από το κοινοβούλιο. Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε σημειώσεις, είναι δημόσιες πληροφορίες. Το ότι ένας πουλάει διαμέρισμα, ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ είναι. Αν εσύ απαξιώνεις και θεωρείς ότι, ρε παιδί μου, δεν θέλω εγώ να ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, μην το διαβάζεις. Ο άλλος πρέπει να γράψει οριζόντια. Αυτό κάνει. Έχει ένα θέμα γιατί μας είπε, λέει, για το αυτοκίνητο ενός πολιτικού. Τι να κάνουμε, αυτό πούλησε. Αυτό βρήκε ο Λικούρετσος.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό άκουσε. Ότι είπαμε για τα ακίνητα του Τσιάρα και του Κικίλια και τη Παπαδοπούλου, δεν τα άκουσα αυτά. Στον τζακαλό το έμεινε.
0: Εκεί έχουμε τα θέματα μας. Ο Γιώργος Λόντον υπογράφει: είναι δυνατόν, λέει, υποψήφιος πρωθυπουργός να κάνει τέτοια λάθη και να τα φορτώνει στο λογιστή του. Θα ζητήσει, λέει, αυτός ο άνθρωπος να τον ψηφίσει ο κόσμος για να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, φίλε Γιώργο, γιατί αν αναθέτεις κάποια πράγματα να τα κάνουν συγκεκριμένα. Παράδειγμα, οι λογιστές. Τα κάνουμε τώρα. Τους οποίους και εγώ τους συμπαθώ και τους εκτιμώ. Και εγώ δεν κοιτάω. Η αλήθεια είναι.
1: Και
0: το κοιτάω,
1: κοιτάω,
0: μου λέει,
1: ναι.
0: Να είναι καλά η Μαρία, δεν ξέρω που, εκεί που είναι τώρα και αν μας ακούει. Κοίταξε, μου λέει, να δεις τι έχω δηλώσει όταν ετοιμάζει τη δήλωση. Ενίοτε δυστυχώς δεν κοιτάω με τη δέουσα προσοχή και την πατάω. Θέλω να πω, δεν είναι ένα πράγμα που το έκανε ο πρόεδρος του Πασό και δεν το κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Όλοι λίγο πολύ, όσοι δεν είμαστε ενώ σε αυτή τη δουλειά, ενώ ως λογιστές, κάποια μέλεια την έχουμε δείξει μερικές φορές.
1: Εντάξει, αυτό που λες, αναθέτεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο συγκεκριμένα τώρα το πόθεν έσκες στο λογιστή σου, μετά δεν το πολύ κοιτάς κιόλας, ειδικά αν του έχεις εμπιστοσύνη και τον έχεις 500 χρόνια από όταν ξεκίνησες να δουλεύεις, έχεις τον ίδιο λογιστή, μπορεί να μην το κοιτάξεις κιόλας μια φορά.
0: Το άλλο που βάζει ο Λικουρέλος στο θέμα, όντως αυτό πρέπει να ρυθμιστεί κάπως. Δηλαδή να τα κοιτάνε εννοώ.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι αρκετοί λογιστές που να τα κοιτάνε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Να φύγουμε, μετά που θα γυρίσουμε, ξέρεις, θα κάνουμε. Να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε τώρα με αυτή την ιστορία και με τα στενά του ορμούς. Είχε ένα ρεπορτάζ πολύ καλό η Σύση Σταυροπυράκου, η καλή συνάδελφο, στη Real News της Κυριακής, για τα μέτρα, το Fuel Pass, θα γίνει με το Fuel Pass, που τι θα γίνει μετά.
1: Αν θα επεκταθεί μετά το
0: με τα μέτρα αυτά, δηλαδή, πόσο θα κρατήσουν. Λέω να συζητήσουμε λίγο μαζί της, γιατί θα έχουμε παράταση στην επιδότηση του diesel μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μας πει τις λεπτομέρειες. Να ξέρουμε τι κάνουμε, ρε παιδί μου, και με τα καύσιμα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: 9 συμμετοχές σε τελικούς στο κύπελο πρωταθλητριών και στο Champions League έχει η Juventus, έχοντας καταφέρει μόνο 2 φορές να πάρει τον τίτλο. Το 1985 κερδίζοντας 1-0 τη Liverpool και το 1996 νικώντας 4-2 στα πέναλτι τον Άγιαξ. Η Βέκια Σινιόρα έχει το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων τελικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Περισσότερα στο real.gr. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν αίσχες πολιτικών προσώπων. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν. Βρίσκεται εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ανανέωση για 2 έτη της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. 5 ετή θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση.
10: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από ολικόβρηση ανατμήματα έως κόκκινο μήλο και στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στις 2 κατευθύνσεις. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 35 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε με την Κασιανή Βραχά. Θα είμαστε μέχρι τις 7.
1: Και τον Γιώργο Παγάνη.
0: Κουδαλάκι σήμερα είπαμε ήταν το πρωί, αύριο θα είναι στο διωρό του. Εμείς πάμε με τα μηνύματά σας και με τα θέματά μας. Πριν υποδεχτούμε την καλή συνάδελφο την Σίση, τη Σταύρο Πιεράκου, για το ρεπορτάζ στη Real News, γιατί είναι χρηστικό για το Fuel Pass, για τα μέτρα τα οποία θα παραταθούν. Λέει, και σε καλό τώρα να μου πεις εσύ, ο φίλος ο Κώστας, οδηγός ταξί που διαβάσαμε πριν το μηνύμα του, λέει: αν σ' αρέσουν οι Λίμνες, δες εδώ μπαμπαλιό. Καλά, το είπα τηλεκαρνανίας, το ξέρεις.
1: Μπαμπαλιό, βέβαια, έχω πάει.
0: Και έχει και εδώ, μα λέει, και φρέσκο γάλα και φρέσκα αυγά και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι καλό δηλαδή.
1: Στον Μπαμπαλιό πρέπει να είναι 20 μόνιμοι κάτοικοι.
0: Ωραία. Κώστα, στείλε λεπτομέρειες, ενδιαφέρομαι να έρθω. Λοιπόν, θα πάμε μαζί να μου δείξεις εκεί πέρα.
1: Είναι άλλη περιοχή αυτή όμως, ούτε Λοκαρνανία. Εγώ πριν έλεγα για την Ήπειρο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω δει καταγωγή και τα δύο.
0: Όμως.
1: Ναι, στα μέρη μου είναι. Ναι.
0: Στα μέρη σου είναι. Λοιπόν, θες να κάνουμε τη συζήτηση που λέγαμε με την
1: Σίση. Να την κάνουμε τη συζήτηση με τη Σίση, γιατί απασχολούν πάρα πολύ τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει τσιμπήσει τα 2 ευρώ. Σταθερά ανεβαίνει και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο Brent σήμερα έχει πάρει την ανιούσα μετά το νέο
0: αδιέξοδο. Μετά τη διευκρίνηση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος διευκρίνησε ότι πάει καλά η συμφωνία, αλλά έχουμε ένα θέμα με τους Ιρανούς, θα το λύσουμε κάποια στιγμή. Τα στενά του Ορμούζ φυλάσσονται, ή ξέρω εγώ, είναι ελεύθερα ή δεν είναι ελεύθερα. Είναι. Όλο αυτό που έχει πάει, την έχει πάει στα 105.
1: Στα 104-105 δολάρια το βαρέλι κυμαίνεται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent. Και αναμένεται να ανέβει κι άλλο εφόσον έχουμε το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Σίση Σταύρο Πιεράκου, λοιπόν. Σίση.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Σίση.
2: Συνθήκες, όπως περιγράψατε, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν βέβαιο την συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς είναι ένα κεντρικό εργαλείο για τον περιορισμό, τον όποιο περιορισμό θα έλεγα, των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή το δίζελ κινείται περίπου στο 1,85 ευρώ και ο λόγος που είναι σε αυτό το επίπεδο είναι η επιδότηση των 20 λεπτών. Αυτή η επιδότηση το έχει ρίξει κάτω από τα 2 ευρώ. Αντίθετα, πάνω από 2 ευρώ σταθερά κινείται η αμόλυβδη σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, όπως είπα, προκειμένου να συγκρατηθεί και το κόστος μεταφοράς προϊόντων, που αυτό οδηγεί και σε νέες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, σε υπηρεσίες, η κυβέρνηση αναμένεται και τον Ιούνιο του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ.
0: Με το Fuel Pass τι θα γίνει, Σίση?
2: Αυτή τη στιγμή, όπως σήμερα, Δευτέρα, 11 του μήνα, δεν φαίνεται να προχωράει άμεσα στην απόφαση για Fuel Pass, χωρίς ωστόσο να το απορρίπτει. Θα το εξετάσει στο τέλος του μήνα, ανάλογα πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες, γιατί κακά τα ψέματα αποτελεί έστω και στα αυτά τα επίπεδα ένα σημαντικό όπλο για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που εξαρτώνται σε καθημερινή βάση από τη χρήση των οχημάτων τους. Οι πηγές πάντως του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι δεν είμαστε κοντά αυτή τη στιγμή σε συνέχιση του Fuel Pass. Είναι ένα μέτρο που για 2 μήνες στοιχίζει περίπου 150 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι το κόστος για το ντίζελ για ένα μήνα. Και το λέω αυτό γιατί το οικονομικό επιτελείο έχει τη διάθεσή του να μαξιλάρει 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το δημοσιονομικό αποθεματικό. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για την άμεση ενεργοποίηση μέτρων στήριξης από την ενεργειακή χρήση. Μπορεί να παρέμβει με αυτό το ποσό και να λάβει στοχευμένα μέτρα ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και γι' αυτό επιλέγει σίγουρα την παράταση της επιδότησης του ντίζελ για τον Ιούνιο, ενδεχομένως να εξακολουθήσει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν ξέρουμε, υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε.
0: Μα σύσυμο, ακόμα και αν λήξει, όπως το είπες, ακόμα και αν λήξει τις επόμενες ημέρες. Αν έχουμε μια οριστική κεχηρία, τα προβλήματα θα παραμείνουν. Σαφές, δεν πρόκειται να ομαλοποιηθούν μαγικά.
2: Όλοι οι αναλυτές αναφέρουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον από 6 μήνες και ένα χρόνο για να επανέλθουμε στην προτέρα.
0: Χθες πάντως, να σου πω και σε εσένα και στην Κασιανή, το μεσημέρι στη γειτονιά μου περπάταγα και είδα σε δύο πρατήρια που είχαν 2049. Είχε μία ουρά και στο ένα και στο άλλο. Μιλάμε για κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Στο 2049, έτσι.
1: Είναι 5 λεπτά κάτω από, το, από εκεί.
0: Χαμός γινόταν. Χαμός. Ο κόσμος τώρα πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Ψάχνει να βρει πού είναι η φθηνότερη βενζίνη. Ξεκάθαρα. Τώρα μες στο, καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, είπαμε, στρατηγική επιλογή είναι η συνέχεια της επιδότησης του πετρέλαιου κίνησης, γιατί συνδέεται με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα δούμε αν θα προχωρήσει το fuel pass. Αυτή τη στιγμή αναφέρουν οι πηγές ότι δεν είμαστε κοντά σε συνέχιση του fuel pass.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ανοιχτό το παράθυρο να επανεξεταστεί στο τέλος του μήνα.
2: Ανάλογα τις εξελίξεις και τα δύο μέτρα, και το diesel και το επιδότηση του fuel pass, ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου.
1: Κάποιο άλλο μέτρο στη φαρέτρα της κυβέρνησης υπάρχει εκτός από
2: κάποιο άλλο μέτρο, είπαμε, 200 εκατομμύρια είναι. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά μαγικά με αυτά τα χρήματα και πρέπει να πορευτούν με αυτά. Τα υπόλοιπα που έχουν, που μπορεί να φτάσουν και τα 2 δις, είναι το πακέτο των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε δεν συνδέονται με τις αυξημένες ανάγκες λόγω της ενεργειακής κρίσης.
0: Μάλιστα.
1: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε εσείς μας. Ολόκληρο το ρεποτάζ της Σύσης σε αυτή την ώρα στο real.gr.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα θέλω να σου πω ότι όλα επηρεάζονται προφανώς από την αδυναμία Ουάσιγκτον Τεχεράνης να συνεννοηθούν. Είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα και αν με ρωτάς έχω την εντύπωση ότι εξαντλεί και ένα όριο Τραμπ. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πολύ τον παίρνει. Θυμίζω ότι έχει τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αμερικανοί πολίτες είναι πολύ δυσαρεστημένοι.
0: Ακριβώς. Φαίνεται στις δημοσκοπικές καταγραφές. Τι περιθώριο έχει για να περάσει νικηφόρα από τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν το ξέρω. Οι ειδικοί λένε, αρκετοί ειδικοί λένε ότι δεν θα έχει περιθώρια νίκης, δεν θα είναι η επικράτησή του, όχι εύκολη, πιθανή λένε. Εκτός και αν γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά αυτός δεν πιέζεται γιατί θεωρεί ότι μια χαρά πληρώνει η Ευρώπη, μια χαρά εισπράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εισπράττει και η Κίνα και σου λέει: έχουμε χρόνο. Πιέσουμε λίγο παραπάνω, δεν χαιράνε. Καταλαβαίνεις. Στο μεταξύ, πιεζόμαστε εμείς. Γιατί το καλοκαιράκι ξεκινάει σιγά σιγά.
1: Κάνει τα παιχνίδια του ο φίλος απέναντι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ταΐζει τους δικούς του. Γίνονται οι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι. Και αυτός που παλεύει είμαστε εσύ και εγώ, που θα πάμε να βάλουμε τη βενζίνη με το 2.10. Αυτό είναι ουσιαστικά το παιχνίδι. Ο Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας που ό,τι και αν κάνει κινείται γύρω από την οικονομία και το πώς θα κερδίσει αυτός, οι φίλοι του και πώς θα κάνει. Ίσως να υπάρχει και ένα όφελος για τους Αμερικανούς πολίτες, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε, γιατί και το γαλόνι στην Αμερική και το αμερικανικό πετρέλαιο στην Αγγλία έχει αυξηθεί αρκετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα, μιλήσατε με τον Δημήτρη, κουβεντιάσατε καθόλου για αυτή την περίπτωση με τις πετσέτες και τον Γερμανό, εκεί τον πιλότο, στην ΚΟ.
1: Δεν το συζητήσαμε το Σαββατοκυριακό, ναι. Αλλά είναι μια περίπτωση αυτή.
0: Την εξέλιξη θέλω να σου πω.
1: Για πες μου την εξέλιξη.
0: Λοιπόν, η εξέλιξη είναι η εξής, ότι σκέφτονται και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες να υιοθετήσουν ένα σύστημα που έχουν οι Γάλλοι. Ποιο είναι το σύστημα που έχουν οι Γάλλοι, για να ξέρεις. Δηλαδή, είναι, λέει, το σύστημα της κόρνας δύο φορές. Εάν είσαι εσύ στην πισίνα και έχεις τα πράγματά σου και λες, ή ξέρω εγώ σε μια παραλία και έχεις, ναι, τα πράγματά σου σε μια ξαπλώστρα και λες πίνασα, πάω να φάω και αφήνω τα πράγματά μου στην ξαπλώστρα. Άμα σου ρίξουν την κόρνα και δεν εμφανιστείς μέσα σε 5 λεπτά, έχουν πάρει τα πράγματά σου και τα έχουν βάλει στα απολεσθέντα.
1: Οπα! Κάτσε ρε εσύ Γιώργο, θα σου πω εγώ. Ένα σάντουιτς πήγα να φάω, βρε αδερφέ.
0: Σάντουιτς έπρεπε να είσαι γρήγορη. Αν το έτρωγες στην ξαπλώστρα.
1: Δεν θέλω να λερώσω εκεί.
0: Και το συζητάνε το συστήματα και αυτό. Γιατί έχουν ξεκινήσει, ξέρεις, και πέφτουν μηνύσεις.
1: Ας ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Πες τώρα ότι έχουμε πάει να φάμε σάντουιτς σε μια παραλία 10 νομάτι. Ναι. Και πατάει η κόρνα. Ναι. Και πού ξέρουμε για ποιον από όλους βαράει η κόρνα. Όσον το για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για ποιον χτυπάει η κόρνα.
0: Γιατί να πάω εγώ που έχω αφήσει τα πράγματά μου, να πάει η ψάλτη που έχει αφήσει και τα πράγματά
1: της. Φαντάζεσαι τώρα, ναι, να είναι 10 άτομα μέσα, ας πούμε, και να τρώνε σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Και να, 10 σου λέω λίγα, να είναι 20 άτομα μέσα σε μια μεγάλη παραλία από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Να είναι 20 άτομα μέσα.
0: Θα βαρέσει κόρνα.
1: Θα βαρέσει κόρνα και θα βγαίνουν έξω από τις μύγες.
0: Μα περιμένει ο καθένας και η καθεμιά να πάει ο άλλος πρώτα. Τα πράγματά τους θα πάνε σίγουρα στα πολυσθέντα. Αν ποτέ εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, λέμε τώρα.
1: Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, απ' τη μία δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει, απ' την άλλη δεν είναι και λογικό αυτό το σύστημα των Γάλλων. Τώρα με την, ναι, κόρνα.
0: Μου λέει ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής πριν φύγουμε, λέει: Έτσι, ο Τραμπ φταίει. Σιγά μη φταίνει οι μουλάδες. Ρε Γιάννη, προφανώς εδώ που τα λες τώρα και τα λες και σε μένα κιόλας, και που έχω εκφραστεί δεκάδες φορές για την υπόθεση μουλάδες, Ιράν κτλ. Αλλά δεν νιώθεις λίγο ότι έχει χαθεί ο έλεγχος από την πλευρά των ΗΠΑ? Δεν το νιώθεις εσύ ότι έχει χαθεί μπάλα? Εδώ μιλάμε ότι μας λέγανε στην αρχή ότι θα συνοδεύει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό τα τάνκερ τα οποία πρέπει να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Μετά διαπίστωσαν δεν μπορούν. Μετά φώναξαν τους Ευρωπαίους. Μετά τους είπαν: α, εσείς φταίτε που δεν περνάνε τα πλοία, οι παλιοευρωπαίοι. Μετά αποφασίσαν ότι θα το ξανακάνουν. Μετά αποφάσισαν να θα κάνουν εγκλωβισμό στα στενά του Ορμούς που είχαν, ήδη τα είχαν εγκλωβίσει οι Ιρανοί. Κάτσε ρε εσύ. Δεν έχει χαθεί λίγο μπάλα, δηλαδή? Ξέρω εγώ, διαφωνείς?
1: Όχι καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και συμφωνώ και με τη Μαρία Ψάλτη που θέλει να μας στείλει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: σώπαρε σε Σπυράκο, που σου μοιάζει να είναι παιδική χαρά, που θέλουμε να συζητήσουμε θέματα για ανηλίκους. Ήρθε ο Σπυράκος τώρα να μας κάνει πλακούλα.
1: Ενοχλεί το Σπύρο η ηλικία μου, μάλλον.
0: Σπυράκο,
1: συγγνώμη, Σπύρο, θα μεγαλώσω λίγο. Χουδαλάκι ήταν
0: το πρωί. Και ναι, ναι, μπράβο, τι είπες.
1: Θα μεγαλώσω λίγο και θα ξανάρθω αργότερα.
0: Σπυράκο, χουδαλάκι ήταν το πρωί. Λοιπόν, θα είναι αύριο εδώ πέρα να κάνουμε τις συζητήσεις που θέλεις εσύ, που ενδιαφέρεσαι. Λοιπόν. Για τα υπόλοιπα τώρα, studio@papakirialfm.gr τα μηνύματά σας. Μετά τις 6 έχουμε κανονίσει και θα συζητήσουμε για την υπόθεση αυτή με το πλωτό
1: θαλασσιοπλισμένο drone.
0: Ακριβώς, για το οποίο ήδη γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ποιοι το στείλανε, γιατί το στείλανε, αν είχε στόχο κάποιο τάνκερ. Από την άλλη, γιατί ήταν παροπλισμένο, γιατί τα εκρηκτικά δεν ήταν ενεργοποιημένα. Μπορούσε πάντως, φαίνεται, κάποιο κέντρο να το ελέγξει. Αυτό ήταν, λέει, είχε βελνικές στα 800 χιλιόμετρα. Όμως η απόσταση από την Ουκρανία είναι μεγαλύτερη εκεί που βρέθηκε να πλέει. Άρα γίνεται μια έτσι εικασία ότι ενδεχομένως υπήρξε κέντρο ελέγχου στα Βαλκάνια. Θα τα συζητήσουμε αυτά, θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα μετά τις 6 και 5, γιατί υπάρχει και η διάθεση των Τούρκων να μην αφήσουν την ηρεμία που υποτίθηκα με τα έρεμα νερά. Υπάρχει μια διάθεση να τα διαταράξουν τα νερά. Αργότερα θα συζητήσουμε τον υπονάβαρχο, τον Βασίλη Πολίτη. Θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Αλλά μέχρι τότε, όχι τώρα, 6 και 5 θα κάνουμε τη συζήτηση. Μην αγχώνεσαι, Μαρία Ψάλτη. Τώρα όμως έχουμε διαγωνισμό, θες να πεις.
1: Μάλιστα, διότι όσοι είστε φίλοι και λάτρεις των αυτοκινήτων, θέλω να κάτσετε πάνω από το τηλέφωνο να ακούσετε αυτό που θα σας πω, διότι κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΆΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Καλέστε τώρα στο 211-200-8200 και οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Used Car Expo 2026.
0: Δηλαδή παίρνετε στην Ειρήνη Κούρτη 211-200-8200, λέτε ονοματεπώνυμο, οι 5 πρώτοι θα πάρετε,
1: θα κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις.
0: Καλή επιτυχία.

0: Να ευχαριστήσουμε την Κοσμοτέ Τελεκόμ που και σήμερα είναι μαζί μας. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο πανελλήνιος διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ, ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών.
1: Μαζί μας είναι και η Rainbow Waters. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στο ίδιο περιβάλλον κοντά μας και σήμερα ελληνική εταιρεία Droustik για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Droustik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Droustik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και το σώρο το καλοκαίρι, επιλέξτε Droustik. Δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε τη συζήτηση για αυτό το drone, το πλωτό drone, το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Έχει πει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και διαβήματα.
1: Διαβήματα, μάλιστα. Ποιον.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν αίσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Βελτίωση παρουσιάζει έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργού Γιώργο Μιλωνάκη. Σύμφωνα με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ανανέωση για 2 έτη της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. 5 έτη θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 7 κατηγορούμενους για εξαπάτηση δεκάδων πολιτών στους οποίους εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ αποσπώντας πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς θα σφυρίξει την Τετάρτη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League. Ο Γερμανός διαιτητής Βένι Γιαμπλόνσκι θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6 δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Χαίρετε κύριε Λάσκαρη. Ειρήνη Κούρτη στο 2.10.200.8.200. Θυμίζουμε ότι έχουμε διαγωνισμό για 5 προσκλήσεις. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΟΑΚΑ και από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Θυμίζω, στο 2.11.200.8.200 οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πολίτη, τον έχουμε. Κύριο Βασίλης Πολίτης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία. Και θα συζητήσουμε, Κασιανή, για το ντρόουν, για το πλωτό μη επανδρομένο. Το...
1: Οπλισμένο με οπλισμένο. Πολλά εκρηκτικά ντρόουν.
0: Μάλιστα.
1: Που βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας.
0: Εντοπίστηκε από αλλής και νομίζω ότι τώρα, εδώ και αρκετές ημέρες, το μελετούν οι ειδικοί των υπηρεσιών για να καταλάβουμε περίπου τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω, κύριε Ναύαρχε, αν εσείς έχετε πληροφόρηση, έχετε εικόνα. Με χαρά να μοιραστείτε τις πληροφορίες μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ξέρω και ό,τι πληροφορίες έχω εγώ. Καλησπέρα για εσάς και... Και στις δυο σας, ό,τι πληροφορίες έχουμε να μοιραστούμε, δεν είναι ανοιχτά τις Λευκάδες. Είναι στον Κάμπο Φάρο κοντά στην λιμάνια και τη Μαρία της Βασιλικής στη Λευκάδα, δηλαδή νότια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν ήταν πολύ στην κυρά πάνω, που ήταν πολύ κοντά σε μια μαρίνα που έχει 250 θέσεις, να το πούμε, που είναι 22 χιλιόμετρα από τον Ιδρύ και 38 χιλιόμετρα από τη μαρίνα της Λευκάδας, που είναι μια μεγάλη μαρίνα που έχει 680 θέσεις.
0: Είναι διεθνή τα ύδατα εκεί?
2: Όχι,
0: όχι, είναι ελληνικά.
2: Πάνω στο Φάρο, από ό,τι έχουν δει στην αναφορά η γραφή. Εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη. Βέβαια, αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση ούτε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ούτε από το Υπουργείο Άμυνας.
0: Υπάρχει κάτι από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα πάμε, από τον κύριο Γεραπετρίτη εννοώ, για διάβημα. Άρα υποθέτω ότι αντιλαμβανόμαστε περίπου τι κατασκευή είναι, ποιος το έχει κατασκευάσει.
2: Μια αναφορά, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μια αναφορά και το Υπουργείο Ναυτιλίας που έκανε τον εντοπισμό μέσω του Λιμεναδίου και το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο εξακριβώνει και έγινε μάλιστα και μια έκρηξη η οποία για τα 100 κιλά εκρηκτικά
1: μπορεί. Ελεγχόμενη έκρηξη.
2: Ελεγχόμενη έκρηξη. Αυτό που ξέρουμε είναι το πόσα κιλά εκρηκτικά ήταν, το τύπος, τι τύπος ήταν το Μαγκούρα 5, δηλαδή μια version πιο μπροστά, γιατί το 6 έχει και πυράβλου που μπορεί να φέρει και ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής. Βέβαια να πούμε, γιατί λένε όλοι ότι ήταν 100% ουκρανικό. Είναι ουκρανική τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Το Κέλυφος, αν θα δείτε, το κατασκευάζεται στην Τουρκία και μάλιστα πρόσφατα είχαμε από τις 5 μέχρι 9 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη έκθεση με αμυντικό εξοπλισμό, το οποίο ένα παρόμοιο ήταν μέσα στα σαλόνια της Κωνσταντινούπολης, που το παρουσίαζαν σαν επίτευγμα τεχνολογίας της, με άλλο όνομα βέβαια, που παρουσίαζαν οι Τούρκοι.
1: Άρα μας λέτε βέβαια ότι είναι το εσωτερικό ουκρανικό και το εξωτερικό περίβλημα μοιάζει με ένα τουρκικό.
2: Εντάξει, ουκρανικό είναι, δηλαδή που λέει το Κέλυφος, δηλαδή, σε ένα βία τα οποία θα φτάνουν στην Τουρκία και που λένε το Κέλυφος και μπαίνει μετά το ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Παρασχετικό είναι βέβαια ότι τα unmanned, μάλλον και δεν είναι drones, είναι unmanned surface vehicles, λέγονται, έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ στην Πορτογαλία πριν από μερικούς μήνες. Παρόμοιες επιθέσεις έχουν γίνει και στη Μαύρη Θάλασσα και δύο φορές τον περασμένο χρόνο έγιναν, η μία, αν θυμόστε καλά, νότια της Κρήτης στην Ιερά Πέτρα, 38 μίλια νότια της Ιερά Πέτρας, και στη Βαλέτα ανοιχτά 24 ναυτικά μίλια. Άρα δηλαδή έχουμε δηλωμένες επιθέσεις εναντίον ρωσικών συμφερόντων πλοίων από αυτά τα unmanned sea surface vehicles που λέγονται από Ουκρανούς. Το βέβαια δεν μπορεί να πει κάποιος, βλέπω διαβάζω και διάφορα δημοσίευματα που λέει ότι μεταφέρθηκε από τη βλάση της Αυλώνας που είναι κάτω από τουρκική επιρροή στην Αυλώνα στην Αλβανία, ότι έφυγε από...
0: Ήταν οι πληροφορίες της Παρασκευής αυτές, κύριε Ναύαρχε, που κυκλοφόρησαν, αυτές που εγγράφεται.
2: Από τη Λιβύη, από το άλλο λιμάνι τη Μιζράτα, ένα σκάφος για αυτό δεν μπορεί να φύγει και να ταξιδέψει τόσα μίλια, μπορεί να έχει εμβέλεια.
1: Επομένως, από πού μπορεί να έχει ξεκινήσει?
2: Εγώ πιστεύω ότι έγινε η μεταφορά με τα λίγα που το βλέπω λίγο δύσκολο.

0: κάποιος θα το έβλεπε. Και έγινε η μεταφορά από κάποιο πλοίο διερχόμενο, φορτηγό πλοίο, το οποίο το άφησε.
1: Το άφησε για να αθεωρείτε ότι αυτό πήγαινε να χτυπήσει στόχο, να βάλει στόχο.
0: Βέβαια, εκεί πέρα που βρέθηκε, θα σα πω την αλήθεια, δεν υπήρχαν κάποια. Γιατί κοίταγα τώρα στο Marine Traffic και ρωσικά πλοία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή. Δεν έχει ενδιαφέρον η Ρωσία εδώ. Ναι. Ήταν βόρεια τη Λιβύη πάρα πολλά ρωσικά τάγκερ, τα οποία συνοδευόντουσαν μάλιστα και από ένα ρωσικό καταδραμικό. Αλλά δεν νομίζω πως βρέθηκε εκεί, είναι λιγάκι περίεργο. Mm-hmm. Περιμένω κι εγώ να σα πω την αλήθεια, περιμένω ότι η ανακοίνωση επίσημη θα βγάλει το Υπουργείο Άμυνα και το Υπουργείο Εμπορικής Δραστηρίας. Βέβαια, να βρίσκεται ένα αυτό, σαν και αυτό το όχημα, το θαλάσσιο όχημα, μέσα σε χωρικά ύδατα και μάλιστα σε περιοχή μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, καταλαβαίνετε, εμένα μου προκαλεί ίσως μια ανησυχία.
2: Εκτός από την ανησυχία, δεν μας παραξενεύει και λίγο ότι υπήρχε ένα τέτοιο όχημα κυβέρνητο που κουβαλούσε και τόσο εκρηκτικά και δεν το πήρε κανένας πρέφα παρά μόνο οι ψαράδες?
0: Και όχι μόνο αυτό, δούλευε η μηχανή των δεδών, πιάσανε οι ψαράδες.
2: Και το πήρανε και γκαζέ και το βγάλανε και στη στεριά.
0: Το βγάλανε, λάθος μεγάλο βέβαια αυτό. Τέλος πάντων, άλλο ένα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να γίνει αναφορά στο λιμενατήριο και το λιμενατήριο να φροντίσει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να γίνει μελεκόμενη έκρηξη. Υπάρχουν τα τεμένα, υπάρχουν ειδικά συνεργεία από το στρατό που μπορεί να κάνουν μελεκόμενη έκρηξη. Οπότε καταλαβαίνω λοιπόν για μένα ήταν. Για μένα, δεν ξέρω τι. Μπορεί να υπάρχουν να κάνω κάποιο.
2: Τι λάθος έγινε και δεν το πήραμε χαμπάρι, κύριε πολίτη? Δεν υπήρχαν περιπολίες, ότι... είναι μια θάλασσα που δεν μας φοβίζει, οπότε δεν την πολύ κοιτάμε κιόλας.
0: Ίσως, γιατί δεν έχουμε κάποια περιστατικά, όπως βλέπετε ότι εμείς έχουμε ανοίξει πλέον το ενδιαφέρον μας στο Αιγαίο, ότι ο μοναδικός μας εχθρός είναι η Τουρκία. Έχουμε καταλήψει το Ιόνιο, έχουμε καταλήψει τις ναυτικές βάσεις που είχαμε στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, αφήσαμε μάλιστα και τα 12 ναυτικά μίλια, δεν μας ενδιαφέρει το Ιόνιο από ό,τι φαίνεται στρατηγικά. Παρ' όλα αυτά, για μένα και το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο είναι θάλασσες οι οποίες πρέπει να επιτηρούνται και από τα πλοία τα πολεμικά του πολεμικού ναυτικού και από τα πλοία του λιμενικού. Δυστυχώς όμως η επιτήρηση αυτή φαίνεται ότι έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον τους και αυτό και βλέπετε ότι δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε τα περιστατικά με το αυτό που είναι. Βέβαια, αυτό είναι εξάρει κάποια οποιαδήποτε φαντασία. Είναι η καθημερινή είσοδο των αθρομεταναστών που γίνεται είτε νότια τη Κρήτη είτε στο νησί των Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Οι οποίοι λέτε ότι πάνε να πιάσουν πλέον από Ιόνιο τις διαδρομές. Το λέω αυτό γιατί και εγώ έχω στο μυαλό μου από τις πληροφορίες που διαβάζω δηλαδή και, ότι και τα ραντάρ σημαδεύουν προς το Αιγαίο και περιπολίες γίνονται. Λέτε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε το Ιόνιο, αν και δεν έχουμε από εκεί θαλαμιγούς, έχουμε και τα χύπλα που έρχονται από την Ιταλία ως επιτοπλίστων. Θα πρέπει να μην υπάρχει τίποτα ανεπιτήρητο, αυτό δεν λέτε?
0: Ναι, δεν έχουμε μόνο από την Ιταλία, έχουμε και από την Κροατία που έρχονται. Mm-hmm. Και βέβαια ότι μην ξεχνάτε λόγω της γεωπολιτικής έντασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η Ανατολική Μεσόγειο, ο τουρισμός έχει μεταφερθεί. Και αυτό το λέω εξ αναγνωστά, σαν ναυτικό επελτίο, γιατί υπήρχε στο Ιώτη και θαλάσσιο τουρισμού. Έχει μεταφερθεί από τα Δωδεκάνησα προς την πλευρά του Κυκλάδων, του Σαλονικού και ειδικότερα του Ιωνίου. Έχει πέσει λίγο ο τουρισμός γιατί έχει κλείσει ο αισθμός. Αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο τουρισμό. Θα με θαλάσσιο τουρισμό και Ιώτη στα νησιά του Ιωνίου. Αλλά δυστυχώς, όπως θα ξέρετε, όλο το καλοκαίρι ο αισθμός λόγω εργασιών έχει κλείσει και δεν περνάει κάποιο σκάφος. Και βέβαια, για να φύγει ένα σκάφος από την Μαρίνα Ζέας ή το Φλίσβο για να κάνει κουραζιέρα, να
2: πετάξει το Πελοποννήσου.
0: Να κάνει το γύρο του Πελοποννήσου και να λαμβάνει τα καύσιμα, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, οπότε δεν το κάνω.
2: Κύριε Πολίτη, πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έκαναν οι ψαράδες?
0: Πάρα πολύ. Από την τέξη, άγνοια. Ηρωισμός, θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να το μεταφέρουν μόνοι τους. Δεν ξέρω. Αλλά βέβαια το ανησυχημένο το προσπάθησαν και του λιμενικού να το ρημπουλκίσουν για να το πάνε στο λιμάνι.
1: Ούτε αυτοί είχαν γνώση προφανώς με τι έχουν να κάνουν.
0: Δεν θέλω να πω γιατί.
1: Να ρωτήσω κάτι. Στην κατάσταση στην οποία το βρήκαν, γιατί μας είπατε πριν ότι ανάλογα, μας είπατε, χρησιμοποιήθηκαν σε ανατολικές ασκήσεις. Αυτό είναι πεπερασμένης γνωστής τεχνολογίας ή είναι μιας τεχνολογίας την οποία δεν τη γνωρίζουμε ιδιαίτερα και ενδεχομένως στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Όχι, είναι γνωστή τεχνολογία.
1: Είναι γνωστή τεχνολογία.
0: Έχουμε υπογράψει και συμφωνία με την Ουκρανία για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη των drones, είτε είναι στη θάλασσα είτε στον αέρα. Στην Πορτογαλία, όπως σας είπα, στο ΝΑΤΟ έγινε μια πολύ μεγάλη άσκηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ουκρανικά drones. Ουκρανοί, παρόλο ότι δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, έχουν συμμετάσχει σε αρκετές ασκήσεις μεταντρόνς με την εμπειρία που έχουν όσον αφορά αυτά τα σύντρονς, γιατί είχαν αποτελέσματα τα οποία ήταν εναντίον των Ρώσων και στην Αζωφική θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα σε επιθέσεις που κάνανε με στόχους που είχαν μεγάλη επιτυχία.
1: 22 πλοία νομίζω έχουν δεχθεί επιθέσεις από σωστά, αυτά και 8 σωστά, έχουν βυθιστεί εντελώς. Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης Αντιλακιστής που είναι και ενήμερος.
0: Πολύ καλά σας τα λέει, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι βέβαια και αρκετά ελληνικά τάγκερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας έχουν δεχθεί από τέτοιες επιθέσεις. Άρα λοιπόν είναι γνωστή η τεχνολογία. Το έχουν εξελίξει οι Ουκρανοί. Έχουν καταφέρει αυτό το συγκεκριμένο να το κάνουν όχι μόνο με κριτικά, αλλά και να μπορεί να ρίχνει και βλήματα αέρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι ένα όπλο αρκετά επικίνδυνο, αλλά να βρίσκεται μέσα στη Λευκάδα, εμένα με βρίσκει λιγάκι.
2: Το γεγονός, κύριε Πολίτη, το γεγονός ότι ήταν ανοιχτή η μηχανή, σηματοδοτεί κάτι?
0: Ήταν μια κίνηση.
1: Πήγαινε για το στόχο, αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει.
0: Κάπου ήταν κίνηση, ναι, κάπου ήταν κίνηση. Για να βρίσκει.
1: Το βρήκαμε εμείς και το αλλάξαμε πορεία.
2: Αυτό ότι αυτός που το χειρίζεται. Αυτός που το χειρίζεται, γιατί είμαστε και λίγο, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτός που το χειρίζεται ή οι συνταγμένες που του δόθηκαν για να πάει στο τάδε και στο τάδε σημείο, εφόσον αυτό άλλαξε, επειδή το πιάσαν οι ψαράδες και το πήγανε στη Μαρίνα, δεν θα είχε δώσει κάπου σήμα, δεν θα είχε αντιδράσει σαν το, ή με το που του αλλάζει πορεία κάποιο άλλο αντικείμενο, ας πούμε, πάει μαζί με το
1: σωστό
2: αντικείμενο.
1: Σωστό το ερώτημα. Απενεργοποιείται δηλαδή, αν αλλάξει η πορεία, το απενεργοποιείται?
0: Όχι, αυτό γίνεται μόναχα από αυτό που έχει το χειρισμό του σχέδιου. Εγώ πιστεύω ότι, και έτσι είναι μάλλον, δεν είναι, το πιστεύω ότι είτε γινόταν υδροφορικά η προήγησή του ή, το πιο πιθανώς ενέργεια για μένα, γινόταν από οξυράς.
1: Από οξυράς.
0: Αλλά το
1: και ο χειριστής είναι... αντιλαμβάνεται ότι έχει εντοπιστεί από άσχετο, ας πούμε, που δεν είναι ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος, είναι μακριά από το στόχο και κάποιοι το έχουν εντοπίσει και το ρημουλκούν. Το αντιλαμβάνεται ο χειριστής.
0: Είναι, πρέπει να αναθέσουμε εκείνη την ημέρα που ήταν αναγκασμένη, η μηχανή του δούλευε. Γιατί δούλευε η μηχανή,
1: ναι.
0: Από ό,τι λέγουμε ότι σε ένα φορέα δεν το ξέρω. Από ό,τι λένε ότι δούλευε η μηχανή του. Πρέπει να αναθέσουμε, υπήρχαν στόχοι εκεί ενδιαφέροντος που θα έκανε προσβολή, γιατί για να δουλεύει η μηχανή του δεν έχει 9, έχει 12 ώρες και 600 μίλια. Δηλαδή για να δουλεύει παραπείρει του πήγε για να ρίξει κάποιο στόχο. Και το σταμάτησε ο κάποιος φάρος γιατί άλλαξε πορεία ή έγινε κάποιο λάθος από το χειρισμό. Αλλά κάποιο στόχος δεν έγινε. Θα πρέπει να αναθέσουμε να δούμε ποια πλοία εκείνη τη στιγμή περνούσαν έξω από τη Λευκάδα, έξω από τα χωρικά έδρα της Ελλάδος, στα διεθνή ύδατα και πήγαινε ο στόχος για να χτυπήσει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ έκανα μια έρευνα στο Marine Traffic, δεν είδα κάποιο ρωσικό ενδιαφέροντος πλοία, εκτός, λέω και πάλι, αν θέλανε να χτυπήσουν κάποιο ρωσικό γιότ, νομίζω να ότι είναι κοντά ο Σκορπιός, ότι ανήκει σε Ρώσο μεγάλο επιχειρηματία.
1: Μεγιστάνα, ναι.
0: Ναι. Μήπως θέλανε να χτυπήσουν κάποιο γιότ το οποίο θα επισκεπτόταν το Ρώσο Μεγιστάνα, δεν ξέρω. Αυτά είναι οι κασίες δικές μου υποθέσεις.
1: Ναι, έχει γραφτεί ως ενδεχόμενο, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί όπως είπατε δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή αν κάτι σημαίνει. Ας αφήσουμε
0: λοιπόν αυτούς που κάνουν την έρευνα αυτή τη στιγμή να βγάλουν και μια επίσημη. Νομίζω το ελληνικό κράτος πρέπει να πάρει μια επίσημη θέση.
2: Κύριε Πολίτη, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να γνωρίζετε, αλλά η ποσότητα κρηκτικών που είχε μέσα αυτό το ντρόουν, αν εκρήγνει το και στο στόχο του, θα μπορούσε να καταστρέψει μια μεγάλη έκταση, όπως ας πούμε αυτό το νησί, ή ήταν για ένα πλοίο?
0: Όχι για νησί δεν μπορούσε να το καταστρέψει, αλλά τα καθώς...
2: Όχι ολοσχερός, να κάνει ζημιά εννοώ.
0: Αν από ό,τι ξέρω η εκρήγνη που είχε πάνω πριν με C4, τα 100 κιλά εκρηκτικών που είχε, θα μπορούσε να καταστρέψει ένα λιμένο βραχείο, ένα κομμάτι του λιμανιού. Αν γινόταν η έκρηξη, θα μπορούσε να κάνει μια ζημιά. Δεν ήταν να καταστρέψει ή πολύ μεγάλο κομμάτι, ή ένα νησί, όπως είπατε, ή ένα μεγάλο στόχο. Αλλά ήταν 100 κιλά.
2: Μπορούσε να κάνει μια μεγάλη ζημιά, οκ. Okay.
0: 100 κιλά εκρηκτικά είναι 100 κιλά εκρηκτικά, έτσι όπως είμαστε.
1: Επειδή μέσα στα ενδιαφέροντα μας είπατε για τον κλειστό αισθμό, ρωτάει η Ευγενία για πόσο καιρό θα είναι κλειστό.
0: Δυστυχώς ο αισθμός ακόμη δεν έχουν βγει απόφαση πότε θα ανοίξει ο αισθμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό προκαλεί ένα πρόβλημα στο θαλάσσιο τουρισμό. Τώρα μιλάμε το άλλο το καπέλο του θαλάσσιου τουρισμού, ότι δυστυχώς ο αισθμός δεν έχει ακόμη αγή ανακοίνωση πότε θα ανοίξει ο αισθμός και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα και για τα γιος που να περάσουν στο Ιόνιο για να αρχίσουν πλέον. Οι ναυλώδεις έχουν αρχίσει ήδη, είναι πλέον. Έχει αρχίσει, είναι high season. Η περίοδος είναι μέσα Μαΐου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πρέπει να είχαν περάσει όσα πλοία. Όσα γιώτσια θέλουν να μπουν στο Ιόνιο για να δουλέψουν. Και το βασικότερο από όλα είναι ότι υπάρχουν κρασιγόπια στην Ελλάδα τα οποία δουλεύουν και περνάνε τον αισθμό. Αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τον γύρο μέσω μονοβασίας ή κάτω Πελοποννήσου, γιατί καταλαβαίνετε τα έξοδα είναι πάρα πολλά πλέον σε θέμα πετρελαίων, σε μια εποχή που το πετρέλαιο πέρασε και το ναυτιλιακό καύσιμο έχει ανέβει πάρα πολύ τιμές.
2: Κύριε Πολίτη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί αναφερθήκατε τώρα στη κουβέντα μας και σε αυτή την έκθεση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη με τα θαλάσσια ντρόουν και στη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία που θα μας δώσει τεχνογνωσία για αυτά τα ντρόουν. Νομίζαμε ότι το ισοζύγιο στη θάλασσα, είχαμε πάντα την εντύπωση ότι είναι υπερισχύει η Ελλάδα στο ισοζύγιο της θάλασσας απέναντι στην Τουρκία με τον οπλισμό που έχουμε, με τις φρεγάτες μας, τις καινούργιες κτλ. Σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα δυστυχώς έχει αφήσει μια 15ετία πίσω όσον αφορά την παραγωγή και τον αμυντικό της εξοπλισμό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε στο εμπορικό μελετήριο της Τουρκίας, υπάρχουν γύρω στις 4.800 εταιρείες που ασχολούνται με αμυντικό εξοπλισμό. Να φανταστείτε περίπου στην Κωνσταντινούπολη ήταν γύρω στις 2.000 οι εταιρείες που είχαν εκθέσει τα προϊόντα τους. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, δειλά σας λέω, υπάρχουν γύρω στις 45. Και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν κάποιες εταιρείες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ αμυντικής παραγωγής Ελλάδας και Τουρκίας. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει πάρα πολύ την αμυντική βιομηχανία όσον αφορά την παραγωγή και τα αρχηγεία σε σκάφη πολεμικά. Η Ελλάδα τώρα δηλαδή έχει αρχίσει να δουλεύει τα αρχηγεία της Ήρου, της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά, χωρίς βέβαια να έχουμε κάποια παραγωγή πολεμικών σκαφών ακόμη. Κάποιες επισκευές γίνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Η Ελλάδα βέβαια το προτέρημά της, στρατηγικό προτέρημα, πλεονέκτημα είναι ότι έχει τα νησιά της, τα οποία είναι μικρά πλοία, μικρά ραμπλονοφόρα. Η ισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, όσο η Αμερική πιστεύει ότι ο ενεργειακός άξονας που έχει αρχίσει να εγκαθιστά τώρα αυτή τη στιγμή από τη, λόγω των τελευταίων προβλημάτων που υπάρχουν και στον κόλπο του Χορμούς μέσω της Ελλάδας και να χρησιμοποιεί τα FSRU που υπάρχουν σαν εξαρτήμα πολύ τα άλλα που πρέπει να γίνουν τις λεμιθούσες και να φέρνει το καύσιμο το Αμερικάνικο για να το διοχετεύει στην Ανατολική Ευρώπη. Ο ενεργειακός αυτός λοιπόν άξονας κρατάει και μια ισορροπία μεταξύ στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, που βέβαια υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, υπάρχουν εντάσεις, και η εντάσεις είναι περισσότερο στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων, ποιος θα ελέγχει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε εντάσεις από την πλευρά της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε για την Αλία. Οι εντάσεις αυτές βέβαια είναι σε ελεγχόμενο ακόμη ρυθμό. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν το καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι και από τις δύο πλευρές, επειδή υπάρχει τουρισμός ένθεν και δέθεν, σταματάνε κάπως οι εντάσεις. Αλλά ότι τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί 100%.
2: Τις φρεγάτες που τις χρυσοπληρώσαμε και τις φέρνουμε με τα βαΐων και κλάδων από τη Γαλλία και κάποια κομμάτια φτιάχνονται και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, αυτές δεν παίζουν κάποιο ρόλο στη.
0: Θα φτιάχνουν. Δεν φτιάχνονται ακόμη. Θα φτιάχνουν,
2: ναι. Δεν παίζουν κάποιο ρόλο στο ισοζύγιο το θαλάσσιο με τους απέναντι.
0: Έτσι, αλλά σας είπα και πάλι ότι ο στόλος μας, για να τον πλέον να συγκροτηθεί και να ανανεωθεί ο στόλος μας, θέλουμε αρκετά χρόνια. Και το πιο βασικό βέβαια, που επειδή λέει ο κόσμος ότι αγοράζουμε ραφάλα, αγοράζουμε πλοία καινούργια, το πιο βασικό είναι το προσωπικό. Το προσωπικό παρατείται. Εγώ βλέπω καθημερινά, επειδή επιχειρηματικά ασχολούμαι και έρχονται διάφοροι νέοι αξιωματικοί που παρετούνται, γιατί η μισθή είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποτε στην εποχή τη δικιά μου, οι αξιωματικοί δεν θα βγάλουν μέχρι που θα διώξουν. Τώρα οι αξιωματικοί παρετούνται σε μικρές ηλικίες. Φεύγουν από πλοία. Στο γραφικό τουλάχιστον, αντιποπλία, αρχικοπλία, γιατί η μισθή είναι ενδεικτικά. Θα σα πω ότι η κυβερνήτης της νέας γαλλικής φρεγάτας, γαλλικής μάλλον, που κατασκεύεται στη γαλλική ναυπηγία ο Κίμωνας, ο μισθός του κυβερνήτη είναι 1.800 ευρώ. Όταν ένας μισθός ενός καπετάνιου στην Πλουστάρ αντιστοιχεί σε 9.000 και 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και οι αξιωματικοί που μας περιγράφετε είναι και στην αρχή της καριέρας τους, στους βαθμούς που μας περιγράψατε.
0: Σας λέω αυτό με τα πλήρη γνώσης λόγου, ότι έχω αξιωματικούς οι οποίοι είναι 28-30 χρονών και παρετούνται μετά από υπηρεσία 10 και 12 χρονών. Γιατί η μισθή πλέον δεν μπορεί να απαξιωθούν στην καθημερινότητα.
1: Δεν είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Ο κύριος Βασίλης Πολίτης, υπονάβαρχος στην αποστρατεία. Κύριε Νάβαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά.
1: Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
4: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την επανεκκίνηση της επιχειρήσης ελευθερίας στο Ορμούζ ενημέρωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστρεμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο, περισσότερα στο real.gr. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία στον Κηφισό από τη μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο κέντρο κυρίως σε Βασιλίση Σοφίας Αμαλίας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε για μισή ώρα ακόμα. Κύριε Λάσκαρη, τι έγινε, όλα καλά? Είχε κίνηση? Αλλά δεν το ήσουν εσύ πριν. Ναι, να δώσω. Έχει όμως λίγη κίνηση, δεν έχει? Τώρα θες να μας πεις εσύ, Κασιανή, που σε ακούω?
1: Μάλιστα.
0: Και να μας τα λες τόσο ωραία κρυστάλλινα. Λέγε.
1: Έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος Μεταμόρφωσης μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Μια μικρή ουρά, αλλά θα σας ταλαιπωρήσει. Η Κηφισίας είναι πιο δύσκολα αυτή
0: δύσκολη
1: την ώρα.
0: Σήμερα, πολύ. Θα μου πεις γιατί, εντύπωση σου κάνει.
1: Τις ναι, άλλες μέρες είναι εύκολη. Ναι. Όχι, αλλά έχουμε στο ανωδικό ρεύμα, από, ξεκινούν καθυστερήσεις από το Φάρο Ψυχικού περίπου, ανοίγει λίγο στο Χαλάνδρι, ναι, αλλά μετά έχει καθυστερήσεις μέχρι το Μαρούσι. Στην κάθοδο, επίσης εκεί από εδώ, περίπου από εμάς, από το ύψος του ΚΑΤ, έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα και συνεχίζει μετά την Φιλοθέη μέχρι το Ψυχικό και ξαναπιάνει στο ύψος των Αμπελοκήπων. Το κέντρο της Αθήνας δύσκολο όπως όλες τις ώρες. Η Βασιλής της Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου που γίνεται Αρδιτού και οι Σταδίου έχουν καθυστερήσει αυτή την ώρα. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ξεκινούν καθυστερήσεις από τον κόμβο Ηρακλείου και φτάνουν λίγο μετά το Μαρούσι εκεί στην έξοδο Πεντέλης. Και στην περιφερειακή Καρέα στο ρεύμα προς Ηλίουπολη.
0: Πολύ καλά τα είπες. Και από τη Γλυφάδα, εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έχετε δυσκολίες μέχρι το ύψος Αργυρούπολης. Μετά ανοίγει κάπως. Και εσείς που κινείστε στην παραλιακή, από το ύψος του Ελληνικού μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Κουράγιο να φτάσετε γρήγορα σπίτι σας. Ο φίλος ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννη, από το Έλληνο, λέει: κύριε Παγάνη, περιμένω το αφήγημα της κυβέρνησης να μας πείτε τι συνέβη με τον drone και τι είπε ο σοβαρός υπουργός Δένδια στο προσυνέδριο για την αλίευση αυτού. Εννοείται, Γιάννη μου, ότι γνωρίζω πολύ καλά ποιος το έστειλε, ποιος το προγραμμάτισε, ποιος το χειριζόταν και το κρύβω και δεν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν έχω ιδέα. Επίσης, νομίζω ότι ακούσατε στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Βασίλη Πολίτη, τον υπονάβαρχο, να αποστατεί, και αυτός περιμένει την επίσημη ανακοίνωση, όπως όλοι μας περιμένουμε, γιατί μέχρι εκεί εικασίες μόνο μπορούμε να κάνουμε. Μα ξέρουμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Για τα υπόλοιπα που λέτε για το αν επιτηρείται και το αντιδρόουν σύστημα, είναι προφανές ότι αυτό που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε, υπήρξε και η αποκάλυψη από το Boomerang, το πρακτορείο. Πώς το είπα? Ωραία το είπα, από το Bloomberg.
1: Εγώ Bloomberg, το είπα Boomerang,
0: και εγώ το είπα το Bloomberg, από το πρακτορείο Bloomberg. Ότι οι Τούρκοι προτίθεται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα και να δεσμεύσουν εκεί τις αμφισβητούμενες για αυτούς τις περιοχές. Αντιλαμβάνεστε, το κέντρο βάρους πέφτει από εκεί. Ωστόσο, όπως μας είπε ο κύριος πολίτης, θα πρέπει να κοιτάμε και το Ιόνιο και θα πρέπει να κοιτάμε και τα 12 ναυτικά μίλια από εκεί, έτσι, που τα έχουμε συμφωνήσει με τους Ιταλούς και με τους Αλβανούς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, λέγαμε το εξής. Μου έλεγε η Κασιανή, είμαι σοκαρισμένη με αυτή την ιστορία στην Κρήτη, που είναι άλλη μια περίπτωση. Πώς θα την πω τώρα?
1: Ενδοκογενειακής βίας το λιγότερο.
0: Αθλειότητας. Με τον τύπο αυτόν ο οποίος έβγαλε την σύζυγό του. Σύζυγό ή ενδιαστάσεις? Σύζυγό.
1: Σύζυγό. Την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο. Ενώ μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Και μετά την παρέσυρε. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να είναι να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.
0: Μάλιστα. Αυτός μετά, όπως λέει το ρεπορτάζ, όταν ήρθαν οι αστυνομικοί εκεί, ήταν μεθυσμένος. Εάν αυτό το χρησιμοποιήσει ως άλοθη, είναι προφανές ότι είναι τρισάθλιος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα ως άλοθη για να διαπράξει αυτού του είδους αθλειότητες. Είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι έχει πάρα πολλές ουρές και δυστυχώς έχει μέλλον. Κάποιοι συγκινούνται, δακρύζουν, τρελαίνονται, γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς την κρίσιμη στιγμή, την κρίσιμη ώρα, κάνουν ακριβώς την ίδια αθλειότητα, επαναλαμβάνουν δηλαδή τις αθλειότητες του παρελθόντος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να θεραπευτεί αυτό. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε ξανά πάλι με ειδικούς τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Εσύ να πιάνει η άποψή σου?
1: Κοίταξε να δεις. Σε κάποιες φορές, σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Το κάνεις μια φορά, θα το κάνεις για πάντα. Σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Τώρα ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος βγήκε μετά και είπε ότι έπεσε μόνη της από το αυτοκίνητο και την πάτησε κατά λάθος,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει γιατριά.
0: Ναι.
1: Οδηγούσε το όχημα ενώ είχε πιει αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Φαίνεται, γι' αυτό προφυλακίστηκε, οι ισχυρισμοί του είναι απίθανοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Έφαξε τα στή εξονυχιστικά βέβαια το αυτοκίνητο. Έχει βρεθεί αίμα σε πολλά σημεία εξωτερικά από το όχημα. Θα έχουν ληφθεί δείγματα DNA. Η ιστορία που αυτός έδωσε στις αρχές νομίζω ότι είναι ταινία φαντασίας. Το θέμα είναι ότι μια μαμά που έχει 4 παιδάκια είναι αυτή τη στιγμή βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο υγεία της. Φαντάζομαι όμως ότι μετά από ένα τέτοιο ατύχημα, όχι ατύχημα, ένα τέτοιο έγκλημα, δεν θα μπορέσει εύκολα να ξαναγυρίσει τα παιδάκια της.
0: Ναι, υπάρχουν και τα διαζύγια, εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα για επικοινωνία, ένα. Και δεύτερον, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, όσοι επιμένετε, γιατί κυρίως είναι άντρες, γιατί τώρα θα αρχίσουν κάποια μηνύματα να έρχονται, δεν λέτε για τους άντρες όμως που υφίσταται. Ναι, ναι, υφίσταται και οι άντρες προφανώς, αλλά στην τυπική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι άντρες οι θύτες. Πρέπει να αντιληφθείτε κάποια στιγμή ότι τιμωρείται πλέον, γιατί εγώ νομίζω ότι μόνο αυτό μπορεί να φοβήσει κάποιους τζαμπαμάγκες. Τιμωρείται κακουργηματικά και μάλιστα ακόμα και ένα SMS να στείλετε που να μοιάζει ελάχιστα απειλητικό ή να εντοπιστείτε κάπου να παρακολουθείτε το ενδυνάμει θύμα σας από αστυνομικούς ή από τους αρμόδιους, θα πάτε μέσα. Μπας και το καταλάβετε. Μπας και το καταλάβετε.
1: Το θα πάτε μέσα είναι λίγο σχετικό, γιατί κοίταγα προηγουμένως. Ναι. Το θυμάσαι εκείνο το γιατρό που εξαπατούσε ανθρώπους με καρκίνο με δίθεν θεραπείες.
0: Ναι.
1: Κρίθηκε ένοχος. Ναι. Και η ποινή του είναι 12 έτη. Με τους νόμους που υπάρχουν στην Ελλάδα, με τη μείωση ποινών κτλ., νομίζω ότι αυτή η τιμωρία δεν είναι επαρκής για τον συγκεκριμένο τύπο που κορόιδεψε ανθρώπους με ένα τέτοιο τρόπο. Ανθρώπους που βρίσκονται σε απόγνωση, που έχουν τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να τύχει σε άνθρωπο.
0: Δεν το συζητάμε, δεν είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, η χειρότερη εκδοχή θα ήταν να συνεχίζει να το κάνει και να εκμεταλλεύεται και να καταστρέφει ζωές επίσης. Λοιπόν. Αντώνη μου, το ξέρω ότι μου λέει ο Αντώνης Μπούμεραγκ, λέει, μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, να με πεθάνεις πήγες. Χρησιμοποιώ όλες τις μεθόδους όπως βλέπεις, να σε εξαντλήσω.
1: Έκανες κρύο ανέκδοτο χωρίς να το σχεδιάσεις
0: όμως. Ναι, ρε, εσύ.
1: Δημιούργησες ένα κρύο ανέκδοτο.
0: Γιατί τα κρύα ανέκδοτα συνήθως τα έχω σχεδιασμένα και τα έχω γραμμένα εδώ πέρα στις ατζέντες μου, γι' αυτό το λέω. Τι. Είδα και κάτι άλλο που ήθελα να το συζητήσουμε. Να σου το πω γιατί το κουβέντιαζα χθες και. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τι μπορεί να σημαίνει το να παίζεις με μια εικόνα και να δημιουργείς συνθήκες. Ένας, δεν θα πω ονοματεπώνυμο γιατί το θεωρώ τεράστια, πώς να το πω τώρα, τεράστια αστοχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατά τα άλλα μπορείς να γράψεις την απόψή σου, μπορείς να εκφράζεσαι και να σημειώνεις ό,τι θες. Βλέπω μια φωτογραφία να μου χτυπάει την πόρτα που λες εχθές. Το χτυπάει την πόρτα εισαγωγικά στους λογαριασμούς που έχω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είναι ένας τύπος που φυλάει μια κυρία σε ένα εστιατόριο και να υπάρχουν από κάτω διάφορα σχόλια ότι αυτός είναι γνωστός Έλληνας πολιτικός. Στην πορεία βεβαίως αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ξένος πολιτικός. Και τώρα για την ουσία της υπόθεσης είναι με την νόμιμη σύζυγό του, σύντροφό του, αραβωνιαστικιά του, μπας πετός, δεν ξέρω τι. Αυτό έφευγε από λογαριασμό σε λογαριασμό με την ταχύτητα του φωτός. Ανάλογα με την αντιπάθεια, τη συμπάθεια που έχουμε για πολιτικούς στη χώρα μας, είμαστε ικανοί, καλά, να τα πιστέψουμε όλα, αυτό δεν αλλάζει γιατί συμβαίνει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αλλά να γνωρίζουμε ή να μην γνωρίζουμε βεβαιότητα και να βαφτίζουμε, α, αυτός είναι ο Παγάνης, ο οποίος φυλάει την Κασιανή, ενώ ο Παγάνης είναι παντρεμένος ή έχει σχέση. Αυτό με τη μορφή της πυρκαγιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει τόσο μεγάλες διαστάσεις μέσα σε λίγες ώρες, το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι κατά την άποψή μου. Αν έχεις διαφωνία με ένα πολιτικό, ο οποίος μπορεί να είναι αριστερός, μπορεί να είναι δεξιός, μπορεί να είναι κεντρός, μπορεί να είναι οτιδήποτε, είτε στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση, γιατί δεν ασχολείσαι με τις πολιτικές του πράξεις ή με την ιδεολογία του ή με αυτά που κάνει και ασχολείσαι με ανοησίες για να τον διαβάλεις στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί? Και το κάνεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και αυτό μετά με βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει και σε κάτι θυμάσαι που σου έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχουν κάποιες τύπου εφημερίδες. Δεν είναι εφημερίδες, έχουν τη μορφή εφημερίδας, αλλά μέσα εκεί δεν υπάρχει τίποτα να διαβάσεις το οποίο να είναι ακριβές. Τίποτα. Ούτε ένα μονόστιλο, ρε παιδί μου, ούτε ένας γάμος που μπορεί να έχει μέσα μια αγγελία γάμου. Αυτό το πράγμα δεν είναι τοξικό. Αυτό δεν είναι τοξικότητα. Έτσι δεν μεγαλώνουμε γενιές πολιτών οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να ανακυκλώνουν το μίσος τους. Δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σου, γιατί είσαι νέος άνθρωπος εσύ, ως δημοσιογράφος.
1: Ξέρεις, ειδικά τώρα, άσχετο με αυτό που έγινε, αλλά με το AI, που μπορείς να δημιουργήσεις μια εικόνα,
0: ναι,
1: η οποία να φαίνεται απολύτως αληθοφανής και να την διακινείς και να λες, α, κοίτα ποιος πήγε στους Μετάλλικα, ναι, με την μπλούζα. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και το σκίζει τον άνθρωπο. Μπορεί να μην θέλει να πάει. Ή να έχει πει ότι είναι αντιμετάλλικα, ρε παιδί μου. Μα λέμε τώρα.
1: Για ποιο λόγο. Γιατί να είναι κακό να πας σε μια συναυλία πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχει τόση παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όπου και να το πω, ποιο να το πιάσει, βρωμάει. Είναι ενεμένα ένας τρόπος να επικοινωνούμε, να βρίσκουμε το φίλο μας που είναι χιλιόμετρα μακριά, να χαζεύουμε, να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά και αυτό το πράγμα που συμβαίνει, να βλέπεις μια είδηση, να τη θεωρείς ως θέσφατη και μετά να παλεύει ο άλλος, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, είναι λίγο πρόβλημα. Όποιον πολιτικό και να αφορούσε.
0: Για όποιον ή για όποια. Γιατί στο παρελθόν έχουν πέσει και άλλοι από όλο το φάσμα, θα σου πω, του κοινοβουλίου. Έχουν πέσει θύματα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και των τρόλς και γενικότερα.
0: Είναι κάποιοι όμως που το κάνουν με μεγάλη χαρά και θεωρούν ότι παρέχουν έργο. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον παρέχουν έργο και ποιος ωφελείται από αυτό. Σίγουρα πάντως όχι αλήθεια. Το λέω γιατί διάφορα διαβάζω και διάφορα βλέπω. Καλό θα είναι να μάθουμε κάποια στιγμή να ξεχωρίζουμε τι από αυτά μπορεί να είναι πραγματικό, τι από αυτά είναι εντελώς ψεύτικο, fake, όπως λένε οι μοντέρνοι της εποχής μας.
1: Και που έχω ακούσει μια άποψη, Γιώργο, ότι στα social media συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν πολλοί. Δεν θα πω τη λέξη, θα την πω, βλαμμένοι, που στα social media βρίσκονται μεταξύ τους και νομίζουν ότι είναι η πλειοψηφία.
0: Μπράβο. Να σου πω πώς εξηγείται αυτό.
1: Γιατί μπορεί να είναι ένας εδώ, ένας στα 100 χιλιόμετρα και ένας στα άλλα 100 χιλιόμετρα, ναι, αλλά μέσω των social media βρίσκονται μεταξύ τους και νομίζουν ότι έχουν. Ότι είναι η πλειοψηφία.
0: Είχαμε βγάλει πέρσι τέτοια εποχή έναν ειδικό που μας έλεγε ότι είναι αλγόριθμος. Δηλαδή, αν εγώ ασχολούμαι συνέχεια με τον Παναθηναϊκό, με ξέρω εγώ το ποδόσφαιρο ή το βόλεϊ ή το μπάσκετ ή το, θα μου φέρνει εμένα, αφού κάνω αναρτήσεις και μπαίνω και διαβάζω μόνο post σχετικά με τον Παναθηναϊκό, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, θα μου φέρνει και την κοινότητα των Παναθηναϊκών και εγώ θα θεωρώ ότι εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε μακράν οι περισσότεροι στην Ελλάδα και όλοι οι υπόλοιποι είναι, ξέρω εγώ, ένα ανθυπομερίδιο.
1: Και όλοι ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό.
0: Και εγώ έχω πιστεί ότι είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί. Άμα βγω έξω όμως και πάω στο Λάσκαρη και θα μου πει όλα, τι λες, ρε. Εγώ είμαι πρωταθλητής, άντε πνίξω, ας πούμε. Και έρχεται η πραγματικότητα και χτυπάει στα μούτρα. Αυτός με τον αλγόριθμο εννοώ.
1: Όχι, μα είναι πραγματικότητα. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και κοιτάω από παραδόσεις, έθιμα κτλ. Και μου πετάει συνέχεια τέτοια. Στους άλλους ανθρώπους είμαι πεπισμένη ότι δεν πετάει τόσο συχνά. Απλά αυτό που σε ενδιαφέρει στο δείχνει και περισσότερο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας καλεί εδώ ο Λάσκαρης και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστα, Ουλθάν, Ενέκια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα κι εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Καλημέρα.
17: Καλώς τον.
16: Θα ήθελα ένα...
17: Έφτασε.
16: Και...
17: Εννοείται.
16: Με...
17: Ξέρω.
16: Χωρίς...
17: Βεβαίως.
18: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αντέλ, φωνάρα. Λοιπόν, για πες, έχουμε ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη, ε.
1: Τους πέντε τυχερούς, λες, έτσι,
0: ναι.
1: Που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Used Car Expo 2026 που έρχεται στο ΆΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφθείτε. Οι πέντε πρώτοι που έχουν καλέσει στο 211-208-200 θα κερδίσουν την διπλή πρόσκληση.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα είναι η εταιρεία Durostik με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλληση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
0: Να σας πω ότι η Real News έρχεται και αυτή την Κυριακή με δύο βιβλία. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει στην Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώσατε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real News. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την αποκαλυπτική, πολύ δυνατή Real News.
1: Ξέρεις που μας στέλνει ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car όχι μόνο στους ακροατές αυτή την εβδομάδα?
0: Για πες.
1: Στα μέρη σου, στη Μονεμβασιά.
0: Αυτά είναι.
1: Σας ταξιδεύουν λοιπόν ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφάλι της GrecoStrom. Στην GrecoStrom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα σε αναγωνιστές προσφορές. Για πληροφορίες μπαίνετε στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και δίνουμε και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτεζέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρή.
0: Πολύ ωραία τα είπες. Βρήκε τώρα το σημείο, ρε Γιάννη Αντλιάκη. Στην αναπηράξτρα, λέει, δύο χρόνια Super Mario και 20 πρωτάθλημα και μάλιστα με το τέταρτο μπάτζετ στην κατηγορία πίσω από τον Παναθηναϊκό. Εσείς 14 χρόνια δεν το έχετε σηκώσει ακόμα. Μήπως κάνετε κάτι λάθος, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, για πες μου εσύ. Τι να κάνουμε λάθος.
1: Κοίταξε να δεις, σωστά δεν τα κάνετε πάντως. Για να έχετε 14 χρόνια να πάρετε πρωτάθλημα.
0: Κάτι κάνετε λάθος. Το 10 πήρε ο Παναθηναϊκός τελευταία πρωτάθλημα. Παραπάνω είναι, θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι 14.
1: Μπορώ να σου πω πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα από Ανατολικός. Ποτέ.
0: Πόσα.
1: Ποτέ.
0: Αυτό το παιδάκι που πήραμε από εσάς πολύ καλό είναι πάντως.
1: Άσε με αυτό.
0: Ο Κοντούρης.
1: Πολύ νεύρα σας έχω και το Τζάβες μας πήρατε.
0: Τζάβες όχι, είχε φύγει από εσάς.
1: Δεν είχε φύγει, θα έφευγε.
0: Άσε που δεν έχει παίξει ακόμα αυτό το Παναθηναϊκό.
1: Θα έφευγε.
0: Δεν έχει παίξει ούτε σε ένα παιχνίδι.
1: Δεν έπαιξε προχθές ο Τζάβες.
0: Όχι.
1: Όχι. Ήταν ο καλύτερος παίκτης μας ο Τσάβες,
0: ναι.
1: Και μας τον πήρατε.
0: Δεν σας τον πήραμε, παιδί μου. Είχε φύγει από εσάς.
1: Ήταν να φύγει. Μας πήρατε και τον
0: κλείσατε. Κλείσατε πόσα χρόνια κλείσατε τώρα ζωή στη ομάδα σου, 100?
1: Όχι. Ναι, 100 χρόνια.
0: Κλείσατε 100
1: χρόνια, 100 χρόνια φέτος. Άμα κατεβείτε στο Αγρίνιο, το πρώτο πράγμα που θα δείτε όταν μπείτε είναι το 100 χρόνια Πανατολικό στο.
0: Μπράβο.
1: Στον κυκλικό κόμβο, όπως μπαίνει στο Αγρίνιο.
0: Εύχομαι να είναι για πάρα πολλούς αιώνες ακόμα. Γιατί ένα αιώνα.
1: Και να παραμείνουμε και στην Αλφα Αθηνική.
0: Να παραμείνετε και στην Αλφα Αθηνική. Λοιπόν, εδώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρέμεινες εδώ μαζί μου για 2 ώρες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα φύγουμε. Και θα έρθει ο Νίκος Μπογιόπουλος, Γιάννη από το Ηλίον, που θέτει και ερωτήματα. Έρχεται ο Νίκος. Λάσκαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλες εσάς, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματα. Την Ειρήνη Κούρτη. Φεύγουμε.
1: Και τον Γιώργο Παγάνη να ευχαριστήσουμε που μας φιλοξένησε αυτές τις 2 ώρες και μας κράτησε παρέα σε όλους μας.
0: Λοιπόν, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, Κασιανή.
2: Real FM. 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
10: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα!
11: Τι?
10: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
11: Πώς!
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο Ορμούς ενημέρωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύσκεψη στο Ισραήλ για την ασφάλεια μετά τις αρνητικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλύματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 αναλυτικά στο enikos.gr. το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενο στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερό πλοίο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση, στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανανέωση για 2 έτη της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πενταετή θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει η παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδος.
21: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
21: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center στο ΆΚΑ, ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διαψεύδοντας τις όποιες φήμες κυκλοφορούν εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ως συνέντευξή του στη Real News, ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, δήλωσε για την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια του κυρίου Δημητριάδη να μιλήσει ώστε να ξεπληθεί. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Οι απαντήσεις όμως στα ερωτήματα της εφημερίδας έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ και για τον ίδιο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί αυτός είναι ο λιγότερος. Αλλά έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ κυρίως για την κυβέρνηση και εξηγούμεθα. Αλήθεια, για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για κάτι νόμιμο ανέλαβε την ευθύνη? Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης, ο πατριώτης? Για ποιο πράγμα? Για κάτι που δεν έγινε? Γιατί θυμάστε, στην αρχή δεν είχε γίνει και τίποτα. Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για μια βρωμιά για την οποία όμως ευθύνονται άλλοι και αυτός το πήρε πάνω του? Αλήθεια, ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι που καλύπτει αυτός ο πατριώτης, όπως είπε? Όπως είπε για τον εαυτό του. Ποιοι είναι οι άλλοι? Και έτσι τα πήρε, λέει, πάνω του. Και τι πήρε πάνω του? Τι πήρε πάνω του? Πήρε πάνω του μια υπόθεση ιδιωτών, όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση? Φυσικά πρέπει να πω ότι σε αυτά τα οποία απαντάει ο Δημητριάδης ξεχυλίζει το πολιτικό ήθος της αριστείας. Ακούστε τι λέει. Άλλωστε, λέει, και πολιτικά το ζήτημα έχει κρυφθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά λέει ο Δημητριάδης. Για όσους δεν καταλάβαν, για τους πατριώτες τύπου Δημητριάδη οι εκλογές είναι το πλυντήριο της πολιτικής βρωμιάς. Αυτό το έχουν ξαναπεί. Θυμάστε που για ποιο θέμα το έχουν ξαναπεί? Για τα Τέμπη το έχουν ξαναπεί. Ξέρετε όμως, σε αντίθεση με όσα λέει τώρα ο Δημητριάδης, πριν από 2 χρόνια, όταν έδωσε ένορκη κατάθεση για τη δυσόδη αυτή, τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών, τότε, ξέρετε, δεν είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του. Τώρα παίζει και το βασιλάκι Καΐλα του πατριωτισμού και της κομματήλας. Γιατί πουλάει κομματιλίκι και πουλάει και πατριωτιλίκι. Αλλά τότε, πριν από 2 χρόνια, δεν ήξερε τίποτα. Τότε μας έλεγε πως ό,τι λάμβανε ως ενημέρωση από την ΕΥΠ, τι έκανε? Τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό, στον προϊστάμενό του, τον Πρωθυπουργό. Έτσι έλεγε πριν από 2 χρόνια. Αλήθεια λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έχει μεσολαβήσει ώστε τώρα να το παίζει εθνικός αυτοφοράκιας στο όνομα της νεοδημοκρατικής του κομματικότητας και του άφταστου πατριωτισμού του?

Για όσους αμφιβάλλουν, δεν έχουν παρά να δουν την ένορκη κατάθεση που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία όχι μόνο δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν είχε αναλάβει και καμία ευθύνη ούτε για εκείνες τις παρακολουθήσεις τις οποίες τις αποκαλούσαν νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Και πού παρέπεμπε τότε ο κύριος Δημητριάδης? Στον προϊστάμενό του. Ποιος ήταν ο προϊστάμενός του? Ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, και διαβάζω ακριβώς από την έκθεση της ένορκης εξέτασης κυρίου Δημητριάδη. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αυτό το υπόδειγμα πατριωτισμού, έλεγε: από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθημερινά αποστέλλονταν και παραλάμβανα αυθημερών το σταθερό ενημερωτικό καθώς και ad hoc ενημερώσεις, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδα στον Πρωθυπουργό. Ουδέποτε δε με ενημέρωσε ο διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου. Ουδέποτε είχα ενημέρωση για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης για ποια πρόσωπα αφορούν οι διατάξεις. Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος πριν από 2 χρόνια. Και ό,τι έπαιρνε, τσαπ, το πέταγε, λέει, στον προϊστάμενο. Ποιος ήταν ο προϊστάμενος? Ο Μητσοτάκης. 2 χρόνια μετά από εκείνη την κατάθεση και 4 χρόνια μετά από αυτή την απίθανη δυσοδεία, εμφανίζεται ως ο Βασιλάκης Καΐλας της παρατάξεως και ως ο πατριώτης, κάτι συνώνυμο με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο δηλαδή, για να μας πει ότι εγώ, λέει, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Και επαναλαμβάνω, για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Ήταν κάτι νόμιμο αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη, που όμως απεταξάμην η ευθύνη πριν από 2 χρόνια στην ένορκη κατάθεση που είχε δώσει? Ήταν νόμιμο αυτό για το οποίο τώρα λέει ότι ανέλαβε την ευθύνη? Τι ήταν αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη? Ήταν κάτι πεντακάθαρο? Είναι μια βρωμιά του κερατά, για την οποία, αφού αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη, χωρίς να έχει όμως καμία εμπλοκή, ευθύνονται άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι για αυτό το ωραίο, το κομματικά ορθό, το πατριωτικό που έχει αναλάβει την ευθύνη ο Δημητριάδης? Λοιπόν, θα σας πω τι είναι αυτό. Αυτό είναι, ανοίγουν εισαγωγικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία και, για την ακρίβεια, από την κυβέρνηση, αλλά και δυστυχώς από χειρισμούς της ίδιας της δικαιοσύνης. Συνεχίζει αυτός που τα λέει αυτά, θα σας πω ποιος είναι. Διότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης, τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Παραβίασης η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του υπό την ευρεία έννοια πολιτικού συστήματος, μέσα από την αποδεδειγμένη άλλωστε παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος λέει ότι εδώ έχουμε μία υπόθεση η οποία αποτελεί συγκάλυψη και πρακτική οφθαλμοφανή σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων και δικαιωμάτων? Ποιος τα λέει αυτά? Ο Προκόπης Παυλόπουλος τα λέει, ο πρώην πρόεδρος
της δημοκρατίας. Ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι τα πήρε πάνω του, λέει, γιατί να προστατεύσει την πατρίδα. Μάλιστα, ωραία. Και ποιο ακριβώς είναι το πατριωτικό της παρακολούθησης και του χαφιεδισμού του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Χατζηδάκη? Απειλείται η εθνική ασφάλεια από τον αντιπροέδρο της κυβέρνησης? Απειλείται. Απειλείται η εθνική ασφάλεια της πατρίδας? Άρα λοιπόν είναι και πατριωτικό αυτό που λέει ότι έχει κάνει ο Δημητριάδης. Απειλείται από τον αρχηγό του στρατού? Απειλείται η πατρίδα από τον αρχηγό του στρατού? Απειλείται η πατρίδα από το μισό Υπουργικό Συμβουλίο? Από αυτό απειλείται? Για να καταλάβουμε πόσο πατριωτικό ήταν αυτό που έκανε ο πατριώτης, ο Δημητριάδης. Ποιο δηλαδή? Το να τα πάρει όλα πάνω του. Ποια? Εκείνα τα οποία αρνείτο ότι ήξερε καν πριν από 2 χρόνια.

Σας πούμε λοιπόν αυτά που ξέρουμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, οι πάντες γνωρίζουν πως ο ένας στους τρεις που παρακολουθεί το, παράνομα βεβαίως, από το Predator, παρακολουθεί το ταυτόχρονα και ό,τι συμπτώσεως και από την ΕΥΠ. Γνωρίζουμε ότι σε καθεστώς παρακολούθησης είχαν τεθεί από τους υπουργούς εξωτερικών και το μισό υπουργικό συμβούλιο μέχρι, ξαναλέω, ο αρχηγός του στρατού. Από πολιτικός αρχηγός μέχρι εισαγγελής, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αλλά όλο αυτό το καθεστώς ζόφου και κοριού, αφενός για τη δικαιοσύνη λογίζεται σαν μη κρατική εμπλοκή για τον δε κύριο Δημητριάδη τώρα, το ότι τα πήρε λέει επάνω του, ως τι, σαν λέει πατριωτισμός. Επίσης τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι πάνω από 50.000 παρακολουθήσεις γίνανε μόνο την τριετία 2020-2022 και δεκάδες χιλιάδες ακόμα εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά ξεπλένονται και συνεχίζονται μέχρι τώρα στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, των νόμων και του ευρωενωσιακού βεβαίως φυσικά θεσμικού πλαισίου, γιατί όλα αυτά με βάση το υπέροχο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνονται. Μέχρι τώρα λοιπόν ξεπλένονταν με βάση αυτά, τώρα ξεπλένονται και στο όνομα του πατριωτισμού, λέει, και στο όνομα βεβαίως της παραταξιακής αντρίλας. Αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εν τούτης, έχουμε την τυφλή δικαιοσύνη όσον αφορά το κράτος μας και την άριστη κυβέρνησή μας, που τα έχουν βρει όλα καθαρά και ξέξασπρα. Αλλά αν είναι όλα καθαρά και ξέξασπρα, προς τι ο κύριος τέος γραμματέας του Πρωθυπουργού να μας λέει τα πήρα όλα πάνω μου? Τα καθαρά και τα ξέξασπρα. Επομένως λοιπόν, γι' αυτό λέω boomerang, και τα ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ποιος αποφάσισε λοιπόν, σε ποια βάση, να προμηθευτεί η ΕΥΠ αυτό το κατασκοπευτικό λογισμικό, το παράνομο? Πώς έγινε η προμήθεια, ή μήπως δεν έγινε? Πώς επιλέχθηκαν όλοι αυτοί οι στόχοι της παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Είχαν σχέση με εθνική ασφάλεια? Απειλούσε την εθνική ασφάλεια ο αρχηγός του στρατού, το μισό υπουργικό συμβουλίο? Γιατί παρακολουθεί το μέχρι ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος? Και τι γίνεται εν πάση περιπτώσει με αυτούς τους Ισραηλινούς επιχειρηματίες? Πώς πουλήσανε αυτό το λογισμικό? Το πουλήσανε, δεν το πουλήσανε? Πού το πουλήσανε? Τι γίνεται με αυτόν τον Ντίλιαν, ο οποίος φτάνει να απειλεί μια ολόκληρη κυβέρνηση, για πρωθυπουργό? Θα πέσετε, λέει, όπως έπεσε ο Νίξο. Και ότι εγώ τα πουλάγα στις κρατικές σας υπηρεσίες. Για το άλλο, ότι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, διευκόλυνε αυτές τις εταιρείες, τις καταδικασμένες, έτσι, να εξάγουν αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό στο εξωτερικό. Και εδώ πατριωτισμός. Και εδώ

0: Έτσι λοιπόν. Αλλά πριν από δύ- χρόνια, ξαναλέω, ο κ. Δημητριάδης δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Τότε δεν, μάλλον δεν είχε καταλάβει πόσο πατριώτης είναι. Και έλεγε, εγώ δεν έχω καμία σχέση, ότι μου ερχόταν, το πήγαινα στον προϊστάμενό μου, στον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Α, τώρα που πάμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον υπουργό μου και αντιπρόεδρό μου, τον Χατζηδάκη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Φλόρο. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν. Έτσι. Και πώς είπαν, προσέξτε, πώς είπαν αυτές τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις, λέει. Νόμιμες επισυνδέσεις. Και τώρα λοιπόν, ας πάρουμε την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι ΕΕΠΗΤΕΣ. Γιατί μάλλον αυτά που του στέλνε με αυτή την. Με βάση την κατάθεσή του πριν δύο χρόνια ο Δημητριάδης δεν τα βλέπει. Ή δεν υπήρχαν μέσα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Δεν ήξερε λοιπόν τι κάνανε. Δεν ήξερε τι κάνανε και οι εποπτεύοντες αυτούς τους κυρίους, οι εκλεκτοί του δηλαδή, στις καρέκλες που ο ίδιος τοποθέτησε, ο κ. Δημητριάδης δηλαδή. Ας πάρουμε λοιπόν την περίπτωση δεν ήξερε ο άνθρωπος, μάλιστα. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λυμένα. Και είναι λυμένα εδώ και περίπου 500 χρόνια. Τα έχει λύσει ο Μακιαβέλη αυτά. Από την εποχή του ηγεμόνα. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι δεν έχει μικρή σημασία, έλεγε, για έναν ηγεμόνα η επιλογή των υπουργών του. Αν αυτή είναι καλή ή όχι, αυτό έχει να κάνει με τη σύνεση του ηγεμόνα. Και αν, έλεγε ο Μακιαβέλη, είναι καλή αυτή, τότε ο ηγεμόνας μπορεί να έχει τη φήμη του συνετού. Αλλά όταν είναι αλλιώτικη, δεν μπορεί να σχηματίσει κανείς ευνοϊκή κρίση για αυτόν που τους επέλεξε, γιατί ο ηγεμόνας πάντα, έτσι, ο Μακιαβέλη, Γιατί το πρώτο λάθος, λέει, που έχει κάνει, το έχει κάνει σε αυτή την πρώτη του ήδη εκλογή. Αυτό συμβαίνει, αν δεν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός που λάμβανε τα μπιλετάκια, όπως έλεγε ο Δημητριάδης πριν από δύο χρόνια. Αν πάρουμε τώρα την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης ήξερε. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, το Κυριάκος μπορεί να προφέρεται και Κοριάκος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μακριά από μας. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να ξέρει ότι γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Α, Σταυριανή μου, ναι. Κοίταξε, το έχω υπόψη μου ότι δύο μέρες τώρα κάτι σκουλίκια ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Θα σου πω λοιπόν κάτι που έμαθα από τα λίγα που έχω μάθει σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτό το έχω μάθει καλά. Άκου λοιπόν τι έχω μάθει. Υπάρχει ένα είδος μαύρων σκουλικιών που το παίζουν κόκκινοι αγωνιστές. Αλλά, ξαναλέω, είναι μαύρα σκουλίκια. Όσο δε πιο βαθύ μαύρο είναι το σκουλίκι, τόσο περισσότερο ψάχνει καταφύγιο πίσω από κόκκινες μπούργκες. Αυτούς τους είχα ξεφτυλίσει πριν από 8 χρόνια. Πλέον δεν χρειάζονται τη βοήθειά μου. Ξεφτυλίζονται μόνοι τους.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκε πριν από λίγο στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ, περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στην Παραλιακή στον Άλιμο.

0: Λοιπόν, τώρα, παιδιά, θα σας μεταφέρω μία δήλωση η οποία θα μας αναπτερώσει το εθνικό φρόνημα, διότι δεν περνάνε αυτά εδώ, στην Ελλαδάρα, έτσι. Είναι η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι η ελληνική κυβέρνηση, λέει, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει κανένα πατριωτικό να βάλεις, ρε αγοραστέ? Μετά, όχι, μετά βρες κανένα, έτσι, κανένα πατριωτικό να ζήτω το έθνος, να το έχουμε αυτό. Ξέρετε με τι αφορμή το έστειλε αυτό το πατριωτικό μήνυμα αυτό το κολοκοτρονέικο ο κύριος Γεραπετρίτης? Με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δηλαδή, αυτοί θα μας τρελάνουν εντελώς. Θα μας τρελάνουν εντελώς. Έχουμε λοιπόν τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου ντρόν από την Πέμπτη αυτό, στη Λευκάδα. Εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Μιλάμε για ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο πέρασε από συστήματα ασφαλείας. Δεν το είδε κανένας, δεν το κατάλαβε κανένας. Το βρήκαν κάτι ψαράδες, οι οποίοι το κουβάλισαν κιόλας, οι ψαράδες. Μιλάμε λοιπόν για ένα θανάσιμο πολεμικό όπλο, το οποίο είχε επάνω 200 κιλά εκρηκτικών. Ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε από το Υπουργείο, είτε από τις ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως, οι πάντες γνωρίζουν ότι αυτό το θανάσιμο πολεμικό όπλο, που όμως ο Γεραπετρίτης δεν θα τα επιτρέψει αυτά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι από το σύμμαχό τους, είναι από την Ουκρανία. Είναι αυτοί που τους είχαν φέρει εδώ και χειροκροτούσαν μαζί τους και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτό λοιπόν πέρασε, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος, ξαναλέω, 200 κιλά εκρηκτικά, και βρέθηκε στη Λευκάδα. Για να ρωτήσω τώρα, αυτοί που λέγανε σε εκείνες καταγγελίες του ΚΚΕ ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο από τα ντρόν των Ιρανών, διότι εδώ έχουμε μετατραπεί σε στόχο αντιπίνων και λόγω Σούδας και λόγω Αλεξανδρούπολης και λόγω Ρόδου, εκεί που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται ακόμα, τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο για τα αμερικάνικα μαχητικά. Τα ιρανικά δεν φτάνουν, τα ουκρανικά φτάνουν, τα ντρόν. Έχετε κάνει συμφωνία να μην φτάνουν τα ιρανικά? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχατε κάνει συμφωνία να φτάνουν ούτε τα ουκρανικά. Αλλά φτάσανε τα ουκρανικά της συμμάχου χώρας, της ορθής πλευράς της ιστορίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ μιλάμε, έχουν μετατρέψει στο όνομα της ορθής πλευράς της ιστορίας τους. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να κάνει απαγωγή ο Τραμπ, προέδρου χώρας, και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αυτοί εδώ να αγκαλιάζονται με το γενοκτόνο. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να εξαπολύουν πόλεμο που έχει βυθίσει τον πλανήτη σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις πού θα βγάλει με το Ιράν, και αυτοί να χτυπάνε παλαμάκια λες και είναι τα κολλητηράκια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας τους. Κλείνει παρένθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας, είναι φανερό ότι εδώ έχει γίνει το «μπάτε σκύλι αλέστε». «Μπάτε σκύλι αλέστε». Αυτό έχει γίνει. Και ακούσαμε προχτές, μάλιστα, και τον κύριο Δένδια, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εθνικά υπερήφανη, λέει, για τις 7 αποστολές εκτός συνόρων σε οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Ανέλαβε ο κύριος Δένδιας από το βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη να απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης για αυτό το ουκρανικό ντρόν, το οποίο αλλιεύτηκε γεμάτο με εκρηκτικά στη σπηλιά εκεί, στη Λευκάδα. Τι επέλεξε να πει? Ότι ήταν, λέει, ξένης χώρας, δεν έχει όνομα. Η ξένη χώρα, πώς τη λένε? Πώς τη λένε την ξένη χώρα? Εκτός, λέει, χωρικών υδάτων ελληνικών. Τι λέτε? Ναι, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων ελληνικών. Ξέρουμε τι είναι, είπε ο κ. Δένδιας, και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει. Περίπου. Θαυμάσαι. Είναι θαυμάσαι να ξέρουν περίπου τι περιέχει. Και τι είπε παρακάτω? Δεν έχουμε τίποτα, λέει, να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ειδικά για τα anti-drones είμαστε σίγουροι. Τα είδαμε. Στην σπηλιά, εκεί, στην Λευκάδα. Το μοναδικό, από ό,τι φαίνεται, anti-drone σύστημα είναι οι ψαράδες. Αυτοί το βρήκανε. Αυτοί το βρήκανε. Ξαναλέω, λοιπόν, έχουν μετατρέψει τη χώρα στο μπάτε σκύλι αλέστε. Και στην υπόθεση του υπεριαλιστικού σφαγίου της Ουκρανίας και στην περίπτωση του υπεριαλιστικού σφαγίου στα στενά του Ορμούς, και όλα αυτά τα έχουν φέρει στην πόρτα μας. Και όταν φωνάζαμε, όσοι φωνάζουμε για αυτό το γεγονός, έχουμε διάφορους πατριωταράδες να μας λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα. Αλήθεια, τρέχει ή δεν τρέχει τίποτα? Όταν το συμμαχικό ντρόν με τα 200 κιλά εκρηκτικά περνάει από τη Γλυφάδα, ξέρετε, εκεί περνάνε πλοία της γραμμής. Περνάνε πλοία της γραμμής. Αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, το λένε ορθή πλευρά της ιστορίας. Όπως επίσης ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να έχουν στείλει Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία και βλήματα Πάτριοτ στο Κατάρ και να πανηγυρίζουν για τις 7 συμμετοχές εκτός συνόρων. Θες διάλειμμα? Ε? Πάμε σε διάλειμμα, μην έρθει και κανένα ντρόν.
1: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μεθαύριο την Τετάρτη οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, υπηρεσίες στους δήμους, περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στα υπουργεία, παντού απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε σε 24ωρη απεργία. Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας η κυρία Βέτα Πανουτσάκου, είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Κυρία Πανουτσάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόβουλε.
0: Πείτε μου για την απεργία, τους λόγους, γιατί το αποφασίσατε, τι διεκδικείτε.
1: Η απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει και με άλλες μορφές εδώ και καιρό και στις οποίες βέβαια σκοπεύουμε και να κλιμακώσουμε. Περιλαμβάνει όλο το πλαίσιο των αιτημάτων και τα οικονομικά, το οικονομικό μας χάρη να το πω. Περιλαμβάνει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αριθμό ημιμότητας. Περιλαμβάνει το πειθαρχικό δίκαιο που έχει νομοθετηθεί πρόσφατα και όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια από τη δικιά μας τη μεριά τα συνδέουμε και με τις γενικότερες εξελίξεις, γιατί αντικειμενικά συνδέονται με όλες, γιατί δεν είμαστε δηλαδή επιλέξιμοι να μας επαναχορηγήσουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Γιατί δεν είστε αλήθεια επιλέξιμοι?
1: Δεν είμαστε επιλέξιμοι γιατί, ξέρετε, στις συναντήσεις κάποια πράγματα τα λένε πολύ καθαρότερα από ό,τι τα λένε αλλού. Και να είχαμε, είπε ο κ. Στερακάκης πριν λίγους μήνες, δεν θα σας δίναμε το 13ο, 14ο. Στην ομοσπονδία μου, στη συνάντηση μας, είπαν ότι δεν μας αφήνουν και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημα. Τα λένε καθαρά, γιατί επιλέγουν άλλες προτεραιότητες. Πάντα επιλέγανε τη στήριξη της κερδοφορίας με τις επιδοτήσεις και όλα. Τώρα είναι πιο επιτακτικές από τη μεριά τους η επιλογή το να στηρίξουν τις βιομηχανίες πολεμικής οικονομίας, τους εξοπλισμούς.
0: Από ό,τι φαίνεται ούτε για το αφορολόγητο είστε επιλέξιμοι.
1: Δεν είμαστε για τίποτα επιλέξιμοι, ναι. Και ίσα που ακριβώς όλες αυτές οι εξελίξεις οι πολεμικές αντιδραστικοποιούν το κράτος. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε και κατανοούμε ότι παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους να θωρακίσουν τις λειτουργίες του κράτους, αν μπορέσουν να έχουν πυθύνιους υπαλλήλους. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε εξελίξεις. Γι' αυτό και το πειθαρχικό δίκαιο που αντιδραστικοποιήθηκε παραπέρα ήρθε να υπηρετήσει αυτές τις εξελίξεις, για αυτές τις καταστάσεις.
0: Πείτε μου, κυρία Πανουτσάκου, γιατί βλέπω ανάμεσα στα άλλα αιτήματα το αίτημα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τι γίνεται στο δημόσιο με το μόνιμο προσωπικό?
1: Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο, δεν υπάρχει υπηρεσία στελεχωμένη, να το πω έτσι. Είναι άκρως υποστελεχωμένες και μάλιστα υπηρεσίες αιχμής. Και μέσα σε αυτή την υποστελέχωση έχουμε περίπου το 30% των συναδέλφων να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
0: Έχει φτάσει εκεί, 30% η ελαστική λεγόμενη εργασία.
1: Σε κάποιες υπηρεσίες μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς, που είχαμε και πρόσφατα την κινητοποίηση στους Δήμους για ένα προσχέδιο που ήρθε στο φως δημοσιότητας, ένα άθλιο κατασκεύασμα. Η αναλογία των συμβασιούχων είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που έχουν ένα-δύο μόνιμους και οι άλλοι είναι συμβασιούχοι.
0: Εδώ μιλάμε για συμβασιούχους οι οποίοι κατά χιλιάδες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σωστά?
1: Ακριβώς. Βασικότατες λειτουργίες. Βασικότερες λειτουργίες. Υπάρχουν συμβασιούχοι που δουλεύουν και 10 και 15 και 20 χρόνια με συμβάσεις.
0: Και είναι σε αυτό το καθεστώς μετά από τόσα χρόνια.
1: Και είναι σε αυτό το καθεστώς. Και βέβαια και όλο το καθεστώς αυτό αντιδραστικοποιείται, γιατί ιδιαίτερα στους ΟΤΑ, στους Δήμους και στις Περιφέρειες, η ρύθμιση η οποία υποχρέωσε τους Δημάρχους και τις Περιφερειάρχες, όσους τέλος πάντων είχαν μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων για να μην ασκούν εφέσεις σε δικαστικές αποφάσεις, ήρθε η ρύθμιση πριν 2 χρόνια και τους υποχρέωσε να κάνουν οπωσδήποτε έφεση. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε και δημοτικές αρχές όπως και Σαργιανής του Χαϊδαρίου, της Πάτρας, που είναι υπό τη δαμόκλη σπάθη των πειθαρχικών διώξεων και αυτοί. Ακριβώς επειδή δεν άσκησαν εφέσεις, κάτω ακριβώς από όλες τις πλευρές, και ότι δεν ανέχονται την ομηρία όπως δεν την ανεχόμαστε και εμείς, και γιατί ακριβώς είναι άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Και είναι αυτή η κατάσταση. Και οι προσλήψεις γίνονται με σταγονόμετρο, αυτές που διαφημίζουν κάθε και λίγο. Και μόνο κάποιος να δει το ισοζύγιο κάθε χρόνο, ποιοι αποχωρούν αντικειμενικά λόγω συνταξιδότησης και ποιοι έρχονται, Το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Πόσο μάλλον τώρα αν βάλεις και υπολογίσεις τα κενά που προϋπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι τεράστια. Αν βάλεις και υπολογίσεις τις σύγχρονες ανάγκες, πώς θα έπρεπε να ήταν οι υπηρεσίες. Δηλαδή, πώς θα έπρεπε να ήταν τα σχολεία. Όταν αυξάνεις βεβαίως τον αριθμό των μαθητών στην τάξη, αντικειμενικά θα χρειαστείς λιγότερους δασκάλους, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό λέω σε όλες τις υπηρεσίες. Αν θα ήθελες να έχεις νοσοκομεία που να βρίσκει ραντεβού ο ασθενής, να βρει χειρουργείο ο ασθενής και να μην βάζει να υποχρεώνεται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο πλέγμα όλων των ζητημάτων.
0: Πάμε λοιπόν Τετάρτη σε 24ωρη απεργία. Έτσι. Έχετε προγραμματίσει και απεργιακή συγκέντρωση.
1: Ναι, έχουμε συγκέντρωση 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος, η οποία ξέρετε είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τις απολύσεις των δημοσίων υπηρεσιών.
0: Μάλλον θα ξαναγίνει η Κλαθμόνος τώρα που θέλουν να καταργήσουν τη μονιμότυπα.
1: Εμείς λέμε στους συναδέλφους ακριβώς μαζικά και μόνο αυτή την εξαγγελία να είχαμε, χωρίς όλα τα υπόλοιπα αιτήματα. Είναι ικανός λόγος ακριβώς για να κατέβουν στην απεργία μαχητικά, μαζικά, να είναι μια πρώτη μαζική απάντηση και στις τελευταίες εξαγγελίες, αλλά και οπωσδήποτε και να δώσουμε και συνέχεια, γιατί είναι μεγάλος ο αγώνας, δύσκολη καιρή και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Κύριε Πανετσάκου, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Oh, τι έπαθες!
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
3: Ταυτότητα έχεις.
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεμενού Βιωτίας το αυτοκίνητο διαφυγής που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα το οποίο είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από τον Πειραιά βρέθηκε άθικτο. Σε τεντωμένο σχοινί είναι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Θέλουμε να παίξουμε στην League Phase του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του σε ουγγρικό μέσο ενημέρωσης ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση από την ΑΕΚ του πρωταθλήματος στη Super League. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε ο τεχνικός της Ένωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι προχτές, το Σάββατο, είχαμε νέα πολύ επικίνδυνα περιστατικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επίσης είχαμε και εκτός λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις πτήσεις οπτικής προσέγγισης σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης κίνησης, και το σίγουρο είναι ότι έχουμε καταστάσεις οι οποίες έρχονται και επανέρχονται, που εν όψει και της καλοκαιρινής περίοδου, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει, θα μας πει ο κύριος Καπερώνης, τον οποίο καλησπερίζω. Είναι μαζί μας ο κύριος Φίβος Καπερώνης.
2: Των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας έχουμε πάλι τέτοιες βλάβες. Και έχουμε μια κατάσταση που φτιάχνεται και συντίθεται από τρεις συνισταμένες πολύ ισχυρές. Η πρώτη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του πολέμου και της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, και αυτό αυτομάτως, de facto, καθιστά τον εναέριο χώρο και το ελληνικό FIR στόχο πιθανών επιθέσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα απαρχαιωμένα συστήματα που όλοι ξέρουμε πια με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει. Και το άλλο που έχουμε είναι τη μόνιμη επιδίωξη των αεροπορικών εταιριών, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για αυξημένη πυκνότητα της κυκλοφορίας, ώστε να έρχονται περισσότερες πτήσεις, να εξυπηρετούνται περισσότερες πτήσεις. Αυτά τα τρία μαζί συνθέτουν μια κατάσταση επικίνδυνη. Και μπροστά στην καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια ώρα που κάνουμε ζάπινγκ για να πιάσουμε τις συχνότητες, για να πιάσουμε επικοινωνία με τους πιλότους λόγω των βλαβών, έρχεται η κυβέρνηση. Έρχονται στην πραγματικότητα οι εταιρείες μέσω του παραρτήματός τους στην κυβέρνηση, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, γύρω από την ομάδα που είναι γύρω από τον πρόεδρο, και μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε πίσω, πρέπει με νέα γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 του Μάη, να δεχτούμε τις αυξημένες χωρητικότητες και να κάνουμε πίσω. Την ίδια ώρα που εκκρεμεί αίτημα των εργαζομένων για να μειωθούν οι χωρητικότητες μετά από το συμβάν στις 4 του Γενάρη.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα. Ζητούν αυξημένες χωρητικότητες, όπως είναι στη δική σας γλώσσα, στα αεροδρόμια, την ώρα που στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουμε απανωτά συμβάντα να χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη και πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα.
2: Βεβαίως και πριν λυθούν, η κοινή υπουργική απόφαση είναι ενισχύ, και αυτή τη στιγμή

0: στιγμή έρχονται ξετσίποτα, ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα και ομά η κυβέρνηση και μέσω των... Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της αναέρειας κυκλοφορίας και την αύξηση της πυκνότητας.
1: Πείτε
0: και
1: μου,
0: όμως γίνεται αυτό που σας λέω.
1: Πείτε μου κύριε Γαμπερόνη, για το προχτεσινό τώρα συμβάν. Κάποια εξήγηση δόθηκε, γιατί συνέβη αυτό?
0: Είναι πολλών φύσεων πλέον οι βλάβες. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι έγινε το ένα ή το άλλο, γιατί δεν είναι.
1: Όχι, λέω, αν δόθηκε από τους υπευθύνους, υπουργεία, διοικήσεις.
0: Ακόμα τι να δοθεί, ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση για το προηγούμενο, το μεγάλο.
1: Για τις 4 Γενάρη.
0: Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν έχει προσαρμοστεί η χωρητικότητα με βάση αυτό το γεγονός. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και προσπαθούν τώρα, επειδή ξέρουν οι εταιρείες τους αυξημένους κινδύνους. Προσπαθούν τώρα να τα φορτώσουν στους εργαζόμενους για να μπορούν μετά να μας παρουσιάσουν σαν συνενόχους. Δηλαδή ότι εμείς το δεχτήκαμε, ότι εμείς το θέλαμε, ότι εμείς μπήκαμε μπροστά. Αξιοποιώντας βέβαια τη γνωστή ομάδα για την οποία, τι να πω, ενδεικτικά θα πω.
1: Τώρα βεβαίως κούφια η ώρα που το λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή από το λάθος του σταθμάρχη θα πάμε στο λάθος του ελεγκτή.
0: Από το θα, εδώ πέρα, το πώς προσπαθούν να το παρουσιάσουν.
1: Ξαναλέω, κούφια η ώρα, έτσι.
0: Αποφασίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς.
1: Πείτε δηλαδή, μου, κύριε Καμπέρον, είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα με τα οποία δουλεύετε?
0: Είναι απαρχαιωμένα και συνεχίζουν να είναι απαρχαιωμένα και προφανώς δεν έχουν αντικατασταθεί από τις 4 του Γενάρη τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες. Όσο δε αφορά για το σύστημα της επιτήρησης, δηλαδή το να βλέπουμε τους στόχους στις οθόνες ραντάρ, το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν έχει αντικατασταθεί, αλλά έχουν προκύψει και νέα προβλήματα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών που οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες αυξάνονται, και ταυτόχρονα μας πλασάρεται το μήνυμα ότι κοιτάξτε, κάντε τώρα, δεχτείτε αυτά που λέμε, ώστε να σας πάρουμε καινούριο σύστημα.
1: Ο ανταγωνισμός δηλαδή των εταιριών σε τι συνίσταται? Έρχεται
0: μια εταιρεία και λέει ότι κακώς συνάψατε σύμβαση με την άλλη εταιρεία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ τις πληρώ καλύτερα, είναι παράνομο αυτό που κάνετε, δεν είναι σωστό, και πάει και προσφεύγει στα δικαστήρια και υπάρχει δικαστική διαμάχη εκκρεμής. Και μας λένε δηλαδή εν τέλει ότι θα μας κάνει και χάρη να αγοράσει σύστημα η κυβέρνηση και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που να αφορά την αεροναυτιλία. Λες και μας παίρνει κάποιο PlayStation σε εμάς τους εργαζόμενους και λες και δεν είναι ένα εργαλείο απαραίτητο, αναγκαίο για να εκτιλούμε τα καθήκοντά μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τον πιο ασφαλή τρόπο. Δηλαδή και εδώ λειτουργούν όλοι μαζί, μαζί με την καρικατούρα συνδικαλισμού, γιατί μιλάμε, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο αυτοί και ο Παναγόπουλος δεν έβγαλαν απεργίες για τις 28 του Φλεβάρη, που συμπληρώνονταν 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Εμείς λέμε λοιπόν στους συναδέλφους μας ότι μπροστά σε αυτές τις συνθήκες να μην κάνουν πίσω, να μην ενδώσουν σε κανέναν εκβιασμό, να μην δεχτούν να πάρουμε πίσω την απόφασή μας, να προχωρήσουμε όπως έχουμε πει και να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Κοιτάμε στα μάτια τους επιβάτες που βρίσκονται στην αίθουσα αναχωρήσεων, κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους που τους περιμένουν στην αίθουσα των αφήξεων, δεν κάνουμε πίσω, βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και απαιτούμε όλα τα μέτρα προστασίας.
1: Πείτε μου κύριε Καμπερόνη, στις ημέρες, στην περίοδο εχμής, μέσα σε μία μέρα ή και όχι εχμής, πόσα αεροπλάνα διαχειρίζεστε?
0: Ως έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας συνολικά, μαζί με τις υπερπτήσεις, οι οποίες ηρίσαν παρόδο αυτή την περίοδο, έχουν αυξηθεί λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας που κανονικά θα πέρναγε από τις εμπόλεμες περιοχές. Είναι εταιρείες δηλαδή που έχουν αλλάξει το ρου τους και διέρχονται μέσω του ελληνικού FIR. Μπορεί να φτάσουμε φέτος και πάνω από 5.000 σε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αυτό το κάνετε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα?
0: Βεβαίως, το κάνουμε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα. Προσπαθούμε, έχουμε γίνει, δυστυχώς εννοώ ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή στη δουλειά μας λόγω αυτού του γεγονότος ότι παλεύουμε και με πολύ δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι, και δυστυχώς όμως αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί, πώς να το κάνουμε?
1: Όταν μας είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν προβλήματα στην οπτική προσέγγιση, ακόμα στην οπτική προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, δεν τους βλέπατε καν? Δεν βλέπατε?
0: Όχι, μάλλον εδώ για να γίνει μια διευκρίνηση, δεν το είπα εγώ αυτό. Υπάρχουν πτήσεις που κινούνται με κανόνες που προϋποθέτουν τη χρήση οργάνων από το αεροσκάφος, από τον πιλότο. Και άλλες πτήσεις που ο πιλότος πετάει και κοιτάει έξω από τον τζάμι και βλέπει και εκτελεί την πλήρωση. Δηλαδή να το λάβουμε και αυτό υπόψη.

0: Μα δεν είναι ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο ελεγκτής, αν γίνει τέλος πάντων κάποιο λάθος, θα υπάρχει αυτό που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Είναι κοινώς αποδεκτά και παραδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συζητάμε, ότι ο συνδυασμός της επιτάχυνσης και της μεγιστοποίησης της κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες, είναι διεθνώς παραδεκτό και αποδεδειγμένο ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, κύριε Γαμπερόνη?
0: Η κυβέρνηση, σας είπα, μας λέει λίγο πολύ, όπως σε όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα ότι εγώ εκφράζω εργαζόμενους που βρίσκονται στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχουν ανάγκες σε διάφορους κλάδους, υπάρχουν σε όλη την υπηρεσία. Μας λέει λίγο πολύ, θα σας δώσω κάποια λεφτά και μην μιλάτε. Ή θα σας πάρω κάποια λεφτά για να μην μιλάτε. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πολιτική που κάνουν. Τα είναι, υπάρχουν τα θα από το φθινόπωρο. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, ενδεχομένως το φθινόπωρο να έχουμε εκλογές. Θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή τα θα και πάει λέγοντας.
1: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
0: Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πτήσεων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί σήμερα μου δώσατε αυτό το βήμα. Έχει ιδιαίτερη αξία, διότι η συγκάλυψη που επιχειρείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα παίρνει διάφορες μορφές, μία εκ των οποίων είναι και η απόκρυψη αλληλογραφίας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΕ από το συνδυασμό μας από την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση, με ξεκάθαρο σκοπό να μας αποκόψουν όχι μόνο από τους εργαζόμενους του κλάδου, που αυτό δεν γίνεται, αλλά και από μέσα μαζικής επικοινωνίας που κατά περιόδους θέλουν να αναδείξουν συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας. Κλείνοντας, λέγοντας πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια των πτήσεων, δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε, θα είμαστε στην προάσπιση και στους αγώνες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Γαμπερόνη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, δεν έχω κανένα περαιτέρω σχόλιο, διότι δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λιγουρέζος. Έλα, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Είχες πόθεν έσχε σήμερα?
2: Πόθεν έσχε σήμερα. Αλλά...
1: υπήρξε ένα θέμα με το πόθεν έσχε του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς η φετινή υπόθεση των πόθεν έσχε αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα για το τι πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε κάθε χρονιά που δημοσιεύονται τα πόθεν έσχε και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό που είπε. Υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση δεν δήλωσε, στη φορολογική του δήλωση λέω, στη δήλωση πόθεν έσχες, ναι, δεν δήλωσε φέτος 4 λογαριασμούς νομίζω, τους οποίους δήλωνε πέρσι σε τράπεζες του Βελγίου, από την εποχή προφανώς που ήταν ευρωβουλευτής, μέσα στους οποίους όμως υπήρχε πέρσι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό φέτος δεν υπήρξε στη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν προφανές και για μας. Και δεύτερον, εντάξει, στον κύριο Ανδρουλάκη, καλόπιστα το προσεγγίζουμε ότι έγινε εκ παραδρομής, αλλά φανταστείτε πώς μπορεί να διασύρεται ένας άνθρωπος για ένα απολύτως τυπικό λάθος. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει σήμερα και έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Κοτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μάλλον με αφορμή τον κύριο Κουτσούμπα, εμφανίζεται στο πόθεν έσχες του εισόδημα από βουλευτική αποζημίωση περίπου 63.000 ευρώ για το 2024. Και έρχεται ο ίδιος ο γραμματέας, όπως όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, και λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε 63.000 ευρώ. Το ποσό που παίρνει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως και οι άλλοι βουλευτές, είναι περίπου 940 ευρώ το μήνα, δηλαδή 13.000 ευρώ το χρόνο, 50.000 ευρώ κάτω.
1: Μα κατατίθεται στο κόμμα αυτές.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Βουλευτικές αποζημίες.
2: Βγαίνει όμως με τον τρόπο που δημοσιεύονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ότι ο κύριος Κουτσούμπας έχει εισπράξει περίπου 63.000 ευρώ. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο τι είναι αυτό που πραγματικά βλέπουμε και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι και η Βουλή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία να αλλάξουν τον τρόπο που δίνουν τα πόθεν έσχες. Δηλαδή να μην τα δίνουν χωρίς έλεγχο και να αναγκάζονται οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να γίνονται ορκωτοί ολιλογιστές κάθε χρόνο. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν την υπόθεση του Πάτσι. Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν τις εξωχώριες εταιρείες του κ. Κασελάκη.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
2: Καλή

0: Real FM.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή.
4: Μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εντοπίστηκε στο Ζεμενόβιο ότι έστω αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών της ληστείας τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στένο του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.

0: 1,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πόλια.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε ευθύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον καλησπερίζω, ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
1: Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι οι φοιτητικές εκλογές, αλλά πριν από αυτό, επειδή εδώ συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Και αναφέρομαι, για να έχουν εικόνα οι ακροατές, αναφέρομαι σε αυτή την δεύτερη απόφαση της διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, του ΕΚΠΑ, μετά την επιχείρηση απαγόρευσης της εκδήλωσης πασπουδαστικής στη νομική για τις δίκες της Χρυσής Αυγής και των Τεμπών πριν από 10 μέρες. Τώρα έχουμε νέα απαγόρευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγόρευση διεξαγωγής του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου. Είναι ακριβές?
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Τι σημαίνει?
2: Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
1: ναι,
2: και αξιοποιώντας όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλωστάσιο που έχει ψηφίσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αποδεικνύεται ότι ψηφίστηκε μόνο και μόνο για να ποινικοποιεί την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ακόμα και την πολιτιστική παρέμβαση της ΚΝΕ στα πανεπιστήμια, αφού πρώτα επιχείρησαν να απαγορεύσουν ανεπιτυχώς εκδήλωση της πασπουδαστικής με τη Μάγδα Φίσα, τώρα έρχονται.
1: Όχι
2: να
1: μόνο
2: απειλούσαν
1: ότι θα συλλάβουν τη Φίσα.
2: Ναι, και όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν, ναι, εκεί, τους διοργανωτές, τους συνηγόρους των συγγενών για το έγκλημα στα Τέμπη και πολλούς ακόμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό το όριο η κυβέρνηση, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμίζουμε τελευταία φορά το 1977 επιχείρησε η κυβέρνηση στο Περιστέρι τότε, στο τρίτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, να απαγορεύσει το φεστιβάλ. Τώρα επανέρχεται με την φεστιβαλική εκδήλωση των φοιτητών της Αθήνας και επιχειρούν ξανά να την απαγορεύσουν.
1: Μιλάμε για την εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημίουπολη Ζωγράφου. Ένα χώρο που, το λέω για τους παλιότερους, ήταν και ο κεντρικός χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ.
2: Ακριβώς, για πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό έχει ξεσηκώσει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων και στήριξης στο δίκαιο αίτημα της ΚΝΕ από ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, από καθηγητές πανεπιστημίου, από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής, που με όλους τους τρόπους δηλώνουν την απόφασή τους να στηρίξουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είναι μια ανάσα πολιτισμού μέσα στη βαρβαρότητα που μας κατακλείζει.
1: Πείτε μου, κύριε Κοτσαντή, τι επικαλείτε, ποιες είναι οι αιτιάσεις της διοίκησης του ΕΚΠΑ? Και μάλιστα αναφέρομαι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ο οποίος πανεπιστημιακός χώρος είναι, υποτίθεται, χώρος διακίνησης ιδεών. Ποια είναι η επίκληση, ποια είναι η αιτίαση για την μη πραγματοποίηση αυτής της προφεστιβαλικής?
2: Επικαλείται λόγους ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Δηλαδή ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι επικίνδυνο, μάλλον με τις ιδέες του, για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την κυβέρνηση και την πολιτική που υλοποιούν, και την πολιτική προστασία σε έναν χώρο που η ΚΝΕ έχει συμβάλει τα μέγιστα.
1: Δηλαδή,
2: όλα
1: μαζί
2: αυτά
1: με εσάς είναι επικίνδυνοι, εκτός από εσάς είναι επικίνδυνος ο Ανδρουλιδάκης, είναι η Αντωνοπούλου, είναι ο Θωμαίδης, είναι ο Νταλάρας, είναι η Νέγκα, είναι ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, είναι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, είναι ο Λεοντής, είναι ο Θοδωράκης, είναι ο Μικρούτσικος. Μάλιστα.
2: Και πολλοί ακόμα.
1: Θα την κάνετε την εκδήλωση?
2: Ίσως και να έχουν ένα δίκιο, ναι, ότι ίσως, για την ασφάλεια που αυτοί επικαλούνται, οι ιδέες του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, απέναντι στο σύστημα του κέρδους, των πολέμων, των σκανδάλων και της εκμετάλλευσης, να είναι πραγματικά επικίνδυνες, και γι' αυτό αναγκαίες να ακουστούν και στις 6 του Ιούνιου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, που θα κάνουμε κανονικά το φεστιβάλ μας, στην πορεία κορύφωσης με το τετραήμερο 23 με 26 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι, ως γνωστό στο Ήλιο, στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου για τις φοιτητικές.
2: Είμαστε μεθαύριο, μια ανάσα.
1: Μεθαύριο, δεν
2: ακριβώς,
1: είναι.
2: Την Τετάρτη, 13 του μηνός. Οι φοιτητές έχουν μια μοναδική ευκαιρία σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, να καταδικάσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, γκρεμίζοντας ξανά τη δάπνου του Φουκού, την κυβερνητική παράταξη, και αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη την πασπουδαστική, και με αυτόν τον τρόπο να δυναμώσουν τη δικιά τους διεκδίκηση για τις σύγχρονες και δημόσιες δωρεάν σπουδές που έχουν ανάγκη, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, αλλά και για να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται και δεν αποδέχονται τη σημερινή βαρβαρότητα και σαπίλα αυτού του συστήματος που τους καταδικάζει να ζούνε πολύ πίσω από τις δυνατότητες της εποχής τους, σε ένα πανεπιστήμιο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους και σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις κοινωνικές ανάγκες, πόσο μάλλον σήμερα που γίνεται κομμάτι, εργαλείο της πολεμικής βιομηχανίας και έρευνας. Και οι φοιτητές λοιπόν και στις φοιτητικές εκλογές μπορούν αυτό το μήνυμα να στείλουν, ένα μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά φέτος που έχουν ξεχωριστή σημασία οι φοιτητικές εκλογές, αφού μετατρέπονται σε δημοψήφισμα ενάντια στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, και με αυτή την αναθεώρηση στοχεύουν να εξισώσουν τα πτυχία των πανεπιστημίων με αμφιβόλου ποιότητας κολέγια, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα πτυχία τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, για να το πούμε απλά, και να γενικεύσουν τα δίδακτρα ακόμα και στις προπτυχιακές σπουδές. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που πρέπει να οδηγήσουν μαζικά τους νέους στην κάλπη, και ειδικά στις σημερινές συνθήκες που η πασοσταστική καταγγέλει ένα όργιο νοθείας που προετοιμάζει η ΔΑΠ. Έχουμε για παράδειγμα να καταγγείλουμε ότι ακόμα και σε μονάδα της πολεμικής αεροπορίας υπάρχει απόφαση, διαταγή της διοίκησης που καλεί όλους τους στρατιωτικούς που κάνουν δεύτερο πτυχίο σε πανεπιστήμιο να πάνε να ψηφίσουν τη δάπνο του Φουκού για να στηρίξουν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι ετοιμάζουν σε αυτές τις εκλογές. Δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιοι φοιτητές.
1: Κύριε Κοτσαντή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και οι φοιτητές μαζικά την Τετάρτη στην κάλπη για μια ακόμα νίκη της φασουσταστικής.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα...

και διαρκώς αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάριθμος ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι δεν

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Χαλκίδα, στην Αμάρινθο, χαιρετισμούς στο Βασίλη, χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Δήμο, στον κύριο Ψαρά, Τζέσι μου, να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Σταυρούλα μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αεξή, το Γιάννη το Τζαλίκι, που πήρε το πρωτάθλημα. Γιάννη μου, συγχαρητήρια. 14. Εύχομαι τα τρισέγγονά σας να προλάβουν να δουν τα 48 που ήδη έχει πάρει ο θρύλος. Γιάννη μου, σ' αγαπάω πολύ. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μπίκο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη μέχρι στιγμής, παιδιά, έτσι. Βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι το καλύτερο. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
1: 10 δευτερόλεπτα, Νίκο, διότι έτσι όπως πειράζει τους ακροατές, να ξέρουν ότι έτσι πειράζει και εμάς. Με αυτό το χιούμορ.
0: Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Ο Τσαλίκης μου έστειλε κάτι γάβρου σε ένα ιχθυοπολείο. Πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν τα είπα όλα.
1: Έτσι. Είναι πολύ ευγενικό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, Νίκο, θυμάσαι την Πέμπτη λέγαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάρτιο ήταν στο 3,9% και σου είχα πει ότι μάλλον όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχει και η Eurostat.
0: 5,4.
1: Το 5. Τελικά έπεσα έξω, πέσαμε έξω, είναι στο 5,4. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,7% πήγε τώρα τον Απρίλιο στο 5,4%.
0: Ναι, μιλάμε για διπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες.
1: Σε τρεις μήνες ακριβώς, ναι. Σε δύο μήνες όπως το είπες, διπλασιασμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σου πω για συγκεκριμένα προϊόντα, από το μοσχάρι που είναι 19% μέχρι τα... τον καφέ, ξέρω και εγώ, και τις σοκολάτες που είναι πάνω από 7.
0: Βενζίνη 2,10 έχει, είναι εκεί πια,
1: 2,9 μέση πανελλαδική τιμή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα που τσέκαρα το Brent, είναι σε $104 το μπαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3%. Ένα ακόμα στοιχείο και με αυτό θα σας αφήσω από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα είναι 4,6% από 3,4% το Μάρτιο. Δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αντίστοιχα στην Ευρωζώνη, Νίκο, είναι από 2,6 πήγε 3%. 0,4 μονάδες πάνω. Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν συζητάω
0: περιμένουμε, προφανώς αντιλαμβάνουμε ότι περιμένουμε νέα εγκεφαλικά στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μα δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, σε γαλακτομικά, σε λαδικά, έχουμε πει ήδη ότι έχουν γίνει ανατιμήσεις. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν σου έχω πει για την ενέργεια, τίποτα. Τι να σου πω, μιλάμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το ηλεκτρικό ρεύμα 14%, φυσικό αέριο 19,3%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Μιλάμε για υπέρογκες αυξήσεις. Όπως επίσης έχω πει για τα ενίκια 7,6%. Δηλαδή έχετε ενέργεια, τρόφιμα, μισθώματα από παντού. Λες και δεν έχουμε και άλλα έξοδα μέσα σε όλα αυτά. Ένα θα σου πω και θα τελειώσω με αυτό. Ξέρεις ότι ο μεγάλος μου γιος δίνει πανελλήνιες. Πλήρωσα τον τελευταίο μήνα του φροντιστηρίου και πραγματικά κύλησε δάκρυ χαράς. Για να καταλάβεις πόσο πιεζόμαστε όλοι για κάποια πράγματα.
0: Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Άντε, τα λέμε, φιλιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη, πριν από τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Θα είναι το πρώτο ταξίδι στην Κίνα από το 2017. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα φόρουμ για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του σχεδίου Ελευθερία. Αυτή τη φορά, όπως είπε, με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ, σε μια συνέντευξη, είπε ότι το Ιράν μίλησε για πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιά στην εγκαταστάση του και όπως είπε αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή της. Σημειώνοντας πάντως ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την πλευρά του ζήτησε κατά την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή και στο Λίβανο, καθώς και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλληλες και μονομερείς απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν μια σύνοδο 40 υπουργών άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Οι δύο χώρες, να θυμίσουμε, έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες σε μια ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Και ήταν προχτές που συμπληρώθηκαν 81 χρόνια από τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στον ναζισμό, 9 Μάη. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει, έλεγε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Και είναι εδώ, στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, που η 9η Μαΐου δεν πρόκειται να πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής, της Ηλέκτρας, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη, που έστειλε εκείνο τον περήφανο χαιρετισμό από τον Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που περνάει από την Αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, από τη Βιάνο, το Χορτιάτι, το Κούρνοβο, που έγιναν ένα με το Μανιάκι και με το Μεσολόγγι. Αυτός ο δρόμος περνάει από τα άπαρτα βουνά, εκεί που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε το χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 40. 9 Μάη 1945, 9 Μάη 2026. 81 χρόνια από την διαρκή υπόμνηση ότι οι κουκουλοφόροι του δοσυλλογισμού, η κράτα Ρόμελ του μαυραγορητισμού, οι χίτες του χτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα, ο υπόκοσμος, οι ταγματασφαλίτες, οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν, στα καταγόγια των υπανθρώπων. Γιατί για κάθε Γκουέρνικα και για κάθε Άουσβιτς υπάρχει ένα Στάλιγκραντ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της ένοπλης ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Μελία 200.000 ευρώ. Νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεμενού Βιωτίας το αυτοκίνητο διαφυγής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε κλαπεί από τον Πειραιά και βρέθηκε άθικτο. Σε τεντωμένο σκηνή είναι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανακίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλύματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου επέστρεψε αεροπλάνο μετά από 16 λεπτά πτήσης, καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση έως τις 31 Αυγούστου στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι μου 2 για τα εγκεκριμένα δάνεια.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ θα διευθύνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ θα είναι στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Aston Villa και της Freiburg, και ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι θα σφυρίξει στον τελικό του Conference League Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι συνέβη?
1: Σαν τι να έχει συμβεί.
0: Τι συνέβη?
1: Πες μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Σαν ξεκινήσαμε. Τι ξεκινήσαμε, ναι.
0: Ξεκινήσαμε όπως έπρεπε. Ξεκινήσαμε.
1: Όπως έπρεπε. Ναι.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, με όπως πρέπει να ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Έτσι. Με λαϊκά ακούσματα τώρα. Βάλανε, ναι, λέει, σεισμολόγοι για να δούνε στο ΆΚΑ μικροσεισμικές δονήσεις. Μπούρδες.
1: Α, εκεί το πήγαινε.
0: Μπούρδες, ναι, πού θα το πήγαινα. Μπούρδες. Βάλανε, λέει, σεισμογράφους για να μετρήσουν. Αηδίες. Γιατί δεν βάζουν,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί δεν βάζουν όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ναι, ή ΑΕΚ να μετρήσουν τις δονήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου.
0: Γιατί είχε 90.000. Πρώτα απ' όλα, περίμενε, πριν να μου πει. Πριν να μου πει οτιδήποτε. Που θέλουν και μικροσεισμικές δονήσεις. Άμα δονείσαι στη συναυλία, έτσι που τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, δεν έχεις καλό πλάνο. Όταν δονούνταν στις συναυλίες, δεν είχαμε κινητά. Χοροπηδάγαμε. Τώρα ήτανε, έβλεπα το πλάνο και ήταν όλοι με το κινητό. Και άμα χοροπηδούσε κανείς, πρέπει κάτσε κάτω, ρε. Μας καλά στην ίδια το πλάνο, πώς θα ανεβάσουμε.
1: Εγώ θα τα δεχτώ αυτά.
0: Πώς να δονηθείς με το κινητό?
1: Όμως,
0: το κινητό δονείται.
1: Πρόσεχε τώρα τι κάνεις. Ξεκινάς επιθετικά,
0: ναι,
1: για να καλύψεις τον εαυτό σου σε σχέση με την Παρασκευή.
0: Γιατί τι έκανα την Παρασκευή?
1: Γιατί όταν εγώ την Παρασκευή μιλούσα για τους Μετάλλικα και έλεγα τι ωραία που θα ήταν, πολύ θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν, και το αυτό και η ιστορική συναυλία κτλ. Πήγες να με πήρες από τα μούτρα.
0: Και
1: κάποιοι ακροατές μας. Έτσι. Αυτό που έγινε λοιπόν το Σάββατο.
0: Τι έγινε το Σάββατο?
1: Καλά τώρα, τι έγινε το Σάββατο. 80.000 κόσμου, όλες οι ηλικίες. Έβλεπες από πιτσιρίκια, μικρά παιδιά που έχουν μάθει τους Μετάλλικα από τους γονείς τους, μέχρι μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Και τεχνικά ήταν εξαιρετική συναυλία, το είπαν όλοι. Οι τύποι ήταν πάρα πολύ ωραίοι με το ελληνικό κοινό.
0: Πάμε για τα μέσα ενημέρωσης που βάλανε τη φωτογραφία του κυρίου Πέτσα και της κυρίας Βούλτευση. Και μετά δεν είπανε κάναμε λάθος. Μας κορέδωσε το AI. Λυπάμαι ειλικρινά.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι ντροπή.
0: Γιατί βάλανε οι επώνυμοι που πήγαν και είχαν όλους τους επώνυμους. Και αυτός που το ξεκίνησε, για να μην αρχίσω τώρα να μιλάω.
1: Όχι, άνοιξε το στόμα σου, άνοιξε.
0: Αυτός που το ξεκίνησε, έτσι, είχε το θράσος κάτω από τη φωτογραφία να βάλει και πρακτορείο και φωτογράφο.
1: Τροπή. Ντροπή, ντροπή.
0: Εγώ,
1: ντροπή.
0: Αν ήμουν η φωτογράφος που έγραφα από κάτω, θα του τράβαγα μία μήνυσα με πληρώνει μέχρι να πεθάνουν και τα εγγόνια μου.
1: Ναι. Όχι, πολύ σωστά μιλάς.
0: Που έβαλε και φωτό και πρακτορείο. Και το πήραν όλοι. Οι επώνυμοι που πήγαν. Και είχε τον Πέτσα και τη Βούλτευση. Η Βούλτευση δεν είχε την μπλούζα με τους σταυρούς στο νεκροταφείο. Και βγαίνει, ας πούμε, ότι δεν είναι. Και το μαζεύουν όλοι όσοι το παίξαν. Και δεν λέει κανείς. Μας πιάσανε κότσους.
1: Αυτές είναι οι γνωστές μαζικές γκάφες.
0: Μας, ναι, αλλά να σου
1: μαζικές
0: πω. Μας πιάσανε κότσους. Κανείς. Και μετά οι επώνυμοι που πήγανε στους Μετάλλικα. Και εκτιμένη ταχύτητα στο copy-paste. Άντε τώρα
1: έχει
0: να μην πω καμία βαριά κουβέντα.
1: Έχει κλείσει σπίτια το copy-paste. Μάλλον δεν τα κλείνει.
0: Επειδή το ψάχνα λοιπόν το Σαββατοκύριακο πολύ, για να μην, γιατί πλέον δεν είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις που έχει πλακάκι και που έχει μπανάνα. Μπανανόφρουδα κάτω, δεν ξέρεις. Είναι ίδιο πράγμα. Βρήκα site, το οποίο από δεν θα μιλήσω όμως ακόμα, σου έχω στείλει mail, το οποίο γράφει, κάτσε να πάρω να διαβάσω μια είδηση για ωστόσο να καταλάβεις τι εννοώ τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν είναι, αυτά δεν είναι για να παίζουν παιδιά, αν είναι να το κάνουμε.
1: Έχει
0: έτσι
1: στείλει, εσύ έχεις στείλει mail?
0: Ναι, ναι, τους έστειλα ένα mail και λέω αν υπάρχει επαγγελματίας από πίσω, πείτε μου ποιος είναι, μην κάνω τυφλά την καταγγελία στις ενώσεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, περίμενε γιατί πρέπει να βρω και την είδηση που αποδεικνύει αυτό που σου λέω τώρα. Θα σου πω, μην μου πεις ότι το κάναμε τώρα τέτοιο.
1: Μήπως το κατέβασα?
0: Όχι, γιατί το έχουν σε πολλές ειδήσεις. Λέει τέλος πάντων, το νέο χωροταξικό πλαίσιο, διαβάζω τώρα τη χανιέδηση, για τον τουρισμό,
1: ναι,
0: που έχει στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις με γνώμονα τον σεβασμό, παρουσίασαν επικεφαλής των συναρμόδιων υπουργείων, τάδε. Αυτό σημαίνει ότι και έχει μία περιληψούλα. Mm-hmm. Συνεχίζει δεύτερη παράγραφος. Βασικοί άξονες του πλαισίου είναι 1, 2, 3.
1: Μάλιστα.
0: Από κάτω. Αυτό σημαίνει.
1: AI.
0: Όχι δα.
1: AI.
0: Συνεχίζει. Όπως αναφέρεται από τα στελέχη της κυβέρνησης, ο στόχος από κάτω.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Βρε. Και δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι 9 και 4. Βρε. Βρε. Δεν ντρέπεστε λίγο.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, ευτυχώς δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Επειδή τα βλέπω αρκετά site, τέλος πάντων, όση ώρα είμαι εδώ, υπάρχουν κάποια κείμενα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι κάποια
0: αυτό
1: κείμενα
0: σημαίνει.
1: Είναι ίδια. Όμως τέτοια AI κείμενα τα βλέπεις να μπαίνουν σε κάποια site και μετά να ανακυκλώνονται και στα άλλα. Αυτό σημαίνει. Μόνο η ερώτηση θέλεις μήπως να σου πω και εκείνο, φαντάζεσαι.
0: Αυτό το έχουν, δεν το έχουν βγάλει.
1: Τουλάχιστον.
0: Το πετέ κάποιο, ναι. Από κάποιον θα ξεφύγει.
1: Ναι. Θα ήθελες από να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες.
0: Από κάποιον θα ξεφύγει.
1: Αλλά γιατί μου ξέφυγες τώρα τους μετά.
0: Περίμενε.
1: Γιατί μου ξέφυγες.
0: Δεν είναι, γιατί θέλω να τα πω μαζεμένα τώρα να καυτώσω. Γιατί δεν είμαι.
1: Θα ακολουθήσω τον δρόμο.
0: Δεν είμαι. Λοιπόν. Επειδή όμως αυτό δεν είναι AI. Mm-hmm. Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, mm-hmm, ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά, είδατε εδώ και λίγες μέρες.
1: Κι άλλο, τι έγινε, βρέθηκε κι άλλο.
0: Οπα.
1: Για πες, πού.
0: Οπα.
1: Πού βρέθηκε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Ακούτε να σας πω, να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει. Αυτό το περίπου ξέρουμε τι περιέχει.
1: Περίπου ξέρουμε τι
0: είναι. Έχει γλουτένη, ξέρουμε, δεν έχει γλουτένη.
1: Περίμενε. Μισό. Ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει.
0: Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Αυτό είναι το κείμενο, το επίσημο.

0: ανεβασμένο.
1: Να ζηλέψουμε από τεχνολογία.
0: Δημιουργούμε τις δυνατότητες στην πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα ντρόνους, με τα πιο εξελιγμένα αντιντρόνους συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Ναι.
1: Ωραία, μπορώ να ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω. Ναι. Εγώ ήξερα για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που το πήρανε οι ψαράδες, το δέσανε με μία πριμάτσα δεν ξέρω τι και το τραβήξανε. Αυτό. Ναι. Άρα βρέθηκε κι άλλο ντρόουν. Αυτό ήταν εντό των φορικών υδάτων.
0: Είναι προφανές ότι βρέθηκε και άλλο ντρόουν.
1: Ναι. Γιατί αυτό ήταν εντό των χωρικών υδάτων, σωστά. Κάνουμε λάθος, κάνω λάθος. Στη Λευκάδα δεν ήταν.
0: Βρέθηκε στο φάρο. Θα σου πω αμέσως.
1: Σε αυτή τη σπηλιά, αυτό δεν συζητάγαμε. Ναι, ναι.
0: Στο φάρο του ακροτηρίου Λευκάδος. Ναι. Στο φάρο Δουκάτο.
1: Δουκάτο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ο φάρος Δουκάτο λοιπόν έχει επίσημη ιστοσελίδα στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού.
1: Βεβαίως.
0: Και στην επίσημη καταγραφή λέει ότι έχει κουζίνα κανονικών διαστάσεων, κουζινάκι 2-3 μάτια, ψυγείο, μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια, πιάτα, πυρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ποτήρια, ένα τραπέζια. Τραπέζια λέει ένα.
1: Ένα τραπέζια.
0: 6 καρέκλες κουζίνας, πλαστικές, τουαλέτα, ντουζιέρα, εξωτική εξωτερική κουζίνα. Θερμοσύφωνα, καλοριφέρ, λαδιό, αερόθερμο, ένα κρεβάτια διπλό.
1: Τέσσερα
0: κρεβάτια ημίδιπλα, 6 μαξιλάρια, καναπέ, 3 ντουλάπες, 1 τηλεόραση, 2 πυροσβεστήρες, 1 φαρμακείο, ψισταριά απλώστρα ρούχων, σίδες στα παράθυρα, φακό και κλιματιστικό, ανεμιστήρα σε παρένθεση. Για ξένα χωρικά ύδατα τους έχουμε πολύ καλά φακελωμένους. Μπράβο.
1: Μπράβο μας και
0: μπράβο,
1: και μπράβο μας δηλαδή.
0: Δηλαδή και λέει κιόλας έτσι μην πηγαίνουν τα παιδιά γιατί από πίσω είναι γκρεμός. Η πιο κοντινή παραλία το Πόρτο Κατσίκι. Έπεσε τότε, το φτιάξαμε τότε, το ξαναφτιάξαμε τότε και, αλλά είναι ξεναχωρικά ύδατα, γαμώ την τρέλα μου. Δεν μπορώ. Το αλίευσαν οι ψαράδες από τα διεθνή χωρικά ύδατα. Οι οποίοι μπορεί να ήταν και παράνομα, ψαρεύαν και παράνομα.
1: Τι δουλειά είχαν εκεί οι ψαράδες?
0: Διότι ως γνωστόν και οι ψαράδες υπόκεινται σε κάποιους κανονισμούς. Έτσι, μου φάνηκε κανένα πρόστιμο, δεν ξέρω. Γιατί ψαρεύανε εκεί που δεν έπρεπε, αφού το αλίευσανε.
1: Πρέπει να το ψάξουμε σε βάθος
0: σε
1: όλο αυτό.
0: Σε ξένα χωρικά ύδατα.
1: Ξένα.
0: Δεν κουνήθηκε φίλο. Το είπε, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Αν εντωμεταξύ θα σας πω όμως ποια είναι η λεπτομέρεια. Διότι αν εμείς το αλίευσαμε σε ξένα χωρικά ύδατα, πρέπει να το γυρίσουμε πίσω. Το έχει σκεφτεί αυτό κανείς? Γιατί στα διεθνή χωρικά ύδατα δεν έχουμε δικαιοδοσία. Επίσης, στα διεθνή χωρικά ύδατα δεν θα κινδύνευε ελληνικό σκάφος. Πιθανότατα θα κινδυνεύανε διαφόρων εθνικοτήτων. Έχει διαφορά το πού το ψαρεύεις. Άλλο είναι το ιχθυοτροφείου. Άλλο είναι το αλανιάρικο της
1: ανοιχτής πελαγίσιο.
0: Το πελαγίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Έχει διαφορά και στην τιμή και στη γεύση.
1: Όπως και να το κάνεις.
0: Πάμε τώρα στους Μετάλλικα.
1: Τι να πω τώρα εγώ για τους Μετάλλικα.
0: Ηρέμησα.
1: Τι να πω, Μανώλη μου, δεν χωράς πουθενά, η αλήθεια είναι. Θες? Είσαι πληθωρικός.
0: Για τα κιλά μου δεν θα πεις.
1: Όχι, για τις τρύπες. Ποτέ για τα κιλά σου δεν θα έλεγα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μια χαρά τα κιλά
0: σου. Να παίξουν μια. Είτε εμένα που παίξαν τρύπες μου άρεσε.
1: Ωραία.
0: Με το Ζορμπά δεν τρελάθηκα. Ωραίο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πικάντικο. Ήθελα μη Σιρλού να ακούσω. Ήταν πιο, για μένα πιο ωραίο.
1: Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν. Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Έτσι και νομίζω θα ξεσηκώνει και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω. Αλλά δεν κρίνω την επιλογή γιατί και να παίξουν Μετάλλικα Ζορμπά, παίξανε Ζορμπά.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ χαίρομαι που είδα νέα παιδιά στους Μετάλλικα. Πραγματικά το χαίρομαι. Γιατί χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι ωραία η μουσική που ακούνε κτλ. Είναι ωραίο να έχουν και αυτά τα ακούσματα.
0: Εννοείται.
1: Και να τα έχουν σε τέτοιο βαθμό που να θέλουν να πάνε να τους ακούσουν και live.
0: Ήταν το μεταξύ ένα βιντεάκι που ανοίγανε σιγά σιγά την είσοδο και τους λέγανε μην τρέχετε και τρέχανε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να του λέγες τρέχα. Ρε μην τρέχετε.
1: Εντάξει, εντάξει, έτσι δεν γίνεται μωρέ. Έτσι γίνεται.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά λίγη τάξη λίγη.
1: Έλα τώρα κι εσύ λίγη τάξη.
0: Όχι.
1: Τώρα, συναυλία. Εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει.

0: εβδομάδα φωτιά, έτσι.
1: Είναι ζώρικη η εβδομάδα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Κοίταξε, καταρχάς λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
0: Μας κάνεις πλάκα. Εντάξει, τελείωσε. Άστο. Αύριο έχουμε Eurovision. Την Τετάρτη παίζουμε.
1: Αύριο έχουμε Eurovision.
0: Βεβαίως, είμαστε, παίζουμε στα ημιτελικά.
1: Α, τα ημιτελικά λες τώρα. Άμα
0: δεν περάσουμε στον τελικό.
1: Έλα που δεν θα περάσουμε.
0: Ναι, περίμενε. Τα μεγαλύτερα στραβοπατήματα έχουν γίνει εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Βρε, ούτε εγώ το νομίζω, αλλά καμιά φορά. Είδα το televoting το περσινό.
1: Για πες.
0: Το televoting το περσινό.
1: Τι.
0: Ήμασταν στη 15η θέση. Πρώτο το Ισραήλ, παρακαλώ. Με 35% από τους. Φέτος θέλω να δω τι θα κάνει ο κόσμος με το Ισραήλ.
1: Για να δούμε πώς θα είναι. Ναι. Και τι άλλο έχει δηλαδή που είναι φωτιά η εβδομάδα.
0: Παναθηναϊκό Τετάρτη.
1: Σωστό και αυτό. Αυτό δεν θα το
0: παίζει
1: ήξερα.
0: Την πρόκριση
1: δεν
0: θα στο το Final Four.
1: Εντάξει. Σημαντικό. Είναι πάρα πολύ
0: πήρε
1: σημαντικό.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Αυτό το μάθαμε. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο έχει. Το Σάββατο έχει τους τελικούς της Eurovision για να το δέσουμε λίγα και να το κλείσουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Την Πέμπτη είναι η Κύπρος.
1: Την Πέμπτη είναι η Κύπρος.
0: Να σου πω κάτι. Να σου
1: όχι, έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τρίτη, Μανώλη,
0: Τετάρτη, αλήθεια. Πέμπτη τελείωσε.
1: Ναι. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, στο λέω.
0: Τώρα πολύ έχει εκεί και κάτι Ιράν, κάτι
1: Ιδίες. Εντάξει, θα το βρούμε αυτό τώρα, σιγά. Και την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε.
0: Ψηλό πράγματα.

0: Και μια και ακούμε αυτό το τραγούδι που έχει βάλει ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλησπέρα, Λάσκαρη. Σαν σήμερα έχω να σου πω ότι το 1926 με διαταγή του Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Και όταν λέμε κοντή, εννοούμε ότι θα έπρεπε η άκρη του υφάσματος να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Δηλαδή αυτό ήταν το κοντό, έτσι. Τις χαρακτηριστικές εικόνες αυτές που μετράνε με τη μεζούρα, αυτές που έχουμε δει. Και λέγεται ότι σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε ο Πάγκαλος, γιατί κάποια στιγμή πήγε η γυναίκα του στο γραφείο και είδε τις εργαζόμενες εκεί, τις γυναίκες, και θεώρησε ότι είναι προκλητικό το ύψος της φούστας τους.
1: Κλειστά.
0: Ναι, και τον επηρέασε, λέει, εκείνη να βάλει αυτό το νόμο για το ύψος των 30 εκατοστών από το έδαφος.
1: Μάλιστα. Μη ζορίζετε, λέει τη φωνή σας και μου στέλνει μετά πόθεν έσχες.
0: Δεν βοηθάτε κι εσείς. Ναι, όντως τώρα δεν είναι.
1: Ο άλλος θέλει να γίνει πρωθυπουργός και έβαλε το λογιστή και ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, γίνονται λάθη.
1: Ναι, και εγώ πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και ξέχασα να πάρω ψωμί του τόστ.
0: Είδες, μες στη ζωή είναι όλα.
1: Λάθος είναι.
0: Είναι, και αυτό είναι λάθος.
1: Το κατάλαβα όταν έφτασα στο ταμείο. Μετά όμως σκέφτηκα καλύτερα.
0: Και τι έκανες?
1: Γιατί είχα πάρει τίποτα. Γιατί είχα πάρει 5 πράγματα και ήρθε 32 ευρώ λογαριασμό. Και λέω, άμα είχα πάρει και ψωμί του τόστ, πόσα θα είχε πάει.
0: Πάλι έχει καλά, σώθηκες. Πάλι καλά.
1: Ή θα χτυπήσει κανένα καμπανάκι.
0: Οπότε εντάξει, μια χαρά.
1: Μια χαρά. Χωρίς ψωμί του τόστ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι. Πήρες θα πω στο λογιστή μου.
0: Γαλοπούλα τυρί πειρές.
1: Τι?
0: Γαλοπούλα τυρί πειρές.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι. Θα πω στο λογιστή μου. Τα που ξέχασα.
0: Θα τα πεις.
1: Ναι.
0: Θα φροντίσει.
1: Παίζουν τώρα σε πράγμα. Αυτός ο λογιστής. Ναι. Πώς θα κοιμηθεί τώρα απόψε πραγματικά.
0: Εντάξει, μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα ο λογιστής.
1: Εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις, επειδή όντως δηλώνει τις. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι έχει γίνει λάθος. Διότι τότε τα δηλώνει κάθε χρόνο. Δεν είναι να πεις ότι πήγε να τα κρύψει.
0: Ναι, φυσικά. Δεν,
1: αλλά
0: δεν
1: ρε φίλε, γίνεται. Έχουμε εκλογές σε λίγο. Και γίνεται το λάθος εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τώρα δεν θα το πει κανείς, αλλά σε κάποια στιγμή προεκλογικά θα πει: εδώ δεν πρόσεχε υπολογιστής του, δεν του δήλωσε 1 εκατομμύριο δηλαδή.
0: Έλα μωρέ, δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί το πράγμα. Θα χρησιμοποιηθεί στην προεκλογική περίοδο. Θα πεταχτεί αυτή η ατάκα.
1: Το σημειώνω. Απλά.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω.
0: Okay.
1: Πιστεύεις εσύ ότι αν δουν ότι τα ποσά δεν θα χρησιμοποιηθεί?
0: Ότι ο λογιστής του έκανε λάθος.
1: Όχι, δεν το παδέα πάει έτσι.
0: Ότι δεν είσαι ικανός να βάλεις σε λογαριασμό τα πράγματα.
2: Ερχόμαστε! Precisely! Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way.

0: διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ένοπλης ληστείας τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, μελία 200.000 ευρώ. Εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο διαφυγής τους. Περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση των πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Σας πήραμε μονότερμα και δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, ο κύριος Λάσκαρης Αγόρας, τους είπαμε, ο μόνος που είπαμε, ναι, στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων.
1: Πάμε στην Ιθάκη.
0: Πάμε στην Ιθάκη.
1: Πάμε στην Ιθάκη, γιατί εκεί είναι, θεωρώ, ένα τυχερό νησί. Είναι από τα ευτυχή νησιά που η οικονομία του νησιού επιτρέπει να υπάρχουν οικογένειες με παιδιά. Αρκετά παιδιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει παιδίατρος.

0: στο νησί. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, που είναι έπαρχος της Ιθάκης. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρδελή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαμπέκα. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα
2: καλή
1: να
2: εβδομάδα,
1: μιλήσω
2: να
1: και να
2: καλά.
1: Πω.
2: Να
1: είστε καλή καλά. Εβδομάδα και σε εσάς.
0: Κυρία Σαρδελή, ποια είναι η κατάσταση? Καταρχάς, πόσα παιδιά υπάρχουν στο νησί?
1: Είναι γύρω στα 400 παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο παιδίατρος δεν υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο συμβάν που μπορεί να τύχει.
2: Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο?
1: Είμαστε ουσιαστικά, εντάξει, υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που καρκινοβατεί από χρόνια, το θέμα του παιδίατρου. Δηλαδή, και κάποτε υπήρχε ένας Ιθακίσιος, μόνιμος παιδίατρος,
2: ναι,
1: πάρα πολύ καλός, ο οποίος κάποια στιγμή όμως έφυγε, πήγε σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος και έμεινε για ένα διάστημα το κέντρο υγείας πάλι ακάλυπτο.
2: Ναι.
1: Μετά ήρθανε διάφοροι γιατροί, τέλος πάντων να μην σας τα πω λίγο, μέχρι πριν από 7 χρόνια που μονιμοποιήθηκε, ήρθε ένας μόνιμος παιδίατρος και καλυπτόταν κατά κάποιο τρόπο το νησί μας. Τώρα εδώ και 1,5 χρόνο αυτός παραιτήθηκε, πήγε στο κέντρο υγείας Αργοστολίου, μεταφέρθηκε εκεί. Και τώρα είμαστε, καταλαβαίνετε, χωρίς καθόλου παιδίατρο.
2: 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο.
2: Και τι κάνουν οι οικογένειες?
1: Τι να σας πω τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε ένα μικρό νησί. Η συγκοινωνία δύσκολη, γιατί η συγκοινωνία αναλλένεται με την υγεία. Καλυπτόμεθα από την Κεφαλονιά, όποτε χρειαστεί δηλαδή να πάνε, πρέπει να μεταβούν οι άνθρωποι στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για να καλύψουν τις παιδιατρικές ανάγκες. Το χειμώνα, λόγω καιρικών συνθήκων, μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η πρόσβαση, ακόμη και στην Κεφαλονιά.
2: Και αν είναι δύσκολη ή αδύνατη, τι κάνουμε?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τι να σας πω, δηλαδή νιώθουμε μεγάλη ανασφάλεια και εκτός αυτού, 2,5 μήνες το χειμώνα, περίπου 2,5 μήνες, μένουμε χωρίς την ακτοπολογική σύνδεση με την Πάτρα, που όπως καταλαβαίνετε μας εξυπηρετεί και το Καραμαδάνιο Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.
0: Κακοκαιρίας, λόγω χειμώνα εννοείται, λόγω κακοκαιρίας.
1: Για 2-2,5 μήνες θα υπάρχει ακινησία του πλοίου για να κάνει κάποιες επισκευές που χρειάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Και καλυπτόμεθα 2 φορές την εβδομάδα από την Κυλλήνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας λέω. Πρέπει δηλαδή το Υπουργείο να δώσει μεγάλη βάση σε αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες.
0: Εσείς δίνετε κάποια κίνητρα για να έρθει ένας παιδίατρος? Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Έρχεται ο παιδίατρος, οι θέσεις που προκυρήσονται είναι με θέση διευθυντή. Την οποία θέση διευθυντού μπορεί να την πάρει οπουδήποτε πάει μετά και μετατεθεί. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν γίνεται σε κάποια άλλη προκήρυξη, νομίζω, ιατρική. Είναι ένα πολύ αξιόλογο μπόνους. Βέβαια, εντάξει, εγώ έκανα και μία άλλη πρόταση στην ΕΚΤΥΠΕ. Πριν από 1,5 μήνα περίπου έστειλα ένα έγγραφο. Είχα μιλήσει κατηδίαν βέβαια και με τον υποδιοικητή της ΕΚΤΥΠΕ, τον κύριο Στασινόπουλο. Προτείνω μήπως και μπορεί να υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον να καλύπτεται κάποιες φορές από τους παιδιάτρους. Έχει 6 παιδιάτρους η παιδιατρική κλινική της Κεφαλονιάς του Γενικού Νοσοκομείου. Είναι 6 εκ των οποίων είναι οι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι. Θα μπορεί δηλαδή αναδιαστήματα να κάνουν κάποιες ώρες δηλαδή, να έρχονται και αυτοί και να καλύπτεται το νησί μας. Γιατί τώρα ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ιθάκη είναι ένα πανέμορφο νησί και ενδείκνεται για οικογενειακές διακοπές και για ήρεμες διακοπές. Τώρα είναι δύσκολο ο άλλος να πάρει την οικογένειά του και μικρά παιδιά να πάει σε ένα νησί που δεν έχει παιδίατρο. Γι' αυτό και δηλαδή κρούμε το κόστος του κινδύνου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έστειλα το ίδιο έγγραφο, επειδή δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤΥΠΕ, έστειλα το ίδιο έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας και στον Υπουργό και στον κύριο Θεμιστοκλέους και του το έδωσα και κατηδίαν πριν από 5 μέρες που ήταν εδώ στην Ιθάκη, του τα έδωσα τα έγγραφα αυτά κατηδίαν, μήπως μπορέσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά ένα μήνα να βρουν αυτή τη λύση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω δηλαδή, να σας πω κάτι, εμείς φωνάζουμε, αλλά οι ειδικοί για να δώσουν τη λύση είναι το Υπουργείο. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε και σαν περιφέρεια δίνουμε κίνητρα και στους άλλους γιατρούς, όπως δίνουμε στους αγροτικούς και στους επικουρικούς, δίνουμε 450 ευρώ μπόνους, σαν επιδότηση, τέλος πάντων επίδομα στο μισθό τους, κάθε μήνα για να έρθουν στο νησί μας.
2: Αυτά τα χρήματα από πού είναι, τα 450 ευρώ?
1: Τα χρήματα αυτά είναι από την περιφέρεια, Ιωνίου Νήσου.
2: Ναι. Άρα ο μισθός τους συν 450.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλες περιφέρειες, έτσι δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή αυτό έγινε από την αρχή της θητείας μας, μετά από πρόταση δικιά μου. Είχα κάνει μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ιθάκη και από τον Περιφερειάρχη υιοθετήθηκε για όλα τα νησιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, κυρία Σαρδελή, αυτό τον 1,5 χρόνο, αν μου επιτρέπετε, που είναι ακάλυπτο το νησί από παιδίατρο, έχει συμβεί κάποιο περιστατικό που πραγματικά να υπήρξε αρκετά σοβαρός κίνδυνος, δηλαδή να φοβηθήκατε κι εσείς, να είπατε ότι είναι
1: ευτυχώς
0: αρκετά κρίσιμο?
1: Ευτυχώς όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας παιδίατρος ο οποίος καλύπτει μία φορά την εβδομάδα από την Κεφαλονιά, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μας επαρκεί αυτό με τίποτε. Δηλαδή εγώ θα σας έλεγα ότι ίσως να χρειάζονται και δύο θέσεις παιδιάτρων, γιατί πώς θα βγαίνουν μετά και οι εφημερίες.
2: Με 400 παιδιά είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και όπως καταλαβαίνετε το χειμώνα, ειδικά με τις ιώσεις και τους εμβολιασμούς που χρειάζονται όλα τα παιδιά, δηλαδή.
0: Πόσα σχολεία έχετε στην Ιθάκη, πόσα σχολεία είναι και τι βαθμίδων?
1: Έχουμε γυμνάσιο λύκειο, δύο δημοτικά, δύο νηπιαγωγεία και ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Ένα νηπιακό σταθμό μάλλον, όχι βρεφονηπιακό, λάθος. Είναι αρκετά παιδιά. Είναι αρκετά παιδιά και είναι ένα τεράστιο θέμα που ζητάμε άμεσα λύση. Δηλαδή αν μας ακούνε, που μας ακούνε, γιατί το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ, το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα πάρα πολύ. Πρέπει να δώσουν λύση. Και η λύση πρέπει να δοθεί χθες, όχι σήμερα.
2: Ναι. Συγνώμη,
1: όχι να γίνει το κακό.
2: Τα σχολεία έχουν. Να ρωτήσω, έχουν σχολικό νοσοκόμο και τέτοια?
1: Όχι, βέβαια.
2: Είπα, σκέφτηκα να μην.
0: Ακραίο ήταν αυτό.
2: Σκέφτηκα μήπως να ρωτούσα. Δεν...
1: Όχι. Και να σας πω κάτι. Και ένα κέντρο υγείας, το οποίο και αυτό υποστελεχωμένο είναι όπως και τα νοσοκομεία, έτσι όλα. Λειτουργεί με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού.
0: Πόσους γιατρούς έχετε γενικά, πόσους στο νησί, πόσους γιατρούς έχει?
1: Έχουμε 4 αγροτικούς, μία παθολόγο, ένα καρδιολόγο στο κέντρο υγείας, ο οποίος είναι συνταξιούχος και έχει ξαναπήρε, δηλαδή δουλεύει με μπλοκάκι, και ένας καρδιολόγος ο οποίος καλύπτει κάποιες εφημερίες και έρχεται από τον πύργο της Ηλίας. Και η διευθύντρια, η οποία είναι οδοντίατρος. Υπάρχει πρόβλημα.
2: Άρα δεν έχετε και όλες τις βασικές ειδικότητες.
1: Δεν έχουμε και καταλαβαίνετε ότι είναι η διάσουσα περίπτωση του παιδιάτρου. Οπότε θέλει και μια ιδιαίτερη προσοχή και μια υπευθυνότητα το κομμάτι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα νησί χωρίς παιδίατρο, με παιδιά πάνω. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Έχετε πάρει κάποια απάντηση από το Υπουργείο μέχρι στιγμής σε αυτά τα αιτήματά σας?
1: Τώρα τελευταία όχι καμία απάντηση. Μίλησα μάλιστα και με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Είχε έρθει και την 25η Μαρτίου εκπροσώπηση στην κυβέρνηση. Το θίξαμε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Μιλήσαμε και τώρα που είχε έρθει για το συνέδριο αυτό το δημογραφικό που έγινε. Ότι το κοιτάζουν, ότι το έχουν υπόψη τους και ότι είναι πρώτο θέμα. Το θέμα είναι η λύση να βρεθεί. Η λύση να βρεθεί. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Άμα σας λένε ότι είναι πρώτο θέμα, εντάξει, θα αλληλεί.
1: Εδώ δεν έχουμε ούτε ιδιώτη γιατρό, δηλαδή. Ναι. Τουλάχιστον να πούμε ότι έχουμε έναν ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης καλύπτει, έστω ιδιωτικά. Εδώ καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μεταβούν οι γονείς με τα παιδιά τους, πρέπει να μεταβούν σε άλλο νησί ή στην Πάτρα για να καλυφθούν.
2: Πόσο είναι η αποστάση σε χρόνο? Κεφαλονιά και Πάτρα, πόση ώρα χρειάζεται?
1: Εντάξει, για την Κεφαλονιά είναι μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα. Για την Πάτρα είναι 3,5 ώρες όμως. Καταλαβαίνετε
2: ακόμα
1: ότι αυτό
2: είναι πρόβλημα.
1: Λύση. Είναι πρόβλημα, βέβαια είναι πρόβλημα.
2: Γιατί εντάξει, λες το 20 λεπτό, ρε παιδί μου.
0: Και από ό,τι είπατε, έγινε και ένα συνέδριο για το δημογραφικό πρόσφατα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά είσαστε χωρίς παιδίατρο.
1: Είμαστε χωρίς παιδίατρο, ναι, είναι λίγο ξύμορο.
0: Ναι, είναι λίγο ξύμορο αυτό, ναι.
1: Είναι λίγο ξύμορο και εντάξει, θα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να είναι πιο προετοιμασμένοι όσοι ήρθαν για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον μας δώσουν μια απάντηση για τον παιδίατρο.
0: Στο νησί σας, οι δείκτες του δημογραφικού ποιοι είναι? Δηλαδή αυξάνονται οι κάτοικοι, μειώνονται?
1: Μειώνονται, δυστυχώς. Μειώνονται και έχουμε φτάσει σε σημείο και εμείς να έχουμε πολλούς ηλικιωμένους, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, δεν έχουμε μόνο μικρά παιδιά. Έχουμε και ηλικιωμένους που και σε αυτούς η ιατρική περίθαλψη είναι υποτυπώδης. Ένα κέντρο υγείας τι να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεράσει, οι πιο νέοι έχουν φύγει, γιατί τα παιδιά σπουδάζουν και μένουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως Πάτρα και Αθήνα. Εκεί που σπουδάζουν βρίσκουν δουλειές. Οπότε είναι δύσκολο να γυρίσουν πίσω.

0: πρέπει και εμείς να δίνουμε κίνητρα, προσπαθούμε δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην κοινωνία, στη μικρή κοινωνία της Ιθάκης. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά μας με τα πτυχία που έχουν μετά και τις δυνατότητες θα κοιτάξουν και την καριέρα τους, θα κοιτάξουν κάτι καλύτερο. Και είναι και αυτό ένα θέμα όσον αφορά το
1: ναι, και
0: άμα
1: βλέπουν και την
0: βέβαια
1: αδιαφορία της πολιτείας σε κάποια ζητήματα όπως αυτό το θέμα του παιδιάτρου. Σου λέει, άμα δεν κοιτάει, αν η ίδια η πολιτεία δεν κοιτάει το τόπο, να κάτσω να τον κοιτάξω εγώ θα σώσω τον πλανήτη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όμως πρέπει να τα δούμε και αυτά, όπως το θέμα του παιδιάτρου που καλύπτονται τα παιδιά μας, πρέπει να το δούμε και εμείς, όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς πολιτικοί εκλεγήκαμε από τον κόσμο, από τους συμπολίτες μας, για να τους εκπροσωπήσουμε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αναδείξουμε τα θέματα, εμείς πρέπει να φωνάξουμε για να δοθούν οι λύσεις.
1: Και εσείς καλά, και το θέμα, καλά λέτε. Το θέμα είναι...
0: Το ξέρω, και το θέμα του παιδιάτρου είναι το θέμα ενός γυροκομείου που δεν υπάρχει στο νησί, γιατί και αυτό θα πρέπει να καλύψει τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα παιδιά τους είναι μακριά. Ποιος θα τους κοιτάξει αυτούς τους ανθρώπους? Και ζητάνε οι οικογένειες δηλαδή να μεταφερθούν σε κάποιο γυροκομείο στη Λευκάδα ή οικοευγυρίαση στην Κεφαλονιά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτά είναι κάποια θέματα, δηλαδή. Πώς θα μπορέσει ο κόσμος να μείνει στον τόπο του όταν δεν έχει δυνατότητα?
1: Τώρα, κυρία Σαρδελή, μου θυμίζει αυτό που λέτε, επειδή αργότερα έχουμε ακολουθεί μια εκπομπή που βγαίνουν ακροατές. Mm-hmm. Που βγαίνουν ακροατές από χωριά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Ηλικιωμένοι. Και ένα συγκεκριμένα. Και μας λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν 40 χιλιόμετρα για να μπορέσουν να γράψουν φυσιοθεραπείες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πράγμα το οποίο για έναν ηλικιωμένο που δεν έχει κάποιο δικό του είναι από δύσκολο και αδύνατο.
0: Πάρα πολύ. Καλά, και εδώ επειδή... υπάρχουν χωριά στην Κεφαλονιά, θα σας πω τώρα παράδειγμα.
1: Και επειδή λέτε τώρα και για τους ηλικιωμένους, και άκουσα, δεν έχετε ορθοπαιδικό.
0: Βέβαια, δεν έχουμε. Ένας ιδιώτης έρχεται τώρα, έτυχε, κατά τύχη δηλαδή, να έχουμε έναν ιδιώτη που έρχεται αναδιαστήματα. Είναι, δηλαδή, είναι περιπτώσεις που χρειάζεται μια μεσότητα σε κάποιες παρεμβάσεις, σε ατυχήματα που μπορεί να γίνουν ή κάποιες άλλες καταστάσεις δηλαδή που χρειάζεται άμεσα ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να τα δούνε και τα μικρά νησιά. Να μην μας θυμούνται μόνο το καλοκαίρι για διακοπές. Έχουμε ένα πανέμορφο ιστορικό τόπο κι εμείς, το νησί του Οδυσσέα που είναι παγκοσμίως γνωστό, σύμβολο πολιτισμού, και νομίζω ότι αξίζει κάτι περισσότερα. Όχι κάτι καλύτερο, πολλά περισσότερα αξίζει. Και τουλάχιστον το θέμα της υγείας και της συγκοινωνίας αυτό, γιατί για μένα είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο κομμάτια και είναι και τα δύο μεγάλα θέματα, τα μεγαλύτερα θέματα που πρέπει να βλέπει ένας πολιτικός. Mm. Αυτά τα δύο είναι για τα νησιά μας. Υγεία και συγκοινωνία.
1: Εσείς το έχετε καταλάβει, να δούμε πότε θα το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Μάλιστα.
0: Ελπίζω σύντομα.
1: Για να δούμε. Δεν θα δείχνει με 1,5
0: χρόνο. Ελπίζω, εμείς θα συνεχίσουμε, να ξέρετε. Εμείς νομίζω ότι το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολύ.
1: Θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα και αναδεικνύετε τα θέματα, γιατί δεν είναι όλο αυτό που φαντάζει το περιτύλιγμα δηλαδή που παρουσιάζεται μερικές φορές σε κάθε περιοχή. Πρέπει να βλέπουμε και τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τα θέματα δηλαδή που εμποδίζουν τον κόσμο να μείνει, που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να βρουν δουλειά στον τόπο τους και αναγκάζονται και φεύγουν. Εδώ υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν ξενιτεμένους στο εξωτερικό ανθρώπους. Άλλα παιδιά έχουν καταφέρει τουλάχιστον είναι μέσα σε πόλεις της Ελλάδας. Άλλοι όμως έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για κάποιους γονιούς να φεύγουν τα παιδιά τους και κάποια δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται κάθε χρόνο πίσω. Μπορεί να έρχονται μία φορά στα 10 χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά που σας λέω. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε κι εσείς ευαισθησίες μετά από την ανάδειξη ενός τέτοιου θέματος, θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει. Θα πρέπει να βοηθήσει γιατί η Ελλάδα μαραζώνει και τα νησιά μας μαραζώνουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, ευχαριστούμε και θα μας σε επικοινωνία.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και σας περιμένουμε και κατηδίαν στο νησί μας να συζητήσουμε τα προβλήματα από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Μα να θέλουν παιδιά τώρα, απαράδεκτο.
1: Το συνέδριο για το δημογραφικό ήταν και διεθνές συνέδριο.
0: Γιατί άμα είναι να γίνει ρεζίλη.
1: Πολιτικές για το δημογραφικό.
0: Κοίτα, αν είναι να γίνει ρεζίλη, καλό είναι να γίνει ρεζίλη διεθνώς. Πού το βλέπεις το πρόβλημα στο διεθνές συνέδριο? Ότι δεν έχουν παιδίατρο? Τα δικά τους παιδιά μένουν στην Ιθάκη. Αυτοί πήγανε, κάνανε το συνέδριο, φύγανε. Πού είναι το πρόβλημα?
1: 400 είναι. Παιδάκια, έτσι. Παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
0: Και 100 να ήταν. Δεν θέλει γιατρό. Και,
1: μα καλά, δεν το συζητώ.
0: Το
1: πόσο ξέρω. Μάλλον όταν έχει 400 παιδιά σε ένα νησί, 400 παιδιά.
0: Εγώ γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει σχολικό νοσοκόμο.
1: Εντάξει, ήταν πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Ήταν δυνατή ερώτηση. Πολύ.
0: Πες ρε, παιδί μου, κάτι. Γιατί, επειδή μα λέγανε ότι.
1: Ότι παντού.
0: Ναι, και πρέπει. Όχι, άλλο. Ότι πρέπει, γιατί χρεώνει. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι στην Ιθάκη χρεωθεί με ένα σχολικό νοσοκομείο, τι θα κάνουν? Επειδή έχει μια αλλεργία, επειδή έχει.
1: Μα τι λες τώρα?
0: Όχι. Μα... Να μην έχει.
1: Μα τι λες τώρα?
0: Πα στην Ιθάκη, δεν γίνεται, φύγε από την Ιθάκη.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν έχουμε να σου στείλουμε.
1: Δεν έχουμε. Δεν βγαίνω.
0: Μπράβο. Πήγαινε στην Κεφαλονιά, πήγαινε στην Πάτρα.
1: Βέβαια. Στην Κεφαλονιά θα έχει. Πήγαινε στην Πάτρα για να είμαστε σίγουροι.
0: Έξι είπε, έχει.
1: Για τον νοσηλευτή.
0: Όχι, αλλά έχει γιατρό τουλάχιστον.
1: Έχει γιατρό, εντάξει.
0: Συμβεί κάτι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, γιατρό έχει, ναι.
0: Εδώ συζητάμε, δεν έχουμε γιατρό.
1: Ναι.
0: Άστο το σχολικό. Δεν έχουμε γιατρό να έχουμε και σχολικό νοσοκόμο.
1: Έλατε.

0: Πώς το λέει στο Λούμπεν, τέτοια λέει τάξη, τέτοια αλφαδιά.
1: Αλφαδιά είναι, αλφαδιά. Και εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Τι
1: να
0: ωραία.
1: Το δεχτώ, να πείσω ότι μπορεί για κάποιους μήνες, το οποίο το χειμώνα, ίσως κάποια δυσλειτουργία και δεν υπήρχε παιδίατρος. 1,5 χρόνο και είναι μήνας Μάιος που αρχίζει και η τουριστική, δεύτερη τουριστική περίοδος. Δεύτερη χρονιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καλοκαιρινή περίοδος που η Θάκη είναι χωρίς παιδία.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρουμε.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο, κυρία Σαρδελή, ναι. Ότι οι οικογένειες που πάνε εκεί θέλουν να ξέρουν ότι αν γίνει χτύπα ξύλο κάτι, υπάρχει παιδίατρος.
0: Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι. Ότι πάνε και δεν το ξέρουν, δεν έχει. Μην τύχει. Χτύπα ξύλο, μην τύχει να χρειαστεί. Άκου τώρα, πρόσεχε. Μου λες δεύτερη χρονιά. Δεν πέρασε η πρώτη. Δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα την πρώτη? Όχι.
1: Άρα
0: με γνώμονα την πρώτη θα πάμε και τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Γιατί να δημιουργηθεί πρόβλημα τη δεύτερη? Καλά δεν πέρασε η πρώτη.
1: Πέρασε.
0: Πήρε κανείς χαμπάρι? Όχι.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Αφού δεν είχαμε κάτι, ναι, σοβαρό.
1: Δεν είχαμε.
0: Γιατί να έχουμε τη δεύτερη?
1: Σωστά.
0: Υπάρχει και Θεός. Βλέπει από ψηλά.
1: Αυτή η αυτορύθμιση που
0: τα
1: λέγαμε,
0: προστατεύει τα παιδάκια.
1: Θυμάσαι που μιλάγαμε κάποια στιγμή για την αυτορύθμιση? Αυτορυθμίζονται τα πράγματα.
0: Ελλάδα 2-0.
1: Αυτό. Αυτό, αυτό. Είδες πως
0: λέγεται. Δώστε και σώστε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού πέρασε η πρώτη χρονιά, θα περάσει και η δεύτερη.
1: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Θέση διευθυντού.
1: Ναι.
0: Με μισθό διευθυντού, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά κάτι θα είναι. Συν 450.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, το νίκη το δίνω εγώ.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Ε, το νίκη. Βάλε εσύ λογαριασμούς. Εντάξει, πόσο να είναι. Άσε που ο γιατρός, να σου πω κάτι τώρα, κακά τα ψέματα. Ο παιδίατρος στο νησί, έτσι. Δεν υπάρχει ο παππούς να μην του πάει ψαράκι.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Δεν υπάρχει να δεν μην υπάρχει. Του πάνε τα χορταράκια, δεν τα πραγματάκια. Υπάρχει. Όχι για να... Και από, όχι για να το, και από το νιώθουμε.
1: Μα
0: και
1: τι
0: το
1: λες τώρα. Μα τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Πλάτη, δηλαδή θα έχει το εγγόνι μου και δεν το πάω. Ό,τι έχω και δεν το ό,τι έχω και δεν έχω να του δώσω.
1: Ούτως ή άλλως όταν βγαίνουν γιατροί στα νησιά τα μικρά, όλοι κάτι και προσπαθούν τους ανθρώπους αυτούς να τους υποδεχθούν με τον καλύτερο τρόπο και να τους καλοδεχτούν. Είχε τύχει να είμαι Σεπτέμβρη στους Φούρνους Ικαρίας. Έκανα διακοπές Σεπτέμβρη και περιμένανε,

0: δασκάλους και τους γιατρούς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στο νησί. Τους είχαν ετοιμάσει τα καλύτερα σπίτια να μείνουν, πεσκέσια να τους δώσουν.
1: Δεν είναι παντού.
0: Μιλάω για τα μικρά, με τα μικρότερα νησιά. Έτσι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Τους περιμένανε να τους υποδεχθούν με όλη τη φιλοξενία και, και τη φροντίδα που, που μπορούσαν να δώσουν. Αυτό που λες, λέει, το ψαράκι το αυτό, να έρθει και να είναι ευχαριστημένος. Ο γιατρός και ο δάσκαλος.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, άμα είναι ευχαριστημένοι αυτοί, μετά είναι ευχαριστημένα και τα παιδιά.
0: Μα, φυσικά.
1: Μετά είναι ευχαριστημένη και η κοινωνία.
0: Μα στην κοινωνία επιστρέφει.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι στον
1: ωραία,
0: αέρα αυτό.
1: Ρε, παιδί μου. Ωραία. 2026. Τι να τον κάνει στον παιδίατρο. Εδώ ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και πρόσεχε τώρα, είναι και ένα συμβολικό νησί, Φάκη, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ότι είναι συμβολικό νησί, την έχει περιλάβει ένας ποιητής εκεί στα ποίηματά του. Σιγά, σα βγεις από τον πηγεμό για την Ιθάκη. Και κάτι...
0: Έλα τώρα.
1: Θύμησέ μου, τι έχει, δεν έχει κερδίσει τίποτα.
0: Τι να έχει κερδίσει, μωρέ. Έλα τώρα.
1: Εντάξει. Και είναι για διπλά ιστορικό.
0: Τώρα μην το πεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί είναι διπλά ιστορικό?
1: Διότι κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
0: Αυτό είναι, κατάλαβες. Το οποίο δεν το έχεις διαβάσει κιόλας.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Ακόμα δεν μπορείς.
1: Αρνείται το μάτι να συνεργαστεί με τον εγκέφαλο.
0: Δοκίμασες ξανά,
1: ναι,
0: βρε Μανώλη.
1: Δεν γίνεται.
0: Πόσες προσπάθειες έχεις κάνει για να διαβάσεις
1: το μάτι? Κάθε φορά που προσπαθώ, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Το μάτι,
0: ναι,
1: δεν δίνει σήμα στον εγκέφαλο.
0: Αντιστέκεται.
1: Όχι, δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνει. Ναι.
0: Δεν δίνει την εντολή δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή το διαβάζω,
0: ναι,
1: και μετά λέω τι διάβασα ξανά. Και ξαναγυρνάω, δεν είναι, δεν
0: τίποτα,
1: γίνεται.
0: Τίποτα, δεν γίνεται.
1: Έτσι, όχι.
0: Ε, άστο, δεν είναι για να...
1: Ή τσάμπα τα λεφτά.
0: Τσάμπα. Εγώ στο είχα πει.
1: Αλλά είπα και εγώ, επαγγελματική διαστροφή.
0: Ναι, να είμαστε επαγγελματίες, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Μια μούτζα, τίποτα. Τι λέει, εμείς λέει προκηρύξαμε, όπως τα έλεγε και ο Υπουργός Υγείας, δεν το λέω το άλλο δύο γίνει επίγουρα. Εμείς προκηρύξαμε, λέει, θέση παιδιάτρου με 800 ευρώ για την Ιθάκη και δεν πήγε κανένας. Εμείς φταίμε και γι' αυτό. Έλατε. Εμείς φταίμε, είναι δεδομένα, είναι γνωστά αυτά. Χρειάζεται να τα λέμε. Γιάννης Χαραγευρέκης, πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση των ήχων. Να σου πω κάτι.
0: Τιμή και
1: με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά το Σάββατο μας κάνατε το στομάχι. Μη σου πω πώς. Επίσης στο μπάσκετ. Μη σου πω πώς. Που εγώ είμαι και ξύσιμο. Αλλά ρε φίλε, είσαι 20 πόντους μπροστά. Δηλαδή κάνε κάτι. Μπες μέσα εσύ. Δεν θα το χάνες.
0: Ποιος, δυο μας... ο Γιάννης.
1: Ναι, δυο μας άμα πει δεν το χάναμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που χάσαμε. Έχω αδικό.
0: Κουνάει το κεφάλι του Γιάννη.
1: Δεν θα το χάναμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, για το πρωτό, για το ποδόσφαιρο σου λέω πικραμένο σήμερα, δεν πειράζει όμως γιατί μαγκιά της. Πώς θα γίνει.
0: Ήρθε και ο κύριο Σταυρακάκης εκεί. Σε κοιτάει από τον τζάμι.
1: Ήρθε και ο κύριο Σταυρακάκης. Δεν του στείλε ένα μήνυμα Σαββατοκύριακο. Μου λέει μου στείλει μήνυμα, δεν του στείλε.
0: Δεν του στείλε.
1: Ήθελα το Σάββατο να τον κάνω.
0: Αλλά.
1: Ε, εντάξει τώρα. Λέω, έχει και μετάλλικα.
0: Το θυμήθηκες.
1: Άστο, εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι έχεις στείλει εδώ πάνω.
0: Λοιπόν, περίμενε, πριν τον πάνω. Τα είδες τα πλάνα στο πρωτοδικείο? Μας το έχουν στείλει σε μήνυμα.
1: Όχι, αλλά μου πες.
0: Λοιπόν, δεν τα έχεις δει όμως, έτσι. Ωραία. Σήμερα λοιπόν, στο πρωτοδικείο που είχε μπει ο συνταξιούχος και τα λοιπά, έτσι, ναι, γνωστή ιστορία, μπήκε σε λειτουργία οι ακτίνες, τα X-ray. Για να γίνεται έλεγχος, αυτό μπαίνουν. Βεβαίως. Μπήκε ένα όμως τέτοιο μηχάνημα. Συνδέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι νωρίς το πρωί υπήρχε ουρά, δηλαδή η αναμονή έφτανε τα 40 λεπτά.
1: Μια χαρά.
0: Ουρά!
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα να μπει 89χρονος μέσα με όπλο.
0: Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο.
1: Θα τους καθαρίσει τη σειρά, αν είναι. Περιμένοντας.
0: Αλήθεια τώρα. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορούμε να το λύσουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα να λυθεί, ρε παιδί μου, να λυθεί. 100% να λυθεί.
1: Το λύσε...
0: Ούτε ουρές, ούτε ξεουρές.
1: Αν το θες 100%, 50% δεν σου φτάνει.
0: Μα είναι τόσο σοβαρό.
1: Είχαμε τα μηχανήματα λύνεται και κάθονταν. Τώρα λειτουργεί το μηχάνημα.
0: Ένα όμως.
1: Δεν πειράζει, θα περιμένεις.
0: Μα γιατί να περιμένω? Γιατί... Βάλε και δεύτερο, ρε παιδί μου.
1: Τα θες όλα έτοιμα, έτσι.
0: Ο Γιάννης θέλει δελτίο.
1: Ο Γιάννης θέλει τελειά και ο Γιάννης είναι που θέλει τελειά. Δεν μπορούμε να το πούμε και όχι γιατί είναι η ώρα.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Ναι, άντε πάμε στο βίντεο. Real FM. Γιώργος Λάνθιμος.

0: Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αδιέξοδο για μία ακόμη φορά βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τα Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να έχουν συγκληθεί εκτάκτως ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απαραδεκτή και ηλίθια την πρόταση της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού, αναλυτικά στο ενικός. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της ένοπλης ληστείας τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Νωρίτερα εντοπίστηκε στο ζεμενό Βιωτία το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε κλαπεί από τον Πειραιά και βρέθηκε άθικτο. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί για Μόναχο επέστρεψε μετά από 16 λεπτά πτήσης καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο κερδίζοντας την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 28-24 τον όμιλο φιλάθλων Νέας Ιωνίας και προκρίθηκε στον τελικό της Α1 των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η ανεμινότητα δυτική έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους

0: Στην αγαπημένη σου ώρα. Όχι, δεν είναι.
1: 6 λεπτά μετά τις 10.
0: Και αυτή είναι αγαπημένη ώρα.
1: Δεύτερα, όλες οι ώρες για μένα είναι αγαπημένες.
0: Λοιπόν, όλες. Έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες για τον Χανταϊό. Και η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε σχέση με αυτόν τον ιό. Προχθές είδαμε και στις οθόνες μας όλη αυτή την επιχείρηση που έγινε στην Τενερίφη.
1: Η απόβαση στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Που πέφτανε με τα λεξίπτωτα.
0: Θυμίζει έτσι και λίγο στρατιωτική επιχείρηση όλο αυτό.
1: Ναι. Και Έλληνας λέει θα μείνει σε καραντίνα. Τα προληπτικά βέβαια, 45
0: μέρες. Ναι. Θα μείνει. Έχει μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο πρέπει να είναι αυτό.
0: Πολύ αυστηρό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, που είναι πνευμονολόγος και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στο πρώτο.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος έχει αρχίσει τώρα από τη μέρα που

0: πιο προφυλακτικός γίνεται, δεν βλάπτει κανέναν. Το πρόβλημα στο να είσαι αδιανόητα προφυλακτικός παραπάνω από όσο χρειάζεται είναι μην φοβηθεί ο κόσμος, μην βλέποντας ο κόσμος κάτι τέτοιο, πει ότι κάτι κρύβεται εδώ, κάτι πολύ σοβαρό και γι' αυτό παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα.
1: Ναι, και το έχουμε και εύκολο δυστυχώς, γιατί είμαστε, έχουμε βαθμό καχυποψίας.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι καταρχήν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων, δηλαδή όλοι εκτιμούμε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με αυτή την έξαρση κρουσμάτων, αυτό έτσι λέγεται, ούτε καν επιδημία, έξαρση κρουσμάτων λέγεται, είναι πάρα πολύ μικρός. Mm-hmm. Ο ιός υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, το ξέρουμε. Έχουν γίνει γενετικές αναλύσεις από τους ασθενείς που νόστησαν και έχουν δείξει ότι ο ιός δεν έχει καμία μετάλλαξη, τίποτε καινούργιο το οποίο να μας ανησυχεί. Mm-hmm. Η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Πρέπει να μείνεις πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ στενή επαφή με κάποιον άνθρωπο για να νοσήσεις. Οι δύο πρώτοι που νόσησαν και ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία σίγουρα δεν νόσησαν κολλώντας ο ένας τον άλλον. Πήγαν και οι δύο, όσο και να φαίνεται το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του, πήγανε να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά, που πήγανε πολλές ώρες πάνω σε μια χωματερή. Mm-hmm. Έτσι, εισπνέοντας ό,τι υπάρχει εκεί ή οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί σε μια χωματερή.
2: Σε ποια περιοχή?
0: Ορίστε.
2: Είναι στη Νότια Αμερική, δηλαδή είναι...
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
2: Και εκεί είναι συγκεκριμένος ο τύπος του χανταϊού από ό,τι διαβάζουμε, έτσι.
0: Ακριβώς, είναι των Άνδεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι χανταϊών. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο κρούσματα, 1-2, μια χρονιά είχαμε και 4. Δεν είναι αυτή η μορφή, δεν κάνει πνευμονίες ο χανταϊός που έχουμε στην Ευρώπη, ούτε σοβαρές πνευμονίες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Μέσα οργανώθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα συμπολίτη μας. Πήγε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ολλανδία για να παραλάβει τον συμπολίτη μας. Συνοδευόταν από 9 ανθρώπους. 6 μέλη πληρώματος της πολεμικής αεροπορίας, έναν ιατρό του ΕΚΑΒ, έναν νοσηλευτή του ΕΚΑΒ και εμένα προσωπικά. Όλοι φοράγαμε μία απλή μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές τις λευκές μάσκες που θυμάστε από τον κορονοϊό, και τίποτε άλλο. Και ήμασταν μαζί 5 ώρες. Δεν είναι η μεταδοτικότητα του ή τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του οποιοδήποτε. Ολόμαλον δε, ο συμπολίτης μας κανένα σύμπτωμα δεν έχει, καμία ένδειξη ότι νοσεί, άρα και καμία ένδειξη ότι μεταδίδει. Θα μου πείτε, και γιατί μπαίνει σε καραντίνα 45 μέρες? Μπαίνει σε καραντίνα 45 μέρες γιατί ο θεωρητικός χρόνος επόασης, ο maximum χρόνος ικανότητες, να γίνει μετάδοση λόγω της αρνητικής πίεσης που έχει φίλτρα και απορροφά ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Άρα, τα μέτρα που λήφθησαν είναι τέτοια που διασφαλίζουν πλήρως σε σημείο σχετικής υπερβολής ή τέλος πάντων υψηλής αυστηρότητος ότι δεν πρόκειται κανείς συμπολίτης μας να κινδυνεύσει από χανταϊό, από το συγκεκριμένο χανταϊό εννοώ, έτσι. Και προφανώς ότι ο συμπολίτης μας, ο οποίος εξετέθη σε κρούσματα, αλλά δεν είναι προς το παρόν κρούσμα, δεν έχει αναπτύξει τίποτε για να θεωρείται κρούσμα, απλά επαφή είναι, έτσι. Αν ποτέ νοσήσει, που το απευχόμαστε, θα το καταλάβουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να υποστηριχτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να γίνει καλά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Ποιος είναι ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού?
0: Το maximum είναι 45 μέρες. Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι. Οπότε δεν συντρέχει πραγματικός λόγος ανησυχίας και καλά κάνετε.
0: Η δική μου συμμετοχή στην αποστολή δεν είχε επιχειρησιακό χαρακτήρα. Μια χαρά μπορούσαν οι άνθρωποι που πήγανε χωρίς εμένα να φέρνουν έναν υγιή άνθρωπο πίσω. Το κατανοείτε αυτό, έτσι?
1: Περισσότερο καθησυχαστικά λειτουργήσα.
0: Ακριβώς. Για να δείξω στον κάθε ένα
1: ότι δεν υπάρχει κάποιο λογικά ζήτημα,
0: σκεπτόμενο άνθρωπο, ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρός κίνδυνος και γι' αυτό εκθέτω εγώ πρώτος τον εαυτό μου στον όποιον θεωρητικό κίνδυνο υπάρχει.
1: Ναι.
2: Αυτός ο τύπος χανταϊού εκεί στη Νότια Αμερική είναι αυτός ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο?

0: Που ενώ οι υπόλοιποι όχι.
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Οπότε...
1: Κάθε χρόνο εκεί υπάρχουν. Με συγχωρείτε να κάθε χρόνο υπάρχουν εκεί κρούσματα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν στην ενδοχώρα, δηλαδή στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συνέβησαν σε ένα καράβι που έκανε κρουαζιέρα, ιδιαίτερη κρουαζιέρα που ήταν όλοι μαζί, συνέχεια μαζί, σε ένα κλειστό χώρο. Ήταν λίγο ιδιαίτερες συνθήκες που έτυχαν εδώ. Δεν θέλω να σας το πω, αλλά βουλάει κιόλας σαν είδηση, έτσι, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm. Το καράβι που έχει μέσα τον παράξενο, το σπάνιο ιό, και ξέρετε, όλο αυτό φτιάχνει ένα story που μπορεί να εξάψει τη φαντασία.
2: Δημιουργεί ένα κλίμα, ναι.
1: Ένα κλίμα, και τέλος πάντων φτάνουμε σε σημεία υπερβολής. Είναι καλό να υπάρχει εγρήγορση στην κοινωνία μετά τον κορονοϊό. Και στα συστήματα υγείας και στα κράτη και στους κρατικούς μηχανισμούς και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα κέντρα ελέγχου νόσων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και οι υπερβολές να γίνονται, για το καλό είναι οι υπερβολές, αρκεί να μην εκλαμβάνονται οι υπερβολές ως πραγματικός κίνδυνος και όχι πραγματικά προσπάθεια απόλυτης διασφάλισης.
0: Για τον Χανταϊό υπάρχει εμβόλιο, υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία, υπάρχουν τέτοια μέσα?
1: Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο, αναπτύσσεται. Αλλά αν με το καλό το έχουμε, θα είναι εμβόλιο mRNA. Το τονίζω, θα είναι εμβόλιο mRNA. Αυτά που μερικοί συνάνθρωποι μας χωρίς λόγο φοβούνται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε το εμβόλιο mRNA. Mm-hmm. Ειδική αντιϊκή θεραπεία δεν υπάρχει. Αν δοκιμαστεί κάποια αντιϊκά φάρμακα χωρίς καμία ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά για τις περισσότερες ιώσεις, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα. Θεραπεύονται την ώρα που ο ιός κάνει τον κύκλο του και ο οργανισμός με τη φυσική του άμυνα να αντιστέκεται στη μόλυνση από τον ιό. Το ότι καταφέραμε σαν επιστημονική κοινότητα να φτιάξουμε αντιϊκό φάρμακο για τον κορονοϊό, όχι το εμβόλιο, το φάρμακο, τα χάπια και το ενδοφλέβιο φάρμακο, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνει την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, της φαρμακολογίας, της βιολογίας. Και το πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Η επιστήμη είναι για το καλό της ανθρωπότητας, δεν είναι για το κακό της ανθρωπότητας. Ιδίως η ιατρική επιστήμη, ποτέ.
2: Ναι. Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι προσβλήθηκαν και χάσαν τη ζωή τους και δεν κόλλησε ένας τον άλλο, οι δύο πρώτοι δηλαδή, ήταν και εξαιρετικά άτυχοι, αφού νόσησαν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω αν κόλλησαν ο ένας τον άλλο ή αν κάποιος κόλλησε εκεί, και επειδή ήταν ανδρόγυνος, ζούσαν μαζί και μόρφωσαν μαζί, κόλλησαν μετά από αυτόν που κόλλησε πρώτος, κόλλησε ο δεύτερος. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό που καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσοι άνθρωποι, ειλικρινά τώρα, θα πάνε σε μια χωματερή να κάτσουν ώρες πάνω στη χωματερή να βλέπουν
2: τον εαυτό τους? Δεν είναι το σύνηθες, ναι, προφανώς.
1: Αλλά να πω κάτι. Επειδή πολλοί είχαν ταγεί, όχι αυτό που μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σπάνια, αλλά μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών. Όταν πάμε να καθαρίσουμε μια αποθήκη, έτσι, που μπορεί να έχει βρεθεί ένα τροκτικό και να έχει αφήσει περιτώματα, και να βάλουμε σκούπα, έτσι, ή ό,τι άλλο τέτοιο, ας βάλουμε μια μασκούλα για να είμαστε σίγουροι. Mm-hmm. Αυτό μηδενίζει τις πιθανότητες να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν στην Ελλάδα κρούσματα Χανταϊού?
1: Βεβαίως. Έχουμε 36 κρούσματα μέχρι τα τώρα, τα 20 χρόνια που επιτηρείται το νόσημα, και καμία, ένα μόνο θάνατο.
0: Πότε χρονικά αυτό?
1: Το 2019 αν θυμάμαι ήταν ο θάνατος, από το 2004 είναι η επιτήρηση. Δεν το θυμάμαι. Δεν έχει καμία σημασία.
2: Είναι, όχι, είναι πολύ, ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Είναι προφανώς. Μάλιστα. Άρα μέτρα αυτοπροστασίας όποιος που ούτως ή άλλως λαμβάνονται, γιατί το βλέπω.
1: Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, λάθος μήνυμα. Κανένα μέτρο αυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για το Χανταϊό.
2: Όχι,
1: κανένα.
2: Στις περιπτώσεις που είπατε.
1: Όταν καθαρίζω αποθήκες και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες και τα λοιπά θα πρέπει να είναι ούτως ή άλλως πολύ προσεκτικοί.
2: Και το λέω γιατί ούτως ή άλλως η μάσκα, θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς κύριε Βασιλακόπουλε, γενικώς έχει μείνει στη ζωή μας,
0: βέβαια,
2: στη ζωή πολλών ανθρώπων, έτσι.
1: Πολύ σωστά έχει μείνει. Έτσι. Δεν είπα να μην φοράμε μάσκες όταν υπάρχει συγχρονισμός ή οτιδήποτε, αλλά μην αρχίσει τώρα ο κόσμος να φοράει
2: όχι,
1: μάσκα.
2: Ναι, προφανώς.
1: Αυτό προσπαθώ να προλάβω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Μας πιάσει η ιστερία τώρα με το χανταϊό γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αν γίνονται τέτοιου είδους εργασίες ή γενικώς δραστηριότητες στην Ήπεθρο, λίγο περισσότερο προσοχή και όλα καλά.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: εντωμεταξύ με τον κορονοϊό είχαμε ψάξει από πού προέρχεται η ονομασία του. Με το Χανταϊό έχουμε ψάξει. Τι πάμε, Χανταϊό.
1: Κάτι το είχα ψάξει κάποια στιγμή, τώρα, αλλά δεν το.
0: Ωραί, δεν έβλεχο.
1: Έλα, μωρέ, πέρα.
0: Εντάξει.
1: Θυμάσαι με τον κορονοϊό που ήταν κορονοϊός.
0: Κορονοϊός, κοραναϊός.
1: Αν γράφεται με όμικρον,
0: μάθαμε
1: με ωμέγα. Τελικά συμφωνήσαμε, μάλλον άτυπα όλοι να το λέμε έτσι και να το γράφουμε έτσι και να τελειώνει εκεί.
0: Ναι.
1: Στην αρχή πάντως υπήρχε αυτή η ιστορία.
0: Στην αρχή, δύο χρόνια υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Όχι, εννοώ το πώς το λέμε.
0: Γιατί, ναι.

0: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, έτσι.
1: Παγκοσμίως.
0: Ναι, 2 ύποπτα. Μιλάμε για τα κρούσματα που σχετίζονται με το κρουαζιερόπλοιο.
1: Δεν ξέρω στους ακροατές.
0: Για το κρουαζιερόπλοιο.
1: Τι, την περασμένη εβδομάδα μου λέγανε, δεν πάμε καλά. Κάτι μας ετοιμάζουν.
0: Κάτι μας κρύβουνε. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπάρχει μία ετοιμότητα σε πολλές χώρες, σε όλη, δηλαδή και στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μπει επιβάτες που βρισκόντουσαν στο κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα με το ίδιο μοντέλο, με το ίδιο πρωτόκολλο, δηλαδή αυτές τις 45 ημέρες όπως μας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ότι υπάρχει μία επιφυλακή για το όλο αυτό ζήτημα και ότι παρακολουθούν όλοι οι οργανισμοί υγείας και των χωρών και ο παγκόσμιος φυσικά την εξέλιξη, προφανώς και ισχύει αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη, θα διάβαζα κάτι άλλο.
0: Ήμουνα σίγουρη, ναι. Δεν μου έδινε σημασία.
1: Σ' άκουσα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Για τα πρωτόκολλα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Όλα τα άκουσα.
0: Όχι, διάβαζα. Πες μου.
1: Τη συνέντευξη που έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, στη Real News, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας φάμελου Τσίπρα. Θύμισέ μου λίγο, ο κύριος Παπάς.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Τσίπρα δεν τον είχε λίγο ψιλοκαρφώσει στο βαχαίο? Λίγο.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Όχι.
0: Τώρα παλιές ιστορίες.
1: Α, δεν θυμάμαι λάθος. Λίγο.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Να γίνει. Κοίτα, όταν υπάρχει δήλωση να γίνει τηλεφώνημα.
1: Συγγνώμη. Σταυρό του μαρτυρίου, λίγο λέω.
0: Λίγο. Εντάξει. Εδώ πέρα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους. Προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Ναι.
0: Ένα τηλεφώνημα ενότητας.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να καθίσουν λέει μαζί στο τραπέζι με τους Νίκο Κοτζιά, Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκαλη και άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Και άλλες προοδευτικές. Πού είσαι ρε Χάρη Κλίν?
0: Φοβερή ατάκα.
1: Χάρη Κλίν.
0: Και άλλες προοδευτικές
1: δυνάμεις. Και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Α, παπάνζους ο συγχωρεμένος τώρα θα το είχε πάρει, θα το είχε κάνει. Θα το είχε τεινάξει 5 μέτρα στον αέρα. Με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αχ. Λοιπόν.
0: Σου άρεσε αυτό?
1: Προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι. Α. Νομίζω ότι είναι από τις πολλές βέβαια ατάκες του Χάρη Κλίν, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή χαρακτηρίζει μία περίοδο πολιτικά. Το και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις.
1: Κάπου έβλεπα. Κάπου έβλεπα μια εκπομπή στο διαδίκτυο τώρα το Σαββατοκύριακο και γινόταν ένα debate Ελλάδας-Ιταλίας και καλά σύγκριση. Και βάζανε ρε παιδί μου διάφορα από φαγητά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο προσύγκριση ήταν φωτογραφία Ανδρέας Παπανδρέου και Σίλβιο Μπερλουσκοντά.
0: Εντάξει, όχι, δεν θα το δεχτώ.
1: Γελάσανε τα τσιμέντα.
0: Όχι, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα το δεχτώ.
1: Λοιπόν, και έχει ακουστεί φοβερή, δηλαδή πραγματικά, και έχει δίκιο. Πρώτα απ' όλα λέει το σολάριουμ. Δεν το σολάριουμ, δεν γνώρισε τον Μπερλουσκόνη. Γνώρισε πρώτα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, δεν χρειάστηκε καν ποτέ. Αλλά δε, αυτό που το φοβερό που είπε κάποιος ήταν με 7% μπαταρία έκανε νόημα στη σκάλα του αεροπλάνου. Έλα,
0: έλα, ναι,
1: με
0: 7%
1: μπαταρία. Φοβερή ατάκα. Τι να συζητήσουμε, τι σύγκριση να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Λοιπόν, σε αυτά τα βιντεάκια, ειδικά για την Ιταλία, νομίζω ότι οι Ιταλοί το έχουν εξελίξει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ αστεία τα βίντεο που παρουσιάζουν το πώς συνηθίζουν να τρώνε τα μακαρόνια στις υπόλοιπες χώρες, που δείχνει τη σκηνή που τα σπάνε και ο Ιταλός πεθαίνει εκείνη τη στιγμή. Ο Ιταλός χτυπιέται, σου λέει τι κάνεις, κάνεις έγκλημα. Σπάς το μακαρόνι.
1: Εν τω μεταξύ, και εμένα δεν μ' αρέσει, ούτε εγώ τα σπάω τα μακαρόνια, χωρίς να ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ. Δηλαδή, οπότε, τώρα, έλα τώρα.
1: Για να είναι έτσι το μακαρόνι, κάποιο λόγο έχει. Ναι. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ή τον καπουτσίνο από το μεσημέρι και μετά. Τρελαίνονται τα λίγα.
1: Αυτό δεν το
0: καπουτσίνο
1: το διάβασα.
0: Είναι το πρωί.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω και το βράδυ.
0: Πρέπει να μου πιέσει, αλλά οι Ιταλοί όμως αυτό.
1: Όμως το
0: ή το κουταλάκι. το κουταλάκι, τα ανακατεύεις και το αφήνεις δίπλα, δεν το γλύφεις. Και το... Η Ιταλία έτσι το... Είναι από τα συνηθισμένα που βάζουν.
1: Εντάξει, ότι... είναι αυτές είναι πινελιές.
0: Πινελιές, ναι, ναι, πινελιές.
1: Εντάξει. Είναι πινελιές. Τι, μα, οκ. Το ακούω. Αλλά αυτό τώρα... Ιταλοί τώρα δεν ξέρουν να μάθανε και Ιταλοί να πίνουν καφέ.
0: Ε, όχι τώρα, αυτό δεν θα το πει.
1: Έλα που πάει τώρα,
0: έλα,
1: σε παρακαλώ.
0: Τώρα.
1: Και λέει, πες το.
0: Τι.
1: Ποιος είναι το τραγούδι.
0: Σωμακιάτο.
1: Ναι, ναι. Και πάει και το πίνει και φεύγει. Κάτσε στη λιακάδα, καλέ μου, να πιεις τον καφέ, να το ευχαριστηθείς, να κάνει πασαρέλα, να κουτσομπολέψεις.
0: Εντάξει, να μπορεί να κάθω και στη λιακάδα με το κρασάκι του. Δηλαδή, τι σε πειράζει τώρα εσένα.
1: Μπεχρίδες.
0: Πω, πω, πω. Η αλήθεια είναι ότι η απόλαυση του καφέ.
1: Άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Άμα δεν πάρεις το καφεδάκι, τα καιρά κάτσεις μέχρι τη μία. Και μετά στη μία η ώρα, του λες, μάζευτα και φέρ τα τσίπουρα.
0: Αυτό. Και έρχεσαι λοιπόν και έχεις περάσει πάντα. Κατάλαβες.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εμένα με αγχώνει στην Ιταλία αυτό το πράγμα, το όρθιο, τα στάντα αυτά εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν να σε πιέζουν να τελειώσει γρήγορα τον καφέ, να το πιεις να φύγεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν να πρέπει να πάρεις τη δόση σου, δηλαδή. Δεν είναι φάρμακο.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει απόλυτη αυτό το πράγμα.

0: Ρωτάει εδώ τι κούτ, λέει, απορία, λέει, το χρέος 503 και αρκετοί υπουργοί, λέει, με λογαριασμούς σε ένα εκατομμύριο, τι γίνεται. Τι θες, αδερφέ μου, να δώσουν από τα λεφτά τους για να ξεχρεώσουν? Ούτε εγώ δεν το κάνω.
1: Τι θες, αδερφέ μου?
0: Μα πραγματικά, το χρέος είναι εκεί που είναι. Ο άλλος έχει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Δεν κατάλαβα. Μαζί τα βγάλατε. Άσε τους ανθρώπους να ζήσουν το όνειρό τους.
1: Μανώλη, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να επιβεβαιώνεσαι τόσο εύκολα.
0: Κι εγώ.
1: Είδες τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται προώρες εκλογές. Μη γελάς.
0: Τι δείχνει αυτό?
1: Ότι επιβεβαιώνεσαι.
0: Ότι ο Άδωνης ακούει την εκπομπή μας. Καλησπέρα, Υπουργέ. Λοιπόν, δηλαδή, λέει, σας έκανε εντύπωση ένα. Γελάς. Από εμάς ακούσατε πρώτοι. Ναι, τι. Από εμάς ακούσατε πρώτοι.
1: Φαντάζεσαι. Πήρε γραμμή.
0: Και να έρθει τώρα μήνυμα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Το ξέρεις εσύ ότι δεν θα γίνει? Δηλαδή, σας έκανε εντύπωση ένα λάθος μπορεί να κάνει ένας λογιστής, αλλά κάποιοι να έχουν αποκτήσει ακίνητα τα τελευταία ακίνητα τα τελευταία 7 χρόνια μόνο με την πλευτική τους αποζημίωση να έχουν δάνεια 500.000 πλάς. Είναι normal. Οι άλλοι, λέει, χωρίς ούτε να. Οι άλλοι, χωρίς ούτε ένα ένσημο να έχουν εκατομμύρια σε ομόλογα. Τι σχέση έχουν τα ένσημα με τα ομόλογα? Άμα ήταν έτσι, πόσα είναι 300 ένσημα το χρόνο, δεν είναι? Δουλεύω 35 χρόνια. Βάλε. Πόσο είπε ο άλλος, 15.000, τι διάολο, πόσο, 35, επί 300, έχω 10.500 και δουλεύει 30 και ο άλλος έχει 15.000,
1: είδες,
0: τα βρήκε.
1: Είδες, κάτι δεν έχει πάει σωστά, κάτι δεν μετρά σωστά.
0: Έχω πάνω από 10.000 ένσημα, θα προλάβω να βγάλω σύνταξη.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Και δεν πάμε.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι και χειρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης. Έκτακτη σύγκληση των Συμβουλίων Ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ένοπλης ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο διαφυγής τους, περισσότερα στο real.gr. Παρατείνονται έως τις 31 Αυγούστου οι προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι μου 2 για τα εγκεκριμένα δάνεια.
0: Σε παίρνω λοιπόν πρωί.
1: Ναι.
0: Από τις 6 ώρα.
1: Τόσο πρωί.
0: Ελένη μου, τι θα κάνουμε σήμερα? Τι να κάνουμε, έχεις να μου προτείνεις κάτι, μου απαντάς εσύ. Σου λέω εγώ, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ληστέψουμε την τράπεζα στην κάτω της Θωρέα. Μου λες εσύ, αξίζει να πάμε ή τι, για 5, 10, 15 χιλιάρικα? Ναι, μου εντάξει τώρα. Είναι μια εβδομάδα.
1: Είναι, μην είσαι και
0: πλανέκτης. Και πάμε και βέχει 200 χιλιάρικα.
1: Αυτές οι συμπτώσεις φοβερές.
0: Φοβερό.
1: Ναι, είναι να σε θέλει τύχη.
0: Πες μου τώρα, αλήθεια, σε παρακαλώ, τώρα. Πραγματικά στην κάτω
1: τη Θωρέα. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια πώς. Τώρα.
0: Πες μου στην κάτω τη Θωρέα, τι δουλειά είχαν 200 χιλιάρικα.
1: Κάποια δουλειά είχαν τα 200 χιλιάρικα. Κάποια πληροφόρηση υπήρχε σε σχέση με τα 200
0: χιλιάρικα. Δεν μπορεί να μην, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
0: Το λέω διότι Πας, ας πούμε, να σηκώσεις, ξέρω εγώ, 10.000, όποιος έχει τώρα, νομίζετε μην ακούτε και βάζετε τίποτα περίεργα σενάρια με το μυαλό σας, δεν μπορεί να πάει κανείς μας να σηκώσει. Ούτε 20, πάντα, 20 άρικο. 200, εντάξει. Και πας, ας πούμε, να σηκώσεις 5-10 χιλιάρικα και πρέπει να τους ειδοποιήσεις μια από πριν.
1: Για να έχουν
0: τι θα έρθω να το. Και έχει στην κάτω τη θεωρία είχαν 200.000.
1: Εντάξει, τώρα εδώ αυτή η ιστορία προφανώς δεν είναι ξεμήνη. Έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Και το αυτοκίνητο λέει είχε και κλαπεί από τον Πειραιά και βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενόβιο.
1: Στο Ζεμενό, ναι, βρέθηκε άθικτο. Άθικτο βρέθηκε το αυτοκίνητο.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Με βαρύ οπλισμό.
0: Κομμάντο πρέπει να ήταν. Γιατί ξέρει, άμα πα τώρα και στην Τιθωρέα, στην κάτω τη θωρία, δεν θα πέσει και πάνω σε κάνα άγημα αστυνομικών, δηλαδή. Βέβαια. Να έχει 2-3 δημιουργίε να φυλάνε.
1: Κάτι θα έχει, δεν μπορεί.
0: Δεν θα έχει.
1: Εν τω μεταξύ του πέσανε κάποια χαρτονομίσματα και σταμάτησαν και τα μαζέψανε.
0: Αυτό που το βάζει.
1: Σου λέω, μα κάνω μια δουλειά να είναι.
0: Σωστή.
1: Νοικοκυρεμένη.
0: Ω Χριστέ μου, τι έχουμε πάθει. Δεν υπονοούμε κάτι, αλλά ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Παραξενεύεσαι.
1: Εντάξει, είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπως σε παραξενεύει.
0: Και αυτές οι τράπεζες λίγο.
1: Προφανώς θα γνώριζαν ότι για κάποιο λόγο υπήρχαν τόσα χρήματα στην τράπεζα αυτή.
0: Πάντως θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε για ποιο λόγο υπήρχαν. Δηλαδή σε κάποια στιγμή δημοσιογραφικά καθαρά εγώ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο ένα υποκατάστημα τραπέζης στην περιφέρεια Τέρμα Θεού είχε 200.000 και πήγε, ας πούμε, ο ληστής με βαρύ οπλισμό σε αυτό το κατάστημα, που εγώ θα ήθελα να το μάθω.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα το μάθω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι θα το μάθω. Θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
0: Δεν ξέρω. Λέω, θα ήθελα να το μάθω. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Υπάρχει εδώ ένα μήνυμα, προσπαθώ να το ξαναβρω. Εάν είναι υπόλογος, αν θα έπρεπε να είναι υπόλογος ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Όχι.
1: Για το λάθος του λογιστή.
0: Όχι.
1: Για αυτό το λάθος.
0: Δεν είναι.
1: Καταρχάς, άκουγα το Γιώργο το Λικουρέτζο, όσο το συγκράτησε από το μαγκαζίνο. Αυτές είναι οι ανέλεγκτες.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι υπόλογος.
1: Ναι.
0: Κάνει διορθωτική.
1: Γίνονται διορθωτικές.
0: Κάνει διορθωτική. Και από τη στιγμή που ο ίδιος έχει επισημάνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη δήλωσή του, κάνει μια διορθωτική και το διορθώνει.
1: Ναι.
0: Πάει, δεν είναι να πεις ότι τον ελέγξανε και βρήκανε ότι έχει κρύψει. Μόνος του βγήκε ο άνθρωπος και είπε, παιδιά, έχει γίνει αυτό και αυτό. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι πραγματικά το πιστεύω και δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, γιατί όντως δήλωνε. Κατσακέψαξα λοιπόν το πόδινε. Όντως δήλωνε τα εισοδήματα από τότε που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Προφανώς έγινε λάθος. Απλά είπα ότι είναι λάθος η στιγμή που έγινε το λάθος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί επειδή όλα τα πιάνουμε και τα περνάμε, τα διηλίζουμε και τα περνάμε με το μικροσκόπιο, λες ρε παιδί μου ότι εντάξει τώρα αυτό το λάθος. Δεν είναι καλύτερη στιγμή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την ουσία γενικά στα πολιτικά, στην πολιτική, στην κριτική, την κυνηγάμε με το.
0: Ναι, εντά, αυτό το ακριβώς. Mm.
1: Θα μας πεις για το σκίτσο του Πάνου.
0: Το σκίτσο του Πάνου είναι οριγκάμι.
1: Είναι οριγκάμι.
0: Και είναι μία μαμά.
1: Σε τόνους του ροζ.
0: Ναι. Κόκκινο ροζ. Έτσι θα το βρω πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει και κάποια άλλη. Και ένα. Και ένα
1: καροτσάκι
0: μορουδιακό σε χρώματα άσπρο μαύρο, είναι τώρα μπλε.
1: Γκρι και μπορεί να είναι μπλε σκούρο.
0: Μπορεί να είναι μπλε σκούρο. Και λέει γιορτή τη μητέρα. Πάρα πολύ ωραίο κατασκευαστικά. Πολύ είναι πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Δεν ξέρω όμως αν έχει και κάποια άλλη ερμηνεία που μας διαφεύγει. Φαντάζομαι πως όχι, δεν ξέρω.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: για τη χθεσινή γιορτή της μητέρας.
0: Ναι, για τη γιορτή της μητέρας. Δεν ξέρω, λίγο το καροτσάκι αυτό που έχει. Τέλος πάντων, είναι μια σημαντική μέρα του χρόνου. Εγώ έχω ξαναπεί ότι με αυτές τις μέρες δεν τα πάω καλά και δεν μου αρέσουν. Βαλεντίνοι, μητέρες, πατεράδες και αυτό δεν είναι για μένα. Είναι τελείως λάθος η φιλοσοφία.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Είναι
1: μαζί
0: πολύ
1: σου.
0: Εμπορικές γιορτές. Δεν έχουν λόγο. Άμα είσαι ερωτευμένος όλο τον χρόνο και μπορείς όλο τον χρόνο να διφράσεις. Άμα έχεις τη μάνα σου, μπορείς όλο τον χρόνο. Άμα έχεις τον πατέρα σου, μπορείς όλο τον χρόνο. Δεν χρειάζεται μια μέρα.
1: Ναι.
0: Για τίποτα.
1: Και τα πράγματα μπορούν να είναι πιο ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: γιατί ξέρεις λοιπόν, τώρα.
0: Ωραίο γυράκι, είναι αυτό, λουλουδάκι, σοκολατίτσα.
1: Ασκείται και μια πίεση στα παιδιά, ότι να πει χρόνια πολλά στη μαμά.
0: Λουλουδάκι, σοκολατίτσα και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτή η λογική.
0: Μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί και να εκφράσεις την αγάπη σου, το θαυμασμό σου, την ευγνωμοσύνη σου. Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είναι καμία γιορτή. Καμιάς μητέρας και κανενός πατέρα και τίποτα. Αλλά οκ, okay, αφού έτσι λειτουργεί το σύστημα,
1: ναι,
0: όπως πάει το σύστημα.
1: Και ξέρεις, αυτές οι παγκόσμιες ημέρες έχουν ένα εμπορικό στοιχείο πολύ έντονο.
0: Τελείως.
1: Ένα εμπορικό στοιχείο. Νομίζω ότι η μέρα της μαμάς του καθενός και ημών τέλος πάντων των μαμάδων μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητες από μια γενική ημέρα. Μπορεί να είναι κάποια σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί. Και τα θυμούνται τα παιδιά.
0: Σε βάζει στη διαδικασία η γιορτή της μητέρας και η γιορτή του πατέρα. Σε βάζει στη διαδικασία. Εάν δεν το θυμηθείς, δεν το δεις, πες ότι δεν έχεις καμία επαφή. Δεν το βλέπεις, δεν ανοίγεις τη ραδιόφωνο, τηλεοράζεις, δεν διαβάζεις τίποτα. Να νιώσεις άσχημα.
1: Βέβαια.
0: Εάν το πάρεις χαμπάρι αργά και πεις, ω, κοίτα, δεν πήρα να πω χρόνια. Γιατί ρε φίλε. Δεν
1: ξέρεις,
0: έχει όνομα η μάνα μου για να γιορτάζει.
1: Ξέρεις,
0: δεν έχει γενέθλια.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Δεν πάω να γιορτάσω εγώ ποια μέρα θέλω.
1: Μου θυμίζει λιγάκι τις επετείους και των ζευγαριών και των γάμων.
0: Ναι.
1: Όπου η γυναίκα. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα.
0: Ξέρεις,
1: που μπαίνουν και οι μαμάδες σε μια διαδικασία. Σήμερα ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι,
1: για να προκαλέσουν το.
0: Βιντεάκι, μπαίνει
1: χρόνια
0: κοπέλα,
1: πολλά
0: μπαίνει
1: μαμά.
0: Κοπέλα μέσα στα μάξι με νεύρα. Και του πετάει του άλλου μια ανθοδέσμη για να της τη δώσει. Πρόσεξε τώρα.
1: Θυμήσου βρε ρε μάλι.
0: Ναι, ότι κοίτα να δεις τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτός εδώ μεταξύ είναι, έχει μείνει άναυδος. Σου λέει τι κάνει. Και με νεύρα συνεχίζει να τον λούζει τώρα με διάφορα. Του λέει διάφορα σε ξένη γλώσσα, δεν όχι. Και κάνει μια έτσι αυτή εδώ μεταξύ να κατεβάσει το αυτό που είναι για τον ήλιο στο αυτοκίνητο για να ανοίξει το καθρεφτάκι. Και με το που το κατεβάζει χύνονται ροδοπέταλα. Γιατί καλή μου, το είχε σκεφτεί πριν από σένα. Και τη κάνει μετά και μία έτσι από πίσω και τη βγάζει μια ανθοδεσμή, τη τη δίνει. Πήγε και δώσε τσάμπα λεφτά αυτή. Κατάλαβες. Αφήστε να
1: αφήστε,
0: τα σκεφτούμε εμείς.
1: Αφήστε.
0: Άμα το ξεχάσεις, το ξέχασες.
1: Κοίτα, εγώ μπορώ να το δεχτώ αυτό με τη γιορτή της μητέρας στις μικρές ηλικίες, που είναι και ένας τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εκφράζουν την αγάπη τους, δηλαδή να εκφράζονται. Γιατί ξέρεις, στα μικρά παιδάκια παιδικού σταθμού και τα λοιπά, τα βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να ετοιμάσουν κάτι για τη μαμά.
0: Μου έχει έρθει μήνυμα
1: και αυτό είναι
0: και
1: ωραίο.
0: Δεν ξέρω από ποιον.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.
0: Μην ανοίξω το μήνυμα και είναι υπουργάρα, σας ακούω.
1: Έχει το κινητό σου.
0: Είναι δύσκολο να το βρει. Τι λες τώρα. Απλά στο λέω διότι είχαμε την κουβέντα γι' αυτό. Όχι, εντάξει.
1: Ναι, σιγά μην ήταν.
0: Εντάξει, Ελένη Κατσαμπέκη. Λοιπόν, ωραίο το σκίτσο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο το σκίτσο.
1: Φοβερή τέχνη αυτή το οριγκάμι,
0: έτσι,
1: το ιαπωνικό. Είναι ο τρόπος που δηλώνει το χαρτί.
0: Ο Φόρτσα Παουκά έχει στείλει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Για πες.
0: Για δες το εσύ. Διαβάσε το.
1: Μαμά.
0: Το πιο σωστό μήνυμα.
1: Ήθελα να σου πω ότι στη γιορτή της μητέρας δεν θα γιόρταζες αν δεν υπήρχα εγώ. Περιμένω το δώρο μου. Είμαι στο δωμάτιο. Με αγάπη ο γιος.
0: Σωστό. Η μανούλα για να γιορτάσει πρέπει να έχει παιδάκι.
1: Βέβαια, όπως και στα γενέθλια του παιδιού και στα γενέθλια του παιδιού γιορτάζει η μαμά πρωτίστως που το έφερε στη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Εντυπωσιακό δεν είναι πάντως το μα ως το μη αλφα που νομίζω στις περισσότερες γλώσσες η μαμά είναι από μη αλφα, μα. Είναι οι πρώτες, οι πρώτοι ήχοι, οι πρώτοι ήχοι που λένε τα παιδιά.
0: Είναι, το ακούνε συνέχεια και είναι έβυχο και μπορούν και το ξεπατικόν εύκολα.
1: Πολύ εύκολο για το παιδάκι, το μα.
0: Είναι το άλλο παιδί. Είναι βαρύ.
1: Βέβαια να σου πω κάτι, Μανώλη, νομίζω ότι τελικά την πρώτη λέξη που λένε τα παιδιά, η πρώτη λέξη είναι μάλλον τον μπαμπάς. Γιατί είναι ο μπαμπαλισμός που λένε το μπαμπαμπαμπα που κάνουν τα παιδάκια.
0: Εντάξει, το κάνουν.
1: Ναι. Αυτό, ναι.
0: Ο Γιάννης εδώ διαμαρτύρεται. Πήρε, λέει, έκτο πρωτάθλημα τέλος. Κάναμε την απαραίτητη. Τι θες για να βάλουμε τον ύμνο? Από χτες
1: το ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπαμε, δεν κατάσαμε συγχαρητήρια. Δεν είπαμε μπράβο. Δεν κάναμε κριτική στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα? Α, έχω, λέει, ένα φίλο που πήγε Σάββατο στους Μετάλλικα και Κυριακή στη Φιλαδέλφια, ακόμα δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Back to back λέγεται αυτό, Γιάννη.
1: Βέβαια.
0: Για να ξέρεις. Την επικοινωνία με το περιβάλλον την έχασε όταν έκανε το DNA ή όταν έφαγε το γκολ και προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 0-1. Γιατί είχαμε και εκεί κάτι ζητήματα. Έμαθα. Αλλά εντάξει, μετά το γύρισε. Λοιπόν, τι άλλο έχει τώρα? Έχει και άλλες συναυλίες τέτοιες? Να μας έρθουν κι άλλοι. Να μετρήσουμε κι άλλους σεισμούς. Εν τω μεταξύ βγήκανε τα Ρίχτερ. Βγάλανε.
1: Δεν άκουσα πόσο είναι. Ναι. Εντάξει, είναι ο συγχρονισμός. Ότι υπάρχει κάτι ρυθμικό. Συγχρονίζονται οι άνθρωποι που είναι εκεί γιατί χορεύουν στον ίδιο ρυθμό και αυτό καταγράφεται.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα μηχανήματα το καταγράφει, γιατί είδα και ένα μήνυμα ότι οι σεισμολόγοι που τους έχουμε εκεί για να κάθονται να μετράνε αυτό το σεισμό, δεν είναι έτσι ακριβώς, δηλαδή τα μηχανήματα το καταγράφουν.
0: Ναι, είπαν, θα κάνουμε ένα πείραμα, πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι απέδωσε ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, και ο Φόρτσα Παϊκόρα επίσης σε μεγάλα κέφια, Μετάλλικα.
0: Σιγά, λέει, και λέει,
1: βάλτε ένα μακρό να στανιάρουμε.
0: Ο Βαγγέλης λέει, σιγά, λέει, μωρή παρδαλή για μένα.
1: Εσύ?
0: Που σου δείξαμε, λέει, τον Πέτσα και τη Βούλτεψη. Συγγνώμη, κύριε Βαγγέλη, θα σας ζητάμε την άδεια από εδώ και πέρα για να μιλάμε. Σηκώνουμε χεράκι. Πάω, ο Πάνος δεν ακούει. Έχει βγει και έξω για τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που λέγαμε για το σκίτσο.
1: Ναι.
0: Για το σχόλιο του.
1: Το σχόλιο του, ναι.
0: Πάνω, καταγράφεται σαν απουσία αυτό, θέλω να σου πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Το χρέος το διαβάσαμε. Να μην διαβαστεί. Αφού είναι να μην διαβαστεί, ας μην διαβαστεί. Ωραία. Φωστήρας το διαβάσαμε. Το Φωστήρα. Το Περιστέρι είναι μια πόλη όπου τα τελευταία δύο χρόνια με εντολή του Υπουργού Παιδείας και τη συνένεση του Δήμου έχουν συγχωνευτεί 28 νηπιαγωγεία. Πέρα από τα περισσότερα τμήματα έχουν γίνει 25, δημιουργούνται διαρκώς νέα προβλήματα. Πρόσφατα, οι γονείς του 26ου νηπιαγωγείου ενημερώθηκαν πως για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν γραφτεί στο σχολείο τους πολλά ποδιά με αποτέλεσμα να μην χωράνε και πολλά από αυτά αναμένεται να πεταχτούν εκτός σχολείου.
1: Αυτό τι εννοούμε, να πεταχτούν εκτός σχολείου?
0: Άμα δεν χωράνε, θα πάνε σε άλλο.
1: Α, να πάνε σε άλλο σχολείο.
0: Για να αφήσουν εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή Παχατορίου δεν έδωσε λύση ούτε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ερώτηση από την Αριστερή Κίνηση Περιστέριου. Εντάξει, τώρα η Αριστερή Κίνηση Περιστέριου κατευθείαν ακυρώνει το μήνυμα. Καταλαβαίνεις, έτσι. Θα βγουν τώρα και θα πούνε Αριστερή. Ούτε απαντάει, λέει, κάτι ουσιαστικό στα τηλέφωνα των γονιών. Οι γονείς οργάνωσαν μαζική γενική συνέλευση και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τα κτίρια των σχολείων, να φτιάξει αίθουσα εντός του χώρου του 26ου. Έτσι ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός. Ο Σύλλογος Γονέων είναι σε πλήρη συνεργασία τόσο με τις δασκάλες του σχολείου όσο και με τους γονείς της επόμενης χρονιάς. Ζητούν την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας για να δικαιωθεί το αίτημά τους. Μάλιστα. Α, έχουν βγάλει και. Έχουν κάνει και αφήσέ το. Κάντε, παιδιά, υπογεννητικότητα, Περιστέρι, για να μην υπάρχει δημόσιο νηπιαγωγείο, να τα στείλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άκουσε προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Τίλντα Σουίντον Ongoing. Από τις 16 έως 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nasi's Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sagar. Στις performances, ο Sagar και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρντερόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι προγονείς της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φορέσει την προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Tilda Swinton στο nasis.org. Δεν ξέρω αν πρόσκεισες την προφορά.
1: Πάρα πολύ
0: performances,
1: καλά.
0: Tilda Swinton.
1: Πολύ καλά. Το πες πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Καλύτερα και από την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Άκουμε τώρα εσύ πολύ προσεκτικά, Μανώλη Παρδάλη. Ναι. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, διαγωνισμός Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rented Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rented Car. Περισσότερα στο selectarentedcar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Στη Greco Strom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγώνιστες προσφορές. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Morris. Φριτές αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Τώρα για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάβη Παπαδημητρίου.
0: Ωραία είναι αυτά. Μπήκα να δω ποια είναι η Τίλντα Σουίντον, γιατί για να είμαι ειλικρινής, το όνομα δεν με... έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες και Doctor Strange και πρέπει να μιλήσουμε για τον Kevin, αλλά επειδή δεν και ξενοδοχείο, πες το, Grand Budapest και η απίστευτη ιστορία του Benjamin Button και παραλία και κι άλλα πολλά. Όταν λέμε πολλά και ο νεαρός Αδάμ Γιάνκ Άνταμ, τι χαμός είναι αυτός. Vanilla Sky. Τι λες τώρα. Ρε πάρα από πόσες Νάρνια, πόσες ταινίες. Πινόκιο. Το Πινόκιο του Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Ναι.
0: Χέρα Κέσαρ με Κλούνεϊ. Τσακισμένα λουλούδια. Νομίζω ότι είχε πάρει κάτι χρυσή σφαίρα, κάτι είχε πάρει με Μπιλ Μάρεϊ. Αλλά και το Adaptation. Αλλά η ταινία όμως δεν τη θυμάμαι σε καμία από αυτές, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Και κάποιες δεν τις έχω δει κιόλας. Αν είναι καλές ταινίες. Αλλά έχει παίξει και σε μία ταινία που με το που είδα ότι έχει παίξει αμέσως θυμήθηκα το ρόλο. Έχει παίξει με Keanu Reeves στο Constantine. Το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το έχω δει. Θα μου βάλεις δουλειά τώρα για το όλο αυτό το Κυριακό.
0: Και που θα στη βάλω, δεν θα κάνεις τίποτα.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Και την προηγούμενη φορά σου έχω βάλει δουλειά, δεν το δες ποτέ. Το Constantine είναι μια ταινία έπος.
1: Ναι.
0: Έπος. Και στη συγκεκριμένη ταινία παίζει το ρόλο του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
1: Σοβαρά. Θα το δω.
0: Γιατί η εμφάνισή της είναι και λίγο εξαντρική, είναι και λίγο απόκοσμη και παίζει το ρόλο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. που μιλάει με τον Κωνσταντίν, αλλά κατά βάση τον εχθρεύεται. Γιατί ο Κωνσταντίν είναι η γέφυρα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο και είναι ο άνθρωπος που πολεμάει τους Δαμητάξους. Μιλάω τώρα για φοβερή ταινία. Ταινιάρα. Εντάξει, δεν θα τη δεις και αυτή, όπως πάνε.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί,
0: όπως είδες και από το χάρα μου στην Αυγή, ξέρω.
1: Εντάξει, θα τη δω. Έχω δουλίτσα.
0: Ναι, έχεις δουλίτσα, θα έχει Eurovision. Τώρα κάτσε εσύ να δει ταινία.
1: Ωραία, να σου πω τώρα και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πριν φύγω. Έχει εδώ πέρα μια πολιτική εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά του Χαλάνδρη του Αλέξη Τσίπρα. Έδωσε λοιπόν το στίγμα τη πρεμιέρα του κόμματο, του νέου κόμματο.
0: Ο Ζήβρα.
1: Βεβαίω. Πρέπει να σου το πω, αυτό να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Γιατί προσπαθούμε να συνθέσουμε όλο το σκηνικό.
0: Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο εγώ έλεγα τι μου λείπει.
1: Όχι, για να συνθέσουμε όλο το σκηνικό και είμαι για τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού.
0: Άλλωστε.
1: Του θερισμού. Δηλαδή Ιούνιο. Ιούλιο. Ιούνιο. Νομίζω τον Ιούνιο είναι ο μήνας του θερισμού.
0: Άλλωστε.
1: Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, είπε. Έτσι.
0: Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά για να τα ανακοινώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όλοι έρχονται να σε επιβεβαιώσουν.
0: Αυτό σου λέω. Όχι, όχι, όχι. Δεν έρχονται. Όχι, όχι.
1: Τι όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Όλα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ακούν την εκπομπή μας. Καλησπέρα,
1: πρόεδρε. Και ο Αλέξης Τσίπρας μας ακούει. Έλεγες ότι δεν έχεις διαβάσει την Ιθάκη.
0: Και μόνο που το λες πρέπει να γίνει λόγος για να σ' ακούσει.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί νομίζω. Αν μας ακούνε τόσο πολύ.
0: Μην είναι δυνατόν. Πόδια λέει στη λεκάνη με ζεστό νερό. Σε κέρδισα Μανώλη, κυρία Ιωάννα. Τι εννοεί η κυρία Ιωάννα? Real blogger. Μα πόσο Νέα Δημοκρατία είσαι, ρε
1: μάνα.
0: Επιτέλους. Λέω, δύο ώρες δευτεριάτικα. Ένας δεν θα βρεθεί.
1: Και όμως,
0: έχω
1: ορίστε.
0: Χαιρετήσει τον υπουργό. Έχω κρεμάσει τα μανταλάκια τον άλλο.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον, ένας δεν θα βρεθεί. Όχι. Να πει. Μα πόσο Νέα
1: Δημοκρατία είσαι, ρε μάνο.
0: Ευχαριστώ, ρε Real blogger. Με έβγαλε από τη δύσκολη θέση να μπορέσω να κάνω ένα τρίωρο απελευθερωμένο τώρα.
1: Βγήκαν οι αλήθειες όλες.
0: Έμα, επιτέλους. Κράταγα την αναπνοή μου τόση ώρα, θα έσκαγα. Ανάγια.
1: Σε αφήνω μόνο.
0: Καλό βράδυ. Τι να
1: καλή
0: σου πω.
1: Συνέχεια.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις. Αύριο όμως που θα γίνει τελικός και θα φύγεις και εμείς εκείνη την ώρα θα διαγωνιζόμαστε.
1: Για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Για να δούμε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαχία Κατσούλη. Στην προσαγωγή 8 ατόμων ως ύποπτα για την ένοπλη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ προχώρησαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, οι οποίοι εξετάζεται αν έχουν συμμετοχή σε άλλες ανάλογες ενέργειες τόσο στη Φθιώτιδα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσαχθέντες έφεραν βαρύ οπλισμό. Σε αδιέξοδο για ακόμη μία φορά βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν συγκληθεί εκτάκτως ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μετά και από τη νέα απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη και ηλίθια. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί για Μόναχο επέστρεψε μετά από 16 λεπτά πτήσης καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που διεξάγεται στο Μόναχο. Κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Στο handball ο ΠΑΟΚ νίκησε με 28-24 τον όμιλο φιλάθλων Νέας Ιωνίας και προκρίθηκε στο τελικό της Α1 των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Real Weather.
10: Γενικά εφρυός καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, η άνεμη νότιο δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: βουβές ματιές. Όμορφα χρόνια, τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια.
1: Έχει ο μήνας εβδομάδα όπου αναμένονται εξελίξεις, κυρίως ό,τι αφορά το Ιράν. Δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο ανοιχτό κεφάλαιο. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν με την κυρία Ελένη, λίγο έτσι στο χιουμοριστικό. Θα έχει όμως πραγματάκια για να ασχολούμαστε. Βλέπε Eurovision, βλέπε Παναθηναϊκό. Θα έχει και λίγο πλάκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Καραγευρέκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, και αποχαιρετήσαμε βεβαίως την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι αύριο πρωτοθέως την ίδια ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα, κύριε Λευτέρη.
2: Καλησπέρα, φίλε Βανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Ακούσατε καθόλου την εκπομπή νωρίτερα?
2: Βέβαια, στα πάει ήμουνα, Μανώλη.
1: Είδατε τι γίνεται στην Ιθάκη.
2: Περίμενε, Μανώλη. Αυτός ο υπουργός πρέπει να βγει από εκεί μέσα. Αυτός κάνει κακό, ρε γάμο. Δεν το καταλαβαίνει κανείς σους. Κακό κάνει αυτός ο υπουργός.
1: Πιο σοβαρό είναι αυτό της Ιθάκης. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι σοβαρό το δικό σας.
2: Το άκουσα αυτό. Μα, να σου πω, ρε Μανώλη. Κοίταρε, Μανώλη, δεν τον στριμώνουνε.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα, έτσι.
2: Ο κύριος Νίκος.
1: 400 παιδιά.
2: Ναι, τον στριμώξει λίγο, ρε Μανώλη. Δεν σου πει ο κουβέντα, ρε γαμώτο. Εμάς περιμένουνε. Να πούμε, ρε Μανώλη. Σε περίμενε να χαιρετήσω. Να χαιρετήσω όλους τους ακροατές που μ' ακούνε. Όλους, όλους. Ναι. Να χαιρετήσω την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη, ναι, την Κατσούλη, την κυρία Πελαγία, την Καλοχέρη τη Δέσποινα και τον Νίκο τον Καρατζαβή. Πώς το λέτε?
1: Γιάννη Καραγευρέκη.
2: Εντάξει, μωρέ, πες του, μωρέ, χαιρετίσματα.
1: Εντάξει, ακούει.
2: Και τον πατριώτη μου, τον Σταυρακάκη, τον Δημήτρη.
1: Τον Δημήτρη.
2: Βρε Μανώλη, τι έκανε ο Φίδρε, Μανώλη. Τι έκανε ο Φίδρε.
1: Τι έκανε.
2: Να σου πω, εμείς είμαστε Χανιώτες, αλλά δεν πάβει να αγαπάμε όλη την Κρήτη.
1: Για το κύπελο, εντάξει, αφού το είχαμε πει ότι εγώ δεν είχα πει θα το πάρω το κύπελο.
2: Εντάξει, ο Κοτόνης ήταν άρρωστο και δεν είπαμε αυτό το βραδιά τίποτα να πούμε. Κοίτα να δεις, Μανώλη. Ωραία, στο Ηράκλειο είναι όλοι οι δωρητές. Είναι οι Βαρδινογιάννηδες, βρε. Κάνανε μια γέφυρα εκεί πέρα, Μανώλη, έχεις πάει εκεί πέρα?
1: Όχι.
2: Στα Σφαγιά?
1: Όχι. Έχω χρόνια πολλά να πάω.
2: Έχουν κάνει μια γέφυρα, ναι, που δεν θα την κάνανε. Αυτοί που κυβερνάνε τώρα δεν θα την κάνανε ποτέ τους. Με χρυσά γράμματα γράφει

0: δωρεά Βαρδινογιάννη. Πισά. Ήταν ένα φαράκι και για να κατέβει ένα γάιδαρο πήγαινε κάτω-κάτω και έβγαινε απάνω και έκανε μια ώρα να περάσουνε. Να πάνε σε ένα χωριό δίπλα, τον Αγιάννη. Ακούς. Αυτές είναι δωρητές πραγματικά οι Βαρδινογιάννης εκεί κάτω. Καλά έργα. Κοίτα Μανώλη, προχθές, να πω μωρέ και για τις ακροατές κάτι. Δεν μ' ακούνε μωρέ, δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο ρε Μανώλη. Λόγω τιμής μωρέ Μανώλη, ακούς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αγάπη. Εδώ μωρέ μ' ακούνε εμένα που φωνάζω τόσο καιρό. Με τα πόδια μου που πονάνε, έχω βγει εκατομμύρια σκαγοπάτια. Εκατομμύρια! Και πονάνε τα πόδια μας και πρέπει να πάμε να γράψουμε στα Χανιά, στο νοσοκομείο, φυσιοθεραπείες. Ακούς! Και δεν ένα ωραίο ακροατής δεν είπε κάτι, μπορεί να πούμε. Για το Λευτέρη τον Κακορίζικο που έχει βγει εκατομμύρια σκαγοπάτια και πονάνε τα πόδια του. Ακούς! Τέλος πάντων να σου πω. Όλοι οι Μανώλοι έχουν τα προβλήματά τους καημένε. Όλοι. Όλοι έχουν τα. Εδώ δεν άκουσα την κοπέλα από την Ιθάκη. Από την Ιθάκη την κυρία. Αυτή την κυρία που δεν έχει μωρέ. Μωρέ, παρέντρεπονται ρε καθόλου. Δεν έχει ρε παιδίατρο στην Ιθάκη.
1: Δεν έχει.
0: Πάνε, ρε Μανώλη να πάνε να κρεμαστούν όλοι τους. Παιδίατρο δεν έχει ρε. Και δεν έχει λέει και πολίτη παιδίατρο. Ακούς. Μωρέ Μανώλη, η γυναίκα εδώ πέρα, η γιατρός, η δικιά μας, η καλή γυναίκα που είναι, μωρέ να πούμε, την Παρασκευή ήρθε στο χωριό. Έχει το λόγο μου, Μανώλη, μπήκε ένα, δύο, τρεις. Δύο ώρες ήμουν απ' έξω και περίμενα.
1: Ναι.
0: Είναι γυναίκα, γιατρός, δεν είναι σαν χλαμάρες. Ακούς? Μ' ακούς ή τα λέω?
1: Πώς δεν ακούω?
0: Κοίτα ρε Μανώλη, ρωτάω, τι λέω, κυρία Κρίστη, Γαλλίδα είναι, Γαλλίδα.
1: Ναι.
0: Κυρία Κρίστη, εδώ μωρέ δεν μπορείτε εσείς να μου γράψετε φυσιοθεραπεία.
1: Όχι, αφού
0: τα γονατά μου μωρέ, εκατομμύρια σκαβοπάλια.
1: Δεν μπορεί, αφού το είπαμε, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, μου είπε, δεν μπορώ κύριε Λευτέρη, αλλά άμα κάνουν παράπονα λέει μπορεί να αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ πέρα 400 παιδιά δεν έχουν παιδίατρο.
0: Ναι, τα άκουσα.
1: Και θα ασχοληθούν με 20-30 γερόντια που θέλουν φυσιοθεραπεία.
0: Μα τι καπνό φουμάρουν όλοι τους εκεί πέρα ρε Μανώλη. Αμερικάνικο φουμάρουνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω μωρέ και να πω μωρέ και από το Μελιδόνι. Να πω μωρέ στο φίλο μου μωρέ το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Να πω μωρέ και σ' όλους στην Κοστούλα. Στο Μιχάλη. Στο Στάθη μωρέ στα Πεμόνια. Το Γιάννη το Πανηγύρι που είναι στην Αθήνα. Μπρε πάρετε μωρέ να τη λέγουν όλοι σας. Τι περιμένετε μωρέ. Ο Θεός, περιμένετε ο Θεός να μας φέρει τον ορθοπαιδικό. Ο Θεός να μας φέρει
1: μα, κάπου, ξέρω.
0: Ο Θεός περιμένετε να μας φέρει φυσιοθεραπείες. Ξυπνήστε ρε γαμότο ρε. Πρέπει να ενωθούμε ρε Μανώλη. Τι διάολο φουμάρουν εκεί πάνω ρε όλοι τους. Τι να σου πω ρε Μανώλη. Σε λίγο θα σταματήσω κι εγώ. Θα σου λέω μια καλησπέρα και τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πει τίποτα παραπάνω.
1: Μήπως αυτό θέλουνε.
0: Κάτι τέτοιο φαίνεται θεούνε. Μπράβο, ναι. Κάτι τέτοιο θεούνε. Κάτι τέτοιο. Να σου πω, άκουσα και ο Τσίπρας είχε μια καλή ομιλία εκεί πέρα. Μπορεί κάτι να γίνει, μωρέ να πούμε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Με το ζόρε πάνε να βγάλουν τα μάτια του, ρε. Δεν το βλέπει. Προχθές Μανώλη είδα αυτό τον Υπουργό Υγείας και μιλούσε σε κάτι γιατρούς σαν να ήταν στρατιωτάκια οι γιατροί. Οι γιατροί μωρέ ξέρουνε περισσότερα γράμματα από αυτό ρε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Ακούς?
1: Οι γιατροί έχουν σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο.
0: Τους φώναζε εκεί πέρα σαν να ήταν στρατηγός. Σαν να ήταν ρε γαμό χούντα ρε. Ρε, χούντα είναι τώρα, χούντα. Δεν το καταλαβαίνουνε.
1: Κύριε Λευτέρη, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα.
0: Ορίστε.
1: Αν θέλετε βέβαια, μου απαντάτε. Θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Εσείς Νέα Δημοκρατία ψηφίζατε.
0: Ο πατέρας μου, μωρέ, εγώ ήμουνα, μωρέ, μια ζωή έφαγα στα βαπόρια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ακούς, Μανώλη, εγώ μωρέ, είχα ξυπνήσει λιγάκι παραπάνω από τους άλλους. Όλο τον κόσμο έχω γυρίσει. Ακούς?
1: Ακούω.
0: Άρε Μανώλη, Έχω δει, μωρέ, έχω δει και φτώχεια, έχω δει και πλούσιους. Να σου πω, μην νομίζεις τα κομμουνιστικά κράτη είναι της προκοπής.
1: Δεν είπα ότι είναι της προκοπής.
0: Ακούω κάτι και λένε για τα... Ρε, οι καλύτερες γκόμενες ήταν στα κομμουνιστικά κράτη, ρε.
1: Καλά, τώρα δεν κοιτάμε τις γυναίκες για να επιλέγουμε το μείγμα της πολιτικής.
0: Ρε Μανώλη, τι να, μα, θέλω να σου πω, θέλω να σου πω, πω τι να πω. Τι να πρωτοπώ, ρε γάμο. Τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, εγώ Μανώλη, αυτά που ήταν να πω τα είπα. Αφού δεν παίρνει καλή τηλέφωνο. Από το Μελιδόνι και πάνω είναι 5-6 είναι νεύριδες. Η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι είναι. Δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο από εκεί πάνω. Και η Κοστούλα, και ο Βαγγέλης, και ο Στάθης, και ο Γιάννης. Δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Δεν περιμένει εμένα να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Μα δεν το καταλαβαίνουνε, μωρέ. Δεν το καταλαβαίνουνε. Δηλαδή τι περιμένουν να κάνουν. Τι περιμένουν. Νομίζουν ότι κάνουν τίποτα της προκοπής. Είμαν όλοι.
1: Τι να σας πω, κύριε Ελευθέρη μου. Το έχω πει ότι όλοι κρίνονται.
0: Εγώ Μανώλη, όπως σου είπα, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Είδα πως ζει ο κόσμος. Εγώ έχω τιμήσει.
1: Ναι.
0: Είδα πως ζει ο κόσμος. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια ωραία κατανομή να πούμε. Τι θα γίνει εδώ, να ψοφίσουμε εδώ κάτω οι γέροι. Αυτό
1: Όχι βέβαια, άλλη μόνο.
0: Αυτό μου φαίνεται περιμένει ο κύριος Γεωργιάδης. Να ψοφίσουμε οι γέροι, να πάρουν τη σύνταξη όλοι αυτοί. Ακούς, μα και οι αστυνομικοί, πώς το λένε μωρέ Μανώλη. Μα οι δικαστικοί τι κάνουνε μωρέ. Αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουνε.
1: Τι να πούνε.
0: Να πούνε μωρέ γαμώτε, εδώ πέρα ο κόσμος υποφέρει μωρέ. Δεν είμαι μόνος μου.
1: Οι δικαστικοί μιλάνε όταν θίγονται τα δικά τους δικαιώματα.
0: Ναι, είναι και αυτό βέβαια. Είναι τα δικά τους συμφέροντα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ρε Μανώλη, εδώ πέρα μωρέ, όλοι, δηλαδή, δεν μπορούμε μωρέ να πάμε νοσοκομείο, είναι 60 χιλιόμετρα. Εδώ είμαστε μωρέ κοντά στο κέντρο υγείας. Να μου είπε γιατρό, είναι καλή γυναίκα. Μου είπε, άμα μιλήσει ο κόσμος λέει, μπορώ να γράφω λέει και εγώ φυσιοθεραπείες. Να δεν θεώμαι μωρέ κάθε μέρα φυσιοθεραπείες. Δεν καθεώμαι. Είμαστε 20 ανθρώποι, δεν καθεώμαι. Πώς κάθε μέρα θα κάνω φυσιοθεραπείες. Ακούς. Εγώ λέω το σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέω σαν χαμάρες, ακούς. Αυτό ήθελα να σου πω Μανώλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπορεί να χαιρετήσω εκεί πέρα. Τα παλικάρια στην Αυστραλία ρε γάμο το. Το Μπούμερακ, τον Αριστοτέλη, τον Χαραλάμπη στον Καναδά. Πήγα μπρος στον Καναδά και δεν έκατα εκεί πάνω. Το Βασίλη βρε από τον Πλαταμόνα Ογκοτιμής. Μανώλη, και ένα κύριο Ογκοτιμής από το Μενίδη ρε γάμο. Τι καλό ρε, τι γλυκιά φωνή έχει αυτό ρε γάμο. Πρώτα απ' όλα χαιρετάει όλο το σταθμό.
1: Ναι, είπαμε βέβαια ότι αυτά τώρα τα κόβουμε, δεν θα τα κάνουμε.
0: Τι να μην χαιρετάμε.
1: Δεν θα χαιρετάμε γιατί κουράζει το κόσμο που περιμένει.
0: Το καλύτερο αυτό είναι, Μανώλη, να χαιρετάς το λαό, εγώ τιμής.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Γιατί βγαίνει ο καθένας και αρχίζει και λέει ονόματα και φεύγει ο χρόνος και δεν είναι έτσι.
0: Μα περίμενε να δεις. Εγώ θα τελειώσω σε 3 λεπτά.
1: Όχι, γιατί άμα το κάνετε εσείς μετά το κάνουν όλοι και δεν γίνεται. Άμα σας... Δεν γίνεται.
0: Να μην χαιρετήσω τα φιλαράκια.
1: Τους χαιρετάτε, τα φιλαράκια μου πάει, αυτό ήταν. Γιατί άμα αρχίσουμε τα ονόματα, μετά θα πει και ο άλλος, α, είπε και ο Λευτέρης, μετά θα πει ο άλλος και ο άλλος, α, είπε και ο Γιώργος και μετά πάει το, τελείωσε. Άμα είναι θα το εφαρμόσουμε για όλους, τέλος.
0: Να σου πω, εγώ δεν ξαναπαιρνώ στο λόγο μου.
1: Μην, τι να σας πω.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, δεν ξαναπαιρνώ στο λόγο
1: μου. Να είστε καλά.
0: Αν δεν χαιρετώ τα φιλαράκια, ήταν να κάνω.
1: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Άντε, σας χαιρετώ.
1: Γεια. Ο κύριος λογοθέτης, ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Η φωνή σας βλέπω έχει επανέλθει σχεδόν κανονικά, έτσι.
1: Σχεδόν.
2: Μπράβο, είναι πολύ καλή, πολύ καλή εξέλιξη. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς ευχές πολλές στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Πολλά μπράβο και καλή συνέχεια εύχομαι, πήγε εξαιρετικά.
1: Ναι.
2: Μπράβο της. Μετά, χτες νομίζω, ναι, το απόγευμα, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ, στην Earth News Είχε μια πολιτική εκπομπή εκεί που τη διεύθυνε ο Κοταρίδης. Είχε καλέσει κάποιους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας από το ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
2: Τον οποίο ο Πέτρος Αλέπης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τον οποίο έναν Αλέπη εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα τη δεκαετία του 88-90 που έβγαινε τότε στο ΚΚΕ, ένας τέλεχος του ΚΚΕ, Παύλος Αλέπης νομίζω ήταν εκείνος. Καρατέκα, πολύ γερός άνθρωπος.
1: Mm.
2: Τώρα δεν ξέρουν, είναι συγγενείς.
1: Δόξω, μπορεί να είναι.
2: Ο Πέτρος Αλέπης με τον Παύλο Αλέπη. Και μου άρεσε πάρα πολύ εκείνος ο Αλέπης με ο Καρατέκα.
1: Ναι.
2: Αλλά και ο χθεσινός που άκουσε ο Πέτρος Αλέπης ήταν εξαιρετικός.
1: Ναι.
2: Θεός. Αυτά που έλεγε δηλαδή, μακάρι, μακάρι να τα πίστευαν όλοι οι κουκουέδες. Θεός σας λέω.
1: Συνήθως αυτά που λένε πάντως οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ είναι, όχι συνήθως, είναι η αντιλήψη του κόμματος, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, σε γενικές γραμμές ναι, αυτό ναι, ισχύει.
1: Δεν χρειάζεται προσωπική
2: ψάχνηση. Αλλά ξαναλέω, μακάρι αυτά που έλεγε χθες ο Πέτρος Αλέπης να τα πιστεύαν όλοι οι κουκουέδες. Ή θα έχει, το κόμμα θα έχει πάει πάρα πολύ καλά δηλαδή. Αλλά μόνο αυτά, έτσι. Τα κακά να μην τα κάνανε, να τα έκανα αφήσει κατά μέρος τα κακά. Δηλαδή τα κακά το φρενάρουν το κόμμα. Και εκεί θα δούμε τι θα πρέπει να γίνει.
1: Mm.
2: Κάτι άλλο, με τους μουλάδες του Ιράν. Έχω μια πορεία μεγάλη.
1: Mm.
2: Επίκειται εδώ πέρα καταστροφή μεγάλη. Η Αμερική δηλαδή να την πέσει στο Ιράν και να τους αλλάξει τα φώτα.
1: Mm. Τι ώρα θα γίνει αυτό.
2: Ορίστε.
1: Τι ώρα.
2: Τι ώρα θα συμβεί αυτό.
1: Ναι, γιατί
2: δεν
1: τα ακούω εδώ και εβδομάδες. Ναι, τα ακούω εδώ και εβδομάδες.
2: Ορίστε.
1: Εδώ και εβδομάδες τα ακούω.
2: Ναι, αλλού θέλω να ξεκινήσω, κύριε Μανώλη. Μην διαθέτω ένα μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, οι αρχηγοί αυτών των κρατών είναι, δεν έχουν μυαλό. Είναι το μυαλό τους λειψό, ανοητή. Σου βάζει ο Αμερικάνος όρο. Διώξε τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά να φύγουν, δεν θα φτιάξει πυρηνικό όπλο. Όχι, λέει αυτός. Αυτό είναι εθνικό μου δικαίωμα. Εγώ θέλω πυρηνικά. Τι λένε ρε φίλε. Μα πάμε καλά. Επίκειται πόλεμος, καταστροφή. Αν ο Αμερικάνος με την υπερδύναμη που έχει επιτεθεί στο Ιράν, θα το συντρίψει.
1: Mm.
2: Οι αρχηγοί των Ιρανών, μυαλό του, ξαναλέω, στο κεφάλι δεν έχουνε. Να πούνε εντάξει κύριε. Δεν δίνουμε λόγο, τιμής. Υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν αναπτύσσουμε πυρηνικό όπλο. Και να καθίσουν να αναπτύξουν τη χώρα τους.
1: Βλέπετε ότι πυρηνικά, δεν το κάνουν όμως.
2: Ορίστε.
1: Βλέπετε, λέω, ότι δεν το κάνουν.
2: Έλα, δε, που κουλέδω. Γιατί, για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
1: Εμένα ρωτάτε.
2: Ναι, εδώ και εσάς. Και αν κάποιος μπορεί άλλο να πάρει.
1: Βλέπω και τον Τραμπ όμως ότι.
2: Μα ο Τραμπ.
1: Όλο ο πίσω κάνει και όλο.
2: Το παλαβό. Δεν έχει μια παλαβή απέτηση.
1: Ναι, αλλά βλέπω.
2: Βλέπω όμως, τα πυρηνικά θα σημαίνουν.
1: Βλέπω όμως ότι διαρκώς αποφεύγει τη σύγκρουση.
2: Είναι καλά αυτό, μην το μελετάτε, γιατί άμα έρθει θα είναι πολύ σκληρή. Mm. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν κάνει κάτι το άσχημο άνθρωπος. Αυτοί έχουν κολλήσει με τον εξαφανίσιο το Ισραήλ. Άλλο κόλλημα αυτό, άλλη τρέλα. Πού το έχουν δει γραμμένο, έτσι θελικά, να εξαφανίσουμε το Ισραήλ. Γιατί τρέχα γύρευε. Δηλαδή, λόγοι αβάσιμοι, λόγοι λυθοί, λόγοι ανύπαρκτοι θα γίνουν αιτία για να καταστρέψει ένα ολόκληρο.
1: Ναι, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Το Ισραήλ, ναι, γιατί βομβαρδίζει συνεχώς το Λίβανο.
2: Γιατί έχουν, πώς το λένε, έχουν τη Χεζμπολάχ εκεί.
1: Α.
2: Άλλη οργάνωση εκεί. Ναι. Είναι η Χεζμπολάχ, την βάζει το Ιράν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και χτυπάει τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι, το Λίβανο χτυπάει.
2: Ναι, το νότιο Λίβανο, ναι, εκεί είναι η Χεζμπολάχ. Εδώ είναι ευθύνη της ηγεσίας του Λιβάνου, η οποία αποδεικνύεται στην πράξη ανίκανη να επιβληθεί.
1: Περιμένετε, κύριε Λογοθέτη, και μισή, πάμε σε τίθνους και περιμένετε λίγο και επιστρέφω σε εσάς.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Κατά τη σύλληψή τους έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης. Έκτακτη σύγκληση των Συμβουλίων Ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Μέτρα για το συντονισμό και τη στήριξη αντίδραση των εθνικών αρχών σε ευρωπαϊκές χώρες για την έξαρση του Χανταϊού λαμβάνει η Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr.

0: Άρα είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλατε, κύριε Λογοθέτη.
1: Λοιπόν, για το Λιβανό, καθαρά είναι θέμα της κυβέρνησης του Λιβάνου. Δεν μπορεί να επιβληθεί η Χεζμπολάχ. Αν είναι δυνατόν. Αφήνει μια παραστρατιωτική οργάνωση και κάνει τι θέλει αυτή. Άλλο τρελό εδώ. Έχουμε έναν ΟΗΕ, ο οποίος είναι και αυτός ανύπαρκτος. Γιατί υπάρχει εκεί για να πληρώνουμε δηλαδή τους υπαλλήλους μόνο.
0: Δεν μπορεί να επιβληθεί
1: όπου υπάρχει τέτοια κρίση, πολεμική κρίση, και να πάρει τη θέση του δίκαιου και να βάλει.
0: Ποιος, συγγνώμη, ποιος αναγνωρίζει τον ΟΗΕ ως...
1: Μα γιατί να μην είναι αναγνωρίσιμος ο ΟΗΕ, κύριε Μανώλη, δεν το ερώτημα.
0: Γιατί τον έχει ακυρώσει η Αμερική.
1: Πώς τον έχει ακυρώσει η Αμερική.
0: Όταν βγάζει μία απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και λέει η Αμερική το και το Ισραήλ ότι αυτό δεν ισχύει και εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Για ποιο θέμα λέτε τώρα συγκεκριμένα.
0: Για οτιδήποτε.
1: Όχι. Είναι βαριά κατηγορία που λέτε.
0: Βαριά
1: πώς έχει ακυρώσει η Αμερική τον ΟΗΕ.
0: Θα σας πω.
1: Εγώ λέω ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εκτός ότι είναι μεσημερίδα άνθρωπος, ναι, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Mm. Πώς θα επιβληθεί ο Γκουτιέρες.
0: Ναι.
1: Μία του δώσει ένα, θα τον κάνει πέρα. Εδώ πρέπει να υπάρχει και πυγμή, δύναμη.
0: Πότε
1: ο Γκουτιέρες τώρα δεν μπορεί να
0: πότε ακριβώς είχε ο... Ο ΙΕ πυγμή και δύναμη, για θυμίστε.
1: Μπορείτε.
0: Ποτέ είχε.
1: Μα γιατί να μην έχει ο ΙΕ δύναμη.
0: Mm.
1: Εδώ το θέμα. Γιατί να μην έχει ο ΙΕ στρατό να μπορεί να επιβάλλει τη σωστή και τη δίκαιη απόφασή του. Γιατί.
0: Στρατό ο ΙΕ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
1: Γι' αυτό δεν έχει δημιουργηθεί. Για να επιλύει τις διεθνείς κρίσεις.
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Γι' αυτό λέμε. Ναι, ο ΙΕ, ναι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και κάτι για το Τσίπρα και να τελειώσω.
0: Μην γουνιέστε, χαλά, χάνε τη γραμμή.
1: Ορίστε.
0: Χάνε τη γραμμή, μην γουνιέστε.
1: Τελειώνω, ναι, τελειώνω. Ο Τσίπρας μετά από 2-3 χρόνια που έχει εξαφανιστεί και εμφανίστηκε, θέλω να μου απαντήσει δημόσια ποιος ευθύνεται για τις δύο μεγάλες αθηνικές τραγωδίες. Για το Μάτι και τα Τέμπη.
0: Για τα Τέμπη,
1: ο
0: Τσίπρας για τα Τέμπη, όχι.
1: Να απαντήσει, ναι, ποιος ευθύνεται, ναι. Ο Τσίπρας, ναι. Ζητάω απάντηση, ναι. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ελάτε, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
2: Σας είπα Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Συγγνώμη, κυρία Γεωργία.
2: Γεωργία
0: χωρίς το...
2: από τον Άγιο.
0: Ναι, ωραία.
2: Γιατί δεν θα με ξεχωρίζουν οι θαυμαστές μου. Δεν θα καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει, θα ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους.
2: Κι άλλο νερό. Μόνο για να μ' ανεχτούν έχουν ρίξει μια καρβάρα.
0: Δεν πειράζει. Δυο σταγόνες ακόμα βρει.
2: Καλησπέρα κύριε Παζάλη. Καλησπέρα Μάνο. Καληνύχτα κυρία Κατσαμπέκη. Τι κάνετε?
0: Καλά λέω.
2: Πού σας βρίσκω?
0: Πού με βρίσκετε? Πού με βρίσκετε?
2: Ναι.
0: Στο ραδιόφωνο.
2: Στην Αθήνα.
0: Ναι, στο Μαρούς συγκεκριμένα.
2: Εγώ είμαι στον Πάρνωνα.
0: Α, μια χαρά.
2: Τα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Τέλεια. Θα έχει και δροσιά εκεί.
2: Η μάνα μου. Τι? Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μια χαρά.
2: Έχω φουντώσει, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Γιατί φουντώσατε στα 1000 μέτρα υψόμετρο? Α, καλά.
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ιατρικά μπορεί να είναι η εφηβεία ή κλιμακτήριος.
0: Ναι.
2: Ιατρικά πάντα μιλώντας.
0: Ναι.
2: Τα άλλα είναι ο Μάιος. Ο Μάιος με πειράζει, σας το είχα πει.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι. Τι ήθελα να πω. Του τόπο του κύριε Λευτέρη, θα τη χαλάσει την καρδιά του, δεν μ' άκουσε. Τέλος πάντων. Θα του πω το δεύτερο όνομά μου, γιατί εμένα στην Ελλάδα με φωνάζουν Ζέτα. Αλλά στο εξωτερικό το Ζέτα δεν ισχύει. Είναι σαν να σε φωνάζουν ωμέγα στο λατινικό αλφάβητο. Οπότε με φωνάζουν Τζόρδια, Γεωργία.
0: Μάλιστα.
2: Από το Ζορδέτα, Ζέτα. Εντάξει, μια αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να σας φιλοξενήσω μια μέρα εδώ. Δεν είναι το σπίτι μου, γιατί το σπίτι μου είναι ακατοίκητο.
0: Ναι.
2: Ήρθα εδώ, ήρθα το Σάββατο, γιατί είχα εχθές να πάω στη μανούλα μου.
0: Ναι.
2: Αλλά ήθελα να φύγω εχθές το βράδυ, αλλά αδύνατον. Είναι τα σπίτια κάτω από τις πασχαλιές. Έχουν πιάσει τις σκεπές, δεν έχουν έρθει ακόμα να κόψουν. Είναι τα Σπάρτα και ό,τι λογής λουλούδι μπορείς να φανταστείς.
0: Ωραίο ακούγεται.
2: Όχι ωραίο. Δεν είναι ωραίο μόνο.
0: Ναι.
2: Είναι καταπληκτικό.
0: Μια χαρά.
2: Πήγα λοιπόν από το σπίτι να πάρω το ραδιοφωνάκι που έχω, γιατί εδώ δεν έχει ραδιοφωνάκι, και ό,τι θαύματος έπιασα το σταθμό.
0: Ναι.
2: Και πήρα και ένα βιβλίο, το αγαπημένο μου, του Γκέτε. Κάποια συλλογή διηγημάτων. Το Βέρθερο.
0: Ναι.
2: Που είναι ο ερωτευμένος. Αυτός υπέφερε από έρωτα, πέθανε.
0: Ναι.
2: Και έχει ένα ημερολόγιο που γράφει 10 Μαΐου, ο Γκέτε γράφει,
0: ναι.
2: Για ο Βέρθερος υποτίθεται ότι κρατάει ένα ημερολόγιο.
0: Ναι.
2: 10 Μαΐου και 12 Μαΐου. Δεν έχει το 11 που μιλάμε. Απόψε θα μιλήσουμε εμείς αντί για το Βέρθερο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, στο 10 Μαΐου λέει, μέσα στην ψυχή μου βασιλεύει μια καταπληκτική γαλήνη. Όμοια με τούτο το γλυκό ανοιξιάτικο πρωινό που χαίρομαι από απόλαυση. Είμαι μόνος. Και γεύομαι τη γοητεία να ζω σε μια περιοχή που πλάστηκε για ψυχές σαν τη δική μου. Συνεχίζει, τον έχει βαρέσει ο έρωτας κατά κούτελα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν πλανιούνται πνεύματα απατηλά σε αυτή τη χώρα ή αν φέρνει την αυταπάτη κάποιο ουράνιο παραλήρημα που έχει κυριαρχήσει την καρδιά μου. Όλα όσα με τριγυρίζουν μοιάζουν με παράδεισο. Στις 12 Μαΐου λέει στο γράμμα, στην ολιγραφία σε ένα φίλο του, με ρωτάς αν θέλω να μου στείλεις τα βιβλία μου. Για το όνομα του Θεού φίλο μου, μην αφήσεις να με πλησιάσουν. Δεν θέλω ούτε να με καθοδηγούν, ούτε να με ρεθίζουν, ούτε να με φλογίζει τίποτα. Αρκετά βράζει από όλη της αυτή η καρδιά, που πιο πολύ χρειάζεται ένα τραγούδι που να με λαλουρίζει και κάτι τέτοια. Έχω βρει ένα σωρό στον όμηρό μου. Και καταλήγει. Γι' αυτό φέρομαι στην καρδιά μου σαν να είναι ένα άρρωστο παιδάκι. Τις υποχωρώ σε όλα. Μην το πει σε κανένα, υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν πως κάνω έγκλημα. Αυτό είναι από το βιβλίο. Να σας πω και μια ιστορία από τη ζωή.
0: Ναι, να μου πείτε, ναι.
2: Η μάνα μου μαζί με όσα μου κληρονόμησε και ένα παιδάκι που ήταν η αδυναμία της. Ήταν καθυστερημένο και είναι καθυστερημένο. Το ξέρουμε από 2 χρονών, από που γεννήθηκε και τώρα είναι 47 χρονών άντρα.
0: Ναι.
2: Αλλά εξακολουθεί και είναι καθυστερημένος.
0: Εντάξει, δεν λέμε καθυστερημένο.
2: Καθυστερημένο.
0: Ναι, δεν λέμε καθυστερημένο.
2: Ναι, λέμε παιδί με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξανδρος, ο οποίος μεταφέρανε στο τμήμα που πήγαινε στον Ερμής, με το καινούριο που κάνανε στο ελληνικό, ήταν το πρώτο κτίριο που εγγενείς η Lambda Development που στέγασε τα παιδιά με πρόβλημα. Ήταν δωρεά του Ιδρύματος Λάτσι. Και έβαλε τα παιδιά στην επάνω γωνία στη Βουλιαγμένη δεξιά.
0: Δεν κατάλαβα αυτό. Τι συγγένεια έχετε?
2: Καμία. Γειτονάκι.
0: Α.
2: Η μάνα μου τον λάτρευε. Να σκεφτείτε ότι στο πορτοφόλι της είχε φωτογραφία του Αλέξανδρου, όχι δικιά μας.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξανδρος τη λάτρευε επίσης.
0: Εσάς αυτό σας ενοχλούσε?
2: Καθόλου. Όταν λέμε ότι τον λάτρευε, εννοούμε ότι τον λάτρευε.
0: Ο, ναι, δεν εσάς λέω αν ενοχλούσε.
2: Καθόλου. Καθόλου. Η μάνα μου πέθανε πριν 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος ακολούθησε εμένα. Τώρα λοιπόν είναι 47 χρονών. Ο ίδιος ισχυρίζεται, δεν δέχεται, έχει γενέθλια την Πρωτομαγιά, αλλά δεν δέχεται ευχές, γιατί είναι 40 χρονών, λέει, όχι 47.
0: Ναι.
2: Είναι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Έχει δύο. Έχει μία φανερή που είναι ένα κοριτσάκι εξίσου με ειδικές ανάγκες, αλλά ο κρυφός του έρωτας είναι η ψυχολόγος. Και αυτό μου το έχει συμφερευτεί. Εγώ προσπαθώ να τον προστατέψω από την απογοήτευση.
0: Εσείς δηλαδή γιατί να τον προστατεύσετε?
2: Για να μην πικραθεί.
0: Λοιπόν, ναι, φαντάζομαι ότι ο ψυχολόγος του καταλαβαίνει.
2: Εννοείται, αλλά αυτός είναι τρομερά ερωτευμένος. Τρομερά ερωτευμένος. Και τι μου λέει. Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, είπε αυτό. Μου είπε, αγάπη μου, γεια σου. Εγώ του λέω, δεν είμαστε καλά. Τι δουλειά έχει να σε λέει, αγάπη μου, τι ύψος έχει. Είναι 63. Σιγά το φάμνο, του λέω. Άιμο με το γατάστρο από εκεί πέρα. Γελάει ο Αλέξανδρος. Του λέω και πονηριές. Κοίταξε να δεις, του λέω, την άλλη φορά που θα σου πει αγάπη μου, προχώρα ευθεία και μην τη δίνει σημασία και να δεις πώς θα τρέχει από πίσω σου. Δεν μπορώ, μου λέει η ζετούλα μου, αφού την αγαπάω, δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Και την Παρασκευή πριν φύγω, συναντιόμαστε, γιατί ήθελε να στείλει λουλούδια στη μάνα μου, την αγαπημένη του, την Ια Κίνθη, λέγανε τη μάνα μου, και κάνουμε κουβέντα πάλι για το γατάστερο, που λέω εγώ. Μου λέει να την καλέσουμε να πιούμε και καφέ μαζί. Του λέω, κοίταξε, μπορεί να έχει δουλειές, το πολύ πολύ να της πούμε ένα μεσημέρι σχολώντας να έρθει από εδώ, γιατί της έχω μιλήσει, μου λέει, για σένα και θέλει να σε γνωρίσει. Εντάξει, του λέω, να της πούμε, μου λέει, να πάμε να φάμε πίτσα. Όχι ρε παιδί μου, έναν καφέ, του λέω, γιατί θα έχει δουλειές, με αγαπάει, μου λέει. Του λέω, καλά, μην δίνεις και πολύ βάση. Τώρα σε αγαπάει το γατάστερο, 63 μπορεί και γελάει. Μπορεί, του λέω, και να μην σε αγαπάει. Κοίταξε, μου λέει η ζετούλα μου, θα τη μάθω εγώ να μ' αγαπάει. Με κόλλησε στον τοίχο.
0: Ωραίο.
2: Όχι ωραίο, ανατριχιαστικό. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια εκδήλωση αγάπης από άνθρωπο. Δεν πειράζει αν δεν μ' αγαπάει, μου λέει. Θα τη μάθω εγώ να μ' αγαπάει. Ήθελα να ακουστεί αυτό το πράγμα. Αυτό μονάχα.
0: Εντάξει, βέβαια είναι λίγο εγωιστικό, αλλά δείχνει και το να το θα μάθω κάποιον να μ' αγαπάει, αλλά δείχνει
2: είναι
0: και μη...
2: Είναι η αθώα του ψυχή.
0: Ναι, δείχνει και θέληση όμως που είναι σημαντικό.
2: Και θέληση, ο έρωτας που δίνει τη θέληση.
0: Ναι.
2: Όλα είναι ένα... Η μάνα μου έλεγε ότι αυτό το παιδί το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Α, μεταξύ μας όλοι οι άνθρωποι αυτό χρειάζονται.
2: Ναι. Και τη αγάπη. Δηλαδή και όταν το μαλώνανε μικρό για να μάθει να γράφει, ξέρεις, να προσαρμοστεί. Η μάνα μου έλεγε στον πατέρα του που τον υπεραγαπάει ότι αν τον ξαναμαλώσει τον Αλέξανδρο δεν θα ξαναμπεί σπίτι μου. Δηλαδή του είχε απεριόριστη.
0: Ναι.
2: Ο εγκέφαλός του συγκρατεί τα πάντα. Από 2 ετών έχει μείνει τρομερή. Τρομερή. Όταν λέμε τρομερή, τρομερή. Εγώ φοράω μία βέργα που φόραγε η μαμά μου και μάλιστα δεν τη φοράω εμφανώς στο χέρι, την έχω τραβηγμένη επάνω. Ναι. Την πήρε το μάτι του και μου λέει, όπα, την έβγαλε στη βεργούλα της Ιακύμφης. Και μου είπε αυτό το πράγμα. Φέρνοντάς μου ένα τριαντάφυλλο για να της το δώσω. Και κεδίζει όταν μιλάει. Του είπα ότι έχουμε την ίδια σκέψη, Αλέξανδρε, γιατί ο αδελφός μου λέει ότι είμαστε σαν καγκουρό. Πηδάει και αυτός από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Ωραία.
2: Και γελάει, μου λέει, είμαστε καγκουροζέτα. Του λέω, λιγάκι, έχει δίκιο που μας το λέει αυτός. Τι να σας πω, αυτό, τι να σου πω, Μανώλη, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει αυτήν την αγάπη.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα ένα τραγούδι. Εγώ όλο ζητάω τραγούδια και εσύ κανονικά.
0: Και εμείς δεν τα βάζουμε. Ποιο θέλετε?
2: Λοιπόν, εγώ τώρα θα ήθελα, τώρα δεν ξέρω αν κολλάει, του Mercury, το Μάμα.
0: Α.
2: Ή το αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα. Ξέρω πιανού το δάκρυ στα λαστάλα, θα ήταν από τα χίλια τα μεγάλα.
0: Μάλιστα.
2: Να χαίρεσαι τη μάνα σου.
0: Να είστε καλά.
2: Και να είναι καλά η μάνα του γιού σου, γιατί τη χρειάζεται.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία
2: Γεωργία. Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Και ταιριάζουμε, το ξέρεις. Η σχέση μας θα είναι μοιραία και αδιάσπαστη. Είδα τα ζώδια.
0: Λέτε.
2: Ναι, γιατί τα ζώδια τα ξέρω από τον Ιπποκράτη.
0: Δεν τα πιστεύω εγώ τα ζώδια όμως.
2: Θα στα εξηγήσω μια φορά.
0: Όχι, να μου τα εξηγήσετε πάλι, δεν τα πιστεύω.
2: Τα λέει ο Ιπποκράτης.
0: Καλά, στα λέει, δεν πειράζει. Εγώ δεν τα πιστεύω.
2: Εγώ σου λέω, θα δεις πώς θα γίνει η σχέση.
0: Καλά. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας, Γεωργία, χωρίς κυρία. Ναι.
2: Γεωργία, σας ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Ελένη, τις ευχές μου.
0: Να είστε
2: το
0: καλά.
2: Το θέμα είναι ότι έτσι δεν θα μάθω να στέλνω mail.
0: Θα να μάθετε, να μάθετε.
2: Πότε, τι ώρα. Αφού ήρθα για μια
0: τι μέρα, ώρα, τώρα, το τι ώρα είναι δική μου ατάκα. Γεια σας, Γεωργία. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε. Πάμε. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Real FM. 47 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ο Σεπολιώτης, θα το διαβάσω. Γεια σας κύριε Ζαχαρία. Όχι, εντάξει με κύριε Ζαχαρία, έχω το καφεδάκι με εδώ μια χαρά. Ναι σε όλα λέτε, δεν μπορώ. Ναι, καλά, εντάξει. Γιάννη, παραβιάσεις των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Βέτο. Πόσα και πόσα. Αυτά μου τα στέλνει και ο Σεπολιώτης. Εντάξει, λέω εγώ τι θέλω. Είπα εγώ γιατί χτυπάει το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ. Ρώτησα για το Λίβανο. Εσείς έχετε βάλει όπου Λίβανος Χεζμπολάχ. Γιατί εγώ βλέπω άμαχο κόσμο να χάνει καθημερινά τη ζωή του στις καταγραφές. Γυναικόπαιδα και τέτοια. Έτσι είναι εύκολο. Α, Λίβανος, Χεζμπολάχ. Εντάξει, πάμε, βαράμε. Ελάτε κύριε Γιάννη από Ζωγράφου.
6: Καλημέρα, Εμμανουλή.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
6: Μάλλον καλησπέρα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Πρώτα θα πω μερικά τα του ήχου μας.
0: Ναι.
6: Και μετά θα περιγράψω εν συντομία την κατάσταση και το δούλεμα που γίνεται με τους μεγάλους μας.
0: Ποιο δούλεμα μας
6: δουλεύει? Λοιπόν, τα του οίκου μας πρώτα.
0: Ναι.
6: Ποιος δημιουργεί την ακρίβεια?
0: Ποιος?
6: Όταν ένα παραγόμενο παγώσιμο, υπηκαιρικό προϊόν ή βιομηχανικό προϊόν.
0: Ναι.
6: Περνάει... Ας πούμε ότι είναι φαγόσιμο, ότι είναι γεωργικό. Περνάει από 4 χέρια και σε κάθε ένα που περνάει, εκτός από την τιμή του εμπόρου που προστίθεται, έχουμε και ένα ΦΠΑ.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, σε ένα προϊόν που καταναλύσκεται, μιλάω για προϊόντα που καταναλύσει κάθε μέρα ο κάθε πολίτης.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, σε κάθε λοιπόν ένα προϊόν, ο Γιώργος παίρνει το 1/4, η κυβέρνηση παίρνει τα 4/4, διότι...
0: Μισό λεπτό, αν κάποιος παίρνει το 1/4, μένουν 3/4, δεν γίνεται.
6: Όχι, η κυβέρνηση με το ΦΠΑ παίρνει 4 φορές. Απάνω.
0: Άρα το 1/5 παίρνει ο...
6: Άρα παίρνει το 1/5. Γιατί να κάτσει λοιπόν να πουλήσει, τι να πουλήσει και τι να κερδίσει.
0: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε το παιχνίδι που παίρνετε. Λοιπόν, έτσι έχουμε τα πλεονάσματα της κυβέρνησης, η οποία με το χαριτωμένο μας Υπουργό Οικονομικών και Πρωθυπουργό κατορθώνει και επιβιώνει, και όχι μόνο αυτοί, και οι προηγούμενοι, οι σωτήρες, το σωτήρες όλο το εντός παρεθέσεως, οι οποίοι μάχονται να μας ξανασώσουν πάλι. Λοιπόν, και γίνεται σκυλοκαγβάση δηλαδή μεταξύ τους. Έτσι αυξάνεται λοιπόν κάθε προϊόν που παίρνει ένας εργαζόμενος. Μιλάω για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους φυσικά. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τους άλλους που απέκτησαν. Τ' άκουσα πριν από λίγες ώρες βίλες και τα λοιπά πουλώντας μουσι, πραγματικό μουσι δηλαδή, και μιλάω για τους πολιτικούς.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε. Άκουσα να πούμε ότι αγοράσανε βίλες, αγοράσανε κότερα και τι δεν έχουν αγοράσει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και η κυβέρνηση αυτή, δεν θα μιλήσω για τις προηγούμενες, έχει ανεβάσει στα ύψη την ακρίβεια.
0: Ναι.
6: Από εκεί λοιπόν είναι τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που είναι με τον ιδρώτα και με το αίμα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και όλοι κάθονται και παραπάβονται και δεν αντιδρά, τουλάχιστον, αλλά δεν τολμάει να αντιδράσει. Ένας που τολμούσε, δεν θα τον ονομάσω, ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι, αλλά έχει τη δαμόκλειο σπάθεια από πάνω του. Δηλαδή η κυβέρνηση του αφαιρεί δια των διαφόρων εταιριών που ελέγχει, του αφαιρεί τα οικονομικά. Οπότε καταλαβαίνετε, πάει στον πάτο αυτός. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε και αυτός να προσαρμοστεί. Δεν λέω το όνομά του, είναι πασίγνωστο. Εντιμότατος είναι, αλλά υποκύπτει στον εκβιασμό. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση...
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιον λέτε τώρα, αλλά...
6: Δημιουργεί τα πλεονάσματα,
0: ναι,
6: τα οποία είναι εις βάρος σας, εις βάρος μας, εις βάρος μου και εις βάρος όλου του κόσμου. Λοιπόν, τώρα για την... θα μιλήσω για τη διεθνή κατάσταση. Αφού απέκτησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας με τον τρόπο που τα απέκτησε ο δικοτούτης κάτοικος του Λευκού Οίκου μαζί με την παρέα του που το
0: πώς τον είπατε, συγγνώμη,
6: 80 χρόνια δεν είναι.
0: Α, μάλιστα, 80 κοντά έτσι, ναι.
6: Το τζόβενο, ναι.
0: Καλά, μιλάτε τέτοια, ναι.
6: Τέτοιον ωραίο άντρα, λοιπόν, και η παρέα του έχουν στήσει ένα παιχνίδι για το, από το οποίο και είμαι ένα αντίπαλοι, το αντίπαλοι παρακαλώ, με πολλά ερωτηματικά, και αυτός που παρουσιάζεται ως προστάτης έχουν κέρδος. Μιλάω λοιπόν για το πρώτο πράγμα που είναι που χρησιμοποιείται, είναι φυσικά το πετρέλαιο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι εκεί στον κόλπο, λέει, το περσικό κόλπο. Λοιπόν, με το παιχνίδι αυτό που παίζεται βγαίνει κερδισμένοι και οι μουλάδες, βγαίνουν κερδισμένοι και οι μουλαράδες του Λευκού Οίκου. Όταν λέω μουλαράδες, μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή. Από τα μουλάρια που είχαμε στο Σπάτο Βαρεβέρα, με στο Γράφο και στο Μίτσι. Κατάλαβα για αυτό το μουλαράδε. Λοιπόν, και ξέρετε, το μουλάρι είναι πολύ, πολύ δυνατό ζώο, πανίψιλο και νευρικό. Δεν δέχεται άλλο πλησίο του και αρχίζει και κλωτσάει. Κάτι τέτοιο βλέπω στον νυν πρόεδρο, ο οποίος και λόγω ηλικίας, ο χρόνος είναι χρόνος, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κανείς, καταλάβατε. Έχει πίδρα στον εγκέφαλο, πώς θα το πούμε, και στο σώμα και στον εγκέφαλο. Λοιπόν, το παιχνίδι που παίζεται στον περσικό κόλπο είναι παιχνίδι που ωφελούνται μόνο δύο παρατάξεις. Είπα, η μία είναι οι μουλάδες και οι άλλοι οι πληρωμένοι από τις μουλάδες, ενώ αυτούς παραστάνουν τις παλικαράδες και αντιστέκονται δίθεν στους Αμερικανούς. αυτοί είναι σε σίγουρα μέρη και έχουν και το χρήμα το οποίο διανέμουν κατά τις οδηγίες που παίρνουν. Λοιπόν, ο κόσμος πιστεύει ότι αυτοί οι κύριοι, και πάλι εντός εισαγωγικών οι κύριοι, ότι είναι οι πατριώτες και οι υπερπατριώτες.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, εκφύσεως ο φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ό,τι προλάβει και αρπάξει γύρω του και είτε συμμετέχει και αυτός είτε δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Ενώ αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν και την Ιρλανδία και τον Καναδά, καταλάβατε για ποιους εννοώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο σημερινός κόσμος.
0: Ναι.
6: Ο σημερινός κόσμος ο οποίος είναι σύχαμα. Εδώ, στην πατρίδα μας, μιλάνε για ακρίβεια, ενώ στην ουσία η ίδια η σημερινή κυβέρνηση, γιατί με την Παριάλη, έχει δημιουργήσει. Και έφερα ένα παράδειγμα ότι ένα οποιοδήποτε προϊόν σε τέσσερις δόσεις, δηλαδή σε τέσσερις αλλαγές, πάει στο 100% ο ΦΠΑ. Ο οποίος ΦΠΑ σημαίνει φορός προστιθέμενης αξίας.
0: Ολοκληρώστε κύριε Γιάννη.
6: Λοιπόν, Μανώλη μου, σε έχουμε χρόνια πολλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχεις καθαρή φωνή.
0: Να είστε καλά.
6: Και ελπίζω να ξυπνήσουν οι ψηφοφόροι, αλλά δεν νομίζω έχουν ξυπνήσει ήδη, γιατί συμπληρώνουν ακριβά αυτή την κυβέρνηση, όπως είχατε προτιλώσει και τις προηγούμενες. Ο φίλος μας, ο κύριος, τελειώνοντας δηλαδή, ο φίλος μας, πώς το λένε, ο τρίτης, θέλω να πω, του κόμματος των πέστων. Αχ, παθαίνω και διαλύψη λόγω ηλικίας, με συγχωρήσε. Ο Τσίπρας. Είπα, ο φίλος μας ο Τσίπρας. Ή το Δεκανίκη. Είναι ο ρόλος του, να παίζει τον ρόλο του αριστερού, αλλά βαδίζει στο δεξιό πεζοδρόμιο πάντα. Λοιπόν, επειδή έχει δραστηριοποιηθεί τελευταία, λέω το εξής, ότι ο φίλος του που μας τακτοποίησε όλους τους συνταξιούχους,
0: Κατρούγαλος, ναι.
6: Ο Κατρούγαλος διάγει δύο ανθρώπων.
0: Με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στην Ορία, κάπου εκεί τον έχουν. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν τώρα που κάπως κινδυνεύει η κατάσταση, η οποία συμπληρωτών ελέγχεται από άλλα αφεντικά.
0: Ναι, μεσάνυχτα όμως κύριε Γιάννη, πρέπει να σας κλείσω, μεσάνυχτα.
6: Ναι. Όχι από τα εξωτερικά, από το εσωτερικό. Και έχουμε λοιπόν πολλαπλά αφεντικά και δεν ξέρω αν οι προθέσεις του Πρωθυπουργού είναι αληθινές. Είναι εικονικές.
0: Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έδωσα κάποια εικόνα της κατάστασης.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέοι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο επιλέγει η Κατσούλη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από το απόγευμα 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή τους έφεραν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον αέρα βρίσκεται για ακόμη μία φορά η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Τα Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ συγκαλούνται εκτάκτως προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μετά και τη νέα απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι, αν και ο Τραμπ επιθυμεί κατά βάση επίτευξη συμφωνίας. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού που εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέτρα για την ενίσχυση αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του ιού λαμβάνει η Κομισιόν. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε και μέρα. Είμαστε στις 12 Μαΐου πλέον. Τρίτη. Βλέπω εδώ πέρα η ΕΡΤ. Έχει κάνει και γραφικά στην Τιθωρέα με τους ληστές, με μάσκες, αυτά. Φοβερά πράγματα. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα βλέπουμε πολλά τέτοια. Φοβερά πράγματα θα βλέπουμε. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κυρία Γουγό, ωραία φωτογραφία έχετε στείλει κυρία Γουγό. Από πού είναι αυτό όμως? Ό,τι και να γίνει, λέει, έρχεται καλοκαίρι. Το καρπουζάκι βλέπω είναι καθαρισμένο από τα κουκουτσάκια του. Η πισινούλα τη βλέπω συμπαθής, έως και πολύ συμπαθής. Κοκοφίνικες βλέπω και ένα βουνό πίσω που δεν το αναγνωρίζω. Εξωτερικό είναι σίγουρα, δεν είναι εδώ αυτή που κλείεται να αναποντά η φωτογραφία. Μπούμεραγκ, πάμε.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Ποιο, κόμμα?
1: Κόμμα?
0: Εντύπωση.
1: Θα κάνουμε κόμμα.
0: Για πες.
1: Όχι, εσύ είπες κόμμα. Κόμμα.
0: Μου λες τι κάνεις και παναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Α, εκεί είπες κόμμα. Θα κάνεις εσύ κόμμα ή θα κάνω εγώ κόμμα ή θα κάνω
0: εσύ θα κόμμα? Εγώ δεν κάνω, άσε με.
1: Εγώ θα κάνω κόμμα, γιατί μου το βάζεις σε μένα, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω το φίδι από την τρύπα? Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε μαζί, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει? Εγώ θα σκάβω και εσύ θα κοιτάς και θα είσαι ο επιστάτης μου?
0: Όχι. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι κόμμα. Τι θα κάνουμε κόμμα, αφού κόμμα κάνει ο Τσίπρας μαζί με τους καινούριους παλιούς, με τη Γεροβασίλη, με το Ζαχαριάδη, με το Χαρίτσι, με το Χουλιαράκι, με... και είναι όλο καινούριο, Μανώλη.
0: Τους καινούριους συντρόφους,
1: είναι νέο. Ναι. Είναι πολύ νέο, θα πάρει και την Αξιόπλου και την Ευτυχία μας και θα κάνει ένα καινούριο κόμμα με την παλιά ρητορική και τις παλιές ιδέες και θα ανακυκλώσει το 2012
0: ναι, τώρα
1: και θα
0: είναι καινούριο. Έχει μάθει όμως τώρα, δεν ήξερε, έμαθε.
1: Α, τι πήγε νυχτερινό σχολείο, νυχτερινή σχολή? Πήρε το πτυχίο του?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά πάντα η πρώτη φορά είναι...
1: Α, όχι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά πρώτη φορά λάθος. Α, ναι, και δεύτερη φορά σωστό. Α, ήταν δοκιμαστική.
0: Ναι, ήταν δοκιμαστικός γύρος. Τώρα θα ρίξουμε κανονικά το κέρμα.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εγώ να δεις. Άρα ο Τσίπρας κάνει, αλλά ο Κασελάκης δεν κάνει.
0: Πάει ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Τσίπρας είναι ο... Ναι, τι, είπες μου.
0: Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Αν θα κατέβει, δεν ξέρω. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Αλλά δεν ξέρω.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις 3,2 Μανώλη είχε ο Κασελάκης.
0: Δεν μου λέει κάτι αυτό το ποσοστό.
1: Λέει ότι μπαίνει. Πάση περιπτώσει.
0: Όταν θα εμφανιστεί το κόμμα του Τσίπρα και της Χαριστιανού και ενδεχομένως και του Σαμαρά, τότε θα συζητήσουμε για ποσοστά κομμάτων.
1: Okay, ωραία. Αλλά όσο αφορά το κόμμα του Τσίπρα, ο Τσίπρας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται η Πασοκοκρατία πάλι. Θα επιστρέψει. Αυτή η κίνηση του Αλέξ.

0: με οποιοδήποτε ναι. τρόπο συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία, ναι. θα πάψει να υφίσταται.
1: Κοίταξε. Μπορεί να φτάσει στο 3%, μπορεί να φτάσει στο 4%.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: είδαμε.
0: Εντάξει.
1: Το είδαμε. Ναι, ναι,
0: το έχει ξαναζήσει αυτό το Πασόκ.
1: Ναι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Κοίταξε, το Πασόκ είναι σαν ένα μικρόβιο. Είναι σαν το, αν θυμάσαι το DDT, αυτό το φάρμακο που σκότεινε, που το χρησιμοποιούσαν και καθαρίζαν τις γούνες και μετά ήταν καρκινογόνο. Εξαπλώνεται το DDT. Όλο μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό αυτό το μικρό, το μικροσκόπιο, αλλά δεν εξαφανίζεται. Αυτό είναι και το Πασόκ. Το Πασόκ δεν πρόκειται να εξαφανίσει. Είτε θα είναι στο 3% είτε θα είναι στο 30%.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, η διαφορά του μηδενικού από το 3 μέχρι το 30 είναι τεράστια.
1: Το ξέρω, αλλά δεν εξαφανίζεται.
0: Τι να το, άμα είναι στο 3% δηλαδή, ωραία, δεν εξαφανίζεται, τι θα το κάνεις, τι σημασία θα έχει.
1: Τι σημασία εξαρτάται σε ποιον ρωτάς.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά.
1: Okay,
0: τι πρακτικά, ωραία. Πρακτικά τι, ναι. τι παρέμβαση θα έχει στον πολιτικό βίο, καμία.
1: Καμία, εξαρτάται αν χρειαστεί ο Μητσοτάκης 10 βουλευτές. Όπως ήταν η Δημάρ του Κουβέλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, το ξέρω, δύσκολο, αλλά το επεισόδιο το έχουμε δει, έχει παιχτεί, μας απαγοήτευσε πολλούς και πήγαμε αλλού.
0: Ναι, το Πασόκ βέβαια δεν είναι Δημάρ.
1: Το Πασόκ δεν είναι Δημάρ. Γιατί το λες, γιατί κατάληξες σε αυτό.
0: Γιατί μου το έφερες ως παράδειγμα.
1: Ναι, οκ. Okay. Και γιατί δεν είναι Δημάρ.
0: Γιατί είναι άλλη ιστορία και άλλο μέγεθος.
1: Ναι, ωραία, άλλη ιστορία, άλλη ιστορία, άλλο μέγεθος. Αλλά ούτως και άλλως. Και η Δημάρ ήταν λίγο Πασόκ και ο Ποτάμις ήταν λίγο Πασόκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: και...
0: αλλά άλλο μέγεθος ναι. τώρα. Το Πασόκ είναι το Πασόκ. Δηλαδή, η Φόφη ίδρωσε πολύ. Η Φόφη γεννήματα για να το τραβήξει από εκεί που είχε βουλιάξει, ας πούμε, και να το ξαναφέρει εκεί που είναι τώρα, που δε, και πάλι έχει πολύ δρόμο.
1: Και πάλι τώρα, ναι, δεν κουνιέται η βελόνα. Βαστάρεις και το αυτοκίνητο δεν πάει μπροστά.
0: Ναι,
1: το
0: θέλω να πω...
1: πρώτη βαστάρεις και δεν παίρνει.
0: Δηλαδή υπήρξε πολλής δρόμος και μεγάλος αγώνας. Δύσκολο να κάποιος να αναλάβει τέτοια ευθύνη, να το ξαναρίξει. Δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί μετά που να μπορέσει να το... Αν θα μπορέσει.
1: Το ανεβάσει, να το αναστείνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Δεύτερο, ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, Μανώλη. Και να μιλήσω, θα ήθελα μια πολύ ελεύθερη.
0: Και δεν είναι μόνο, είναι που μου χρωστάει και 500 εκατομμύρια με 3%. Καληνύχτα.
1: Αυτοί τα δύο κόμματα που χρωστάνε μισό δις είναι ικανοί να κυβερνήσουν και
0: καθένας.
1: Να μεταχειρίσουν το χρέος. Ναι, το καθένας. Είναι ικανοί να μεταχειρίσουν το χρέος το οποίο αυτοί δημιούργησαν.
0: Ο ένας από τους δύο κυβερνάει και ο άλλος θέλει να κυβερνήσει. Άρα.
1: Ναι. Άρα θα κυβερνήσουν, θα συγκυβερνήσουν.
0: Άρα σύμφωνα με τον κόσμο είναι.
1: Ναι. Ναι, και το μεταξύ στην Ιθάκη, στο νησί μου, δεν υπάρχει παιδαγωγός.
0: Παιδίατρος δεν υπάρχει. Γιατρός
1: δεν υπάρχει γιατρός, ούτε για δείγμα. Ωραία.
0: Ναι, υπάρχει παιδίατρος για 400 παιδιά.
1: Για 400 παιδιά δεν υπάρχει παιδίατρος, αλλά σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Ιθάκη, εκτός από 3, Ανογή, Εξογή, υποψήφισε Κουκουέ και το Περαχωριό που ακόμα κρατάει το Πασόκ, τα υπόλοιπα χωριά στην Ιθάκη ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε για σαραντάρια. Δεν έχω άλλο σχόλιο όσο αφορά αυτό.
0: Αυτό εσύ μπορείς να το ερμηνεύσεις, γιατί συμβαίνει.
1: Μα δεν ήτανε, μα το Θιάκη ήτανε πάντοτε Πασόκ. Από νέκαθεν. Και πριν το Πασόκ ήτανε κέντρο. Ναι, και πριν και μεταπολεμικά ήταν, ναι, είχε και το ΕΑΜ ήτανε ισχυρό και ειδικά το Περαχωριό ήτανε κομμουνιστικό πρωτού γίνει Πασόκ. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα χρόνια τώρα... περασμένα μεγαλεία διηγώντας να κλαις. Τώρα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα για 2 λεπτά πριν το κλείσω. Ναι, ωραία. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όταν τηλεφωνάμε εμείς σχεδόν έχουμε το ελεύθερο πεδίο μέσα

0: σε λογικά πλαίσια να συζητάμε και να αναφερθούμε σε όποιο θέμα θέλουμε να σχολιάσουμε ή ό,τι άλλο να πούμε. Mm. Ωραία. Γιατί μέσα στο δεκάλεπτο δεν μπορούμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς? Αυτό μου λείπει, μας λείπει, Μανώ.
1: Ναι, και θα σου πω γιατί. Διότι είναι πάρα πολλοί ακροατές που διαμαρτύρονται και σε μηνύματα και έχουν εκφραστεί, αλλά περισσότερο στα μηνύματα. Γιατί όταν σε μια συνομιλία 10 λεπτών χάνουμε 2-3 λεπτά με ονόματα, ο άλλος χάνει το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει. Και το καταλαβαίνω.
0: Ωραία, μπορώ να σου δώσω και την άλλη όχθη, την άλλη άποψη της απέναντις όχθης?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, ωραία. Για εμάς στο εξωτερικό που σ' ακούμε, ειδικά εσένα, και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα και έχουμε μεγαλώσει, εγώ έχω μεγαλώσει και ζούμε στις χώρες υποδοχής, σε αγγλοσαξονικές χώρες ή στη Γερμανία, σε κοινωνίες που είναι στήρες, που δεν υπάρχει αυτό το θερμό, το ελληνικό, που μας λείπει αυτό το θερμό, μας λείπει αυτή η ανθρωπιά, έχουμε αναμειχθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχουμε και τα προβλήματά μας, δεν είναι και όλα ρόδινα, και ακούμε εσένα και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα, ακούμε μια ωραία πλούσια γλώσσα, υπάρχει μια ανθρωπιά διαμέσου ραδιοφώνου, και όταν φέρει πει για μένα, και έχω το συζητήσει με τον Αριστοτέλη και εκφράζω και την άποψή του. Όσο αφορά για μένα, όταν εγώ ακούω από τη Λευκή στην μακρινή μου συμπάθεια τον Μπούμερα και ακούω από τον Ξηρομερίτη στον Ταγματάρχη της Οκεανίας και αλληλοχαιρετιόμαστε, αυτό είναι ωραίο και είναι ανθρώπινο για μένα.
1: Είναι ανθρώπινο, δεν σου λέω ότι είναι ανθρώπινο και δεν, αλλά σου λέω, πολλοί ακροατές διαμαρτύρονται για το ότι όταν σε μία εκπομπή, ας πούμε, βγαίνουν 15 ακροατές την ημέρα και από αυτούς οι 10 αρχίζουν και λένε ονόματα, χάνεται χρόνος και χάνεται και το ενδιαφέρον. Και οφείλω να τα ακούσω αυτό. Όπως ακούω και αυτό που λες εσύ, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Δεν γίνεται να το ξανασκεφτείς?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με το αν θα το ξανασκεφτώ. Το σκέφτομαι διαρκώς. Τώρα ακούω και τη δική σου άποψη και περιμένω να δω την ανταπόκριση των ακροατών.
0: Ναι, γιατί ομολογώ ότι είμαι και λίγο απαγοητευμένος και με έχει λίγο πληγώσει αυτό. Πώς να σου το εκφράσω? Μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη, αλλά είναι ωραίο όταν ακούς ένα χαιρετισμό μια φορά τη βδομάδα από έναν Έλληνα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Για μένα εξωτερικό, από την Ελλάδα, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Σου δίνει μια όθηση.
1: Το ακούω λοιπόν αυτό που λες και περιμένω να δω πώς θα το σχολιάσουν και οι συνακροατές.
0: Έγινε, Μανώλη, ωραία. Σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό υπόλοιπο και
1: ευχαριστώ σε όλους. Να είστε καλά, Μπούμερα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε εσάς, γιατί για εσάς είναι πρωί πλέον, πολύ νωρίς. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Εντάξει, δεν είναι αεκούλα. Μια χαρά ήταν η ΑΕΚ. Το πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα. Τι πάει να πει. Ας ήταν καλύτεροι άλλοι να το διεκδικήσουν και να έχουν και ουσία οι επόμενες δύο αγωνιστικές για την πρώτη θέση, και τώρα έχουν για τη δεύτερη. Εντάξει, βέβαια, αυτή τη λογική, το να δούμε η ΑΕΚ θα αποφασίσει ποιος θα βγει δεύτερος, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Τι θα αποφασίσει και θα σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και έτσι. Θα το δούμε. Λοιπόν, Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Γεια σου, Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Αυτό που είπε ο Μπούμερακ, να γίνει εξαίρεση μόνο για τους ακροατές του εξωτερικού, να τους δίνουμε χαιρετίσματα μόνο για αυτούς. Αυτό θα είναι καλό, αφού τους λείπει η χώρα. Ήθελα να πω, υπάρχουν, λέγατε για το Πασόκ τα λοιπά. Ο Ιησούς Χριστός να έρθει να αναλάβει το Πασόκ δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά τα ποσοστά, γιατί έχει αλλάξει και το προφίλ του ψηφοφόρου. Ο Πασοκτζής ο παλιός ήταν κόμμα εξουσίας. Βασικά υπάρχουν τα κόμματα εξουσίας, υπήρχαν παλιά. Ήταν καθαρά τα πράγματα, η μεν και η δε. Και το τρίτο, το κουκουέ, αυτό. τώρα βλέπουν ότι ο Πασοκτζής έχει μετακινηθεί, θέλει εξουσία. Γι' αυτό ψήφισε Τσίπρα και γι' αυτό ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται δηλαδή να, όποιος και να είναι, δεν μπορεί να τα ανεβάσει. Δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Άκουσα και το,
1: αυτό, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό μόνο στην πράξη μπορούμε να το δούμε.
2: Τέτοια ποσοστά δεν μπορεί. Ο Πασοκτζής είχε συνηθίσει στο 48, στο 45.
1: Καλά, δε, αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν πλέον. Για κανένα κόμμα.
2: Για κανένα, δεν γυρίζει η εποχή πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, άλλο, περίμενε. Το ότι όμως έχει κολλήσει εκεί και κανείς δεν μπορεί να το ξεκολλήσει, εγώ δεν το δέχομαι, γιατί μπορεί να υπάρξει αύριο μια φυσιογνωμία. Το αύριο το βάζουν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλάζουν οι εποχές.
2: Δεν γίνεται. Παλιά θυμάται κανένας να υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα. Τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος λόγω της αγανάκτησης, λόγω της δύσκολης εποχής κτλ.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Για τη δημιουργία κομμάτων. Όχι κομμάτων διακυβέρνησης. Όλοι το ξέρουν ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει. Άντε μάλλον ένα μαζί. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά υπάρχει χώρος για κόμματα διαμαρτυρίας, ας πούμε. Mm. Ή ο πολιτικός έχει γίνει δουλειά, πώς να το πω, κάνουμε ένα κόμμα και δεν μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε, να πάρουμε ένα ποσοστό, να μπούμε μέσα στη Βουλή και να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε την επιχορήγηση αναλόγως με τα ποσοστά και αυτό, και να φωνάζουμε. Αυτό είναι η πολιτική σήμερα.
1: Μπορεί για κάποιους να είναι αυτό.
2: Υπάρχουν πόσα κόμματα έχουν γίνει.
1: Βρε κόμματα κατεβαίνουν σε εκλογές πολλά τώρα το πόσο.
2: Γιατί, αν θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκη που λένε, θα ενωνόντουσαν όλοι μαζί και θα λέγανε παιδιά, θα βάλουμε έναν επικεφαλή, ενωνόμαστε όλοι μαζί και πάμε για διακυβέρνηση. Αλλά κανένας δεν θέλει τη διακυβέρνηση. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας στην εποχή τη σύγχρονη έχει γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι παλιά. Καταρχήν δεν υπάρχουν λεφτά να μοιράζει τη Ευρώπη. Όπως αλλά Ανδρέα. Δεν υπάρχει.
1: Οπότε ο Μητσοτάκης κάνει την καρδιά του Πέτρα και λέει ας αναλάβω εγώ αυτό.
2: Όχι,
1: δεν,
2: μα δεν υπάρχει. Ποιος θα πάει να συναντηθεί Μανώλη τώρα με τον Τραμπ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Φοντερ Λάιεν, να κάνει συμμαχίες με τον Νετανιάχου?
1: Όποιος αναλάβει στη θέση του Μητσοτάκη.
2: Η Καριστιανού.
1: Όποιος αναλάβει, ξαναλέω, στη θέση του Μητσοτάκη. Όποιος αποφασίσει,
2: αυτό,
1: ο λαός.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Mm. Είναι σαν να θέλουμε να ξεβιδώσουμε μια βίδα και έχουμε ένα κατσαβίδι, το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Βαλεύουμε μετά με σκοινιά να λύσουμε τη βίδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλά κόμματα που σκοπό, σου λέω, έχουν πώς θα μπούμε στη Βουλή. Αυτό. Μετά βλέπουμε ο Τσίπρας τώρα, ναι, ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κάτι άλλο, είναι πολιτικός. Και είναι και παρουτοκαπνισμένος πολιτικός, έχει συναντηθεί που λέει ο λόγος και με τη Μέρκελ, έχει μιλήσει με τους Τροϊκανούς, έχει πάρει λίγο το βάπτισμα του πυρός.
1: Ναι, άρα τι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλους.
1: Ναι.
2: Τώρα βλέπω, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση την κυρία Διαμαντοπούλου, ας πούμε. Θεωρώ σοβαρή πολιτικός και σοβαρή φωνή του ΠΑΣΟΚ. Και λέει ένα σύνθημα ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Δηλαδή τι να τσιμπήσει τώρα ο λαός ότι θα ξαναπάμε στη δεκαετία του 80 και θα διπλασιάζονται μισθοί και θα έχουμε...
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει το κάθε μήνυμα στο...
2: Δουλεύει, σε που όχι, πιάνει, μην το λες, πιάνει.
1: Λέω, δεν ξέρω.
2: Λέω, πώς... άλλος,
1: σου λέω, δεν ξέρω, δεν σου λέω ότι δεν πιάνει.
2: Θυμάται τα παλιά. Οι παλιοί, τέλος πάντων, γιατί οι καινούργοι τώρα δεν θυμούνται τίποτα από αυτά. Τότε που υπήρχαν έπρεπε λόγω σύνταξη ο Τυφλός, ο Μουγκός, που δεν ήταν, παραμύθι.
1: Όχι, περίμενε. Άλλο η απάτη.
2: Απάτη, για απάτη μιλάω.
1: Όχι, περίμενε, η απάτη είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, όταν πτωχεύσαμε και ήρθαν οι Τροϊκανοί και ανοίγανε
1: τα πιάτα. Ο Κουφός και ο Μουγκός της εποχής του Πασόκ. Είναι ο κτηνοτρόφος της εποχής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και Πασό και κτηνοτρόφος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρεις τι γίνεται τώρα στην Κρήτη, να σου δώσω και ένα ρεπορτάζ.
1: Για πες μου τι γίνεται.
2: Έρχονται στο κινητό κάτι προστιματάκια Από ΑΔΕ, διασταυρώσεις ΑΔΕ. Έχουν μπει τώρα τεχνητές νοημοσύνες για αλγόριθμοι και σουξου.

0: Μούξου.
1: Πρόστιμα για τι πράγμα?
0: Και ο ΠΚΠ, όχι όμως τα εκατομμύρια και του Φραπές και ο Χασάπης.
1: Α, αυτή γιατί όχι.
0: Αυτό που δηλώσατε το 23, απέχει ξέρω εγώ 20 Έλληνες παραπάνω, 800 ευρώ, 1000, 1500.
1: Α, πιάνουν τη Μαρίδα δηλαδή και αφήνουν τα μεγάλα κεφάλια.
0: Ναι, η Μαρίδα όμως όλοι μαζί κάνει παραπάνω από ένα κεφάλι.
1: Οπότε τα κεφάλια θα τα αφήσουν ή θα τα πιάσουν κι αυτά?
0: Πιστεύω ότι το κεφάλι είναι πιο δύσκολο να το πιάσει.
1: Τι λες?
0: Με την έννοια ότι τα έχει βγάλει από εδώ και από εκεί.
1: Α, οπότε να χτυπήσουμε ό,τι βγάλουμε από τους μικρούς και ας τους μεγάλους ζαλωνίζουν.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι είναι δίκαιο, αλλά...
1: αλλά...
0: Τι θέλω να πω. Αυτό που έρχεται το 1500 και το 2000,
1: ναι.
0: Του λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, εγώ ψήφισα τον βουλευτή, τον Πασοκτή, τον Δημοκράτη, για να κάνω κι εγώ έτσι καμιά δήλωση περίεργη. Τώρα. Διαμαρτύρομαι, τώρα Καρισιανού ξέρω εγώ, Κασελάκη ξέρω εγώ, άλλο. Αυτό έχει αλλάξει. Ο βουλευτής πλέον ο τοπικός κάνει τη δύναμή του σιγά σιγά. Δεν μπορεί να κάνει το ρουσφέτη, ούτε κλείσε δεν μπορεί να σου βρίσει τώρα. Γιατί είχαμε τον βουλευτή παλιά. Ποια πράγματα, να μας βρίσει μια κλίση.
1: Δεν πας πια στο βουλευτή για να σου βρίσει την κλίση.
0: Όχι, δεν γίνεται τώρα, που περνάει στο κομπιούτερ. Να σου βρει ένα κρεβάτι σε μια εντατική, να σου φέρει ρεύμα για το παράνομο το σπίτι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται βουλευτή για να σου φέρει ρεύμα. Κάνει αίτηση σε ένα πάροχο και στο φέρνει.
0: Το βουλευτικό γραφείο για αυτά πηγαίνανε. Και το δημόσιο για να μπω στην Ολυμπιακή, για να μπω στην ΔΕΗ, για να μπω.
1: Έχει και τώρα δουλίτσα, μην ανησυχείς.
0: Όχι τόσο παλιά.
1: Έχει για άλλα θέματα
0: χωριού,
1: τώρα.
0: Ερχόταν στον καφενέ του χωριού ο βουλευτής.
1: Καλά τώρα. Παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει.
0: Αυτό εννοώ. Και επειδή έχουν αλλάξει, υπάρχουν πλέον. Τι θέλει τώρα ο κόσμος? Αυτό που λέμε Μητσοτάκη, η σταθερότητα, από εκεί ξεκινάμε. Η φτωχολογιά ψηφίζει τώρα Μητσοτάκη.
1: Α, ναι.
0: Το 30% πόσο παίρνει. Δεν είναι όλοι.
1: 30% ήταν παλιά, ήταν 30. Τώρα είναι
0: 25 και 20. Ναι. Δεν είναι βιομηχανή. Και φυσογώ.
1: Ωραία, τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή περιμένουν και άλλοι ακροάτες. Θα μου σχολιάσεις λίγο την ομιλία του Δένδια, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε.
0: Δεν την άκουσα την ομιλία του Δένδια.
1: Είπε. Σου διαβάζω.
0: Ναι.
1: Είδατε, λέει, φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα, είναι η ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το διαβάζω από το κείμενο το δικό του, δεν είναι. Είναι, λέει, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, το Σάββατο έγινε αυτό, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ωραία. Ναι.
1: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Αλλά εδώ έρχονται βάρκες τώρα τον τρόμο μας, κοίταξε.
1: Έξω από τα ελληνικά χωρικά υδατά.
0: Ναι, και, ωραία. Και δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Ο Φάρος στη Λευκάδα είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά υδατά.
0: Ωραία, πήρε ένα ντρόουν ένας και το οδηγούσε, ξέρω εγώ, με το τηλεχειριστή.
1: Έξω από τα ελληνικά χωρικά υδατά.
0: Ναι. Και τι φταίει δηλαδή γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Δεν έχεις καταλάβει μάλλον. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η Λευκάδα, τα παράλια, η εκτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Α, εσύ εννοείς ότι το είπε, ναι. Ναι, εντάξει, ότι η σπηλιά είναι έξω. Εντάξει, μπορεί να μην δει. Ρώτα τον να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς εννοεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τέτοιο να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία.
1: Τη δήλωσή του βλέπω, δεν ξέρω, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Ναι. Κοιτά, έτσι όπως είναι η θάλασσα τώρα, εντάξει. Στην Κρήτη ήσαν μόνο το τριήμερο, τώρα έχει χίλιοι μετανάστες.
1: Άσε τους μετανάστες. Εγώ μιλάω.
0: Πίσω, τι να κάνουμε.
1: Ναι, γιατί αν.
0: Ορισμένες διεθνείς συνθήκες είναι έτσι.
1: Αν μπορεί να είναι, δηλαδή, έξω ο Φάρος εκεί που βρέθηκε, που είναι χαρτογραφημένο στο πολεμικό ναυτικό.
0: Ναι, αυτό όμως που είναι διεθνή ύδατα. Εγώ μπορώ να διώξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα τη βάρκα να την πάω πίσω. Μπορώ.
1: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που σε ρωτάω εγώ?
0: Πώς δεν έχει, εθνική κυριαρχία δεν είναι αυτό.
1: Όχι, το pushback είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο?
1: Γιατί είναι παράνομο.
0: Τα χωρικά μου ύδατα. Δεν μπορεί από τη μία να λέμε η βάρκα δεν μπορώ να τη διώξω, αλλά μπορώ να διώξω τον ντρόν.
1: Μα δεν σου παγώνω το. Εγώ σε ρώτησα εάν για τον υπουργό η ακτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί ότι αν είναι έξω από.
0: Ωραία, και τι εννοείς, Μανώλη, ότι η Λευκάδα ανήκει στην Ιταλία, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Είναι... Ο υπουργός να μας πει.
0: Εντάξει, η Λευκάδα δεν νομίζω να ανήκει στην Ιταλία.
1: Mm.
0: Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το άλλο.
1: Για ρωτά.
0: Γιατί δεν μπορώ να διώξω τις βάρκες που έρχονται από το Τομπρού, στην Κρήτη, και να τις στείλω πίσω. Γιατί υπάρχει διεθνή συνθήκη. Τι γίνεται αυτό. Ναι. Γι' αυτό το λέω για να το ακούσει και η κυρία Λατινοπούλου. Που κι αυτή κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρία. Σου λέει θα τους βάλω στο αυτό και να του πει δεν γίνεται κορίτσι μου. Τα λέει όμως αυτά, άλλα 3,5%. Δεν είμαι στην Βουλή. Δηλαδή να λέμε πράγματα που γίνονται. Γι' αυτό ψηφίζουμε Μητσοτάκη και θέλουμε σταθερότητα. Γιατί εκφράζει.
1: Πότε θα γίνουν εκλογές τώρα.
0: Το λογικό.
1: Οκτώβριο ή Νοέμβριο.
0: Όποτε και να γίνουν, το ίδιο είναι. Μα καλά γίνουν Οκτώβριο. Για να αναλάβουμε να περάσουν και τα Χριστούγεννα αυτά, γιατί έχουμε Προεδρία Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λες να κάνει εκλογές πριν να δώσει το 300.
0: Τι να κάνει.
1: Να κάνει εκλογές πριν να δώσει το 300.
0: Είτε δώσει, Μανώλη, δεν έχει κατά. Είτε δώσει 300, είτε δώσει 200, είτε δώσει 0.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Όχι, αλλά είναι ένα.
0: Είναι ένα. Μια χώρα που έχει αυξηθεί 40% ο τουρισμός. Που δεν βρίσκει δωμάτιο μέχρι τέλος Οκτώβρη, να βγάλουμε μια δραχμή από τον τουρισμό.
1: Και από 1,5 χρόνο, ας πούμε, η Ιθάκη είναι χωρίς παιδίατρο.
0: Είναι και αυτό, όλα μαζί παίζουν. Δηλαδή, να μην έχω ούτε τουρισμό. Κάτσε να έσχεσαι, να ευχόμαστε όλοι, μην έχουμε τίποτα ιούς πάλι, χανταϊούς.
1: Δεν υπάρχει χανταϊός. Άστα, το λύσαμε.
0: Εγώ ακούω και σιγά.
1: Άστα, το λύσαμε. Άκου την εκπομπή. Άκου την εκπομπή. Βγήκε ο Βασιλακόπουλος. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μιλάμε άλλα τη μία μέρα και άλλα την άλλη.
1: Όχι, δεν εννοώ. Να σου πω.
0: Και στη διεθνής ιδιοκτησία.
1: Να σου πω, μην γίνεσαι τρομολάγνος τώρα για τη Νέα Δημοκρατία ή Μάρτον.
0: Όχι, ναι, αυτό δεν έχει
1: επίπεδο. Δεν υπάρχει. 7 κρούσματα έχει όλο τον πλανήτη.
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Θα δούμε.
1: Ούτε οι αντιεμβολιαστές δεν τα λένε αυτά.
0: Είναι θέμα, κοίταξε να δεις, τα συμφέροντα οι φαρμακευτικές και αυτά.
1: Ποια φαρμακευτική, δεν υπάρχει εμβόλιο. Έλα.
0: Αυτό, για να το φτιάξει μετά.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και να πάρουμε πάλι καμιά δεκαριά εκατομμύρια εμβόλια.
1: Εντάξει.
0: Να κάνει και φωτευλάνια με τα δικά της με τον Μπουρδά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε στον ύπνο σου θα τα δεις.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστώ, Μιχαλή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Γεια. Ο κύριος Τόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
1: Να πω μισό λεπτό, να πω κύριε Θόδωρο, ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Από την κυρία Σόφη, από τη Μάιρα, από τον Νίκο, υπέρ αυτού που είπε ο Μπούμεραγκ, να μπορούν δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού να στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, αλλά μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού. Ο Γιάννης τώρα λέει είναι προφανές ότι ο Δένδιας έκανε λεκτικό λάθος, αλλά ο Παρδάλης το είδε σκόπιμο. Εγώ διαβάζω την ομιλία του. Η ομιλία του ήταν γραπτή. Δεν τα είπε από στήθους. Άρα υπήρχε ο χρόνος να διορθωθεί. Και δεν έχω δει καμιά διόρθωση. Ελάτε, συγγνώμη κύριε Θόδωρε.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω πρώτα να πω για το... για την εμφάνιση του Τσίπρα,
1: ναι.
2: Ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα ο Τσίπρας και για την αριστερά ειδικά,
1: ναι.
2: Διότι θυμηθείτε ότι τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν για εξαφάνιση και αυτός δεν δίστασε, παρότι έθεσε ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά σήμαινε συμφωνείτε να ψηφίσουμε να υπακούσουμε στη Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο κτλ.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος ψήφισε και
2: λοιπόν, ο
1: έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το δημοψήφισμα.
2: 61,31% ψήφισε όχι ο κόσμος και άλλο ένα 9% από το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο. Γιατί δεν ψήφισαν κάτι συγκεκριμένο το ΚΚΕ.
1: Εντάξει, ναι.
2: Προς την αρία του άκυρου ήταν. Λοιπόν, ένα 70% ήταν Δυνητικό όχι. Τέλος πάντων. Το κουβέ κάνει αυτό.
1: Εντάξει, 67% όχι. Δεν αρκεί, δεν θέλει τίποτα παραπάνω.
2: Θέλει τεράστια δημοκρατική συνείδηση. Έτσι, γιατί όταν. Εκτός και αν είναι αδίστακτος και κάνει παιχνίδια με το υπέρτατο αυτό μέσο της μέτρο δημοψηφίσματος. Και το δημοψήφισμα από το Σύνταγμα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Ό,τι πει ο
1: το
2: λαό.
1: Δημοψήφισμα.
2: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, το έχουν κάνει.
1: Πάντως είναι η υπέρτατη πράξη δημοκρατίας.
2: Βέβαια.
1: Ωστόσο, εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Θόδωρε. Παρά το ότι το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν αλλάζω άποψη. Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις γενικώς, μόνο στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Το λέω χρόνια. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή ποιος είναι πρώτος. Έχω ζήσει κάποια πράγματα σε αυτά τα 35 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά και έχω την άποψή μου. Δεν αμφισβητώ την επιστήμη.
2: Δεν έφτασε σε εκλογές στο Πασόκ στο 4,5%.
1: Ναι, άλλο λέω. Το ποσοστό. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Το ποσοστό των εκλογών όταν έχουμε εκλογές είναι άλλο πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν.
2: Όχι,
1: μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό που θέλω να σας πω. Περιμένετε να τα ακούσετε. Οι δημοσκοπήσεις που κακώς καταγράφουν ποσοστά στον Τσίπρα και στην Καριστιανού.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω να
1: πω. Ακούστε μισό λεπτό, έχει σημασία. Διότι τίθεται ένα ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε και πόσο πιθανό είναι να μην ψηφίσετε.
2: Ναι.
1: Και στο Τσίπρα βγαίνει, ξαναλέω, σε ένα πράγμα το οποίο δεν στηρίζεται επιστημονικά, βγαίνει πιθανό 17% πάνω από το Πασόκ το ποσοστό.
2: Ναι.
1: Απλά το λέω για την ιστορία.
2: Εγώ άκουσα τους δημοσκόπους αυτούς
1: για την ιστορία το λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
2: Ακούστε, και να λένε ότι δεν τα περιέλαβαν αυτά σαν ποσοστά.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Όχι, δεν τα περιέλαβαν σαν ποσοστά που ανακοινώθηκε. Ήταν ανεξάρτητο ερώτημα αυτό.
1: Ναι, αλλά όταν 17% λένε ότι είναι.
2: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Όχι, αλλά όταν σου λέει ότι 17% δημιουργεί όμως μία τάση. Αλλιώς μην την κάνεις την ερώτηση και μην την βγάλεις προς τα έξω. Γιατί δημιουργεί εντυπώσεις.
2: Αυτό είναι να το συζητήσετε με έναν.
1: Δημιουργεί εντυπώσεις όταν το Πασόκ έχει επίσημο ποσοστό
2: 14%. Εγώ λέω άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι το μέγεθος της ανεσχυτίας, πώς το λέμε, της αυθάδειας. Τι να πω δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που είναι πρωθυπουργός. Έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ψηφίσει, δεν έχει ψηφίσει μέχρι τότε μνημόνια. Δεν θα ψηφίσει μνημόνια και θα τα καταργήσει κιόλας. Και με ένα άρθρο και ένα νόμο, ένα νόμο και ένα άρθρο, και αυτός ο ίδιος, ο οποίος βάζει τον κόσμο να κάνει δημοψήφισμα και πάει με το όχι. Άλλοι που ήταν με το ναι ήταν μένουμε στην Ευρώπη, ας πούμε. Άρα ήταν το αντίθετο του μένουμε στην Ευρώπη. Βγαίνουμε και από την Ευρώπη, ας πούμε, εν ανάγκη. Αλλά όταν ένας άνθρωπος παίζει με αυτά τα πράγματα και μετά που βγαίνει το αποτέλεσμα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και ψηφίζει τρίτο μνημόνιο, οπότε ουσιαστικά εξαγνίζει τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ που είχαν ψηφίσει τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Και πάβει να υπάρχει αριστερά. Η αριστερά είναι μια προδοσία. Και κάτι άλλο, θα πω ότι εγώ είμαι 78 χρονών. Ναι. Έχω συμμετάσχει στη ζωή μου όλη που ψηφίζω από 18-20 χρόνια, όποτε ψηφίζαμε τότε. Έχω μόνο σε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα ήταν που διώξαν τον Βασιλιά, και το άλλο ήταν αυτό του Τσίπρα. Δηλαδή μέσα σε 60 χρόνια ενεργού που ψηφίζω σε όλες τις εκλογές, μου τύχαν δύο δημοψηφίσματα. Το ένα, που έβγαλε ο λαός να φύγει ο Βασιλιάς, εντάξει, το εφάρμοσε η τότε κυβέρνηση της δεξιάς, ας πούμε, κυβέρνηση του Καρμαλή, ποιος ήταν.
1: Ναι.
2: Αυτό ο Τσίπρας, ο αριστερός, ο έτσι, που δεν ήθελε να, ξέρω εγώ, ήθελε να μας σώσει, όχι μόνο ψηφίστηκε, το τρίτο μνημόνιο μας χαντάκωσε, ειδικά τους συνταξιούχους, τους διέλυσε, ας πούμε, και πεινάνε. Σήμερα άκουσα να δείτε πού είναι, σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα. Σήμερα άκουσα ναύαρχο στην εκπομπή του Γιώργου του Παγάνη, στο 5 με 7 διάστημα, σταθμό σας, να λέει ότι ένα πρόβλημα, ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλα προβλήματα στους εξοπλισμούς στους θαλάσσιους, και το κυριότερο είναι, λέει, ότι δεν έχουν προσωπικό. Παρετούνται εσωριδών λόγω πολύ χαμηλών μισθών οι αξιωματικοί. Και είπε μάλιστα το εξής. Που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ο πλοίαρχος του Κίμωνα, της φρεγάτας, την Πελαρά, της πρώτης που έχει έρθει, παίρνει 1.800 ευρώ μισθού. Και οι άλλοι ναυτικοί που είναι παρακάτω, ας πούμε, πολύ λιγότερα. Δηλαδή, μισθούς πείνας. Άρα, για ποια χώρα μιλάμε? Η χώρα διαλύθηκε μετά από αυτό. Φανταζόσαστε αν ο Τσίπρας εφάρμοζε το όχι και έλεγε δεν ψηφίζουμε τα μνημόνια, τα καταργούμε και τα λοιπά. Και προχώραγε σε αυτό. Και ό,τι ήθελε ας γινότανε. Δηλαδή, θα βρισκόταν μια λύση στο θέμα του να φεύγει από το ευρώ. Τι έγινε?
1: Θα έπρεπε να
2: τυπώσει οι δραχμές, ας πούμε. Να έχουμε δραχμή αντί για το ευρώ.
1: Ναι, αλλά τώρα και το συζητάμε, δεν συνέβη.
2: Ναι. Φανταζόσαστε τι δόξα θα είχε πάρει. Γιατί χειρότερα από ό,τι πάμε.
1: Δόξα.
2: Όπως πάει,
1: χειρότερα, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
2: Ναι, εγώ είμαι σίγουρος. Διότι αυτό τι έκανε. Εξάγνησε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία ξεψυχάγαν τότε.
1: Εσείς λοιπόν λέτε ότι αν είχαμε βγει από το ευρώ. Τώρα θα είμαστε καλύτεροι.
2: Όχι, αν εφάρμοζε ότι δεν συμφωνούμε με τα μνημόνια, τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά θα βγαίναμε από το ευρώ, είναι δεδομένο.
2: Ωραία,
1: θα μας δίνανε αυτή τη βοήθεια που έλεγε
2: το ευρώ έχει ξεστηλιστεί. Το ευρώ από τότε που μπήκαμε μέχρι τώρα έχει πάει στο 20% η αγοραστική του δύναμη.
1: Mm.
2: Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε με 100 ευρώ τότε, τώρα θες 500 ευρώ για να τα πάρει. Όταν πρωτομπήκαμε. Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε με 100 ευρώ τότε. Τώρα θέλεις 500 ευρώ για να τα πάρεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τότε η τιμή του πετρελαίου θέρμασταν 30 λεπτά, το θυμάμαι καλά αυτό. Και τώρα είναι, πόσο είναι, 1,80 είναι τα τελευταία τιμή που έκλεισε τώρα για φέτος σεζόν. Δηλαδή τρομερή ακρίβεια και φτώχεια. Δηλαδή με καμία δραχμή, με το ποιο ευρώ, το ευρώ έχει ξεφτυλιστεί, δεν υπάρχει ευρώ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καμία αξία δηλαδή. Και συνέχεια θα ξεφτυλίζεται, διότι αυτοί που κυβερνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεγκέφαλοι. Για μένα. Κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να χρεοκοπήσουν. Και γενικά είναι μια παρακμή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είμαστε απ' έξω θα είμαστε πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό το πιστεύω. Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν είσαι αριστερός και λες εγώ δεν ψηφίζω τα μνημόνια και αντιθέτως μετά βάζεις το τρίτο και κάνεις ας πούμε ακόμα φτωχότερο οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα. Περισσότερο από κάθε μεγάλη μερίδα του λαού στην Ελλάδα.
1: Περισσότερο δεν ξέρω, αλλά είναι βαρύ το τίμημα.
2: Δεν ξέρω, γιατί είμαι συνταξιούχος και τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Όχι, λέω, δεν ξέρω αν είναι περισσότερο, αλλά είναι βαρύ το τίμημα, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ακούστε, η αγοραστική δύναμη των μισθών που έχουμε σήμερα εμείς, οι συνταξιούχοι, κατά μέσο όρο, είναι 15% αυτής που είχαμε πριν από τα μνημόνια. Δηλαδή, έχουν ξεφτυλιστεί, τώρα... Ξέρετε τις τιμές και το κόστος ζωής και όταν η συντάξη, η μέση συντάξη είναι 800 ευρώ. Τόσες είναι. Η μέση συντάξη σήμερα στην Ελλάδα είναι 800 ευρώ. Τι είναι αυτή η τραγωδία, ότι καμιά πιο ξεφτυλισμένη χώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε γίνει η χειρότερη χώρα του κόσμου για μένα. Και χωρίς δημοκρατία που βγαίνει ο κάθε ηλίθιος. Συγγνώμη για τη φράση, αλλά έτσι το θεωρώ. Ηλιθιότητα ήταν αυτό. Τσίπρας καταστράφηκε. Δηλαδή, ούτε πρόκειται να πάρει τίποτα. Για μένα και ό,τι και να πάρει και 15 να πάρει, και ό,τι όλοι μαζί. Καταρχήν δεν θα είναι ο Τσίπρας. Οι Έλληνες πήγανε σήμερα πόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε.
1: Καλά, καθίστε να δούμε.
2: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι. Σχεδόν όλοι θα πάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, και τι θα γίνει, ας πω θέσουμε ότι παίρνει ένα 15%. Θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Αποτελεί λύση. Αυτός ο άνθρωπος έχασε την ευκαιρία της ζωής του.
1: Αν είναι δεύτερο κόμμα.
2: Δεν πάνε να είναι δεύτερο με 15%.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Έτσι είναι. Μα όταν το δεύτερο είναι 15% τώρα, είναι δυνατόν να υπάρχει αντιπολίτευση ή υπάρχει τώρα αντιπολίτευση. Και μάλιστα με τι πολιτική. Είπε τίποτα γιατί θα κάνει. Και, αλλά και να πει οτιδήποτε, ποιος τον πιστεύει πλέον. Και εν πάση περιπτώσει, σε ποια χώρα ζούμε δηλαδή που δεν υπάρχουν. Στην Ελβετία που είναι πολιτισμένη χώρα, κάνουν για ψήλου πίδημα δημοψήφισμα. Εμείς εδώ πέρα δεν μας ρώτησε κανείς. Ούτε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όταν μπήκαμε στο ευρώ, ούτε όταν ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλει κάνει. Εσύ, τώρα ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι δυνατόν η χώρα να έρχεται ένα τέτοιο αυτό το ντρόν, το θαλάσσιο, με μέσα εκρηκτικά και εν λειτουργία, και να έρχεται και να μην μπορεί τώρα η ΑΕΠ, όλος ο στρατός, όλοι οι πάντες. Να μην ξέρουν τι τους γίνεται και να έχει μπει σε μια σπηλιά τώρα στο... Και, ναι, και να λέει και ο Δένδιας να το γλυκάνει ότι ήταν έξω, πώς είπε, έξω από τα χωρικά υδάτα, ενώ ήταν στην ξηρά επάνω, τράκαρε με το βράχο εκεί πέρα με τη σπηλιά. Λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο και από ό,τι βλέπω από τη Ρωσία τα μέσα ενημέρωσης, λένε ότι στην Ελλάδα προσέξτε, λέει, παίζετε άσχημα παιχνίδια. Με... ξέρετε, νομίζουν ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ η κυβέρνηση φιλική με την Ουκρανία, δεν αποκλείεται να τους έχουμε διευκολύνει να στέλνουν από εδώ ντρόν από την Ελλάδα. Τα ντρόν τους να τα φέρουν εδώ και να τα στέλνουν για να χτυπάνε δεξαμενόπλια που διασχίζουν νοτίως της Πελοποννήσου.
1: Αυτά δεν ξέρουμε τι.
2: Ένα τα ξέρω εγώ αυτά. Ότι από
1: τα ξέρετε δεν είναι. Όχι, δεν ξέρουμε πού πήγαινε και τι είπε. Αυτά τα ξέρουμε.
2: Δεν τα ξέρουμε, αλλά ούτε να τα βρούνε.
1: Καλά, αυτά τα ενόπλες δυνάμεις θα τα έχουν βρει. Τώρα δεν θα τα μάθουμε εμείς.
2: Ο λαός δεν πρέπει να ξέρει, ναι.
1: Στα εθνικά θέματα όχι. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι όλα δημοσιοποιήσιμα.
2: Δεν είναι εθνικά θέματα αυτά. Είναι μια χώρα η οποία είναι ξέφραγο αμπέλη. Για τους Ουκρανούς δηλαδή. Θα μας μπλέξουν έτσι και εντάξει, άμα πέσει και καμιά ρωσική.
1: Καλά, δεν θα πέσει καμιά ρωσική, αλλά.
2: Εντάξει, ας βυθίσουν κανένα δεξαμενόπλιο στη διαδρομή νοτίως της Πελοποννήσου και θα σου πω ότι θα γίνει μετά από τη Ρωσία. Θα δουν από πού είναι η βάση, από πού προήλθε και που ξέρω αν δεν υπάρχουν μυστικές βάσεις με ουκρανικά όπλα για να χτυπήσουν τους Ρώσους.
1: Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα δεν θα άφηνε να
2: Ελλάδα,
1: συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ποιος δεν πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης είναι αδίστακτος. Όπως είναι αδίστακτος και ο Τσίπρας.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Αφού οι
2: άνθρωποι αυτοί παίζουν με τον λαό, ας πούμε, δίνει.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Θόδωρε.
2: Τι είπατε?
1: Ολοκληρώστε.
2: Αν θέλετε, ολοκληρώνω και τώρα.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εργασία και καλή ξεκούραση. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
3: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Ξεκινάμε συντομία. Το πρώτο, αλληλοχαιρετισμοί μεταξύ ακροατών. Είμαστε στο 2026. Mm. Viber, Messenger, ας συνονοηθούν μεταξύ τους και ας επικοινωνούν και να αλληλοχαιρετιούνται και τέλος. Δεν μπορεί να γίνει μόνο για αυτούς που είναι από το εξωτερικό. Αυτοί που είναι από το εσωτερικό θα δώσουν μετά. Τέλος. Εδώ κεγόμαστε. Κεγόμαστε. Λοιπόν, ευρώ versus δραχμή. Βγαίνουνε χωρίς να έχουνε γνώση. Η Ελλάδα έχει το 1,78% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό? Και ότι το ευρώ είναι 20% αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο. Ξέρουν ότι βάφουν το χαρτί ευρώ και το πουλάνε και η Ελλάδα κερδίζει έστω αυτό το 1,78%. Πού θα βγαίνε βρε καρούμπαλα από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα με ποιο νόμισμα βρε? Βρε ξυπνήστε βρε μαρμάγκαλοι. Βρε μαρμάγκαλοι τρισάθλοι που βγαίνετε και είστε και λόγο, είστε άποψη.
1: Συγγνώμη κύριε Κώστα.
3: Δεν τίμησε ο Τσίπρας λέει το δημοψήφισμα. Ίσα ίσα βρε καρούμπαλα.
1: Αφήστε τα καρούμπαλα ήσυχα.
3: Ήτανε διαπραγματευτικό όπλο που πήγε εκεί. Θυμάστε βρε. Κύριε Κώστα, συγγνώμη.
1: Ήταν διαπραγματευτικό όπλο και το χρησιμοποίησε και κέρδισε κάτι.
3: Ναι Μανώλη, άκουσέ με.
1: Ναι, για πείτε μου.
3: Διέψευσέ με. Θυμάσαι του Χαρδούβαλη το email.
1: Πείτε μου τι κέρδισε με το διαπραγματευτικό του όπλο. Τι κέρδισε, πείτε μου.
3: Και αν λέω κάτι ψέματα, πες μου το.
1: Όχι, δεν λέω εγώ τι λέτε.
3: 3,5% τον πρώτο χρόνο. Πλεονάσματα. 4 το δεύτερο. 4,5 τον τρίτο.
1: Ξεπάτωσε όλη την... Λοιπόν, όλο τον κόσμο στη φορολογία.
3: Δεν το δέχτηκαν καν. Mm. Πέταξαν τους Βενιζέλους εκτός και φέραν τον Τσίπρα. Mm. Λοιπόν, ο Τσίπρας πήγε με το διαπραγματευτικό όπλο που είχε αυτό. Από αυτό το δημοψήφισμα, βρε, πρέπει να το καταλάβουν, βρε. Βρε, ο άνθρωπος είχε 10 εκατομμύρια πολίτες. Ο Σόιμπλε είπε 50 δισεκατομμύρια και φύγατε. Mm. Γεια σας.
1: Ναι.
3: Και
1: μετά γιατί τις έχασε τις εκλογές ο Τσίπρας?
3: Ορίστε.
1: Αφού μπήκε τόσο καλά, γιατί τις έχασε μετά τις εκλογές?
3: Βρε Μανώλη, ο λαός έχει γνώση. Έχει γνώση ο Μανώλης. Ξέρεις τι ψηφίζει ο λαός. Μην καρούπαλα. Τι να λέμε τώρα.
1: Όταν ψήφισε όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
3: Άφησε με να ολοκληρώσω. Είπα κάτι ψέματα για το.
1: Όχι, λέω, για το όταν ψήφισε τον Τσίπρα.
3: Ήταν τα πλεονάσματα αυτά.
1: Ήτανε, ναι.
3: 4-4
1: ήτανε, αλλά όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
3: Ναι, πού διαφωνείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι.
3: Σου είπα, το δημοψήφισμα καταρχήν ήταν η συγκεκριμένη συμφωνία που προτείνανε.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας έβαλε το δημοψήφισμα με σκοπό ο κόσμος να ψηφίσει όχι και εκείνος να πάει με το όχι. Και να το κάνει ναι.
3: Για να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση, Μανώλη μου.
1: Και έκανε.
3: Είναι απλό. Πώς δεν απορώ, ούτε εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Και πέτυχε.
3: Δηλαδή, πώς θα πάει να διαπραγματευτεί, να πει ότι δεν δέχομαι αυτό, θέλω μια καλύτερη πρόταση.
1: Ναι, και πέτυχε. Αυτό ρωτάω.
3: Βεβαίως πέτυχε. Και θέλεις να σου πω. 120 δισεκατομμύρια σκάσανε από το 19 μέχρι το 26 στην Ελλάδα. 120 δισεκατομμύρια και θες να στα πω ένα-ένα.
1: Τα 120.
3: 36 δις,
1: ναι.
3: Το Ταμείο Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης.
1: Ναι.
3: 25 δις το ΕΣΠΑ, 16,5 δις Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συν κονδύλια από τον κορονοϊό,
1: ναι.
3: Συν άλλα πακέτα
1: κορονοϊός. Τι σχέση έχει με τον Τσίπρα?
3: Χάρη στην υπογραφή του Τσίπρα πάρθηκαν όλα αυτά. Αλλιώς θα ήμασταν στη δραχμή. Και θα έτρωγε ο άνθρωπος τον άνθρωπο στο Κρετινιστάν. Διότι αυτό είναι Κρετινιστάν. Δεν είναι χώρα. Γιατί κανένας δεν έχει γνώση. Κανένας δεν διαβάζει. Ποια είναι τα σοβαρά τώρα? Τα σοβαρά εδώ είναι έχουν όλα τα κόμματα, έτσι. Τους ειδικούς τους διαλύσανε. Καλά τους κάνουν, ούτε με νοιάζει με τι με νοιάζει. Είχε μια ελπίδα σωτηρίας ο λαός, καλά να πάθει. Εκεί, στην Πίνα, Μητσοτάκη. Και ο άλλος να πάει και στην ομάδα αλήθεια. Τι πάει εκεί και είναι στην Κρήτη και κάνει τον σερβιτόρο. Να πάει στην ομάδα αλήθεια, στην Blue Sky. Του Βαρβιτσότη και του Όθωνα. Στην Blue Sky πες τον, δεν το ξέρει. Τον έχουν άμυστο εκεί και λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ποιος είναι, συγγνώμη.
3: Λοιπόν. Είδες την ξεφύλα.
1: Μη μιλάτε έτσι.
3: Δεν τον είπα και τίποτα. Εκεί που κάνει το σερβιτόρο. Λέω να πάει στον. Να πάει στην.
1: Ελάτε. Ελάτε.
3: Δεν είναι κακό. Καλή πρόταση είναι. Καλό μισό δίνουν, πιστεύω. Λοιπόν, άκου να δεις σήμερα. Η ξεφύλα ποια είναι σήμερα.
1: Ποια είναι.
3: Τι κάνανε.
1: Τι με τους
3: Ευρωπαίους εισαγγελείς. Άκου εσύ τι ξεφύλα αυτή η χώρα. Έχουν αποδομήσει.
1: Τι για τα δύο χρόνια.
3: Ανακοινώσανε, λέει, ανανεώσαν για 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Ενώ στην αρχή τη λέγανε, όχι, λέει, δεν θα τη δεχθούμε. Και τώρα τι μεζοβέζει, τι λύση κάνανε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε 5 χρόνια ανανέωση.
1: Ναι.
3: Ανανεώσανε αυτές για δύο χρόνια.
1: Η πρώτη θητεία είναι 5 ετής. Στη δεύτερη θητεία κρίθηκε και επειδή έκατσα και το διάβασα όλο για να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.
3: Μανώλη, ξέρω τι θα μου πεις τώρα, ότι να τελειώσουν τις υποθέσεις τους, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά εντάξει, αφού ξέρετε.
3: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή η ξεφτύλα, η θεσμική ξεφτύλα της χώρας φτάνει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
3: Και ακόμη από πέρσι δεν δώσανε τους 4 εισαγγελείς που ζήτησε η Κουβέση. Γιατί οι υποθέσεις είναι πολλές. Έχει και το Υπουργείο Υγείας. Εδώ έχει. Εδώ 19 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης έχουν δοθεί αχρεωστήτως. Που σημαίνει να τα πάρει το κράτος και να επενδύσει σε υποδομές.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
3: Αν επενδύονταν εγώ δεν αυτά ξέρω τα 19 δισεκατομμύρια.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ερευνά αυτή τη στιγμή υποθέσεις διαφθοράς συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αν ερευνά κάτι που να αφορά το Υπουργείο Υγείας.
3: Λοιπόν, μα το είπε. Τέλος πάντων,
1: ναι.
3: 19 δις αχρεωστήτως δοθέντα στους μαρμάγκαλους δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εν πάση περιπτώσει, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
3: Πού πήγαν αυτά τα 19
1: δις? Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να επιλέξει στη δεύτερη θητεία μικρότερο χρόνο της πενταετίας. Είναι μια μεσοβέζικη λύση όντως. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Τι τους ενδιαφέρει, θα καθίσουν 2 χρόνια και θα ζητήσουν άλλα 5 χρόνια, άλλα 3 χρόνια
1: μετά. Έχει απειλήσει με Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι να σας πω.
3: Αν αρνούνταν,
1: όχι, όχι, για την πενταετία. Να περιμένετε να δούμε.
3: Αν αρνούνταν, περιμένετε να δούμε. Να ανανεώσουν τη θητεία. Τώρα δεν αρνηθήκαν.
1: Σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει κυβέρνηση. Πού ξέρετε τι θα γίνει.
3: Μα δεν είναι ξεφτύλα, ρε Μανώλη. Δεν είναι ξεφτύλα. Να ζητάνε τους εισαγγελείς που κάναν καλά τη δουλειά τους να μην συνεχίσουν.
1: Και σας λέω,
3: και
1: περιμένετε να δούμε.
3: Ένα χρόνο τώρα δεν δίνουν 4 εισαγγελείς που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσουν υποθέσεις. 19 δις τραγανίσανε, σου λέω. Και από τα 16 τα άλλα που έπρεπε να βάλουν και οι επιχειρηματίες να πάρουν και δάνεια και δικά τους λεφτά και να πάρουν και την επιδότηση, ξέρεις πόσα πήραν μέχρι τώρα.
1: Πόσα πήραν.
3: 5,5 δις.
1: Μάλιστα.
3: 11 δις ακόμα περιμένουν projects και σε 2 μήνες τελειώνουν. Για φαντάσου αυτή η χώρα. Και πόσο είναι το εμπορικό έλλειμμα, ήθελα να σου πω.
1: Πόσο.
3: Το τρίμηνο, ξέρεις.
1: Για πείτε μου.
3: Το εμπορικό έλλειμμα. 8 δις περίπου. 7,8 δις.
1: Μάλιστα.
3: Το εμπορικό έλλειμμα στο τρίμηνο. Πόσο πάει στο χρόνο. Πόσο. Στα 20 δις. Βάλω το χοντρικά. Εγώ σου κάνω και έκπτωση. Εμπορικό έλλειμμα.
1: Είστε και κυμπάρης.
3: Είναι αυτό. Αιμοδοσία τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
3: Καλό βράδυ. Καλό
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θα μιλάω σχεδόν ψιθυριστά. Ακούγομαι σχετικά ή...
1: Μια χαρά.
4: Διότι την περασμένη φορά, όταν μιλάω όπως μιλάω εγώ γενικά στη ζωή μου...
1: Ναι.
4: Στο καπάκι βγαίνει ένας κύριος από την Κρήτη, παλιός γνωστός, δεν με πάει με την καμία εδώ και χρόνια, και μου τάχωσε. Φωνάζει, κάνει την. Εντάξει, να τα πω ψιθυριστά τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
4: ακούγομαι, εντάξει.
1: Μια χαρά.
4: Okay. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, δεν θα έπαιρνα, αλλά τσιγκλίστηκα με το μη χαιρετιέστε, μην κάνετε. Να πούμε και κάτι χαρούμενο, ευτράπλο, δεν είναι κακό. Να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μου θυμίζει στο στρατό το γιατί εκινήθεις. Θυμάστε. Γιατί εκινήθεις. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, όταν εγώ συμφωνώ με ο κύριος από την Αυστραλία, ήταν ο Μπούμεραγκ. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί του σε ό,τι είπε.
1: Mm-hmm.
4: Το καταλαβαίνω.
1: Mm-hmm.
4: Έχει τύχει να έχω ζήσει 6 χρόνια εξωτερικό. Συνολικά 7,5 βασικά, διότι και 1 χρόνο και κάτι στην Αμερική και 6 στην Αγγλία. Λοιπόν, ξέρω από ξενιτιά, με την έννοια 7 χρόνια δεν και λίγα.
1: Όχι, δεν είναι.
4: Και υπάρχουν στιγμές που... Και το παραμικρό, ας πούμε, η κουβέντα η καλή, ένα γράμμα, ένα μήνυμα, κάτι.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
4: Όλα. Εγώ τον καταλαβαίνω απολύτως.
1: Και εγώ τον καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι.
4: Ωραία.
1: Δεν τον καταλαβαίνω.
4: Αυτά τα του στυλ, μη χαιρετιέστε, μη κάνετε, είναι ακριβώς όπως σας το είπα.
1: Ναι, μισό λεπτό
4: όμως. Η θητεία μας. Γιατί εκινήθεις.
1: Ναι, μπορώ να πω κάτι.
4: Ναι.
1: Όταν όμως.
4: Ναι.
1: Ο κάθε ακροατής
4: ναι.
1: αρχίζει και αναφέρει 15 ονόματα.
4: Δεν το κάνουν όλοι, κύριε Παρδάλη.
1: Όχι,
4: δεν αλλά... το κάνουν όλοι.
1: Όχι, αλλά το κάνουν αρκετοί.
4: Παίρνουν 10 άνθρωποι την ημέρα, 15 την ημέρα. Στην εβδομάδα, ξέρω εγώ, είναι 70 άνθρωποι να πούμε. Δεν παίρνει κάθε μέρα ο ίδιος.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
4: Ωραία. Είναι στους 70 της εβδομάδος, στους 80. Είναι 2-3 που το κάνουν. So what, να πούμε, που θα πει και ο κύριος Μπούμεραγκ. Τι έγινε. Ίσα-ίσα.
1: Καταγράφω την.
4: Έτσι είναι, μα.
1: Την όχι, τις τοποθετήσεις σας. Γιατί ναι, δεν θεωρώ την αντίδραση.
4: Το αλατοπίπερο της ζωής είναι κάποιοι. Να, ο προηγούμενος κύριος, εγώ τον γουστάρω. Έχει το στυλ του. Έχει ο προηγούμενος ο κύριος.
1: Ο καθένας,
4: είναι... Ο ξηρομερίτης έχει το στυλ του. Ναι. Η λευκή έχει το στυλ της. Ο κριτικός που μου τάχωσε, που είχε εμπάθεια εδώ και χρόνια με την πάρτη μου. Κανένα πρόβλημα, νέο. Έχει το στυλ του.
1: Ναι.
4: Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, εκείνη το θέμα. Να συντονιστείς, ας πούμε, σε μια εκπομπή λόγω, ας πούμε, ακροατών και τα λοιπά, που βγάζετε γραμμές, Όταν συντονίζεσαι, δεν ξέρεις ποιος θα βγει την συγκεκριμένη μέρα.

0: είναι το ωραίο.
1: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εσύ δεν, μπράβο. Οπότε εκείνη η πλάκα. Είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, ξεσκονίζεις, μαγειρεύεις, ό,τι θες κάνεις, γράφεις, διαβάζεις και ακούσεις την παρέλα και το ραδιοφωνάκι σου και σου κάνει την παρέα σου. Θα βγει ξαφνικά η Λευκή. Δεν το ξέρουμε. Δευτέρα θα βγει, Σάββατο θα βγει, σε δύο εβδομάδες θα βγει. Εκείνη η πλάκα. Μετά θα βγει ο Μπούμερα. Μετά θα βγει ο, πώς τον λέμε, τον άλλο τον κύριο από το Μόντρεαλ.
1: Μυρμηδόνα, ένα λεπτό διακοπή, είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό. Και επιστρέφω αμέσως.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ένα λεπτό μετά τη μία. Κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ηχών πλέον. Και ο Μυρμηδόνας. Ελάτε.
0: Μια ερώτηση. Ο καπετάνιος από τον Βόλο μήπως πήρε αυτές τις μέρες? Ξέρετε ποιον λέω?
1: Ναι, όχι.
0: Δεν μου κάνανε τραπέζι, θυμάστε?
1: Ναι, την περασμένη εβδομάδα.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Κακό ήτανε?
1: Όχι, μα δεν είπα
0: εγώ. Δηλαδή, συντονίστηκε τώρα ο ακροατής. Α, πώς σου λέει, θυμήθηκε το καπετάνιο από τον Βόλο. Έτσι, αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρωτοσέλιδο σήμερα. Αυτό ήθελα να πω βασικά. Το οποίο μου προβλημάτισε χοντρά. Τουρκική εισβολή, λέει, δια νόμου. Και λέει, και έχει βγάλει το πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ και τον διευθυντή, τον Τούρκο, τον λένε Σεντήρ από ό,τι βλέπω, και αποκαλύπτει, ο οποίος είναι εκφραστής, ας πούμε, του κόμματος του Ερντογάν, αυτός ο εκδότης της Μιλιέτ, ο διευθυντής, συγγνώμη, της Μιλιέτ, και αποκαλύπτει, λέει, τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Δηλαδή, φύγαμε από το Κάζους Μπέλι που είχαν κάνει η Εθνοσυνέλευση Τουρκική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην τολμήσετε Έλληνες να κάνετε επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων σας από τα 6 ναυτικά μιλία στα 12, όπως έχει όλος ο πλανήτης. Η μόνη χώρα που δεν το έχει είμαστε εμείς. Και έχουμε πάει τώρα, όχι μην τολμήσετε να κάνετε 12 ναυτικά μιλία τα χωρικά σας υδάτα, αλλά δια νόμου θα σας επιβάλλουμε τη γαλάζια πατρίδα. Και μην τολμήσετε να κουνηθείτε. Το είδατε το πρωτοσέλιδο σήμερα. Χθες δηλαδή, επάσχετε τόσο. Σήμερα εννοώ τη Δευτέρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν, οι κρίζες ζώνες, λέει, θα μετονομαστούν σε θάλασσα, λέει, ειδικού καθεστώτος, το έχει σε εισαγωγικά, τη φράση της τρεις λέξεις θάλασσα ειδικού καθεστώτος, την έχει σε εισαγωγικά, άρα είναι επιλέξει στη Μιλιέτ, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει, λέει, το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Όπα. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχεται, κύριε Παρδάλη.
1: Αλλά το ότι το λένε οι Τούρκοι δεν σημαίνει ότι ισχύει.
0: Το ότι το λένε οι Τούρκοι, ναι, όχι. Υπογραμμίζω το ότι αυτό ο πρόλογος μου ήταν. Έχει γίνει μια αναβάθμιση της πρόκλησης από το θα σας κάνουμε τα, δηλαδή Κάζους Μπέλι, μην τολμήσετε και αούριδες να πάτε από τα 6 στα 12. Τώρα φύγαμε, άλλαξε επίπεδο πίστα η πρόκληση και μιλάμε για άλλα έργα. Πάμε, νομοθετούμε και αούριδες, πώς τη λένε, μαβί μα βατάν. Γαλάζια πατρίδα, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Το κάνουμε νόμο. Δηλαδή αυτό είναι αναβάθμιση της πρόκλησης. Χοντρή κιόλας, έτσι νομίζω. Η μόνη,

0: να πω και μια μυδρή ελπίδα. Το πλοιάριο, το περίεργο, το πες το.
1: Το drone, το drone.
0: Η Λευκάδα, το drone, το C-drone, μπράβο. Πλάκα-πλάκα γράφαν κάτι δημοσίευματα, 60 κιλά μωρέ είχε λέει, άλλοι λέγανε 100. Εγώ δεν έχω διαβάσει σε πολλά σημεία σοβαρά ότι ήταν 300-320 κιλά κρυκτικά.
1: Εγώ διάβασα τον τύπο του σκάφους,
0: ναι,
1: και λέει στις προδιαγραφές, ναι, ότι μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 200-230 κιλά. Δεν ξέρω.
0: Okay. Ωραία, μέχρι 230.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή και το 300.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Κατά. Αλλά πάντως και 60 δεν ήταν από ό,τι φαίνεται.
0: Okay. Λοιπόν, εκείνοι που ξέρουν σίγουρα είναι στο Σκαραμαγκά που το κάναν φίλο και φτερό, έτσι διαβάσαμε. Και έτσι διαβάσαμε και στο...
1: Κοιτάξτε, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Σήμερα, ναι, υπάρχει και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο το βιντεάκι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, βγάλαν τα εκρηκτικά, τα καταστρέψαν οι άνθρωποι. Ναι. Το υπόλοιπο το σκάφος το έχουν, το κάνανε φίλο και φτερό.
1: Προφανώς.
0: Και κοιτάνε το know-how.
1: Προφανώς.
0: Η μόνη ελπίδα που έχω, να το πω και αυτό, χωρίς να είμαι Μητσοτακένσκι, δεν γουσταρούν ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Μητσοτακένσκι. Αλλά, αν βρήκε τρόπο ο Ζελένσκι, το φιλαράκι του πρωθυπουργού μας, είναι φιλαράκια, έχουν αγάπες. Λοιπόν, αν βρήκε έναν εύσχυμο τρόπο, είναι ένας εύσχυμος τρόπος, πλάκα-πλάκα, να έδωσε know-how σε στυλ, κάναμε μια πατατιά και το βρήκαν οι Έλληνες και το πήρανε και το κάναν φίλο και φτερό και πήρανε το know-how. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν μας...
1: Δεν ξέρω, ο κύριος Δένδιας είπε ότι από αυτό που έχουμε δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε και τέτοια. Άρα τα ξέραμε.
0: Okay,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ακουστούν πάρα πολλά. Mm. Είναι σαν την αστυνομία, κύριε Παρδάλη. Όταν καταζητεί, πάει να επιλύσει ένα έγκλημα κτλ., βλέπετε, ακούγονται 500 διαφορετικές ανακοινώσεις. Για να μην ξέρει η κοινή γνώμη τι της γίνεται μέχρι να επιληθεί ο γρίφος. Έτσι είναι και στο πόλεμο. Δεν είναι. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Εντάξει, καλά κάνετε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα που είπα δεν την έβρισα την κυβέρνηση χωρίς να με νουδού, έτσι. Αλλά αν μας έκατσε έτσι και πήραμε και κάτι της που λέει ο λόγος από know-how,
1: δηλαδή κακό.
0: Αντί να πει επίσημα η Ουκρανία δώσαμε know-how στην Ελλάδα, γιατί έχουν μια πρωτοπορία και στα εναέρια WAVs αυτή, τα drones και στα θαλάσσια και τα υποθαλάσσια. Έχουν βουλιάξει...
1: Καλά, δεν τα φτιάχνουν μόνο τους. Σε συνεργασία τα φτιάχνουν, δεν τα φτιάχνουν μόνοι τους.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σαν χώρα επειδή είναι σε πόλεμο, ας πούμε, το έχουν προχωρήσει.
1: Εντάξει, ναι, το έχουν.
0: Ναι, επειδή σίγουρα έχουν κίνητρο και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν.
1: Εμένα άλλο με απασχολεί.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα ότι αυτό το drone,
0: ναι,
1: το έσερνε το αλλιευτικό.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Μετά μάθαμε ότι είχε εκρηκτικά και ότι οι πυροκροτητές του είχαν διαλυθεί.
0: Εντάξει. Έπρεπε τυχαία να βρεθεί, κύριε Παπαδάκη.
1: Άγιο είχαμε.
0: Εντάξει, είπαμε τα σενάρια. Mm. Ωραία, δεν πειράζει. Σας είπα τώρα. Okay. Παλικαράκια είναι και οι ψαράδες. Να σας πω κάτι. Τους θυμάστε τους ψαράδες όταν βούλιαξε το Sea Diamond, το πέσω πρώτα το Express Άμυνα, το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Το 2000, το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια παλικαράκια βγήκαν πρώτα και σώσαν.
1: Πάντα οι ψαράδες είναι, πάντα.
0: Αλλά όσους σώσανε, ποιοι τους σώσανε.
1: Ο ψαράς είναι αυτός που ξέρει να παλεύει με τα κύματα τώρα και μετά έρχεται και το λιμενικό, βέβαια, εντάξει, που έχει την τεχνογνωσία.
0: Το λιμενικό να είχαμε να λέγαμε. Πρώτα βγήκαν οι ψαράδες της Παρικιάς της Πάρου και σώσαν τον κόσμο.
1: Μετά.
0: Ναι ή όχι.
1: Ναι, ισχύει βεβαίως.
0: Ωραία. Μετά από 6-7 χρόνια είχαμε μέσα στη Σαντορίνη, ακόμα είναι το ναυάγιο μέσα στην καλτέρα,
1: ναι, ναι,
0: που το Sea Diamond, αν θυμάστε, που επειδή η Ελλάδα είχε μάθει από το Express Amina το 2000, στο Sea Diamond που βούλιαξε τελείως, δηλαδή ακόμα εκεί είναι, έναν μόνο νεκρό είχε, ένα Γάλλο τουρίστα, θυμάμαι. Έναν μόνο.
1: Αγνοούμενο.
0: Όχι, πνίγει.
1: Τον βρήκανε τελικά.
0: Ένας Γάλλος τουρίστας.
1: Ναι.
0: Ένας. Από τους... Είχε πάνω 2-3 χιλιάδες κόσμο και πνίγηκε ένας άνθρωπος. Okay, εντάξει. Ένας Γάλλος τουρίστας. Στο Sea Diamond.
1: Καλά, εντάξει, ήταν διαφορετικά περιστατικά, βέβαια, έτσι.
0: κύριε Παρδάλη, έφυγα από το Express Άμυνα το 2000 και πήγα στο 2007 που είναι ένα άλλο ναυάγιο σε άλλο νησί. Και λέω,
1: και άλλες συνθήκες.
0: Επενέβησαν οι ψαράδες, αν ενθυμίστε.
1: Ναι.
0: Και αυτοί σώσαν υποδειγματικά

0: Μπορεί να είναι και έτσι όπως το βγάλανε, μπορεί να είναι και αλλιώς.
1: Έπρεπε να εγώ λέω αυτό που είδα δημοσία. Τώρα, αν είναι αλλιώς.
0: Ορίστε.
1: Λέω αυτό που είδα τώρα, αν είναι αλλιώς. Δεν το ξέρω.
0: Δεν ήμασταν μπροστά.
1: Όχι, αυτό που είδα, λέω. Στο βίντεο και στις φωτογραφίες.
0: Η ανακοίνωση πάντως των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι μεγάλο λέει δώρο το ότι έπεσε στα χέρια μας και στο Σκαραμακά το κάναμε φίλο και φτερό. Να το πω κι αυτό. Το λένε, το έβγαλε ανακοίνωση. Η στρατιωτική βγάλαν ανακοίνωση. Εντάξει, δεν κακό. Θα δούμε. Το ερώτημα είναι το άλλο. Θα προλάβουμε σε μια κρίση τώρα το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι φαίνεται να τα έχουμε έτοιμα να την κάνουμε τη δουλειά. Με πιάνετε.
1: Ναι.
0: Εκείνο όλο το έργο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν είναι άσχημα αυτά. Τα αμολάς, κύριε Παρδαλή, αμολάς που λέω λόγος 200-300.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε όμως.
0: Περίμενε. Μες στις Κυκλάδες, ναι. Σε χώρους αποκρύψεως, με πιάνεις.
1: Ναι.
0: Κι άντε να σου κουνηθεί ο πάσα ένας.
1: Και άμα πάει και πέσει πάνω γάνα τουριστικό, τι θα γίνει.
0: Λέμε να έχει γίνει το έργο να γίνεται τζουτζουμπρούτζου. Τι τουριστικό. Όταν γίνεται τζουτζουμπρούτζου, κύριε Παρδάλη μου, είναι τώρα σαν τα στενά του Ορμούς. Τελειώνει το έργο, δεν έχει πάνω κάτω, αρχίζουν άλλα έργα. Με πιάνεις.
1: Με βάση αυτά που πάνε οι Τούρκοι.
0: Συγγνώμη, πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν το είδα, ρε Μυρμηδό, να το διάβασα. Έτσι,
1: ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι να σας πω. Τρίβονται και αυτοί στην κλίτσα του Τσοπάνινα.
1: Μάλιστα.
0: Δημοσίευμα της Μιλιέτ, έτσι. Δεν τα βγάλαμε από την
1: κοιλιά. Όχι, τα άκουσα, ναι.
0: Όχι, τα άκουσα. Ο κόσμος τα δε στα περίπτερα να κρέμονται. Χθες τη Δευτέρα. Μην βγει πάλι ο άλλος από την Κρήτη και με βρίζει. Please.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον αγαπώ πολύ, να ξέρει.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
0: Με βρίζει πάλι. Με ρέγουλα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα, έλατε.
2: Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί σου, αλλά σε ακούω χρόνια.
1: Να είστε καλά.
2: Τελευταία φορά όμως, όταν σε άκουσα που είχες πρόβλημα με το λαιμό σου.
1: Ναι.
2: Σε είχα πάρει τηλέφωνο γιατί στενοχωρέθηκα πάρα πολύ και επειδή σε είχα ένα γιατρό στο Ερικό Δυνάμ, δεν ξέρω αν θυμάσαι,
1: ναι.
2: Που σου είπα να πας στο εκ μέρους μου, στον Παπάζογλου εκεί, γιατί ναι. είχε πάει και ένας άλλος φίλος μου, Ιούρικε, αλλά σε βλέπω, που σας είχα ρωτήσει για τον Πλάτωνα, δεν ξέρω για
1: ποιο. Θυμάμαι.
2: Για τη Γερμανία τότε.
1: Ναι.
2: Και τώρα βλέπω ότι πάτε πολύ καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Και σας λέω, σας νιώθω, επειδή μου είπατε ότι στον Άγιο Σάββα έγινε αυτό το πράγμα. Επειδή εκεί πέθανε και το παιδί μου 50 χρονών, σας εκτιμώ ακόμη περισσότερο, γιατί από τότε που έχασα το γιο μου έφυγαν όλες οι ιδεολογίες από μέσα μου, θρησκευτικές, τα πάντα, και ζω σε μία μοναξιά τώρα. Ενώ σε όλη μου τη ζωή είχα ζήσει μποέμικα, ήμουν άνθρωπος της νύχτας, είχα περιουσία μεγάλη, είχα τα πάντα, τώρα δεν έχω τίποτα, αλλά είμαι ευτυχισμένος, έστω και που δεν έχω. Και σε πήρα μόνο γι' αυτό. Και στενοχωρέθηκα με ένα κύριο που κατηγορούσε το Ιράν και του είπατε για τα παιδιά που σκοτώναν αυτοί, ο Ντανιάχος το, και με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω στενοχωριέμαι, όχι για αυτούς πολεμά, για τα παιδάκια τα οποία σκότωσε 17 μαθήτριες, 157 κάτι τέτοιο εκεί, στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Επειδή έτυχε να πάω στο Ιράν πριν χρόνια πολλά. Μανώλη, δεν ξέρω τι εντύπωση έχεις, αλλά εάν δεις μορφωμένους ανθρώπους, εάν δεις τα μετρό τους, αν δείτε τη συγκοινωνία, αν δείτε τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμια τους, θα τρελαθείτε. Μπήκα μέσα στο μετρό και βλέπω απέναντι

0: πάνω από την πόρτα την Παναγία, μια άμπελο και δίπλα το Χριστό. Τι ελέγχω, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ένας κύριος τελικά ήξερε γερμανικά και το ρώτησα, λέω, βασιλιά, τι είναι αυτό τελικά. Α, μου λέει, έχουμε και χριστιανούς εδώ στο κράτος μας. Έλα σου δείξω, μου λέει, και μετά πάει και μου δείχνει ένα άλλο σκαρίσμα για τους Ζωροάστρας, ξέρω εγώ τι είδα αυτή ή κάτι άλλο. Και είχα, όλο το μετρό έχει τα... έχει διάφορα θρησκευτικά σύμβολα επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει στον Ντανιάχο, του γνωρίζετε?
1: Όχι, βέβαια, οι μουλάδες έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο Ιράν, έτσι.
0: Το ξέρω, αλλά ακούστε με κάτι όμως. Αν μου επιτρέπετε, για δύο λεφτά.
1: Παρακαλώ.
0: Στις 7 Οκτωβρίου, όταν έγινε το μακελιό εκεί στο πάρτι, θυμάστε,
1: τι εννοείτε μπήκανε... τώρα τις...
0: Στις 7 Οκτωβρίου που μπήκανε μέσα στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ, ναι.
0: Ναι, και έγινε το μακελιό, που είχαν σκοτώσανε πολλούς και πέραν πάρα πολλούς.
1: Ναι, ναι.
0: 5 μέρες πριν γίνει αυτό, η Μοσάντ είχε ειδοποιήσει τον Ντανιάχου ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζετε αυτό?
1: Έχουν ακουστεί αυτά, δεν έχουν επιβεβαιωθεί,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Έχουν ακουστεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, μάλιστα, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία που ήρθε να κάνει το συμβασμό, δεν θα μιλήσω άλλη φορά εγώ έτσι, γιατί δεν μ' αρέσει να ακούω όλους τους ακροατάς σου και εσένα. Λοιπόν, όταν ήθελε να κάνει ειρήνευση στο Παλαιστινιακό δράμ που ήρθε, ξέρετε που πήγε πρώτα?
1: Πού πήγε?
0: Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που... εκεί στη Ιερουσαλήμ, πώς λέγεται αυτό το κράτος?
1: Στο Ισραήλ.
0: Για να αμνηστεύσει τον Ντανιάχου. Γιατί ο Ντανιάχου, το ξέρετε και αυτό οπωσδήποτε, αλλά μην συνεχίσω. Το ξέρετε ότι διώκεται για κακούργημα?
1: Ναι.
0: Α, ωραία, αυτό το ξέρετε λοιπόν. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του αρνήθηκε. Και μετά από την Αμερική πάλι 2 φορές το πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πάλι του αρνήθηκε. Και τώρα τελευταία ήταν να παρουσιαστεί, του πήγε έντονα για να δικαστεί. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο δικαστήριο, και γι' αυτό ίσως...
1: Καλά, και να σταματήσει ο πόλεμος, πάλι δεν πρόκειται να δικαστεί ποτέ ο Ντανιάχου.
0: Δεν νομίζω. Μετά και ένα άλλο, αδερφούλη μου, να σου πω για τον Ζελένσκι και για τον Πατριάρχη. Όταν ήταν πρόεδρος στην Αμερική ο γέροντας εκείνος, πώς το λέγαμε, πριν τον Τραμπ, είμαι και παθενό και τέτοιο. Λοιπόν, θα το θυμηθώ. Ο πρόεδρος, ο πρώην, κάλεσε τον Πατριάρχη στην Αμερική, ο Μπάιντερ, και του είπε να αποστηρτήσει την εκκλησία της... πώς λέγεται το κράτος που δώσε, λέει, στην βοήθησε με λίγο.
1: Την Ουκρανία.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, την εκκλησία της Ουκρανίας να την αποσπάσει από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Και το έκανε. Ξέρετε, το επόμενο Πάσχα πόσο αίμα χύθηκε αναμεταξύ των 2 πατριών, άλλοι που υποστήριζαν τη Μόσχα και άλλοι εκεί εδώ. Σκότωσε πάρα πολλούς παπάδες και τα λοιπά. Έκαψε πολλά μοναστήρια. Πριν 1 μήνα πήγε στην Τουρκία ο Ζελένσκι και πήγε και επισκέφθηκε τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη, πολιτικός είναι, δεν έχει καμία σχέση με τα εκκλησιαστικά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί κανονίζει τώρα να το απεσπάσει και τη Γεωργία.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Ήρθε προχθές εδώ στο κοινοβούλιο αυτός ο Πατριάρχης. Λοιπόν, και μιλούσε εκεί πέρα και ανάμεσα σε περισσότεροι οθούνται εκ των όπιστων και τα λοιπά. Είναι πιστογλέντιδες βέβαια.
1: Μιλάτε τέτοια.
0: Πιστογλέντιδες.
1: Μιλάτε τέτοια.
0: Να, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν νόμιζα ότι δεν είναι τόσο πολύ βαριά, δεν θα το ξαναπώ.
1: Και βέβαια είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παίρνω πίσω. Γιατί γνωρίζω, έχω ασχοληθεί με αυτούς και με τον. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και αντί να πάει σε ένα νοσοκομείο, να πάει στον Άγιο Σάββα, να πάει στο Μεταξά, να πάει εδώ να δείξει ότι σαν χριστιανός και τα λοιπά, παρά έκανε διάφορες συμβασμούς εδώ με την πολιτεία και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το αξιωμά του. Δεν τα είπα καλά, αλλά σας είπα αυτά τα λίγα τώρα. Κάποια άλλη στιγμή πιστεύω να τα καταφέρω να σου πω περισσότερα, αλλά μου αρέσει να ακούω όλους.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
0: Και το Δημήτρη από το Κερκέρα και την Λευκή, μου αρέσουν όλοι οι ακροατές σου και μου αρέσει και η τοποθετήση σου που είναι χωρίς διάκριση. Καταλάβατε.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κύριε Παναγιώτη.
0: Σου μιλώ μέσα από την ψυχή μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε ακούω καλά και εύχομαι να περάσεις και τα 100 χρόνια στη ζωή σου και να αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου και δεν σε αγαπάει. Όχι, δεν σε αγαπάει. Αν αγαπιέστε, θα της πεις μου πένα γεροντάκι ότι αυτή την αγάπη, γιατί η αγάπη ξεφτίζει πολλές φορές,
1: να
0: τη μετατρέψουν σε λατρεία.
1: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη.
0: Εσμενολή. Να σου δώσω μια συμβουλή ακόμα.
1: Δώστε μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα με την γυναίκα σου ή η γυναίκα σου με σένα, να της λες, αγάπη μου, αυτό που λες θα το πάρω και θα το βάλω στο μυαλό μου να το σκεφτώ. Πάρ' και εσύ τη δική μου τη γνώμη και σκέψου, θα την κοιμήσουμε ένα βράδυ στο κρεβατάκι μας και την άλλη μέρα το πρωί στον καφέ. Λέμε τις αποφάσεις μας. Καλό, ε.
1: Δεν κακό.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα.
0: Σε ακούω χρόνια και θα σε ακούω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ είμαι που μίλησα μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
0: Ο Θεός μαζί σου.
1: Γεια σας, γεια σας. 22 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχουμε πάει σε ρί από τις 11 και θα βάλουμε τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε, 28 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας Τόρπη, η μαγεία λέει του ραδιοφώνου γίνεται απολύτως καταπληκτικά, αλλά εντάξει δεν είναι τίποτα το φοβερό βέβαια Τόρπη. Η ευαισθησία του κυρίου Λευτέρη για τα παιδιά ήταν εντυπωσιακή. Ο Τσίπρας πέτυχε τη ρύθμιση του χρέους για 100 χρόνια. Ναι ρε Μιχάλη, θα μου βγείτε τώρα και οι υπερασπιστές του Τσίπρα όσοι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά κυρία Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο! 984. Έχεις δίκιο. Και εγώ το βλέπω αυτό που λες. Ελάτε κυρία Γιώτα τώρα. Είναι ενοχλήστε. Ναι, κυρία Μάιρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Μου λέει εδώ ότι εγώ δεν είπα να επιτρέπεται λέει μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Το μήνυμα μου άφηνε περιθώριο για παρανόηση. Αν επιτραπούν οι χαιρετισμοί, θα πρέπει να επιτραπούν για όλους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν χαιρετισμούς και Έλληνες του εξωτερικού. Όχι μόνο να στέλνουν, έτσι θα νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Δώσε και τους χαιρετισμούς μου στον Μπούμεραγκ, αν είναι δυνατόν. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά, να είστε καλά. Φαντάζομαι τους έχει ακούσει. Μαζεύω τις απόψεις σας. Βλέπω ότι σήμερα που είπα, ας πούμε, ότι θα εφαρμοστεί αυτό, βγαίνετε και λέτε όχι να στέλνει, να χαιρετάει ο κόσμος. Προχτές που χαιρετούσε ο κόσμος, βγαίνανε και λέγανε άλλοι όχι να μην χαιρετάει ο κόσμος. Να είναι και όλοι ευχαριστημένοι, αποκλείεται πάντως, να το ξεκαθαρίσουμε. Και βέβαια εγώ θα φταίω, δεν θα φταίει κανείς άλλος. Λοιπόν, τι βλέπεις, μου λέει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος για τη Eurovision. Δεν βλέπω. Ελάτε σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμε. Το Σάββατο σε επίπεδο πρωτοθρός να είμαστε καλά. Κουτσομπολιού μπορεί να κάτσω να χαζέψω αναλόγως της ώρας και αν έχει περάσει η Ελλάδα που προφανώς θα έχει περάσει τον τελικό, να κάτσω να χαζέψω κάνα τέταρτο, 20 λεπτό, μισά ώρα. Μέχρι εκεί αντέχω. Για την Τετάρτη που με ρωτάτε για το παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω, προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω όμως ούτε και τι θα γίνει, αν με ρωτάτε. Γεια σας κυρία Γιώτα. Άλλη κυρία Γιώτα. Και η κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία. Η κυρία Αντωνία. Πολλούς χαιρετισμούς βλέπω εδώ, στέλνετε μηνύματα. Δεν έχει νόημα, ξέρετε, το να κάνει ένας κριτική στον άλλο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, τελικώς μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, μάθαμε από πού προέρχεται το ντρόουν. Προσωπικώς, ό,τι έχετε διαβάσει και ό,τι έχετε ακούσει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν ξέρετε εσείς, θα το πείτε και σε μένα. Ο
Όλες αυτές, μου λέει εδώ ένας φίλος, φίλοι, δεν ξέρω, οι εκπομπές, λέει, που έχουν γεμίσει την τηλεόραση με περσόνες του διαδικτύου. Ναι, δεν ξέρω, δεν τις παρακολουθώ. Μη σας πω ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Λοιπόν, η υπερβολή, λέει, είναι αυτό που είναι κακό. Είναι άλλο πράγμα να βγει κάποιος και να πει χαιρετίσματα στον τάδε και άλλο να λέει καμιά τριανταριά ονόματα. Ωραία ρε Γιάννη, και ξεκινάει λοιπόν κάποιος να πει χαιρετίσματα σε τρεις και οι τρεις γίνονται αυτά, θα τον κόβεις. Θα δυσαρεστείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, δεν διαφωνώ. Α, ο ένας είπε τρεις, ο άλλος είπε τέσσερις, εμένα γιατί δεν μ' άφησες να πω, θα έλεγα τέσσερις, θα έλεγα πέντε. Δεν βγαίνει μετά. Και ο Πουαρό το ίδιο μου λέει εδώ πέρα. Την άπλετη θετική μου ενέργεια στο μπούμερακ, όχι απαγορεύσεις, όχι ασυδοσία. Να, συμφωνώ. Απόλυτος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιάννη. Άλλος κύριος Γιάννης. Να είστε καλά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τη μία φτάσαμε. Τι έγινε, μου λέει, τελικά για 2 χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων, των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. Ας περάσουν αυτά τα 2 χρόνια και βλέπουμε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Και ο κύριος Θανάσης. Γεια σας κύριε Θανάση. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άρε, λέει, κακομοίρη Μανώλη, θέλεις να κρυφτείς και το κόλλημά σου δεν σε αφήνει ο πατρινός. Κάτι ξέρετε, πατρινέ, παραπάνω από εμένα, ε? Τι κόλλημα έχω. Γεια σου Νίκο από τα Γιάννητσα. Ωραίες οι φωτογραφίες που μου είχε στείλει η κυρία. Ούτε ο Μητσοτάκης, λέτε, θα τα έλεγε αυτά, ο κύριος Νίκος. Γι' αυτά που λέγε ο Μιχάλης νωρίτερα. Γιατί μπορεί να τα έλεγε. Δεν ξέρετε. Τραγουδάκι.

40 λεπτά μετά τη μία. Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για τον τρόπο χαιρετισμού. Δεν περιμένω ότι θα σας απασχολούσε τόσο πολύ, τόσο έντονα. Και εγώ, λέει, συμφωνώ με τον Boomerang, ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Εύχομαι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν τα χαιρετίσματα που λέμε, γιατί αισθάνομαι κάποιους ακροατές φίλους και ας μην γνωριζόμαστε. Προφανώς, κύριε Αριστοτέλη, δεν το συζητώ. Εντάξει, ο καθένας το πώς αισθάνεται. Ευχάριστη εβδομάδα, κύριε Μανώλη. Αν κάποιος αισθάνεται, ο κύριος Λευθέρης, ότι πρέπει να στείλει χαιρετισμό σε κάποιους, θα το κάνει, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση του χρόνου που κρατάει την τηλεφωνική συνομιλία και θα πρέπει να είστε σκληρός. Σωθήκατε τώρα, κύριε Λευθέρη. Βρήκατε και άνθρωπο να είναι σκληρός. Και η κυρία Κλέρη, γεια σας, κυρία Κλέρη. Μανώλη, λέει, ίσως μία λύση είναι ο κάθε ακροατής να έχει το δικαίωμα να χαιρετήσει είτε ένα είτε δύο ακροατές κάθε φορά, αλλάζοντας το όνομα ή τα ονόματα κάθε εβδομάδα, αν θέλει. Εντάξει αυτό. Και πώς, κυρία Κλέρη, θα κάθομαι να θυμάμαι εγώ τώρα αν άλλαξε τα ονόματα? Άμα θέλει να χαιρετήσει κάποιος τον Γιώργο, θα χαιρετάει τον Γιώργο. Θέλω να πω ότι αυτό εναπόκειται πλέον στον κάθε ένα προσωπικά. Βλέπω λοιπόν ότι θέλετε τους χαιρετισμούς. Οπότε πάμε με χαιρετισμούς. Κάνε πλάκα, λέει, στο Μυρμηδόνα. Τώρα ήρθε το μήνυμα στα σπαμ, λυπάμαι. Πες τους συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Νωρίτερα που βγήκε μια φίλη ακροάτρια και η Γεωργία χωρίς κυρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο χαρακτηρισμός καθυστερημένα μου έχει στείλει ο κύριος Νίκος, που έκανα εγώ την παρατήρηση, γιατί δεν μου αρέσει κανείς να αποκαλείται με οποιονδήποτε τρόπο. Τεχνικά, λέει, δεν είναι εντελώς αδόκιμος, γιατί τα άτομα αυτά εμφανίζουν καθυστερήσεις στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη. Δεν λέμε όμως, κύριε Νίκο, το καθυστερημένο είναι πολύ υποτιμητικό και είναι τελείως λάθος. Τι πάει να πει καθυστερημένο? Όπως και παλιότερα, λέει, ο χαρακτηρισμός σπαστικό. Σε μια κουβέντα τώρα μιλάμε με την Κατερίνα και να μου πει, ρε Παρδάλη, είσαι σπαστικός. Ναι, εντάξει, αυτό είναι στο επίπεδο της πλάκας. Ένας άνθρωπος όμως που έχει πρόβλημα, δεν τον λέει, που έχει δηλαδή αυτό που λέτε πρόβλημα στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη, δεν τον λέει σπαστικό, ούτε καθυστερημένο. Δεν είναι η κοινωνία. Είναι, πώς θα σας το πω τώρα, εγώ το θεωρώ βρισιά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Το θεωρώ βρισιά ακόμα και σε επίπεδο πλάκας. Δηλαδή, ένας γονιός που θα πει στο παιδί του, καλά, καθυστερημένο είσαι, εγώ το θεωρώ βρισιά. Το θεωρώ προσβολή. Και πιστέψτε με, λέγοντα αυτά, δυστυχώς. Γεια σας, κύριε Τάσο. Εγώ θα σας πω τι να... Δεν θέλουμε, λέει, κανέναν τελικά. Εγώ ξέρω ότι... τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορώ να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια στιγμή. Ελπίζω να καταλήξω κι εγώ κάπου στο τι θα ψηφίσω. Όχι αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε αύριο το πρωί ψηφίζεις, θα δυσκολευόμουν πολύ. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Γεια σου, λέει, Μανώλη. Ακούω, λέει, και σένα που καταγγέλεις τα πεβραγμένα Τσίπρα. Ακούω και τους ακροατές. Μου προκαλεί εντύπωση που όλοι αναφέρονται στον Τσίπρα ως να ήταν η αρχική πηγή του κακού που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Πολύ εύκολα, με τη βοήθεια και των μέσων ενημέρωσης, κάποιοι φαίνεται πως ξέχασαν τι επικράτησε με Σαμαρά Βενιζέλο, τη μιζέρια με τις αλλεπάλληλες αυτοκτονίες και απόγνωση, στην πείνα και τα συσίδια. Καθόλου, κύριε Γιώργο. Ξεχνούν και τα μνημονιακά ζάπια Σαμαρά. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, βεβαίως. Όπως ξεχνούν και τους χειρισμούς Γιωργάκη Παπανδρού. Πασόκ. Ούτε αυτό. Όλα αυτά ειλικρινά, χωρίς τη διάθεση υποστήριξη στον Τσίπρα, απλά για λόγους δικαίου και μη λύθης. Όχι. Μάλλον. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ως προς το εξής. Πρώτον, εγώ δεν θεωρώ τον Τσίπρα την αρχική πηγή του κακού, όπως μου λέτε. Θεωρώ όμως ότι ο Τσίπρας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη,
δημιούργησε ένα αφήγημα ηθελημένα, μη γνωρίζοντας, όπως είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε προσφάτως. Εγώ να δεχτώ και το μη γνωρίζοντας, που δεν το δέχομαι σαν τοποθέτηση πολιτικού και δι πρώην πρωθυπουργού ή ανθρώπου που διεκδικεί την πρωθυπουργία, αλλά έστω, ας πούμε ότι λειτουργεί. Δημιούργησε κάποιες προσδοκίες και η προσδοκία του λαού που τότε δοκιμαζόταν ήταν να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δημιούργησε λοιπόν μία εικόνα, στρεβλή προφανώς, ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει αύριο το πρωί, άντε όχι αύριο μεθαύριο, άντε σε μια εβδομάδα. Και μετά από τις διαπραγματεύσεις που γίνανε και τα όσα συνέβησαν, βρεθήκαμε μάλλον ένα μνημόνιο. Αν πείτε υπήρχε άλλη λύση, μπορεί να μην υπήρχε. Εγώ δεν θα αρνηθώ το ότι ενδεχομένως να μην υπήρχε άλλη λύση βιώσιμη για τη χώρα. Αλλά θα ήθελα ο άνθρωπος που έχει εκλεγεί από τους πολίτες με την ελπίδα να αλλάξει κάτι να βγει και να πει, παιδιά, σας είχα πει αυτό και αυτό. Το πίστευα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Που είναι πολύ μακριά από αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Θα το κάνω. Αν διαφωνείτε, αυτές είναι οι εναλλακτικές. Και να, εκλογές και αποφασίστε. Μην μου πείτε τώρα ότι πήγες εκλογές μετά το δημοψήφισμα κτλ. Εντάξει. Εγώ μιλάω με ανοιχτά χαρτιά για το τι θα συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει, ας επέλεγε καλύτερα και τους συνεργάτες του. Νέος και άπειρος, τι πάει να πει, δεν κατάλαβα. Τι τον φωνάξαμε, να μας κάνει κούρεμα για πρώτη φορά. Να κυβερνήσει τη χώρα θέλαμε. Νέος και άπειρος. Το ένα στέλεχος κοίταζε δεξιά, το άλλο στέλεχος ετοίμαζε τη διαδοχή, τα μιλάω για τα μεγάλο στελέχη. Ο άλλος κανόνιζε το μέλλον του, εντάξει. Σε κάποια στιγμή βρέθηκε ο Τσίπρας να παλεύει μόνος του, κακός. Ας έβγαινε να καταγγείλει αυτούς που θεωρεί ότι τον άδειασαν, αλλά ήταν η πρώτη φορά αριστερά τώρα, εντάξει, αφήστε. Μπορεί, Μάνο, μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά προφανώς δεν κατεβαίνει κανείς στην πολιτική στο επίπεδο της δυναμικής του Τσίπρα για να είναι τέταρτος και πέμπτος. Ναι, εντάξει, πότε πήγε και με τι αφήγημα, Γιάννη. Πήγε... Ήμασταν ακόμα μεθυσμένοι. Θα κάνουμε την Ευρώπη εμείς ό,τι θέλουμε. Δεν είχαμε πολύ καταλάβει στις εκλογές. Προφανώς και θα τον ξαναψηφίζει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί και ο Τσίπρας όταν έρθει η ώρα. Όταν προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος, που θα δούμε και τα στελέχη, θα δούμε και τις συνολικές θέσεις, θα τα δούμε όλα αυτά και ο καθένας θα αποφασίσει πού θα τον κατατάξει. Θα είναι στη δεύτερη θέση, θα είναι στην πρώτη, θα είναι στην τρίτη, δεν ξέρω. Ο κόσμος ψηφίζει. Όλοι μας δηλαδή. Όλοι κρίνονται και η κυβέρνηση κρίνεται και η αντιπολίτευση κρίνεται
Και οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι και όλοι. Καθίστε να δούμε και πώς θα πάνε να ψηφίσουν όταν θα έρθει η ώρα. Να είμαστε καλά. Γιατί άμα πάνε πάλι μισή, μετά να μην έχουμε απαιτήσεις γενικώς. Καλά είναι να τα λέμε, αλλά από το πληκτρολόγιο εσείς και από το μικρόφωνο εγώ έχουμε μια άνεση. Αλλά ούτε το πληκτρολόγιο κυβερνάει, ούτε το μικρόφωνο. Ούτε εσείς, ούτε εγώ παίρνουμε αποφάσεις. Οπότε, γενικώς, ας είμαστε συγκρατημένοι. Δόξα τω Θεώ, από προσδοκίες έχουμε φάει πολλές. Και από ελπίδες. Το κακό με τις ελπίδες και τις προσδοκίες, ξέρετε ποιο είναι. Ακούγονται ωραίες, αλλά δεν σε χορταίνουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να τις βάλεις στο πιάτο. Ούτε μπορείς με αυτές να πληρώσεις λογαριασμούς. Ούτε μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Και έρχεται η κυρία Ρίτα και στέλνει ένα μήνυμα για να με προσγειώσει. Εντάξει, μου λέει, κούρασες με τα πολιτικά. Πες μας τι θα γίνει με την Eurovision. Κατάλαβες. Πες ρε Κατερίνα τι θα γίνει με την Eurovision. Χαμός. Εντάξει. Αυτό. Χαμός θα γίνει, κυρία Ρίτα. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Χαμός. Σαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα που δεν είναι ακριβώς εκεί στη Λευκάδα. Χαμός. Έρε και να γίνει κανένα αστείο για να μην περάσουμε στον τελικό. Και άμα δεν περάσουμε στον τελικό, τι θα κάνουμε το Σάββατο? Δεν θα έχουμε άγχος. Αλλά άμα περάσουμε όμως, γιατί βγήκανε σήμερα, άντε αφού θέλετε να τα πω και να κλείσουμε. Βγήκανε άδειοι, είδα σήμερα τίτλους. Κοίτα να δεις, λέει, το Σαββατοκύριακο θα βγαίνουμε με σημαίες. Δηλαδή θα γίνει κανένα αστείο να πάρουμε καμιά Eurovision πάλι και θα βγει κόσμο, δηλαδή μην... Δεν φαντάζομαι να βγει κανείς να πανηγυρίσει, να έχουμε τίποτα τέτοια γελιά. Ξέρω, μπορεί και να έχουμε. Μα είμαστε τώρα για διοργανώσεις. Αυτοί οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, όλοι αυτοί έχουν τεχνογνωσία, τα έχουν έτοιμα τα γήπεδα, τις προδιαγραφές, τα πάντα. Γι' αυτό κερδίζουν συνέχεια. Αυτά. Κούρασε και η Eurovision, δεν μπορώ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα Γιάννης Καραγκευρέκης και ακόμα πιο νωρίς Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11. Στην δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα στο Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 και με ημιτελικό Eurovision, χαμός, εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες για παράδειγμα η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο. Μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ. Νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο.

Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται, γίνεται, Ειρήνη, να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα Μάτι και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου, και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν. Στάθη, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία, υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

Πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four, και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις, Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από εμάς να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης θέλω να σου θυμίσω πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: η Τουρκία δοκιμάζει τις υπομονές και τις αντοχές μας και όλα τα περνάει μέσω της αλληλείας. Το Αιγαίο πονάει την Τουρκία, γράφει η Κατερίνα. Πράγματι, το τελευταίο καιρό, μέσω της αλληλείας επιδιώκεται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. As long as we've been together, it should be so easy to do. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Και βέβαια έρχεται και αναβύση, στο ΆΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβύση. Βύση, βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

Τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε: «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε εν παρόδο να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και σε ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31, και απέναντι να έχει 4-5 κόμματα περί το 10% να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακαιρματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση, και μάλιστα η αριστερή, η προοδευτική αντιπολίτευση, είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος συσπήρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρος όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Ψήφους των υπολείπων. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξή του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Κορυφής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος σε Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Ζητάτε να
0: σεναριοποιηθεί. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευτεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας

0: Real Night στους 97,8.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προέρχονταν από παίχτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο κύριο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές στο φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έδειξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ πήρε το χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου, όμως η απονομή του κυπέλλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα και έδωσε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
2: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
3: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους στην τρίτη περίοδο.
2: Ακριβώς.
3: Εγκόλησε την τέταρτη περίοδο, έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίχτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πόντο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγαν στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλή στη δεύτερη θέση.
2: Τώρα, αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ. Διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
3: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια. 2-2.
2: Τελικός.
3: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τη σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθηνά, στο ΑΚΑ και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει και κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει σε αυτή την ψυχοφόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι